0: κατά το μεγάλο μαρτύριο της σταυρώσεώς του. Επειδή σας δίνει τη σάρκα και το αίμα του, εις αιώνιαν ζωήν, εσείς βλασφημείτε ασεβώς και ασυστόλος και συνεχώς και αφιδώς το όνομά του το Πανάγιον και μετά μου λέτε να χαίρω. Αποκλείεται. Μόνο εάν αλλάξετε, τότε κι εγώ θα χαίρομαι σαν μητέρα σας προστέκνα πραγματικά. Η βλασφημία λοιπόν φέρνει την οργή του Θεού. Κι όμως η τόση μεγάλη μακροθυμία του περιμένει να επιστρέψουμε για να μας σώσει. Άνθρωπε του Θεού, εσύ, ορθόδοξος χριστιανός, βαπτισμένος, λυτρωμένος και αναγεννημένος από την Αγία Κολυμβήθρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλασφημείς το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, τον Τίμιο Σταυρό και τους Αγίους, αθετώντας όλη αυτή την απέραντη και ακένωτη ευεργεσία του Θεού προς εσένα. «Μα δεν το θέλω», λέει ο Κύριος και το πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα. «Εάν σε απειλούσε, καλέ μου άνθρωπε του Θεού, κάποιος με το πιστόλι, λέγοντας, εάν με βλαστημίσεις σε σκοτώνω, θα το έκανες? Όχι. Θα βλασφημίσω γιατί να με σκοτώσει? Όχι, δεν θα βλασφημίσω. Ναι, μα ο Χριστός σου, ο Θεός, ο Δημιουργός σου, ο πλάστης σου, τι σου έκανε? Είναι γεμάτος από αγάπη και ευεργεσία απέναντί σου. Και αντί του μάνα, τον ποτίζει σχολή. Ξανασταυρώνουμε τον Κύριο της δόξης, εμείς οι ταλέποροι, και μετά περιμένουμε να μας έρθουν οι μέρες καλές, οι μέρες ευλογίας. Δυστυχώς, μας έρχονται όλο και χειρότερες ημέρες από αυτήν τη βλασφημία του Θεού. Ένας άνθρωπος σήμερα καλός χριστιανός, μετανοημένος, ήρθε και εξομολογήθηκε. Στην ερώτηση αν βλασφημεί, είπε ότι άλλοτε ναι, αλλά τώρα όχι, μου λέει. Ξέρετε, πάτερ, πώς εγώ σταμάτησα αυτό το μεγάλο αμάρτημα? Βλαστημούσα πάρα πολύ και ιδιαιτέρως την Παναγία μας. Κάποια μέρα που κοιμόμουνα, νιώθω κάποιος να με σκουντάει και ανοίγω τα μάτια μου. Βλέπω μπροστά μου μια μαυροφόρα, ολόλευκη και πανέμορφη στο πρόσωπο και μου λέει, «Παιδί μου», δεν τον είπε ασεβή, αλλά «παιδί μου, τι κακό σου έκανα στη ζωή σου, γιατί με βλασφημείς?» Τότε κατάλαβα ότι βρέθηκα μπροστά στην Παναγία μας και έμεινα σαν κεραυνοβολημένος. Και αμέσως με το χεράκι της μου παίρνει τη γλώσσα, μου την τραβάει και μου την κάνει τόσο μεγάλη που την κόλλησε στο ταβάνι του δωματίου μου και μου λέει, «Τώρα αν θέλεις βλαστήμαμε». Εγώ δεν μπορούσα βέβαια. Τότε της κάνω νεύμα ότι δεν θα το ξανακάνω. Μου λέει, «Θα σου θεραπεύσω τη γλώσσα, αλλά εάν το ξανακάνεις, τότε ίσως σου πάρω το παιδί». Από τότε, πάτερ, ποτέ, μα ποτέ δεν ασέβησα και δεν βλαστήμησα την Κυρία μας Θεοτόκο. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, αυτά τα πράγματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ελέγχουμε. Να μην βλαστημάς ούτε το Χριστό, ούτε την Παναγία. Δεν μας φταίει σε τίποτα. Ναι, και μπορώ να σου πω και άλλα. Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη. Με τις ευλογίες πάντα του Οσίου Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη και με τη βοήθεια του Θεού θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την όμορφη ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έχουμε ένα βήμα έκφρασης, να έρχονται εδώ παιδιά στο στούντιο, να παίζουν μουσική ζωντανά, να μιλάμε, να φέρνουμε ηχογραφήσεις των παιδιών όταν τα σύνολα, τα μουσικά είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά και να έχουμε έτσι αυτή την ωραία εμπειρία. Για τρίτη συνεχή χρονιά, με τη δύναμη του Θεού, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με μία ηχογράφηση από μία συναυλία που έδωσαν τα παιδιά μας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα μία άρια του Μπαχ. Είναι μία άρια από μία καντάτα διασκευασμένη σε ορχιστρική μορφή και το κείμενο αυτής της καντάτας πρόκειται για μία πολύ παλαιά καντάτα. Το κείμενό της αναφέρεται στην ήρεμη ζωή των προβάτων και βέβαια παραλληλίζεται αυτό με την ήρεμη ζωή που έχουν οι άνθρωποι αν βρίσκονται υπό τη σκέπη κάποιου φωτισμένου, να το πούμε, ηγέτη. Ας πάμε να το ακούσουμε.

ακούσαμε μία άρια από την καντάτα του Μπαχ σε ορχιστρική διασκευή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τη συναυλία που έδωσαν τα παιδιά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, να ακούσουμε πάλι από την ορχήστρα του σχολείου μας και την χοροδία και την πολυφωνική χοροδία ένα άλλο έργο του Μπαχ, πάλι από μια καντάτα. Ο Μπαχ κατεξοχήν θρησκευτικό συνθέτης. Η καντάτα αυτή έχει τίτλο «Ο Ιησούς είναι η χαρά μου» και αναφέρεται στην επίσκεψη της Ελισάβετ στην Παρθένο Μαρία. Τα παιδιά παίζουν και τραγουδούν μια μουσική που έχει γραφτεί πολλούς αιώνες πριν, που ενδεχομένως ανήκει σε μια άλλη παράδοση, είναι δυτική λόγια μουσική, αλλά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τη διαδικασία της συναυλίας γίνεται ένα δικό τους βίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το αποτέλεσμα εκφράζει αυτή τη χαρά και αυτή την κατάκτηση που έχουν τα παιδιά να παίζουν αυτό το είδος της μουσικής με τόσο όμορφο τρόπο. Πάλι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Αυτή η ηρεμία που μας χαρίζει η ακρόαση τέτοιας μουσικής, παράλληλα με τη χαρά που νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι είναι τα παιδιά μας που παίζουν, είναι κάτι πολύτιμο, είναι ζητούμενο στις ταραγμένες μέρες που περνάμε. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, πάλι από την ορχήστρα και τη χοροδία του σχολείου μας και πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ίδια συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ένα μοτέτο του Μότσαρτ. Είναι πάλι θρησκευτική μουσική. Είναι πολύ γνωστό αυτό το έργο, Ave Verum Corpus. Γράφτηκε 6 μήνες πριν από το θάνατο του Μότσαρτ και το κείμενό του αναφέρεται στη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Να πούμε ότι την ορχήστρα του σχολείου μας διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Διαλυνάς. Τις μεταγραφές για την ορχήστρα, την προσαρμογή του μουσικού υλικού δηλαδή στην ορχήστρα και στις δυνατότητες και στις ανάγκες του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου, τις κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης, και τη χοροδία του σχολείου τη διευθύνει η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ave Verum Corpus του Wolfgang Amadeus Mozart.

Πρόσφατα εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσιάστηκε η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στην πλήρη της μορφή. Συμμετείχαν πολλές χοροδίες της πόλης, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για όσους άκουσαν αλλά και για όσους συμμετείχαν. Η συμφωνία αυτή του Μπετόβεν είναι ίσως η πιο διάσημη και το πολύ διάσημο είναι το τελευταίο μέρος που είναι χοροδιακό και τα λόγια που είναι του ποιητή Σίλερ έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για τη χαρά. Είναι η γνωστή οδή στη χαρά και γι' αυτό και η συμφωνία επωνομάζεται έτσι, η Συμφωνία της Χαράς, και εξυμνεί τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να αρθεί πάνω από όλες τις δυσκολίες και να φτάσει στην αγάπη, στη συναδέλφωση, στη χαρά. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που το έχουμε πολύ ανάγκη. Η ορχήστρα και η χοροδία του σχολείου μας, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Γιαλινά, σε μεταγραφή του κυρίου Νίκου Καργάκη, παρουσίασε την Οδή στη Χαρά. Θα την ακούσουμε τώρα, ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και θα ακούσουμε στις φωνές των παιδιών και στον τρόπο που παίζουν πώς τους αγγίζει αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα αυτής της συμφωνίας. Οδή στη Χαρά του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Εκτός από αυτή που λέμε κλασική μουσική, που είναι η δυτική λόγια μουσική, στο μουσικό σχολείο βέβαια ασχολούμαστε και με τη δική μας μουσική, μουσική που έχουν γράψει Έλληνες συνθέτες, με αυτό το λόγιο δυτικό τρόπο. Είναι η μία όχθη αυτή, η άλλη όχθη είναι η παραδοσιακή μουσική. Και βέβαια παίζουμε πολύ και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ένα πολύ γοητευτικό έργο, και το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που είχαν κάνει τα παιδιά εκεί. Ο ήχος είναι το ίδιο μαγικός, όπως είναι και στα έργα του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Μπετόβεν. Πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση, σε ένα απόσπασμα από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Κοντά μας ήταν με τις ηχογραφήσεις η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά. Οι μεταγραφές οι ορχιστρικές είναι του κυρίου Νίκου Καργάκη και η διδασκαλία της χοροδίας είναι της κυρίας Ευγενίας Ψαρουδάκη. Θα ακούσουμε τώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα έργο, με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Χρυσοπράσινο φύλλο», σε ορχιστρική διασκευή και χοροδιακή διασκευή, πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε ξανά εδώ από τα ραδιοκύματα, ευχόμαστε να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μίκης Θεοδωράκης, «Χρυσοπράσινο φύλλο», από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της πίστης μας ο ασπασμός.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή είν και η ζωή είν το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το «Κύριε φώτισόν μου το σκότος», πάντα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, από το πλέργιο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς καθημερινά όλοι μας το βιώνουμε με τον πλέον πρόδειλο τρόπο. Δυστυχώς όλα αυτά τα σκοτάδια συνεχώς γύρω μας πληθαίνουν. Προσευχόμαστε λοιπόν και σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, του Χριστού μας το φως να περιβάλλει τις ψυχές μας, να τις δίνει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, κατά των ιερών ψαλμοδού. Να φωτίζει μόνο και να διώχνει, να απομακρύνει συνεχώς από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς σας, το σχολιασμό σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι το φωτί@yahoo.gr, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε οτιδήποτε αφορά ημέρες και ώρες μετάδοσης, αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές και όλα αυτά που βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας υπάρχουν εκεί, περιστοιχιζόμενα από τους λόγους των Θεοφωτίστων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Της πίστης μας ο ασπασμός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Το συν, το ένα, το ομοθυμαδόν είναι πάντα και ατελευτήτως κυρίαρχα ζητούμενα στην Αγία μας πίστη. Το ιναώσι εν ήταν το κυρίαρχο αίτημα της συγκλονιστικής προσευχής του Χριστού μας λίγο πριν το θεληματικό του Άγιο Πάθος. Το συν είναι πάντα το ζητούμενο σε οποιαδήποτε έκφανση της πνευματικής μας, της όποιας, τέλος πάντων, πνευματικής μας διαδρομής. Πάντα στο νου και στην καρδιά αυτό το συν. Ο διπλανός, ο κάθε πλησίον ελάχιστος, των αδελφών του Κυρίου. Συν προσευχή, συμπόρευση, συναλληλία, συνοδηπορία συναμαρτωλών ελπιζόντων στην Θεία Χάρη και στο άμετρο έλεος του φιλεύσπλαχνου Πατέρα. Σύναξη. Σπουδαία μέρα. Μέσα στον ευλογημένο εν αυτό κάθε εορτή συνάξεως είναι μια σπουδαία μέρα. Μετά από κάθε καθοριστικό γεγονός για τη σωτηρία των ανθρώπων, μετά από κάθε μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή, έχουμε στην Μητέρα Εκκλησία την σύναξη προς τιμήν εκείνου του προσώπου ή εκείνων των προσώπων που διαδραμάτισαν ξέχοντα ρόλο στην εορτή της προηγουμένης ημέρας. Εορτάζεται η μεγάλη δεσποτική θεομητορική εορτή και την επαύριον με επανάληψη των περισσότερων ύμνων της. Συγκεντρώνονται λοιπόν και την επομένη ημέρα της εορτής, εξού και όρος σύναξης, οι πιστοί για να τιμήσουν το ιερό εκείνο πρόσωπο που πρωταγωνίστησε στο μέγα γεγονός. Έτσι μετά τα Χριστούγεννα έχουμε τη σύναξη της Κυρίας Θεοτόκου, μετά τα Θεοφάνεια εκείνη του Προδρόμου, μετά τον Ευαγγελισμό, έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στις εκκλησιές οι πιστοί και σε μοσχολιβανισμένες σελίδες συνάζονται οι Άγιοι. Συνέρχονται οι Άγιοι. Στα πεφιλημένα και τόσο λαοφιλή συναξάρια που στήριξαν την πίστη και την κράτησαν απόρθητη, απαρασάλευτη. Σε δύσκολους καιρούς διωγμών και θεομάχων. Αυτό το συν μας κράτησε, αδελφοί μου, συναμαρτωλή. Το συν όμως που ξέρει να αποφεύγει την κακοδοξία, τους εξοραϊσμούς, τις ανίερες υποχωρήσεις. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει και τώρα, ώστε να συνεχίσουν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία. Είναι πολύ επίκαιρος αυτός ο όρος και τον χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως όλοι οι θεομάχοι. Να συνεχίσουν λοιπόν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία σε ό,τι δεν ευλογεί ο Θεός. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει. Δύο είναι αυτοί που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και ο Απόστολος Παύλος εκ δεξιών, πάντα τους θωρούμε στις κολόνες των μεγάλων εκκλησιών. Πάντα οι ναοί που αφιερώνονται είναι και των δύο, ποτέ μόνο του ενός. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους στην κοινή εικόνα τους
στο Άγιο Όρος, να έχουμε εδώ ένα αντίγραφο απέναντί μας στο προσκυνητάρι της εκπομπής. Από την Ιερά Μονή Καρακάλου, εκεί που είναι και προστάτες. Αλλά τον περίφημο ασπασμό τον συναντάμε και σε άλλες ευλογημένες περιοχές, σε ευλογημένα προσκυνήματα, στην Πάτμο, για να θυμηθούμε, μα και σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλα τα ορθόδοξα σεβάσματά μας. Το είχαμε ακούσει στον μακαριστό ιεροκήρυκα του Παραδείσου, στον κύριο Δημήτρη τον Παναγόπουλο, αυτό το περιστατικό για μια ευλαβέστατη γυναίκα που με πολύ αγάπη και σεβασμό, ίσως γιατί έτσι λεγόταν εκείνη ή κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, δεν θυμάμαι καλά να σας πω, παρήγγειλε κάποτε σε έναν αγιογράφο μια εικόνα του Αγίου Παύλου για να την πάει στην ενορία της ως θάμα. Το ίδιο βράδυ της παρουσιάστηκε στον ύπνο της σε ζωντανό όνειρο ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών, ο Άγιος Παύλος, και με μια γλυκιά αυστηρότητα την επέπληξε και της είπε: «Μην τολμήσεις να πας εικόνα μου χωρίς τον αδελφό μου στην εκκλησία». Και έτσι το άλλο πρωί κιόλας άλλαξε την παραγγελία της εκείνη η γυναίκα στον αγιογράφο, και ο αγιογράφος εξιστόρησε ακόμα έναν άγιο ασπασμό των πρωτοκορυφαίων. Αληθινό το γεγονός, ποτέ δεν έλεγε φανταστικές ιστορίες ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος. «Δεν ήρθα εδώ για να αμαρτήσω», αυτή ήταν η φράση που συνόδευε τέτοια θαυμαστά εξιστορήματα. Πάντα έλεγε αλήθειες, ένα αληθινό γεγονός αυτό που μαρτυρά αυτό το παμπόθητο σύν της πίστης μας. Κάποιοι το αμφισβητούν αυτό το σύν, αυτό το ομοθυμαδόν, ερμηνεύοντας τις συναντήσεις αυτές τις ελάχιστες στιγμές που συναντήθηκαν οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Αμφισβητούν αυτό το ομοθυμαδόν τους, μα τους διέψευσαν οι ίδιοι οι πρωτοκορυφαίοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτούς τους δυο και για τις πίστες μας, τον ασπασμό. Για αυτήν την μια ψυχή που δεν διασπάται και δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται, είναι μία όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της Πέτρο και Παύλο. Περηφανή εγκαλοπίσματα, της οικουμένης εντρυφήματα, ποιης πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αμβλυνόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας. Διαβάζουμε στην Εκκλησιαστική Παρέμβαση Ιούνιος του 2000 του Διακόνου Σίγμα ΚΠΠ, τα αρχικά. Ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου πραγματικά πρόκειται για τις δυο αυτές κορυφαίες φυσιογνωμίες που σαγίνευσαν με τον λόγον τους και δίδαξαν με τη βιωτή τους, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους στο πνεύματι, τα σύμβολα της ειρήνης, τους πρωτοκορυφαίους. Η εικονογραφική παράσταση του ασπασμού των δύο κορυφαίων αποστόλων της Εκκλησίας του Χριστού αποτελεί σύμβολο της οικουμενικής ειρήνης, καθώς και το τροπάριο της εορτής αναφέρει: «Ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε». Μια από τις πολλές εικόνες του ασπασμού των πρωτοκορυφαίων βρίσκεται στην Μονή της Πάτμου. Χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα και δεν φέρει υπογραφή. Σε συσχετισμό με άλλα γνωστά έργα του Αγιογράφου Αγγέλου,
όπως εν αγκαλισμός ολόσωμων των Αγίων Αποστόλων στην εικόνα από τη Μονή της Οδηγητρίας, αλλά και σε άλλες με στιθάριο, σε στρογγυλές εικόνες όπως αυτή που μελετάμε, πιθανολογείται ότι και αυτή είναι δική του δημιουργία. Οι Απόστολοι, ο Πέτρος αριστερά και ο Παύλος δεξιά, με τα γνώριμα προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά, εναγκαλίζονται με τα πρόσωπα ενωμένα, χωρίς να κοιτάζονται. Στο συναξάριο του Μηναίου διαβάζουμε: «Ήτο δε ο θεσπέσιος Πέτρος κατά τον χαρακτήρα του σώματος λευκός εις το χρώμα, ο λίγον οχρός, ήτο λευκός εις τα μαλλία της κεφαλής, είχε το μεν γένιον λευκόν και δασί, την δε μύτην μακράν, σηκωμένα επάνω τα οφρίδια. Και για τον θεσπέσιο Παύλο, ήτο δε ο μακάριος Παύλος κατά τον χαρακτήρα του σώματος φαλακρός την κεφαλήν, χωρίς μαλλιά. Είχε τα μάτια χαροπά και τα οφρίδια κάτων εύοντα, το γένιον πολλά εύμορφα κατεβασμένων, τη μύτην κυρτήν και πρέπουσαν εις όλων των πρόσωπών του». Το ένα χέρι φαίνεται πίσω από το λαιμό των Αποστόλων και το άλλο ακουμπά φιλικά στον ώμο του Παύλου και κοντά στη μασχάλη του Πέτρου, και ενώ εμείς ατενίζουμε τον θείο αυτόν ασπασμό, έρχεται στο νου μας η κατάληξη του δοξαστικού των στοιχειρών από τον μεγάλο εσπερινό της ημέρας: «Ως έχων παρησίαν ζεύγος αγιόλεκτον, Χριστόν των Θεών ημών οικετεύσατε, σωθήνε τας ψυχάς ημών». Τα δύο κεφάλια που συγκλίνουν και τα δύο χέρια που εναγκαλίζονται σε ημικυκλικό σχεδόν σχήμα είναι πολύ πιθανό να έχουν αποσπαστεί από την ολόσωμη σύνθεση του έργου. Δύο μεγάλα γεγονότα στη ζωή των δύο κορυφαίων Αποστόλων, για τον Απόστολο Πέτρο η προδοσία και για τον Απόστολο Παύλο ο διωγμός των χριστιανών, έδωσαν αφορμή για τον μετέπειτα θρήνο και των δύο. Για τον θρήνο αυτό και για την εν γέννη στάση ζωής τους μετά από αυτό, ο φιλάνθρωπος Κύριος χάρισε σε αυτούς την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στους λοιπούς Αποστόλους. Για τον Απόστολο Πέτρο, στο τρίτο στοιχειρό των ένων λέγει: «Συ επαξίως Πέτρα προσιγορεύθης, εν ήτην ακράδαντον πίστην ο Κύριος της Εκκλησίας εκράτηνεν, αρχιποιμένα των λογικών προβάτων ποιήσασε, εν δεύθεν, κλειδούχον σε των ουρανίων πυλών ως αγαθός εγκατέστησεν, ανοίγειν πάσιν της μεταπίστεως προεδρεύουσιν». Ενώ για τον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε στον Κλίμεντα Ρώμης: «Διαζήλων και έρην Παύλος υπομονής βραβείων έδειξεν, επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθαστείς, κήρυξ γενόμενος εν τέτη Ανατολή και εν τη Δύση. Το γενναίον της πίστεως αυτού κλαίος έλαβε, δικαιοσύνην διδάξας όλων των κόσμων, και επί το τέρμα της Δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων, ούτως απειλάγη του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός». Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου, κ. Γεωργίου Γαλίτη, το επόμενο: «Πέτρος και Παύλος, διαφωνία και υπέρβαση». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία όρισε να συνεορτάζονται την ίδια μέρα οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι. Ίσως πέρα από τον τονισμό της σημασίας τους ως στυλοβατών της Εκκλησίας, θέλησε να επισφραγίσει την άρση των διαφωνιών τους και την τελική συμφωνία τους σε θέματα όχι πίστεως, αλλά βιώσεώς της στην πράξη και στην καθημερινή ζωή. Τα αρχαιότερα κείμενα του χριστιανισμού, οι πράξεις των Αποστόλων και οι επιστολές του Παύλου, είναι εναργείς μάρτυρες της συγκρούσεως δύο κόσμων, του παλαιού και του καινούριου. Τον πρώτο εκπροσωπούσε ο Πέτρος, τον δεύτερο ο Παύλος. Δεν διαφωνούσαν σε θέματα πίστεως και οι δυο ήταν φλογεροί κήρυκες του αναστημένου Χριστού. Ο πρώτος, ο Πέτρος, το στόμα των Αποστόλων, όπως τον αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ο ζηλωτής, ο αγωνιστής, ο ασυγκράτητος μαχητής. Όπως ένας μικρός μαθητής πετάγεται να απαντήσει πρώτος στις ερωτήσεις του δασκάλου, έτσι και ο Πέτρος προτρέχει να δώσει πρώτος την απάντηση. Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου? Εσείς, ποιος λέτε πως είμαι? Ρωτάει ο Χριστός. Εσείς ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού, σπεύδει να απαντήσει ο Πέτρος. Στον μυστικό δείπνο δεν δέχεται να του πλύνει τα πόδια του ο διδάσκαλος. «Αν δεν σου τα πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη Βασιλεία των Ουρανών». «Τότε Κύριε, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι να μου πλύνεις». Στη Γεθσημανή κόβει το αυτί του δούλου. Στη δίκη του Ιησού καταφέρνει να μπει στο σπίτι του αρχιερέου που δικαζόταν ο Χριστός, τον οποίον αρνείται από φόβο
για να μετανοήσει κατόπιν και να κλάψει πικρά. Αυτός ήταν ο Πέτρος, γεμάτος συνέστημα, παρορμητικός, μαχητικός, ανυποχώρητος, ζηλωτής, άκαμπτος. Και ήρθε η ώρα μετά την Ανάσταση να ποιμάνει τα πρόβατα, κατά την εντολή του Κυρίου του. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να τηρούμε το Μωσαϊκό νόμο. Αφού είμαστε Εβραίοι, ασφαλώς ναι. Και το νόμο του Χριστού, ασφαλώς ναι. Και αυτόν. Και οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες που γίνονται χριστιανοί, ναι και αυτοί. Να ζουν εν Χριστώ, να τηρούν το νόμο της Χάριτος, αλλά και παράλληλα να τηρούν τα Σάββατα, τους καθαρμούς, τις Ιουδαϊκές προσευχές, τις θυσίες στο ναό. Ναι, ναι. Και ήρθε ο Παύλος. Από πού? Από το στρατόπεδο των διοκτών του Χριστού. Ήταν κι αυτός Ιουδαίος. Μάλιστα ήταν Φαρισαίος. Γνώριζε δηλαδή καλύτερα από πολλούς τον Μωσαϊκό νόμο, τον οποίο τηρούσε ευλαβικά. Κι αυτός τη θαυμαστή κλίση και μεταστροφή του. Κατάλαβε ότι τίποτε δεν μας σώζει παρά μόνο η πίστη στο Χριστό. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Και παίρνοντας τη μάχαιρα του Πνεύματος με λόγο και γραφίδα, περιήλθε όλην την οικουμένη, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Τι του κόστησε αυτό, το περιγράφει ο ίδιος στην δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους. Μόχθησα πολύ, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα πολλές φορές και πολλές φορές έφτασα στα πρόθυρα του θανάτου. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ. Αυτός ήταν και ο Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, τον Χριστό. Αυτός που όργωσε όλην την οικουμένη. Και ο καρπός πολλής. Όμως, τι θα γίνει με τους εθνικούς? Ο Παύλος κήρυτε πως δεν υπάρχει στον καινούριο κόσμο του Θεού καμία διάκριση. Ιουδαίοι και εθνικοί, άνδρες και γυναίκες, δούλοι και ελεύθεροι, είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ένα σώμα. Είναι όλοι παιδιά του Θεού, που δεν χρειάζονται για να σωθούν τίποτε άλλο, παρά να δεχθούν τη χάρη του Θεού και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της σωτηρίας που τους παρέχει η πίστη και το ολοκληρωτικό δόσιμο στον Χριστό. Δεν τα πίστευε αυτά ο Πέτρος? Ασφαλώς τα πίστευε. Αυτό όμως δεν ερχόταν σε αντίθεση με τις απόψεις του περί της ανάγκης στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου. Ασφαλώς ναι, και ασφαλώς θα το εγνώριζε αυτό. Όμως, είτε επειδή δεν είχε την αναγκαία τόλμη να διακόψει τους δεσμούς με τη συναγωγή, είτε επειδή φοβόταν μήπως σκανδαλίσει τους Ιουδαίους, οι οποίοι γινόμενοι χριστιανοί δεν διεννοούν το να φύγουν από τον Ιουδαϊσμό, επέμενε στις ιδέες του. Και εδώ ήλθε η μεγάλη σύγκρουση. Ο Πέτρος ήταν ο αναποφάσιστος, ο διστακτικός. Ο Παύλος ήταν ο απόλυτος, ο ασυμβίβαστος. Ο Πέτρος φοβόταν τις αλλαγές, σκεπτόταν και το πολιτικό κόστος. Ο Παύλος ήθελε καθαρές λύσεις. Η διαφωνία που εκφράστηκε σε υψηλούς τόνους και προσέλαβε διαστάσεις λύθηκε δημοκρατικά, δηλαδή συνοδικά. Στη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων των 49 μετά Χριστόν, ο Πέτρος ύστερα από πολλή συζήτηση παραδέχθηκε ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Γι' αυτό το να φορτώνονται βάρη πρόσθετα στον τράχυλο των χριστιανών είναι πρόκληση κατά του Θεού, αφού πιστεύουμε ότι θα μας σώσει. Τους Ιουδαίους
Η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους, τους εθνικούς, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Η απόφαση της Συνόδου απεστάλλει στις εκκλησίες και έτσι κόπηκε ο ομφάλιος λόρος που συνέδεε την εκκλησία με τη συναγωγή, το παλιό με το νέο, το νόμο με τη χάρη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, ο χριστιανισμός δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια ιουδαϊκή αίρεση. Τον αναγκαλισμό των δύο Αποστόλων όπως τον βλέπουμε στην εικόνα τους, η Εκκλησία μας πρόβαλε τη σύζευξη της πίστεως και των έργων, με άλλα λόγια είδε τους Αποστόλους αυτούς ως σύμβολο και τύπο της παραδόσεώς της. Υπήρξε και υπάρχει ακόμη σε ορισμένους η άποψη ότι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι ακολουθούν διαφορετικές παραδόσεις και εκφράζουν διαφορετικές θεολογίες. Ο Απόστολος Πέτρος, λένε, τονίζει τα έργα ως δρόμο σωτηρίας, γεγονός που τον σχετίζει περισσότερο με την Ιουδαϊκή παράδοση, και ο Απόστολος Παύλος τονίζει κυρίως την πίστη, άρα είναι ο ρηξικέλευτος και ο αληθινός χριστιανός. Τον Πέτρο είδαν πολλοί ως πρότυπο της θεολογίας του Ρώμαιο Καθολικισμού, η οποία πράγματι υπερτονίζει τα καλά έργα εις βάρος συχνά της πίστεως, και τον Παύλο από την άλλη σχέτισαν με τον Προτεσταντισμό, ο οποίος υποβαθμίζει τα έργα υπέρ της πίστεως. Για εμάς τους Ορθοδόξους όμως μια τέτοια διασπασμένη κατανόηση της θεολογίας των Αποστόλων αυτών αποτελεί μεγάλη πλάνη. Και τούτο γιατί οι δύο Απόστολοι εκφράζουν την ίδια τελικώς θεώρηση της πίστεως. Δεν προβάλλει άλλον Χριστό ο Πέτρος και άλλον ο Παύλος. Και οι δύο καταθέτουν την ίδια εμπειρία, την εν Χριστώ σωτηρία, για την οποία και οι δύο έδωσαν με μαρτυρικό τρόπο τη ζωή τους. Το Πνεύμα του Θεού άλλωστε που τους φώτιζε ήταν και είναι πάντοτε το ίδιο. Όταν ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, τονίζει την πίστη ως προϋπόθεση της σωτηρίας, εξαγγέλει την κοινή μαρτυρία και των άλλων Αποστόλων προεξάρχοντος του Πέτρου, κατά την οποία ναι μεν ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, αλλά η πίστη αυτή εκφράζεται με τα έργα της πίστεως, με τη μετάνοια δηλαδή του ανθρώπου και με τον καρπό της πίστεως, την αγάπη. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, κατά την συνοπτική διατύπωσή του, που σημαίνει ότι τότε η χριστιανική πίστη ζωντανεύει και ενεργοποιείται όταν ακολουθεί τον δρόμο της αγάπης. Πρόκειται για διαφορετική διατύπωση της διδασκαλίας και του Αποστόλου Ιακώβου, κατά την οποία η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Διαφορετικά, η πίστη μόνη μπορεί να θεωρηθεί και ως δαιμονική, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Έτσι, πίστη και έργα πίστεως συμπορεύονται στην χριστιανική παράδοση, ενώ οποιαδήποτε διάσπαση της πίστεως από τα έργα ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της συγχύσεως της ψυχής και του διασπασμένου νου των αιρετικών. Η εσωτερική δηλαδή διάσπαση την οποία ζουν οι αιρετικοί λόγω της ενεργούσας μέσα τους αμαρτίας τους οδηγεί και στο να βλέπουν διασπασμένη τη θεολογία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με άλλα λόγια, και στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η ψυχολογική αρχή σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος για την κατανόηση του κόσμου προβάλλει στην πραγματικότητα τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό που ζει το προεκτείνει και προς τα έξω. Στην πιθανή ένσταση ότι ιστορικά υπήρξε κάποια σύγκρουση των πρωτοκορυφαίων, όταν ο Απόστολος Παύλος, τότε που ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησε κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Και σε αυτό το σημείο νομίζουμε ότι μπορούμε να εντάξουμε μια θαυμάσια μελέτη του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Ζήση, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο του πατρός, όπου γίνεται λόγος για κάποιες ερμηνευτικές παρεκκλήσεις στις νεοελληνικές μεταφράσεις αυτής της περίφημης φράσης του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή. «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος ειν». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το γεγονός της Αντιοχίας μεταξύ Πέτρου και Παύλου, λέγει ότι αν διαβάσει κανείς το χωρίο επιφανειακά, απλοϊκά, χωρίς να εμβαθύνει, τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Παύλος κατηγορεί τον Πέτρο ως υποκριτή. Απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την εκδοχή, και αυτή η κατηγορηματική απόρριψη έκανε και εμάς, λόγω της αγάπης και εμπιστοσύνης που έχουμε προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να προσέξουμε τα όσα σημαντικά λέγει.
Αντίθετα, βρίσκει σε αυτό το γεγονός να κρύβεται η μεγάλη σύνεση και των δύο ανδρών που ωφελεί τους ακροατές. Πολλοί των απλώς αναγιγνωσκόντων του τίτο ρητών της επιστολής νομίζουσε του Πέτρου των Παύλων κατηγορήν υπόκρισιν, αλλούκ εστι ταύτα ούκ εστιν, άπαγε. Πολύν γαρ ευρύσομεν και του Πέτρου και του Παύλου την σύνεσιν εγκεκριμένην εντάφθα προς την των ακουόντων ωφέλιαν. Το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποδεικνύει εν πρώτης ότι δεν είναι δυνατόν να άλλαξε πραγματικά στάση ο Απόστολος Πέτρος από φόβο προς τους εκπεριτομείς. Παραθέτει πολλά περιστατικά που δείχνουν την παρησία και την αφοβία του Πέτρου και πριν από την Ανάσταση, αλλά ιδιαίτερα μετά από αυτήν. Μπροστά σε φανατισμένους Ιουδαίους με φωνικές διαστάσεις και με ενωμένους που ζητούσαν να τους κατασπαράξουν, τόλμησε πρώτος να υψώσει φωνή και να πει ότι ο Σταυρωθής ανελήφθη και βρίσκεται τώρα στους ουρανούς. Και δεν είναι το ίδιο να ανοίξει κανείς μια κλεισμένη πόρτα και να βάλει αρχή σε ένα πράγμα με το να δείχνει κατόπιν θάρρος, αφού έγινε η αρχή. Αυτός λοιπόν που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του μπροστά σε τέτοιο μανιασμένο όχλο, πώς μπορούσε κάποια στιγμή να υποκριθεί? Αυτός που μαστιγώθηκε και δέθηκε και δεν δέχθηκε να μειώσει ούτε κατελάχιστον την παρησία του. Και αυτός στην αρχή του κηρύγματος, στο κέντρο των Ιεροσολύμων, όπου υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος, πώς θα ήταν δυνατόν μετά από τόσα έτη στην Αντιόχεια, όπου δεν υπήρχε κίνδυνος και ο ίδιος ήταν πλέον πασίγνωστος και δοξασμένος, να φοβηθεί τους εξιουδαίων χριστιανούς? Αυτός που δεν φοβήθηκε τους ίδιους τους Ιουδαίους στην αρχή και μέσα στην πρωτεύουσά τους, πώς θα φοβόταν μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα σε ξένο τόπο? Αυτούς που άφησαν τους Ιουδαίους και έγιναν χριστιανοί. Μετά από το ισχυρό πράγματι αυτό επιχείρημα, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτά που συνέβησαν στην Αντιόχεια δεν στρέφονται εναντίον του Πέτρου, αλλά εξυπηρετούν άλλον σκοπό. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρόσωπα, όποια κι αν ήταν. Ήθελε να διασώσει την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Είναι κατηγορηματικός και αποφθεγματικός ο Χρυσόστομος επ' αυτού. Δεν στρέφεται ο Παύλος εναντίον του Πέτρου. Δεν κατηγορεί τον Πέτρο. Έτσι φαίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Και για να μην υπάρχουν στη συνέχεια ερωτήματα και απορίες, αναλαμβάνει ο Ιερός Πατήρ να εξηγήσει τα λεγόμενα. Εξηγεί λοιπόν, επαναλαμβάνοντας κάποιες θέσεις του, ότι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα επέτρεπαν την περιτομή. Συνεχώρουν περιτέμνεστε, γιατί δεν ήταν εύκολο συνολικά αθρώων να αποσπάσουν τους εξιουδαίων από την τήρηση του νόμου. Όταν όμως ήλθαν στην Αντιόχεια δεν έθιξαν το ζήτημα, αλλά ζούσαν χωρίς διακρίσεις με τους εξεθνών χριστιανούς, το οποίο έπρατε τότε και ο Πέτρος. Όταν ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα κάποιοι εξιουδαίων χριστιανοί και τον είδα να συμπεριφέρεται διαφορετικά, δεν συνέχισε αυτήν την στάση, φοβούμενος μήπως τους πληγώσει, αλλά άλλαξε οικονομώντας με αυτό δύο πράγματα. Αφενός να μην σκανδαλίσει τους εξιουδαίων χριστιανούς και αφετέρου να δώσει στον Παύλο εύλογη πρόφαση για επίπληξη. Γιατί αν αυτός που κήρυτε στα Ιεροσόλυμα δεχόμενος την περιτομή άλλαξε στην Αντιόχεια, θα φαινόταν στους εξιουδαίων ότι το πράττει γιατί φοβάται τον Παύλο και θα τον κατηγορούσαν ότι δεν είναι σταθερός αλλά πολύ εύκολα αλλάζει, πράγμα που θα προκαλούσε όχι μικρό σκάνδαλο. Στον Παύλο όμως, που γνώριζε με σαφήνεια αυτήν την αλλαγή και την αιτία της, δεν θα προκαλούσε καμία υπόνοια, γιατί γνώριζε με ποια πρόθεση, με ποια γνώμη γίνονταν όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Παύλος επιπλήττει και ο Πέτρος το ανέχεται, ώστε βλέποντας οι εξ Ιεροσολύμων μαθητές ότι ο διδάσκαλός τους κατηγορείται και σιωπά δεν αντιδρά, να αλλάξουν και αυτοί ευκολότερα. Γιατί αν χωρίς να γίνει αυτό τους προέτρεπε ο Παύλος να αλλάξουν, δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Τώρα όμως που πήρε αφορμή για αυστηρότερη επιτίμηση, προξένησε μεγαλύτερο φόβο στους μαθητές του Πέτρου, ο οποίος μάλιστα δεν αντιδρά, δεν αντιλέγει. Αν αντέλεγε, θα είχε δίκιο να κατηγορήσει κανείς τον Παύλο ότι ανατρέπει το θεϊκό σχέδιο. Ενώ τώρα, βλέποντας ότι ο Παύλος επιτιμά και ο Πέτρος σιωπά, εφοβούντο πολύ οι εξιουδαίων χριστιανοί. Γι' αυτό και με αυστηρότητα μεταχειρίζεται τον Πέτρο. Συνεχίζει την ανάλυση του ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγοντας ότι οι συνετοί μπορούν να καταλάβουν ότι δεν επρόκειτο περί διαμάχης των δύο Αποστόλων, αλλά περί οικονομίας.
ειδικώς δε για τη φράση κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν, εκτιμά ότι το κατεγνωσμένος δεν εκφράζει τη γνώμη του Παύλου. Ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος, αποδοκιμασμένος όχι από τον Παύλο αλλά από τους άλλους. Ο Παύλος, όπως είπαμε, γνώριζε την πρόθεση του Πέτρου, ότι δηλαδή υποχώρησε μπροστά στους Ιουδαίζοντες, όχι από φόβο αλλά για να μην τους σκανδαλίσει και για να δώσει αφορμή στον Παύλο να τον ελέγξει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ότι για τον λόγο αυτό ο Πέτρος δεν ήταν κατεγνωσμένος από τον Παύλο, γιατί αν ήταν δεν θα δίσταζε να τα πει. Υποστηρίζει μάλιστα ότι και το καταπρόσωπον αντέστην, δηλαδή η φανερή ενώπιον όλων επίπληξη του Πέτρου, ήταν σκηνοθετημένη, σχεδιασμένη, σχήμα ειν, όπως αναφέρει ο Μέγας Ιερός Πατήρ. Διότι αν ήταν αληθινή διαμάχη και αίρης, δεν θα την φανέρωναν μπροστά στους μαθητές τους, γιατί θα τον σκανδάλιζαν. Επειδή όμως έκριναν ότι θα ήταν ωφέλιμη μια φανερή διαμάχη τους για το θέμα αυτό, την σχεδίασαν και την πραγματοποίησαν. Και όπως ο Παύλος υποχώρησε στα Ιεροσόλυμα, έτσι και αυτοί υποχωρούν στην Αντιόχεια. Δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η στάση του Πέτρου χαρακτηρίζεται ως υποκρισία, ως υπόκρισιν, γιατί πρέπει να φαίνεται αληθινός ο έλεγχος. Δεν ήθελε να φανερώσει, να αποκαλύψει ότι όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Εφαρμόζοντας το σχέδιο, ο Πέτρος συνυποκρίνεται ως αμαρτάνων για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες, βλέποντας το διδάσκαλο να σιωπά. Κτυπά τον Πέτρο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Αν λέγει ο μεγάλος ερμηνευτής, επέπλητε ο Παύλος ευθέως τους Ιουδαίζοντες, θα αγανακτούσαν και θα τον περιφρονούσαν, γιατί δεν είχαν καλή γνώμη για αυτόν. Όταν όμως βλέπουν τον διδάσκαλο, τον Πέτρο, να επιτιμάται και να σιωπά, ούτε να παραβλέψουν τα λεγόμενα μπορούσαν, ούτε να διατυπώσουν αντίλογο. Στο τέλος αυτής της αναλύσεως, που περιλαμβάνει και τη συνέχεια των όσων είπε ο Παύλος, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ουσιαστικώς ήταν μια παρένεση όλα, αλλά παρουσιάστηκαν ως επίπληξη για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Επανερχόμενος δε παρακάτω στο θέμα, επαναλαμβάνει ότι δεν τα είπε αυτά ο Παύλος για να διορθώσει τον Πέτρο, αλλά για να ελέγξει τους Ιουδαίζοντες. Ούτην Πέτρον διορθούμενος ταύτα λέγει, αλέδι μεν προς εκείνον ο λόγος αποτείνεσθε, τους δε μαθητάς ήλεγχεν. Οι νεότεροι ερμηνευτές όμως, συνεχίζει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, δεν ακολουθούν την ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων. Μετά από την παρατεθής ανάλυση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των μεταταύτα ερμηνευτών, σχηματίζει κανείς σταθερή και αναμφίβολη γνώμη ότι η επίπληξη του Παύλου προς τον Πέτρο στην Αντιόχεια δεν ήταν αληθινή, και κατηγορία για κάποια παράβαση, για κάποιο σφάλμα, για κακή συμπεριφορά του Πέτρου, αλλά προσχεδιασμένο από τους δύο συμβάν, ώστε επιτιμωμένο του Πέτρου να διορθωθούν, όχι ο Πέτρος, που δεν ήταν αξιόμεμπτος ή αξιοκατάκριτος, αλλά οι ελθόντες από τα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίζοντες. Η ενδεδειγμένη ερμηνεία είναι η ακόλουθη. Η επίπληξη ήταν σχεδιασμένη λοιπόν, πλασματική. Δείχνει ότι ο Πέτρος ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος όχι από τον Παύλο, αλλά από τους Ιουδαίζοντες, και εν πάση περιπτώσει το αξιοκατάκριτος και αξιόμεμπτος ούτε φιλολογικά δικαιολογείται ως ερμηνεία του κατεγνωσμένους. Ισμέν τα υπομνήματα όπως του μακαριστού Τρεμπέλα, είναι δυνατόν στις υποσημειώσεις να ερμηνευθούν τα πράγματα με κάποια σχόλια, όπως συνήθως γίνεται, στις δε νεοελληνικές μεταφράσεις όπου δεν υπάρχουν υποσημειώσεις, μπορεί με αστερίσκους στα δύσκολα σημεία να δίνονται εξηγήσεις στο τέλος του βιβλίου, όπως επίσης γίνεται. Είναι απολύτως πιστική, θα λέγαμε, και θεοφώτιστη η επιχειρηματολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το επεισόδιο της Αντιοχίας. Για πολλούς λόγους, φιλολογικούς και πνευματικούς, ο αναμφισβήτητα καλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου βρισκόταν πιο κοντά στο πνεύμα των όσων έγραφε ο Παύλος από τους σημερινούς ερμηνευτές. Δεν υπήρχε λόγος να επιπλήξει, και μάλιστα με τόση σφοδρότητα, τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος με παραδειγματική παρησία και τόλμη μετά την Ανάσταση αντιμετώπισε τους ίδιους τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα,
αλλά πρωτοστάτησε εκεί και στην επίλυση του θέματος της στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου από τους εξεθνών χριστιανούς έναντι των εξιουδαίων χριστιανών. Θα φοβόταν τώρα μακριά από το κέντρο του Ιουδαϊσμού, στην Αντιόχεια. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είχε υποχωρήσει στα Ιεροσόλυμα και οικονόμησε και αυτό τα πράγματα εκεί με το να δεχθεί να υποβληθεί σε περιτομή ο Τιμόθεος. Και ο ίδιος σε καθαρμούς και αγνισμούς. Ήταν λοιπόν και αυτός κατεγνωσμένος. Συνεννοήθηκαν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων να γίνει αυτός ο έλεγχος και η επίπληξη, όχι γιατί πράγματι ο Πέτρος στην εκτίμηση του Παύλου ήταν κατεγνωσμένος, αλλά για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Αυτός είναι και ο λόγος, η ολοφάνερη δηλαδή συνεργασία και συμφωνία των δύο Αποστόλων, για τον οποίο σύνολη η ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων ακολουθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως θα έπρεπε να πράττει και η νεότερη ορθόδοξη ερμηνευτική. Από την ανάλυση που κάναμε, καταλήγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, προκύπτει και ένα άλλο συμπέρασμα για το ευρέως συζητούμενο θέμα της ανάγκης να μεταφραστούν τα γεωγραφικά και τα άλλα κείμενα της λατρείας, με το επιχείρημα ότι με τη μετάφραση θα κατανοούν οι πιστοί τα λεγόμενα. Η απλή μετάφραση χωρίς ερμηνεία και ανάλυση βοηθάει ελάχιστα στην κατανόηση. Επομένως, τα ερμηνευτικά κηρύγματα και μαθήματα αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα της κατανοήσεως και όχι οι μεταφράσεις. Θαρούμε ήταν απαραίτητη αυτή η αναφορά. Σε αυτή την φράση από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν». Έχει πολλάκις παρερμηνευθεί αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου και έχουν χτιστεί πάνω της πολλοί μύθοι και ελάχιστες πραγματικότητες. Νομίζουμε ότι αυτοί που ο Ιερός Χρυσόστομος και το μελήρητο στόμα του μέσα από αυτήν την πολύ προσεκτική μελέτη, νομίζουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, το μελήρητο στόμα του και τα θεοφώτιστα λόγια του, τα αναντίλεκτα, αποκαθιστούν στο έπακρο αυτήν την κάπως παρεξηγημένη, παρερμηνευμένη να το πούμε, συνάντηση των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια. Το συμπέρασμα είναι ένα και πάνω σε αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε την όποια ωφέλεια παραχθεί από την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πως δεν έπαψαν ποτέ οι πρωτοκορυφαίοι να συνεργάζονται, να συνεννοούνται και να συνοικονομούν το πίμνιο που ο Κύριος τους εμπιστεύθηκε. Με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη αγάπη. Με ανυπόκριτη αγάπη. Δεν ήταν αξιοκατάκριτος λοιπόν ο Πέτρος. Ήταν κατηγορημένος. Έτσι μεταφράζεται και έτσι πρέπει να ερμηνεύεται το κατεγνωσμένος. Ήταν κατηγορημένος από τους Ιουδαίζοντες και σε αυτούς και μόνο αποσκοπεί η εντέχνως προσχεδιασμένη αυτή διαμάχη, φαινομενική διαμάχη των δύο τους. Του μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη από το βιβλίο του «Λογική λατρεία» για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των δύο μεγάλων και κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού, του Πέτρου και του Παύλου, εορτάζει τη μνήμη η Εκκλησία. Προς αυτούς τους δύο μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει το οφειλόμενο. Προς τους δύο αυτούς μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστα μεγάλη συμβολή τους στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας. Στις εικόνες του ζωγραφίζονται οι δύο Απόστολοι να κρατούν την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται με ένα μικρό βυζαντινό ναό, γιατί και οι δύο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν πράγματι οι στήλοι και οι ακρογωνιαίοι λίθοι επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το Ιερό Ίδρυμα της Εκκλησίας του Χριστού και συνημμένοι και οι δύο σε μία εορτή, εικονισμένοι σε μία εικόνα, συμβολίζουν την ενότητα της πίστεως
την ενότητα της Εκκλησίας που απετελέστη από ετερογενή στοιχεία, την περιτομή, τους Εβραίους προς τους οποίους εστράφει το ιεραποστολικό έργο του Πέτρου και τα έθνη, τους ειδωλολάτρες, για τον εκχριστιανισμό των οποίων κοπίασε ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής εορτής των δύο κορυφαίων, όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετακομίζει τα οστά του στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Ήταν τόσο επιτυχής η συζυγή αυτή, ώστε πολύ γρήγορα η εορτή αυτή έγινε παγκόσμιος, εορταζομένη εν πάσες τες κατατόπων Αγίες του Θεού Εκκλησίες. Οι άλλες εορτές των Αποστόλων και η μνήμη του θανάτου τους επισκιάστηκαν από τη νέα εορτή. Γι' αυτό και σπάνια θα βρει κανείς ναό τιμόμενο στο όνομα ενός μόνο από τους δύο κορυφαίους και εικόνα που να εικονίζει τον έναν μόνο από αυτούς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει πόλη ή χωριό που να μην έχει ναό ή παρεκκλήσιο επωνόματι των δύο μεγάλων Αποστόλων. Άπειρες είναι οι εικόνες τους. Κοινή η τιμή, κοινή η προσκύνηση. Κοινός ο εορτασμός. Όπως κοινό ήταν το έργο τους και κοινή η αποστολή τους και κοινή η δόξα τους. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων, όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τα μεγάλα βήματά τους για την κατάκτηση της Οικουμένης. Πώς πήραν τη σημαία του Χριστού, το Σταυρό και τον περιήγαγαν στα πέρατα του κόσμου μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της Αυτοκρατορίας, τη Ρώμη. Θα δεις το βιβλίο των πράξεων τους αγώνες και τα παθήματά τους, αλλά και τα περίλαμπρα τρόπαιά τους. Τα ίχνη τους σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια τους. Τα ωραία πόδια των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, τη σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο, η υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης τους. Ποια φυλακή ουκ έσχεσε δέσμιον, ποια διεκκλησία ουκ έχει σε ρήτορα. Δαμασκός μέγα φρονή επί σύ Παύλε, η δεγάρ σε σκελισθέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμενή και αυτή κομπάζει. Αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα, αλλό Παύλε Απόστολε. Το καύχημα της Οικουμένης προφθάσας ημάς στήριξον. Και γύρω από τα ενθυμήματα αυτά της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή, όσες δεν είχαν την τιμή όπως οι Ρώμοι να κατέχουν τα ιερά τους λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος είχε να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του Μεγάλου Αποστόλου του, του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν τη φυλακή, όπως τους Φιλίππους, αλλού το βήμα όπως τη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης όπως το βήμα του Γαλλίων ως την Κόρινθο, αλλού το βράχο που πάτησαν τα πόδια του και κήρυξαν τον λόγο όπως τον Άριο Πάγο στην Αθήνα, αλλού το λιμάνι στο οποίο αποβιβάστηκε όπως τους καλούς λιμένες της Κρήτης και στην Λίνδο, αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και θερατουργίες όπως στη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο που φώνευσε διαπροσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα αυτό είναι μύθος. Δείχνει συμβολικά πώς αντελήφθη ο λαός στο δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου, την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο που καταδιωκόμενος κατέφυγε στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά το 15ο αιώνα ο Σιμεών, που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πρώτης αλώσιος της πόλεως αυτής από τους Τούρκους το 1430, μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων ο λίθος πάνω στον οποίο δέθηκε και ραβδίστηκε ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού εορτασμού όπως ετελεί το τότε στη Θεσσαλονίκη μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρασε τελείτο χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία. Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το Λιτανία και ψάλλοντες τα ιδιόμελα της λυτής
έφθαναν στο ναό του Αγίου Παύλου, το συγκυμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου, ένθα και ο λίθος, ενώ έτυψαν αυτόν. Στο λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος στανηθείς πριν το λίθο, είναι γεράβδον αφορήτου σεκίας. Ξεστής δε τανίν, μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γέρα». Για αυτούς λοιπόν τους δυο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει, παρατηρεί το συναξάριο της ημέρας, παρά τη μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς. Τον μεν έναν τον μακάρισε και Πέτρα τον ονόμασε, επάνω στην οποία είπε ότι θα ιδρύσει την εκκλησία του, για τον άλλον είπε ότι θα γίνει το σκεύος της εκλογής του και ότι θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον τυράννων και βασιλέων.

Πέτρε θείον άρμα χερουβικών, ουράνιε Παύλε, όχι μάται σεραφικών. Η πύρινος γλώσσα του θεανθρώπου λόγου, πυρός με της γεέννης απολυτρώσαστε.

της πίστης μας ο ασπασμός. Αυτή η αγκαλιά των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, έτσι όπως εικονίζεται σε όλες τις θαυμαστές και τόσο ευλογημένες απεικονίσεις τους, πάντα θα τους θωρούμε μαζί. Με αυτό το σύν που μας δίδαξαν, αυτό το σύν που μας κράτησε, αυτό το σύν που ξέρει να αποφεύγει την όποια κακοδοξία, τον όποιο εξοραϊσμό, την όποια ανίερη υποχώρηση. Είναι αυτοί οι δύο που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και Απόστολος Παύλος εκ δεξιών. Ποτέ οι ναοί που αφιερώνονται δεν αφιερώνονται μόνο στον ένα από τους δυο τους. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους, όπου κι αν τον συναντάμε. Πάντα θα συμπορεύονται αυτοί οι δύο και πάντα θα δίνουν απαντήσεις σε αυτούς που αμφισβητούν το συν και το ομοθυμαδόν τους. Πάντα θα διαψεύδουν και με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη και ανυπόκριτη αγάπη. Θα μας δείχνουν το δρόμο για τη συμπόρευση μέσα στην Μητέρα Εκκλησία.

0: Εμείς καλούμαστε να τους μιμηθούμε στις παρυφές της μνήμης τους, γιατί τιμή Αγίων είναι η μίμηση των Αγίων. Η μίμηση της συμπόρευσης και της κοινής ομολογίας. Και να θυμόμαστε πάντα και να παίρνουμε παράδειγμα για ενδοσκόπηση, για αυτομεμψία, για ταπείνωση. Να θυμόμαστε πάντα ακόμα κάτι σπουδαίο, την μετάνοια και τον δυο τους. Μέχρι την τελευταία τους πνοή, μέχρι το μαρτυρικό τους τέλος. Δεν πέρασε μέρα που ο Απόστολος Πέτρος πικρά να μην έκλαψε, θυμούμενος την τριπλή του άρνηση. Λέγεται πως όποτε άκουγε πετεινό να λαλεί, θυμόταν και έκλαιγε πικρά, όπως εκείνη την πρώτη φορά. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος δεν πέρασε μέρα που να μην αυτομέμφεται και να μην αυτό αποκαλείται έκτρωμα και να λέγει πως δεν είναι αυτός άξιος να ονομάζεται Απόστολος, αφού εδίωξε πριν την σωτήρια πορεία του προς την Δαμασκό, εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητρός Του και των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, με εκλεκτό καλεσμένο, να μιλήσουμε για το Πάρκινσον. Το Πάρκινσον και την τρεμούλα του Πάρκινσον. Αυτά συνήθως εμφανίζονται μαζί. Είναι ένα από τα συμπτώματα που κυρίως ενοχλεί. Ενοχλεί διότι κάνει τον άνθρωπο μη λειτουργικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα έχουμε τον καλό φίλο και γιατρό κύριο Πατρικαλάκη σήμερα πάλι μαζί μας, να μας τα εξηγήσει ακριβώς.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Πατρικαλάκη, νευρολόγο, ο οποίος μας έχει κάνει τη χάρη και έχει βγει σε αρκετές εκπομπές δικές μας, εξηγώντας κάθε φορά όλα τα ερωτήματα που έχουμε στον τομέα του και δίδοντας μας απαντήσεις σε θέματα που αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κύριε Πατρικαλάκη, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Σας χαιρετούμε και εμείς και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά μας κάνατε την τιμή και είστε μαζί μας. Για να...
1: Είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε διάφορα νοσήματα, να τα πούμε λίγο πιο απλά και να γίνουν κατανοητά σε όλο τον κόσμο στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Πατρικαλάκη, να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας δεν είναι άλλο παρά τρεμούλα και Πάρκινσον. Διαφορές.
1: Όχι, το θέμα μας σήμερα είναι τρεμούλα.
0: Ναι.
1: Η διαφορά της με το Πάρκινσον.
0: Ναι, τρεμούλα και Πάρκινσον, οι διαφορές.
1: Και επίσης θα μιλήσουμε για το λεγόμενο σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τον ιδιοπαθή τρόμο και για το restless leg σύνδρομο και για το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οι ακροατές μας θα ακούσουν λίγο τώρα αυτούς τους τίτλους και θα είναι μαζί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Κι όμως, αναλύοντας τα συμπτώματα και το σύνδρομο αυτό, θα καταλάβουμε ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ συνηθισμένο και πάρα πάρα πολύ κοινό και τα δύο πραγματάκια.
0: Όλος ο κόσμος τρέμει από τα νεύρα του συγκίσως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από τη λεγόμενη τρεμούλα. Ωραία την είπες, τρεμούλα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη λοιπόν είναι πολύ διαδεδομένο αυτός ο ιδιοπαθής τρόμος. Συναντάμε πάρα πολύ συχνά έτσι, γεροντάκια τα οποία τρέμει το χέρι του στην ουσία. Και πολλές φορές βέβαια τρέμει και το κεφάλι. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι Πάρκινσον, γιατί στο Πάρκινσον έχουμε και άλλα προβλήματα που είναι κυρίως κινητικά. Δηλαδή η βάδιση, το περπάτημα βλάπτεται πολύ στο Πάρκινσον, το οποίο δεν βλάπτεται στον ιδιοπαθή τρόμο, βλάπτεται στο Πάρκινσον και πολλά άλλα πραγματάκια. Έχουμε δυσκινησία, βραδικινησία, ο παρκινσονικός είναι πολύ σιγανός σε όλες τις κινήσεις, ενώ εδώ στην ιδιοπαθή τρεμούλα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και επίσης υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην τρεμούλα του Πάρκινσον από την ιδιοπαθή τρεμούλα, από τη γεροντική τρεμούλα δηλαδή που λέμε. Η γεροντική τρεμούλα είναι μια τρεμούλα η οποία εμφανίζεται κατά την κίνηση του χεριού. Γι' αυτό και λέγεται τρόμος τελικού σκοπού. Δηλαδή ο τρόμος της κίνησης στην ουσία είναι. Ενώ η τρεμούλα του Πάρκινσον συνήθως εμφανίζεται όταν το χέρι είναι ακίνητο. Δηλαδή το ακουμπάμε κάπου και αρχίζει και τρέμει ποιος, ο δείκτης στο Πάρκινσον. Ιδιοπαθής λοιπόν τρεμούλα είναι αυτή η τρεμούλα η οποία μας κάνει να μην μπορούμε να πιούμε εύκολα τον καφέ μας. Τρέμει το φιζανάκι όταν πάμε να το βάλουμε στο στόμα μας. Ή δεν μπορούμε να πιούμε εύκολα το νερό μας. Ή δυσκολευόμαστε με το κουτάλι να πιούμε τη σούπα μας, ας πούμε. Το κουταλάκι παίζει. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Η αιτία λοιπόν αυτής της τρεμούλας ποια είναι. Η αιτία της τρεμούλας αυτής είναι κυρίως κληρονομική. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με γονίδια τα οποία έχουν να κάνουν με οικογένειες, δηλαδή που τρέμουν. Το μεταβιβάζουμε ας πούμε από τον πατέρα, στο γιο, από τη μαμά κλπ. Κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αιτιολογίας της τρεμούλας. Όμως μερικές φορές εμφανίζεται και χωρίς να έχουμε κάποιο κληρονομικό. Έτσι. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι αυτή η τρεμούλα, δηλαδή στο χέρι κυρίως και στο κεφάλι καμιά φορά, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε μικρά παιδιά. Έτσι. Έχουμε δει ας πούμε στην πολυετή καριέρα μου έχω δει και με παιδιά 14-15 χρονών να έχουν ιδιοπαθή τρεμούλα, έτσι, και να την έχουν αναπτύξει πολύ νωρίς στην ηλικία τους. Συνήθως όμως αυτή γίνεται εμφανής μετά το 65ο της ηλικίας, μετά το 60-65ο της ηλικίας. Να πούμε τώρα, εκτός τώρα, έχουμε λοιπόν την κληρονομικότητα κυρίως αυτό, να πούμε τώρα και ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που αυξάνουν την τρεμούλα μας, που την κάνουν να φαίνεται πιο πολύ στην ουσία. Ποια είναι, όπως είπατε προηγουμένως κύριε Τσικριζάκη, είναι τα νεύρα. Τρέμω από τα νεύρα μου. Όταν λοιπόν νευριάσουμε και θυμώσουμε, τι γίνεται. Αυξάνεται η αδρεναλίνη μας και αυτή αυξάνει το έμβρος της ταλάντωσης της τρεμούλας και την κάνει να φαίνεται πιο δυνατή. Έτσι, και γίνεται πιο εμφανής. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας. Μετά, αν πίνουμε πολλούς καφέδες, αυτό μας κάνει και τρέμουμε πολύ πολύ περισσότερο. Ειδικά οι καφέδες που έχουν πολύ ψηλά ποσοστά σε καφέινη. Και το τσάι επίσης το κάνει αυτό, το μαύρο τσάι βέβαια. Έτσι. Και εδώ θα πούμε και κάτι άλλο που δεν είναι πολύ γνωστό. Τα φάρμακα του αναπνευστικού. Δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα τύπου ΧΑΠ, ας πούμε, και παίρνουν αυτά τα κλασικά φάρμακα για τη ΧΑΠ, το αερολίν, το μπεροβέν, το ατροβέν, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά τα φαρμακάκια κάνουν μια σημαντική αύξηση της τρεμούλας. Αυτή λοιπόν η σημαντική αύξηση τρεμούλας είναι από τα φάρμακα τα πνευμονολογικά. Δηλαδή έχουμε ένα γονίδιο το οποίο δουλεύει, μας κάνει μια μικρή τρεμούλα, παίρνουμε και αυτά τα φαρμακά και την αυξάνουμε πολύ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα αυτά, έτσι. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να τα παίρνουμε γιατί είναι απαραίτητα, ναι, για το αναπνευστικό. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη είναι ο θυροειδής, ξέρω εγώ, σε ένα υπερθυροειδισμό, έτσι, εμφανίζεται τρεμούλα. Δηλαδή, να δούμε ένα νεαρό παιδί που δεν είχε, έτσι, και ξαφνικά εμφανίζει μια τρεμούλα, το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε είναι ο θυροειδής, να δούμε, γιατί ο υπερθυροειδισμός μας κάνει τρεμούλα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα νοσήματα, αλλά που, ας πούμε, παραδείγματος χάρη και μια κλίση κατά πλάκας μπορεί να μας κάνει τρεμούλα. Αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο, έτσι. Συνήθως είναι κληρονομικής φύσεως. Δηλαδή αυτές οι τρεμούλες είναι οι δευτεροπαθείς λεγόμενες του υπερθυροειδισμού, της κρίσης κατά πλάκα, σε ορισμένες δυστονίες. Έτσι, αυτές είναι σπάνια νοσήματα. Συνήθως η τρεμούλα είναι κληρονομική, χωρίς να έχει από πίσω της κάποιο σοβαρό νόσημα, έτσι, πρωτοπαθής, να το πούμε έτσι. Τώρα, τι κάνουμε για τη θεραπεία αυτής της τρεμούλας.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Όταν δούμε ένα ασθενή ο οποίος τρέμει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι αν μπορεί να κάνει τις δουλειές του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός με την τρεμούλα που έχει κάνει τις δουλειές του, μπορεί να φάει, μπορεί να πιει, για τον άντρα, αν μπορεί να ξεριστεί, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη κλπ. Μπορεί να βιδώσει μια βίδα με ένα κατσαβίδι, τότε δεν παρεμβαίνουμε καθόλου. Δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Επειδή η τρεμούλα αυτή δεν θεραπεύεται, ούτε προλαμβάνεται στην ουσία, δεν έχουμε κάτι δηλαδή το οποίο να προλάβουμε, ας πούμε, αυτή την τρεμούλα, να μην εξελιχθεί στην ουσία. Άρα λοιπόν δεν δίνουμε κάποια θεραπεία. Όταν όμως βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να φάει τη σούπα του με το κουτάλι του, χύνεται, δεν μπορεί να πιει το καφέ του, έτσι, τότε εκεί μπορούμε να παρέμβουμε με μια φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη και να μειώσουμε σημαντικά αυτή την τρεμούλα. Έτσι. Απλώς η φαρμακευτική αγωγή αυτή είναι εφόρου ζωής και γι' αυτό θα πρέπει να δίνει μια βοήθεια στον άνθρωπο αυτό. Έτσι. Γιατί πολύ συχνά έρχονται, ας πούμε, οι ασθενείς μας στο νευρολογικό ιατρείο και έχουν μεν μια τρεμούλα, η οποία όμως στην ουσία δεν τους προσδίδει κάποια αναπηρία, κάποιο handicap. Δηλαδή μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Απλά είναι αισθητικά, δεν θέλουν να φαίνονται ότι τρέμουν. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να κουράρουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και τα φάρμακα έχουν ένα κόστος. Οπότε ζυγιάζουμε το κόστος και το όφελος των φαρμάκων.
0: Ακόμα και όταν είναι σε μικρή ηλικία, όπως μας προείπατε ύστερα.
1: Ακόμα και όταν είναι σε μικρή ηλικία, ναι, και εκεί σκεφτόμαστε να δώσουμε το φάρμακο. Ναι. Σε νεαρές ηλικίες βέβαια πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά, να κάνουμε διαφοροδιάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς. Δηλαδή μην τυχόν έχουμε κάποιο άλλο νόσημα που προκαλεί τρεμούλα. Π.χ. ας πούμε και η νόσο του Wilson. Είναι η λεγόμενη παρτοφακοειδής εκφύλιση. Αλλά εντάξει, αυτά δεν νομίζω δεν ενδιαφέρουν και πολύ τους ακροατές μας. Ναι, ακόμα και τότε. Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο δεν τρέμει, αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα στο να εκτελέσει όλες ας πούμε τις δουλειές του, τότε σαφέστατα δεν δίνουμε φάρμακο, έτσι. Αν όμως δεν μπορεί, τότε θα δώσουμε κάποιο φαρμακάκι.
0: Πολύ καλό, και νομίζω ότι βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε. Γιατί όντως βλέπουμε ανθρώπους που τρέμουν, δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον, δεν ξέρουμε αν δεν είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον, δεν ξέρουμε τέτοιο. Οπότε εξηγώντας μας αυτές τις διαφορές, καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Το άλλο μας το σύμπτωμα, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών, όπως προείπαμε, που ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου
0: αστείο.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πάσχει από αυτό και δεν ξέρει τι να πει, δεν ξέρει πώς να το κάνει, δεν ξέρει. Καταρχάς, να ενημερώσω σε κάτι τους ακροατές μας, κύριε Τσικριζάκη, το σύνδρομο των ανήσυχων κνημών είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει καταταχθεί τώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πριν δεν υπήρχε σαν νοσολογική οντότητα στα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: μάλιστα.
1: Κάτι καινούριο δηλαδή. Έτσι. Τώρα, το σύνδρομο αυτό είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει να κάνει κυρίως με μία δυσάρεστη αίσθηση των ποδιών κατά την κατάκληση όμως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που είναι για το σύνδρομο των ανήσυχων κνημών. Όταν ξαπλώνουμε, μερικές φορές τα μεσημέρια ή μερικές φορές, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές τα βράδια, τότε αρχίζει και μια υφέρπουσα έτσι συντοματολογία στα πόδια, κάτι σαν πόνος, κάτι σαν ρεύμα που διαπερνάει τις κνήμες, και μία ανίκητη έτσι ας πούμε τάση να κινήσουμε τα πόδια. Όταν λοιπόν σηκωθούμε πάνω όρθιοι και αρχίσουμε να κάνουμε 2-3 βηματάκια, τότε περνάει αυτή η δυσάρεστη αίσθηση. Αυτή όμως φαντάζεστε ότι δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στον ύπνο αυτών των ανθρώπων. Δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, δεν τους αφήνει να ξεκουραστούν. Έτσι φανταστείτε κάθε φορά που πας να ξαπλώσεις, να έχεις αυτό το πράγμα και να σε σηκώνει και να θες να περπατάς κλπ. Είναι βασανιστικό θα έλεγα, έτσι. Καμιά φορά πολύ σπάνια παρατηρείται και στα χέρια, έτσι. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι πονάνε αλλά δεν πονάνε, ένα εσωτερικό πόνο, ένα εσωτερικό μούδιασμα, ένας εσωτερικός ηλεκτρισμός, κάπως έτσι τον χαρακτηρίζουν, είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάνει και κινείς ας πούμε τα πόδια. Κάνεις έτσι απότομες κινησούλες τις κνήμες, κυρίως κινήσεις, για να φύγει αυτός ο πόνος. Και εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Έτσι. Εμφανίζεται επίσης και στις έγκυες γυναίκες, εμφανίζεται μετά από τη χρόνια χρήση αντικαταθλιπτικών, αλλά κυρίως είναι και εδώ μάλλον γονιδιακό το θέμα μας. Πολύ συχνά έχει να κάνει με διάφορες συνήθειες, δηλαδή αν πίνουμε αλκοόλ πριν να κοιμηθούμε, αυτό το επιδεινώνει. Αν πίνουμε καφέινη πριν να κοιμηθούμε, επίσης το επιδεινώνει. Και μερικές φορές έχει να κάνει με τη λεγόμενη διαταραχή του ύπνου, αυτή την υπνοβασία, έτσι, καμιά φορά δεν έχουμε το σύνδρομο των ανήσυχων κοιμών, έχουμε και αυτή την υπνοβασία. Δηλαδή, υπνοβάτες που λέμε, έτσι, σπάνια σύνδρομα αυτά βέβαια, αλλά δεν είναι και ανύπαρκτα. Τώρα, εδώ επειδή έχουμε μια σημαντική διαταραχή του ύπνου, αξίζει τον κόπο να το κουράρουμε αυτό το σύνδρομο. Έχει λοιπόν ένα πολύ καλό φαρμακάκι, το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο νευρολόγος, και αυτό το σύνδρομο το φτιάχνει κατευθείαν. Δηλαδή με ένα χαπάκι, το οποίο δεν έχει καθόλου παρενέργεια, δεν έχει τίποτα, το πίνεις και δεν έχει κανένα πρόβλημα μετά. Σταματάει κατευθείαν αυτή η ιστορία. Και φυσικά, αν είναι φαρμακευτικός, ας πούμε, φαρμακευτικός ο λόγος ο οποίος το επιδεινώνει αυτό το σύνδρομο, κυρίως τα αντικαταθλιπτικά, λέμε, που λέμε και κάτι άλλο, και ό,τι μέσα τη βιώση κλπ., τότε πρέπει να κάνουμε διακοπή των συγκεκριμένων φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το σύνδρομο των ανήσυχων μνημών.
0: Ένα αστείο όνομα για ένα μη αστείο πρόβλημα, αγαπητέ μου.
1: Ναι, αυτό. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι εμφανίζονται με αυτό το σύνδρομο, όλο και περισσότεροι καταγράφονται με αυτό το σύνδρομο, έτσι, των ανήσυχων κλιμών.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό...
1: Φυσικά δεν έχει κάποια επιβάρυνση για την υγεία, έτσι. Κυρίως είναι ο ύπνος ο οποίος επιβαρύνει, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον άνθρωπο.
0: Βέβαια, άμα δεν ξεκουράζεσαι, άμα δεν
1: ηρεμήσεις,
0: βγαίνουν άλλα προβλήματα. Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Είπαμε δύο σύνδρομα σήμερα, τα οποία ενώ είναι αθώα, φαίνονται αθώα, ταλαιπωρούν αρκετό κόσμο. Και όπως μας είπατε, και μικρές ηλικίες πλέον. Δεν είναι δηλαδή μόνο πλέον των 60, των 70 ετών, ώστε να πεις...
1: Όχι, το σύνδρομο των ανήσυχων κοιμών εμφανίζεται και σε νεαρές ηλικίες, εννοείται βέβαια.
0: Έτσι, yeah. Λοιπόν... Εγώ θέλω να δώσουμε μία κατεύθυνση στον κόσμο μας, μία κατεύθυνση σε αυτούς που μας ακούνε, ότι πώς ξεκινάμε, βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Αρχίζει κάτι, μία κατάσταση η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Εκεί που δεν τρέμαμε, τρέμουμε. Εκεί που το βράδυ κοιμόμασταν καλά, πλέον δεν κοιμόμαστε, ενοχλούμαστε, πρέπει να σηκωθούμε. Όλο αυτό... Νομίζω ότι πρέπει να μας κρούσει ένα καμπανάκι. Πρέπει να επισκεφτούμε το γιατρό μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγαλώνει.
1: Εννοείται, φυσικά.
0: Αυτό.
1: Και θα πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε και στον νευρολόγο μας κατευθείαν. Έτσι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα νευρολογικά μας ζητήματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί να μας δώσει λύση.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, να ρωτήσω ουσιαστικά, είναι πώς θεωρείτε ότι εγώ πρέπει να ξεκινήσω, δηλαδή κάθε πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε, πώς πάμε στον παθολόγο μας, πώς πάμε και μας μετράνε την πίεση, πώς πάμε και μετράμε το ζάχαρο, μία φορά το χρόνο, μία φορά τα δύο χρόνια, μία φορά στα πέντε χρόνια. Δεν θα πρέπει να μπει στη συνήθειά μας και ο νευρολόγος για όλα αυτά?
1: Μετά τα 60-65 οπωσδήποτε. Σίγουρα.
0: Θεωρώ, ναι, παρόλο που θα πρέπει πλέον να έχουμε μέσα στην ατζέντα μας και τον νευρολόγο μας για το check-up μας, ώστε να προλάβουμε κάποια πράγματα και να είδατε αυτό που μου είπατε, δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα χαπάκι χωρίς παρενέργεια, το παίρνει, σταματάει το τρέμουλο.
1: Τίποτα. Σταματάει και είσαι μια χαρά. Αυτό. Και είσαι καλά και πάει αυτό, το ξεχνάς.
0: Αυτό μέχρι να το καταλάβει όμως ο άλλος μπορεί να έχει τυραννιστεί ήδη 2 χρόνια, 3 χρόνια.
1: Αλήθεια είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς στο ιατρείο και όντως μετά από χρόνια βρίσκουν την υγειά τους και λένε, μα αν είναι δυνατόν, κάθαμε τόσα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρέπει λοιπόν να μπει. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει πάρα πολλά να δώσει, η οποία έχει πάρα πολλά προσφέρει και προσφέρει, και θα πρέπει να είναι και αυτή μέσα στην ατζέντα μας.
1: Βέβαια, σίγουρα, ναι.
0: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να είναι τα συμπτώματα τόσο σοβαρά και τα προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι Εξαιρετικά πολύτιμος, γιατί σας πιέζουν καθημερινώς οι ασθενείς σας και χαιρόμαστε που μοιράζεστε το χρόνο αυτό μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι πάντα να, να διευκολύνουμε τους ασθενείς και τους ακροατές μας να καταλάβουν πολλά πολλά πραγματάκια.
0: Για μία ακόμα φορά, πού μπορούμε να σας βρούμε?
1: Μπορείτε να με βρείτε στο ιατρείο μου, στο ιδιωτικό μου ιατρείο, στο κέντρο του Ηρακλείου και στο ΙΚΑ, κατόπιν ραντεβού.
0: Ένα τηλέφωνο, μία διεύθυνση, κάτι.
1: Το τηλέφωνο μου στο ιατρείο είναι 22-34-32-281-0 φυσικά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: με δύο σύνδρομα αρκετά διαδεδομένα στο γενικό πληθυσμό και με λύσεις οι οποίες ακούσατε, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος». Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, αναφέρατε κάπου πως την εποχή του Σόλωνα τρεις καταδιωκόμενοι από τις αρχές κατέφυγαν ως σε άσυλο στο ναό της Αθηνάς. Έμειναν εκεί για να είναι ασφαλισμένοι. Αργότερα τους έπεισαν να δεχτούν να γίνει η δίκη τους. Πριν όμως φύγουν από το ναό, έδωσαν μια κλωστή στο άγαλμα της Αθηνάς και προχωρούσαν απλώνοντάς την ώστε να θεωρηθεί πως βρίσκονται κάτω από τη θεία προστασία και έτσι να μην τους πειράξει κανείς. Κάποια στιγμή όμως δεν πρόσεξαν και η κλωστή κόπηκε. Όρμησαν τότε οι εχθροί τους και τους σκότωσαν. Να κάνουμε εφαρμογή της ιστορίας. Οι κατάδικοι είμαστε εμείς. Ο ναός εικονίζει το θρόνο του Θεού. Οι εχθροί της ψυχής μας γύρω πολύ. Και το νήμα είναι ο σωτήριος δεσμός της πίστης που μας ενώνει με το Θεό. Αλίμονό μας αν σπάσει αυτός ο ιερός σύνδεσμος. Αλίμονό μας αν χάσουμε την πίστη μας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, για την πίστη θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή. Πείτε μας λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος για εκείνο το «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν», τι έλεγε? Ας ξεκινήσουμε έτσι.
0: Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν» που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του, με την καλή έννοια, και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς αντιληφθεί πως μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε, τότε βρίσκει το Θεό. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους, γιατί το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση, το να πιστεύουμε δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, γιατί αλίπητα μας τεινάζει ξαφνικά στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, δένεται με τον εαυτό του, παλεύει μόνος του και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο Χριστός, λέει ο γέροντας, ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε ανόητα μερικοί σήμερα, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύει στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. Να πιστεύεις, δεν λέει και το Ευαγγέλιο? Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε πιστεύεις, αλλά εννοούσε πιστεύεις στο Θεό. Πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός. Ζητούσε τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύεις στο Θεό και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στο Θεό. Να πιστεύω ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει, να με κάνει καλά. Μερικοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε «Ο άνθρωπος κρύβει μεγάλες δυνάμεις μέσα του και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του». Αγαπητοί ακροατές, το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του μόνο έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό. Ένα και το αυτό είναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, όταν με θαύμα γίνει ένας άνθρωπος καλά, λένε πως έγινε καλά γιατί το πίστευε μέσα του, όχι γιατί πίστευε πως ο Θεός θα τον κάνει καλά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι. Να το πω κάπως διαφορετικά. Έγινα καλά όχι με τη δύναμη του Θεού, αλλά γιατί πίστεψα πως θα γίνω καλά. Πίσω από αυτή την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός «πιστεύεις» με το δικό τους «πιστεύω». Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι θα σου πούν μετά να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα. Γι' αυτό ακούς κάτι συνθήματα, πάτησέ τους, σύντριψέ τους για να πετύχεις. Έτσι ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει.
1: Γιατί ενώ με πίστη πολλές φορές ζητούμε κάτι από το Θεό, εκείνος δεν μας το δίνει?
0: Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι οι απαντήσεις που σας δίδω είναι αυτά που έλεγε ο γέροντας για τη συγκεκριμένη κάθε φορά ερώτηση. Λέει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος: 14 ολόκληρα χρόνια προσευχόμουνα και ζητούσα από το Θεό να βοηθήσει κάποιο πνευματικό παιδί μου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός έκανε ό,τι του ζητούσα τόσα χρόνια. Υπομονή λοιπόν πρώτα και έχει ο Θεός. Όμως πιστεύουμε και ζητούμε. Εντάξει, αν δεν έχουμε ταπείνωση ή υπάρχει προδιάθεση υπερηφάνειας, τότε δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα σε ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη χωρίς αμφιβολία, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά γεγονότα μικρά στην αρχή και ύστερα μεγαλύτερα που θα τον κάνουν να πιστέψει περισσότερο από όσο πιστεύει, θα τον κάνουν να γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα μυστήρια του Θεού και της Εκκλησίας από κοντά, μπορεί να γίνει θεολόγος, μπορεί να αρχίσει να θεολογεί κιόλας, γιατί αυτά τα θεία μυστήρια δεν τα πιάνει με το μυαλό μόνο, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. «Προσέξτε όμως, παιδιά μου», λέει ο γέροντας, «για να ζήσει κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλιό αμαρτωλό άνθρωπο, να τον ξεχάσει και να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση την προπτωτική, να έχει αθωότητα και απλότητα, να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει πέρα για πέρα, να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Φτάνει δε κανείς στην κατάσταση αυτή, όταν στενοχωρείται και υποφέρει, όταν ακούει πως ο συνάνθρωπός του, ο διπλανός του, δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού.
1: Μάλιστα. Όταν τώρα πιστεύει κανείς με την ψυχή και την καρδιά του στο Θεό, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας κατάστασης?
0: Αν έχει πραγματική πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε ένα ποταμό, αν έχει χτίσει το σπίτι του και βρέξει και κάνει πλημμύρα και ο ποταμός κατεβάσει πολλά νερά, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη το Θεό, ο ποταμός θα γυρίσει ανάποδα. Θυμάστε το «Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω». Πρέπει όμως να έχει τόση και τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε, ότι έγινε θαύμα. Άδειασε δηλαδή η θάλασσα και την οργώνουν με τραχτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται, αν έχει πραγματική πίστη, δεν πάει να δει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει πως όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία Δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνο ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού.

0: Αλήθεια, κύριε Γιάννη, μου φέρατε στο νου με τα προηγούμενα εκείνο που λέει ο ποιητής μας Γεώργιος Βερίτης. Πίστη έχεις όταν όσο αλόγιστο και πλάνο ο νους σου κι αν τα ξέρει, προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και στροφελιά το μεσημέρι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια και έχουν άγχος. Πού αποδίδεται αυτό?
1: Έλεγε ο γέροντας, ασφαλή σου βρε παιδάκι μου στο Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες. Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία.
0: Θα μας πείτε τώρα τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και στην αγάπη?
1: Τα πρωτεία τα έχει η πίστη. Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό για να αγαπήσω με το Θεό πρέπει να πιστέψω με το Θεό. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού το συνάνθρωπό μας. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Μετά την αγάπη προς το Θεό έρχεται η θυσία. Και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να λοιπόν, κάνω μια θυσία, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίδει τόσες ευλογίες. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η αδιαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται πραγματικά κανείς πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο γέροντας Παΐσιος τόσο αγαπούσε που προσευχόταν ακόμη και για τους δαίμονες. «Εσύ Θεός είσαι», λέει σε προσευχή του, «και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». «Αγάπη, αγάπη, αγάπη», υπερχείριζε η καρδιά του γέροντα από αγάπη. Χυνόταν έξω και έφθανε να αγαπά ακόμη και τους δαίμονες που χιλιάδες φορές τον είχαν πειράξει και τον είχαν βασανίσει.
0: Στην ερώτηση «Θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν», τι απαντούσε ο γέροντας?
1: «Είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και θα επέμβει ο Χριστός», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε κάποτε σε κάποιους που ισχυρίζονταν πως ήταν άπιστοι: «Ο προφήτης Ισαΐας λέει πως αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν». Μια φορά πάλι τους είπε: «Βλέπετε τα αστέρια? Αυτά δεν είναι βιδωμένα. Κάποιος τα κρατάει εκεί πάνω. Και εκείνος είναι ο δημιουργός και χτίστης των απάντων. Για το δημιουργό όσα είπαν οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες και μετά πίστεψαν στο Χριστό και μαρτύρησαν. Σε μερικούς έκοβαν τη γλώσσα ώστε να μην μιλάνε για τον Χριστό, μα και με κομμένη τη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία τους. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Πολλοί ασιτές στην έρημο που δεν έχουν ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε «Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσετε υπερημών». Και ξέρετε, παρουσιάζονται οι Άγιοι μετά και τους φανερώνουν και το όνομά τους. Κοιτάνε ύστερα οι ασιτές το ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη την ημέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Όλα, τα πάντα δείχνουν την ύπαρξη του Θεού και θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν σε Εκείνον.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά. Πρέπει να είναι ωραία. Ας τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για να χαίρεται πραγματικά κανείς, πρέπει να πιστεύει και να αγαπά. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη ασφάλεια που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Ύστερα, η πίστη στο εγώ μας, η αυτοπεποίθηση δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, μπορεί να μας καταστρέψει. Και ακόμη, όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Χωρίς εμού, ούδι είναστε ποιήν ουδέν. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε από το πόστο της. Ας έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει

στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο τέλος του διαλόγου του Χριστού με τους μαθητές του, ενός διαλόγου ο οποίος μας απέδειξε από τη μία μεριά ότι ο Χριστός είναι ο άρτος του ουρανού και από την άλλη ότι ο Χριστός δεν κρατά με το ζόρι κοντά του τους μαθητές, όπως γενικότερα τον κάθε χριστιανό. Το ερώτημα του Κυρίου στο στίχο 67 είναι σκληρό. Είπεν ο Ιησούς στις 12, «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν?» Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Γνωρίζοντας ο Χριστός ότι πολλοί τον εγκατέλειψαν ακριβώς λόγω του δύσκολου δρόμου, τον οποίο ο Χριστός όχι μόνο ο ίδιος επέλεξε για τον εαυτό του ως Υιός του Θεού, αλλά και πρόβαλε ως μήνυμα για τον κόσμο, ότι η πίστη είναι μεν απλή, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί θυσία, απαιτεί αγάπη, απαιτεί σχέση με τον Πατέρα και κυρίως υπέρβαση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και της επιθυμίας του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω στη γη. Υπέρβαση της ύλης ή αλλιώς του σαρκικού φρονήματος. Θα θέλαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ορισμένα πράγματα για τον τρόπο που ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο και τον τρόπο κυρίως που αντιδρά ο άνθρωπος σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό φαινόμενο από την πλευρά του συναισθήματος. Γιατί η αντίδραση των μαθητών στα λόγια του Χριστού είναι μια αντίδραση συναισθηματική από τη μία μεριά και από την άλλη πολλές φορές ο άνθρωπος εξαιτίας του συναισθήματός του ή πιστεύει στο Θεό ή τον αρνείται, αλλά όχι όμως εξ όλης της υποστάσεώς του, μέσα από όλο του το πρόσωπο, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά κυρίως μέσα από το συναίσθημα. Και όχι μόνο αυτό, αυτού του είδους η στάση η συναισθηματική έχει να κάνει γενικότερα με την νοοτροπία του ανθρώπου που τον κόσμο τον βλέπει συναισθηματικά και όχι ολοκληρωμένα. Θα πείτε, είναι κακό να είναι κανείς συναισθηματικός, να έχουμε συναισθήματα? Η Εκκλησία ενοχοποιεί τα συναισθήματα του ανθρώπου. Αυτό θα ήταν αμαρτία να το σκεφτεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, από την άποψη ότι και τα συναισθήματα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης ή αλλιώς αυτού που ονομάζουμε ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι η θεολογία μας μιλά για το πρόσωπο ως τον κατεξοχήν χαρακτηρισμό και του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός υπάρχει ως πρόσωπο, όχι μόνο ένα αλλά τρία πρόσωπα. Ως προς την ουσία είναι μία η ουσία του Θεού. Οι υποστάσεις όμως του Θεού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Θεός φανερώνεται και δρά και λειτουργεί, είναι τρεις, είναι τρία τα πρόσωπα του Θεού. Όχι προσωπία με την έννοια ότι φανερώνεται άλλοτε ο Θεός ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός, άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα, αλλά τρεις ξεχωριστές υπάρξεις, υποστάσεις. Είναι όπως είναι ο άνθρωπος, μόνο που ο άνθρωπος είναι μυριοπρόσωπος. Αυτό σημαίνει ότι ως προς την ουσία και ο άνθρωπος είναι μιας ουσίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό με τον απλούστατο τρόπο ότι γεννιόμαστε με τον ίδιο τρόπο, μεγαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, ζούμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε τις ίδιες ανάγκες όλοι οι άνθρωποι, πεινάμε, διψάμε, υποφέρουμε, κρυώνουμε, θέλουμε να ξεκουραστούμε, έχουμε τον έρωτα μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά είμαστε ξεχωριστά πρόσωπα. Άλλος είμαι εγώ, άλλος είναι ο άλλος, άλλος είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινά συνάμα. Κοινά είναι η ανθρώπινη φύση, διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός. Άλλα μάτια έχω εγώ, άλλα έχει ο άλλος, άλλο σχήμα προσώπου, άλλο χρώμα πολλές φορές, άλλα γονίδια. Πέρα από ορισμένα βασικά που είναι ολόιδια, έχω και τα ξεχωριστά μου γονίδια ή τέλος πάντων υφίστα με επιδράσεις γονιδιακές από τον εσωτερικό μου κόσμο που είναι διαφορετικές από τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός, ξεχωριστός, ένας

να το πούμε έτσι, μικρός θεός. Με θήτα, μικρό. Μικρός θεός από την άποψη ότι η υπόστασή του δεν θα επαναληφθεί. Το πρόσωπό του δεν θα επαναληφθεί. Τα συναισθήματα, αγαπητοί ακροατές, έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέμε αυτό για να τονίσουμε κάτι. Ότι ακόμη και τα συναισθήματα εξαγιάζονται από την Εκκλησία και από τον Θεό. Το συναίσθημα είναι μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Πηγάζει και από την βούληση, την θέληση θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά και την επιθυμία. Και έχει βεβαίως και νοητικό, παύλα εγκεφαλικό περιεχόμενο. Αν εξετάζαμε την ψυχή με την αρχαιοελληνική της έννοια, με την περίφημη τριμερή διάκριση, νοητικό, θυμοειδές, επιθυμητικό, το συναίσθημα θα ήταν κυρίως στην έννοια του θυμοειδούς. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη και η ψυχολογία και η νευρολογία και γενικότερα η ιατρική μας υποδεικνύει ότι τα συναισθήματα έχουν την έδρα τους στον εγκέφαλο, που σημαίνει στο νοητικό μέρος της ψυχής. Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο του ανθρώπου και όχι η καρδιά, όπως παλαιότερα νομίζαμε. Η καρδιά βεβαίως είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Όμως ο νους, το κεφάλι, είναι αυτό που τι κάνει, δίνει ζωή στον άνθρωπο. Με την έννοια δίνει συνείδηση, υπόσταση, οντότητα. Η καρδιά οδηγεί τον άνθρωπο στην επιβίωση. Χωρίς να χτυπάει η καρδιά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς να λειτουργεί ο εγκέφαλος, ο άνθρωπος, αν λειτουργεί η καρδιά, μπορεί να ζήσει. Ιδίως με τα σύγχρονα ιατρικά μέσα. Αλλά χωρίς καρδιά δεν υπάρχει υπόσταση, πρόσωπο που να μπορεί να επιβιώσει. Τα συναισθήματα όμως, αγαπητοί ακροατές, έχουν την έδρα τους και αυτά στον εγκέφαλο. Είναι γεννήματα του θυμοειδούς, όπως μας λέγαν παλαιότερα, αλλά και της βουλήσεως. Συναίσθημα είναι κάτι που έχει να κάνει με τις βαθύτερες επιθυμίες του ανθρώπου. Είναι αυτό που μεταφράζεται σε χαρά, λύπη, ειδονή, οδύνη, πικρία, απελπισία ή και αγάπη. Το συναίσθημα είναι κάτι που ουδής μπορεί να το περιφρονήσει. Και γι' αυτό η Εκκλησία το αγιάζει και αυτό. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός συναισθηματικής ανάγκης του ανθρώπου, της επιθυμίας του ανθρώπου για ασφάλεια. Ασφάλεια τόσο σε αυτόν τον κόσμο που ο άνθρωπος χρειάζεται να αναφέρεται σε μια δύναμη που θα του δώσει το δικαίωμα να επιβιώσει ή να πετύχει τους σκοπούς του, δηλαδή να ευχαριστηθεί, να απολαύσει και να αποφύγει την οδύνη, τον πόνο, την απελπισία. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός ευσυγκινησίας. Βλέπουμε τι έπαθε ο Χριστός για τον άνθρωπο και η καρδιά μας, ή ο νους μας καλύτερα, συγκινείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, η πίστη μας να παρουσιάζει μεταπτώσεις. Αν τα συναισθήματά μας είναι έντονα, είναι έντονη και η πίστη. Αν η χαρά για την πρόοδο στη ζωή μας είναι μεγάλη και δεν έχουμε πολλές δυσκολίες, τότε πιστεύουμε. Ενίοτε πιστεύουμε και όταν έχουμε πολλές δυσκολίες και λυπούμαστε στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί τότε ακριβώς αισθανόμαστε την ανάγκη για ασφάλεια. Και αυτήν τη συναισθηματική αλλά και προσωπική ανάγκη μας την καλύπτει η πίστη και η θρησκεία. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας συγκρούεται το συναίσθημα και η λογική.
Κάτι μας μπρόχνει να ακολουθήσουμε είτε το Θεό, είτε ορισμένα περιστατικά, είτε πρόσωπα στη ζωή μας, ή κάποια ιδέα που μας διακατέχει. Αλλά ο νους μας αντιστέκεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου συναισθήματα, αλλά είναι στήριοι ορθολογιστές. Μετράνε τα πάντα με τη λογική του ένα και ένα κάνουν δύο. Υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία λογική επάνω τους, αλλά άγονται και φέρονται από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Τα συναισθήματα πολλές φορές γεννούνται από τα αισθήματα. Η πείνα, η δίψα, ο πόνος, ο κόπος είναι αισθήματα, γεννήματα δηλαδή των αισθήσεων. Αν τσιμπήσω το χέρι μου, θα πονέσω. Αυτός ο πόνος είναι ένα αίσθημα το οποίο πηγάζει από την αίσθηση της αφής. Ο πόνος όμως, εκτός από αίσθημα, μπορεί να γίνει και συναίσθημα, δηλαδή κατάσταση μόνιμη στη ζωή μου, όπου τι, χρησιμοποιώ και τις άλλες ψυχικές μου δυνάμεις, είτε για να τον εκλογικεύσω και να τον αντέξω, είτε για να παραδοθώ. Και ο πόνος μου γεννά λύπη, ο πόνος μου γεννά απελπισία, ή ο πόνος άλλοτε μου γεννά χαρά. Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για την ζωή των μαρτύρων και των ασκητών. Οι ασκητές και οι μάρτυρες είχαν έντονο το αίσθημα του πόνου στη ζωή τους. Αυτό όμως δεν τους γεννούσε απελπισία, αλλά χαρά. Γιατί? Γιατί ετάφτιζαν τον πόνο όχι με μια μαζοχιστική αντίληψη ότι πονώ και υποφέρω για να περάσω καλά στην άλλη ζωή, αλλά διάλεγαν τον πόνο και ήταν επιλογή τους όταν έμπαιναν στο δίλημα με τον Χριστό ή μακριά από Αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε στα μαρτυρολόγια το θάρρος και την δύναμη, ιδίως των μεγάλων Αγίων της πίστεώς μας, των μεγάλων μαρτύρων, οι οποίοι δεν υπολόγιζαν κανένα αίσθημα πόνου, αλλά μεταποιούσαν αυτό το αίσθημα σε συναίσθημα χαράς και κοινωνίας με τον Θεό. Και αυτό το συναίσθημα γινόταν και γίνεται, αγαπητοί ακροατές, υπαρξιακή κατάσταση που καταξιώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Πλημμυρίζει δηλαδή την ανθρώπινη ύπαρξη και καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο που δεν μπορεί να ζήσει άνευ της κοινωνίας με τον Θεό. Και δεν ζει πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά μέσα του ζει ο Χριστός. Όπως πολλές φορές έχει επισημάνει στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος: «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Δεν είναι η πίστη του μάρτυρα ή του ασκητή συναίσθημα. Ξεκινάει από ένα τέτοιο συναίσθημα, αλλά τι γίνεται? Γίνεται κατάσταση που καταξιώνει το πρόσωπο του ασκητή ή του μάρτυρα. Με μια άλλη κουβέντα, το πρόσωπο του Αγίου της Εκκλησίας μας. Το πρόσωπο, αγαπητοί ακροατές, έχει και αισθήματα και συναισθήματα και ανάγκες και ανασφάλειες και αρετές και αμαρτίες. Από μόνο του τίποτα δεν καταξιώνει το πρόσωπο. Το πρόσωπο αποκτά υπόσταση πραγματική όταν κοινωνεί είτε με τον Θεό είτε με τον πλησίον ή και με τους δύο. Το συναίσθημά μου μπορεί μεν να είναι καλό ή κακό, εγώ το γνωρίζω, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί παραπέρα και δεν παίρνει υπόσταση αν δεν κοινωνήσω αυτό μου το συναίσθημα, τον πόνο, την χαρά, την λύπη, την αγάπη, τον έρωτα
είτε με τον Θεό, είτε με τον πλησίον, είτε και με τους δύο. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει νόημα ως ύπαρξη όταν σχετίζεται. Και μία από τις μεγάλες αμαρτίες εντός εισαγωγικών της εποχής μας είναι ότι έχει καταστρέψει την ουσία της σχέσης όταν την περιορίζει σε μια στενά ειδονιστική αντίληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τη συναισθηματική προσέγγιση του Θεού. Μια προσέγγιση που όταν είναι μερική, ο Χριστός την απορρίπτει. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα της εποχής μας είναι το γεγονός ότι έχει απολυτοποιήσει το συναίσθημα ή το έχει μετατρέψει σε καθαρά σκοπό ειδονής για τον άνθρωπο. Το συναίσθημα, αν απολυτοποιηθεί, γίνει θεσμός ή γίνει μοναδικό κριτήριο στην ανθρώπινη κοινωνία ή στην ανθρώπινη ύπαρξη. Κατόπιν θα μεταστραφεί σε θύρευση της ειδονής και άρνηση της οδύνης. Όμως η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, μιλάει ξεκάθαρα για αυτήν την ισορροπία του ανθρωπίνου προσώπου και πάνω απ' όλα για την καταξίωσή του μέσα στην οντολογική πραγματικότητα της σχέσης είτε με το Θεό είτε με τον συνάνθρωπο ή καλύτερα και με τους δύο. Ο Χριστός αγιάζει τα συναισθήματά μας. Δεν θέλει όμως τα κίνητρά μας να είναι συναισθηματικά ή καλύτερα μόνο συναισθηματικά. Διότι όταν τα κίνητρά μας είναι μόνο συναισθηματικά, τότε στην ουσία τι κάνουμε? Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ανελεύθερες οι επιλογές μας σε ό,τι έχουν να κάνουν με ζητήματα πίστης. Γιατί όταν το συναίσθημα θα φύγει ή θα το πούμε έτσι, θα είναι προδομένο από το γεγονός ότι το θέλημα του Θεού δεν θα συμβαδίζει με το δικό μας θέλημα, το τέστητο συναίσθημά μας, τότε εύκολα θα εγκαταλείψουμε τον Θεό. Επίσης, η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου οδηγεί στην κυριαρχία της άγνοιας και όχι της θεογνωσίας. Άγνοια για το Θεό φέρνει η συναισθηματικότητα, ενώ η θεογνωσία προϋποθέτει κοινωνία γνώσεως αλλά και ταυτόχρονα ισορροπίας νου και καρδιάς. Είπαμε στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, ότι η επιστήμη σήμερα μιλά για τον εγκέφαλο ως κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Εκκλησία έχει πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα εδώ και αρκετούς αιώνες, συγκεκριμένα από τον 12ο αιώνα και μετά. Βεβαίως από τον 4ο και 5ο αιώνα ήδη είχαν ξεκινήσει αυτά τα μηνύματα, αλλά τον 12ο και 13ο αιώνα καθιερώθηκαν και θεολογικά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Εκκλησία μιλά για την νοερή προσευχή, την προσευχή του νοός, του νου του ανθρώπου, που όμως τι γίνεται? Μεταφέρεται από το νου στην καρδιά. Γιατί η καρδιά είναι το κέντρο της επιβίωσης, αλλά γίνεται και το κέντρο της ζωής, της Χριστοζωής. Ο χριστιανός ο οποίος καταφέρνει, ο ασκητής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα ο κάθε χριστιανός, που καταφέρνει χάρη στην αγάπη του να επικαλείται συνεχώς το όνομα του Θεού, βρίσκεται αργά ή γρήγορα σε διαρκή κοινωνία με τον αγαπημένο. Γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, στο κάλεσμα του ερωτευμένου ανθρώπου και μεταφέρεται από το νου στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Η νοερή προσευχή γίνεται καρδιακή τότε, αγαπητοί ακροατές, και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε Χριστό άνθρωπο, σε Θεάνθρωπο κατά χάριν. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συνενώνει στο πρόσωπό του την Θεία και την ανθρώπινη φύση και παράλληλα μας δείχνει ότι είναι δυνατή η ανθρώπινη θέωση. Ο άνθρωπος ο οποίος καλεί τον Χριστό όχι μαγικά αλλά με τον κόπο, την επιλογή του και τον έρωτά του, έχει τις δυνατότητες όταν καθαριστεί πνευματικά να δει τον Θεό, να βιώσει την θεωρία Και τότε τι γίνεται? Αγιάζεται ολόκληρος, και ο νους και η καρδιά του, και το συναίσθημα και η λογική του, και το θέλημά του γίνεται θέλημα του Θεού. Αυτή η πίστη, αγαπητοί ακροατές, που συνδυάζει την ισορροπία ανάμεσα στο νου και την καρδιά, την λογική και τον συναίσθημα, είναι μια πίστη γνήσια. Αυτή η πίστη προϋποθέτει γνώση και όχι άγνοια. Γι' αυτό ο Χριστός, αφού γνωρίζει στους μαθητές του ποιος πραγματικά είναι, τους διαλύει αυτήν την συναισθηματική κατάσταση να είναι κοντά του επειδή είναι καλός, κάνει θαύματα, τους αγαπά. Και τους λέει, θα είσαστε κοντά μου επειδή ξέρετε ποιος είμαι, όπως και εγώ γνωρίζω ποιοι είσαστε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σταματήσει και θα θέσει αυτό το σκληρό ερώτημα σε αυτούς. Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και αυτό το ερώτημα θα το θέσει και στον καθέναν από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Και το θέτει κάθε ώρα και στιγμή. Μήπως θέλετε να φύγετε από κοντά μου? Γιατί το πρόβλημά μας τελικά, αγαπητοί ακροατές, είναι να ξέρουμε γιατί πιστεύουμε. Αν δεν γνωρίζουμε σε ποιον Χριστό πιστεύουμε και γιατί πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε θα αγόμεθα και θα φερόμεθα από τα συναισθήματά μας, τα οποία δεν είναι ασφαλής οδηγός και για την πίστη και για την κοινωνία με τον Θεό, αλλά και για τη σχέση με τον πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρό νοπιών σε ποιήσα πω αν δικαιωθεί εν τη λογική δοκρινέ θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτίε εκεί στη σέμε η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια τη σοφία του λοσάσμη. Ραντίζμε ισόπα και καθαριστήσομαι, πλυνίζμε και υπερχιών αρευκανθίσομαι. Ακουτίζμε αγαλίε και αφροσύνη να γαλιάσουν ουστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάν, ολοκαυτώματο που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το ατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσκου. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρη ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντες στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και αγαλίας είναι η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη τη δυνάμει όσου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ει τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εμποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθουθ λήψης επί τον ότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους σε επίτας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκον σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσος ήτας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ήση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάλων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις οίκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ουκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφ' ημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη ό,τι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίε σου ο Θεός επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάς εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, Ιησούς η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελίε μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε Κύριε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ενεκά σου πίνε εγκανιδισμό νεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος σε γεννήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσ' με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω, με βυθός, μη δε συγχέτω, επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιός κατ' το πλήθος των νυχτηρμών σε επίβλεψον, επ' εμέ. Μη αποστρέψω πρόσωπον σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσχης τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνες θλίβοντες με ειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντας και ουκ έβρον και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και τον νότον αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθεσαν ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και φρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσου είναι εκεί και κληρονομήσου είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου είναι αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιάσου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίος σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νύν και αήχε στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύσει και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψη κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλλά έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Κοινήν δέσποδας και πασάτο με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησε εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ού συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρε ανομία, ημίν άγιε επίσκεψε και γεια ασθενεία ημών. Έλεγε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και μη σαφή με του οφειλέτη ημών. και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμεινος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου, λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύχια είχε του αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσου και εσείες κρατήνονται. Διό ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και τιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαραπολογίας απορούντες. Ταύτισιν την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον και νυνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με δια στον περιστάσεων.
0: Σίγαρη

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε Λέησον.

0: πολυμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ελοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κρήτορας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκίας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα.

0: εξαναντίεστο θλιβόντορ με. Λείπα να σενελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσταση μέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψον της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προς αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμεί, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγει εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δεν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέμιλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχω μέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν τις μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρα σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελία φανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέσου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περιτρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ιζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων μετασχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας μετεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμε της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένων σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμοιτα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος. Εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπερ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι κλείοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψώντη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβητήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησα άνη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομή μου υπερήρεν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυτροπάζων επορευόμην. Ότι η εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόντρα, οριόμπιν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοπός σου κύκουον και ως άλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σελευθύνε πότας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας γύρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου εν έσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενηθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μίστη έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμε εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεν το με δέλυμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ και ξεπαρεδόμην.
οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν δι' επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκεί έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δηλήθον νεογέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην ανατολέα ποτισμών, εμάνχρινε να φημώντα ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι φόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή

0: εισέλθησης Χρήστην μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσεται ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχολημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ναύτης μας της πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ κρασίας αέρων η πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουρίς την εημάς από πάσης θλίψεως οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.

0: έθνη κυκλωσάν και το όνομα του Κυρίου ημινάν είναι αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γενετό αυτού και αισθητοφνωστή.

πλάσμα καινών, όσο φως φυγητής του Θείου Πνεύματος, σίγαρε βρόντις ασημήν, τας της χάριτος σοδάς και λόγων δικαιοσύνης, Ανδρέα Πατέρων Κλέος,

Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Ελέησόν με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ιδρυμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικρίζεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίου μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε στη σία εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.

και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εγχάρητη. Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένη Μαρία του τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

0: και διεν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρή βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεουργικών σου αιρετών της προτερήμασι την της σοφίας δαψιλός χάριν δεξάμενος ανεδείχθης εν Θεότατος ιεράρχης και φωστήρ της ευσεβίας εχρημάτισας καταβγάζοντας ψυχάς Ανδρέα Όσιε τον βοόντωση χέρις Πάτερ Ουράνιε.
2: Χέρις Πάτερ Ουράνιε.
1: Θεοπνεύστο σου γλώσση τη Χριστού Εκκλησία ελάλησε το Άγιον Πνεύμα εις αιώνας εκθένων πιστής της ευσεβίας ισχύν την σωτήριον Ανδρέα Πάτερ Όσιε δύο συμφώνος υγόμεν. Χαίρε ο ένθεος ποιμενάρχης, χαίρε ο πάνσοφος ιεράρχης, χαίρε Δαμαρκινού, Δαμασκού, Θεοφύτευτον βλάστημα, χαίρε Κριτονήσου, Θεός δωτον καύχημα, χαίρε στόμα Θεοκίνητον, Θεοπνεύστον διδαχών, χαίρε λύρα Καλλικέλλαδος με λιχρών υμνοδιών, χαίρε της Εκκλησίας ιερός μου σουργέτης, χαίρε της μετανοίας θαυμαστός υποφύτης, χαίρε κανόν οσίας αρχίσεως, χαίρε κρυπής ατίνακτος πίστεως, χαίρε εικόν πολιτείας τελείας, χαίρε φωστήρ νοητής δαδουχίας, χαίρης Πάτερ Ουράνιε.

0: Έτυχε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, Παναγία σε κράτη, υπερβουλημένης εν δόξου της πίνσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

0: προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το

Σου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονέων.

Κυρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δέησον, Κύριε Λεγόν.

0: Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
1: Πόσες φορές σου
2: πει το πνεύμα της ο.
0: Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
2: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει σωθήσατε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομή νευρίσει. Ο κλέπτης σου κέρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωή να έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμής, ούκ εσύ τα πρόβατα ίδια θεωρεί των λίθων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, ο γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό των αιμών. Καθώς γινώσκει με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω αουκέ στην εκ της αυλής ταύτης. Κακίνα με διαγαγή.

Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι εσύ δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριου Δέησον.

Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών, εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και αναρθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαιρευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν Θεά του Προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν.

καβαλών το πνεύμα της το Αγίου. Κοινωνία του Αγίου Παστωμένων προπατώρων, πατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένων.

Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αρδίεμεν σου οφειλέτες ημών.

θυμάτων του Πατρίς και καθημερινούς θυμάτων. Και κατά εξίωση την κράτη έχειρε με την ημί του αγράν του σώματος και του τιμίου σέματος και διμών παντή το λαό. Ο Θεός η λάστη τίμη του Μαρτωλό και λεσόν. Ο Θεός η λάστη τίμη του Μαρτωλό και λεσόν. Ο Θεός η λάστη τίμη του Μαρτωλό και λεσόν.

0: αλλά τους μετέχοντας
1: Αγιώτα. Θεός κατά το μέγα ελεός, το Θεό μεθάς, επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε Αναίσον, Κύριε Αναίσον, Κύριε Αναίσον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Αναίσον, Κύριε Αναίσον, Κύριε Αναίσον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπίσκοπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, αφιερωτών, κοπιόντων και ψαλόντων εν το Αγίου Ναό τούτο και των δούλων σου, Νικολάου, τον έτο επιτελούντων στην Αγία Νεορτήν ταύτην υγείας και σωτηρίας πέρ αυτών είπομε.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διεφλεχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμών, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλών φύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτων, και υπέρ του ηλωνευμένη και ευδιάλακτων και νέους των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσα Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
2: Κύριε Λέησον.
1: Και πάγουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περά των της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα ύπτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρκης λάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανεχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εν άμοι του Τιμίου και Σωοποιού Σταυρού Προστασίες των ημίων υπουρανίων δυνάμων ασωμάτων, εικαισίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επίσκοπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμων, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επίσκοπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμηθόντος και Νεκταρίου Επίσκοπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπίσκοπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, που τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκύπασον ημάς εν τη σκύπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας

ημών ο ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών πέντε κυσκλίους άνδρας κορτάσας. Αυτούς ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τους ήτων των ίνων και το έλεον. Και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη πόλη ταύτη εν τη οίκης των εορτασόντων και εν το κόσμο σου άπαντην. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγιάσον τα σύμβαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθών,

0: ουρανίων ζώδιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαβάζει.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρηματέλειον, άνωθεν εστίξε καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων.

0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απουρανίων δυνάμενων σωμάτων, προστασίες του Τιμίων Δόξων, των Τιμίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων,

0: του εν Αγίης Πατρός ημών Ανδρέου Επισκόπου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, όσο καθώς και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας ο Άγιος Ανδρέας, ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Ιουλίου σήμερα. Μνήμη του Εναγίης Πατρόσιμων Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Ο Άγιος Πατήριμων Ανδρέας γεννήθηκε στη Δαμασκό περί το 660. Αυτός που επρόκειτο να λάβει την επωνυμία του αρμονικότερου των μελωδών, στερήθηκε την ομιλία κατά τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του. Απαλλάχθηκε από την αναπηρία αυτή χάρη στη Θεία Κοινωνία και φανέρωσε έκτοτε εξαιρετικά χαρίσματα, ιδιαίτερα στη ρητορική τέχνη και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι γονείς του τον αφιέρωσαν στην υπηρεσία της Βασιλικής της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου Θεόδωρος τον έκανε πνευματικό τέκνο του. Είχε διαβλέψει σε αυτόν τέτοιες ικανότητες, ώστε θέλησε να τον προπαρασκευάσει για να τον διαδεχθεί, και παρά των νεαρών της ηλικίας, του ανέθεσε καθήκοντα Πατριαρχικού Νοτάριου, γραμματέα, με ευθύνη για όλες τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Με την ιδιότητά του αυτή, ο Ανδρέας στάλθηκε λίγο μετά την Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με δύο Άγιους Γέροντες, για να παρουσιάσει στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη την ομολογία πίστεως της Εκκλησίας του, που εξέφραζε τη συμφωνία της για την καταδίκη της μονοθελητικής αιρέσεως. Ενώ οι δύο άλλοι αντιπρόσωποι επέστρεψαν στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ανδρέας παρέμεινε στη Βασιλεύουσα, καθώς είχε βρει εκεί συνθήκες που ευνοούσαν περισσότερο την προσευχή, τη μελέτη, όπως και τις αποστολικές δραστηριότητες για τις οποίες τον είχε προετοιμάσει ο Θεός. Για κάποιο διάστημα έζησε αποτραβηγμένος, αλλά καθώς ο λίχνος δεν θα μπορούσε να παραμείνει κρυμμένος υπό των μόδιων, η ουράνια πολιτεία του και η δύναμη που ασκούσαν τα λόγια του υπέρ της σωτηρίας των ψυχών περιήλθε γρήγορα εις γνώση του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, οπότε χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας. Του εμπιστεύθηκαν την φροντίδα του ορφανοτροφείου του Αγίου Παύλου και του πτωχοτροφείου που βρισκόταν στη συνοικία του Ευγενίου. Επί 20 σχεδόν χρόνια επέδειξε ακαταπώνητο ζήλο στη διοίκηση των ευαγών αυτών ιδρυμάτων, τα οποία διεύρυνε και μεταμόρφωσε σε καταφύγια σωτηρίας χάρη στις παρενέσεις του για τη μετάνοια και την άσκηση της αρετής. Είχε τόση επιτυχία στο έργο αυτό, ώστε χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πριν όμως καταλάβει την έδρα του, ευρισκόμενος ακόμη στη Βασιλεύουσα, ο Φιλιππικός, σφετεριζόμενος στο θρόνο, εκθρόνησε τον Πατριάρχη Κύρο και έβαλε στη θέση του τον Ιωάννη Έκτο, με αποστολή να ακυρώσει τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και να αναζωογονήσει τη μονοθελητική αίρεση. Υπό την πίεση των αρχών, ο Άγιος Ανδρέας αναγκάστηκε να συγκατατεθεί στην υπόθεση αυτή. Μόλις όμως ο Φιλιππικός απομακρύνθηκε από το θρόνο, ο Άγιος Ανδρέας μετενόησε δίχως περιστροφές και ομολόγησε την αληθινή πίστη για τις δύο θελήσεις του Χριστού. Από την ημέρα της ενθρόνησής του στον καθεδρικό ναό της Γορτίνης, ο Άγιος Ποιμένας παρότρινε τους πρεσβυτέρους του να πλησιάζουν το Άγιο Θυσιαστήριο επαξίως με τον Θεό και να γίνουν σκεύη της χάριτος του Θεού, για να είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύουν το φως της στο πλήρωμα. Εκφώνησε πλήθος ομιλιών επ' ευκαιρία δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και εορτών Αγίων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά της πατερικής γραμματείας. Για να τιμήσει επάξια τις εορτές της Εκκλησίας, συνέθεσε με απαράμιλη τέχνη πολλούς κανόνες που σώζονται στα λειτουργικά βιβλία μας. Ήταν συγκεκριμένα ο εμπνευστής του Μεγάλου Κανόνα, ο οποίος ψάλεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν πάβει εδώ και αιώνες να γεννά στους πιστούς σωτήρια δάκρυα μετάνοιας. Στον μεγαλειώδη αυτόν αδαιμιαίο θρήνο, για τον οποίο δικαίως έλαβε τον τίτλο «Μυσταγωγός Μετανοίας», ο Άγιος ανακαλεί όλες τις μορφές της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα στην οδό της μεταστροφής και της μετανοίας. Για τον μετανοούντα, που στην αρχή της Αρακοστής είχε αναγνωρίσει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Αδάμ, καθισμένο στις πύλες του Παραδείσου, τα παραδείγματα αυτά, που αντλούνται από την Αγία Γραφή, τον οδηγούν να συνειδητοποιήσει ότι έχοντας ανακεφαλαιώσει με το βίο του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, μόνο με δάκρυα, άσκηση και προσευχή πρέπει να περιμένει τη λύτρωση από τον Χριστό, το σωτήρα όλου του κόσμου. Εκτός από τις δραστηριότητες αυτές του Ιεροκήρυκα και Μελωδού, ο Άγιος Ανδρέας επισκέβασε εκκλησίες και μοναστήρια και ίδρυσε ναό αφιερωμένο στην Παναγία των Βλαχερνών, εις ανάμνηση του λαμπρού ναού της Κωνσταντινούπολης.
οργάνωσε επίσης ξενώνα για τους αρρώστους, τους γέρους και τους φτωχούς, στον οποίο δεν χορηγούσε μόνο τα προσχρίαν και διατροφήν, αλλά και τον επισκεπτόταν συχνά, διακονώντας τους αρρώστους με τα ίδια του τα χέρια και προσφέροντας σε όλους ουράνια παραμυθία με τους λόγους του. Σε μία από τις συχνές επιθέσεις των Αράβων στην Κρήτη, ο Άγιος Ιεράρχης, έχοντας καταφύγει μαζί με το λαό του στο κάστρο, κατάφερε να αποθήσει τους επιτιθέμενους μόνο με την προσευχή του, ενώ πολλοί ανάμεσά τους χάθηκαν κατά την άτακτη φυγή. Σε άλλες περιστάσεις έσωσε το νησί από την ξηρασία με τους ποταμούς δακρύων του και αντιμετώπισε μία επιδημία, καθιστώντας τον εαυτό του γιατρό όλων με τις προσευχές και τις αγρυπνίες του. Κατέστη τα πάντα τη πάση μιμούμενος τον Χριστό. Υποχρεώθηκε ωστόσο να αφήσει την επισκοπή του για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οικοδόμησε τον φιλόχριστο λαό με την ορθόδοξη διδασκαλία του για την τιμή των ιερών εικόνων που απειλούνταν τότε από τον αυτοκράτορα Λέοντα III. Ειδοποιημένος από τον Θεό για την επικείμενη τελευτή του, συγκέντρωσε τους κοντινούς ανθρώπους του και τους ανήγγειλε ότι η επισκοπή του δεν θα τον ξαναέβλεπε ζωντανό. Λίγο αργότερα απέβλεψε για την Κρήτη και αναπαύθηκε καθώς το πλοίο έπιανε σκάλα στη Μυτιλίνη στις 4 Ιουλίου 740.

του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Κυρίνης και τον συναυτό. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν επίσκοπος Κυρίνης στη Λιβύη, από όπου καταγόταν και ο Σίμων που σήκωσε τον Σταυρό του Σωτήρος. Στα ποιμαντικά του καθήκοντα πρόσθεσε την τέχνη της καλλιγραφίας και επί πολλά χρόνια αντέγραφε πλήθος βιβλίων για τις εκκλησίες, ενώ έφερε πολλούς ιδωρολάτρες στην πίστη πείθοντάς τους για την πλάνη τους. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 299, καταγγέλθηκε στον διοικητή Διογνιανό από τον ίδιο το γιο του και οδηγήθηκε στο δικαστήριο μαζί με μεγάλο αριθμό χριστιανών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν οι Αγίες Κυπρίλα, Αρώα και Λουκία. Ο ηγεμόνας ζήτησε από τον Άγιο να του παραδώσει τα βιβλία και να αρνηθεί το Χριστό. Καθώς εκείνος αρνήθηκε στεναρά, τον έδιραν με βέργες και λουριά που είχαν στην άκρη τους μολυβένια βαρύδια, τα οποία του έσπασαν τη σιαγόνα. Δίχως να χάσει το φρόνημά του, ενδυναμωμένος από τη χάρη του Χριστού, ο Άγιος αναποδογύρισε με μια κλωτσιά τον βωμό των θυσιών που βρισκόταν εκεί. Έξαλλος ο δικαστής πρόσταξε να τον κρεμάσουν στο τιμωρητικό ξύλο και να τον κλάρουν ζωντανό. Οι βασανιστές του έβαλαν κατόπιν αλάτι και ξύδι στις πληγές του, τρίβοντάς τες με πανιά υφασμένα από γίδινο μαλλί. Ύστερα δε του έκοψαν τη γλώσσα και τον έριξαν στη φυλακή. Οι τρεις Αγίες μάζεψαν ευλαβικά τη γλώσσα του μάρτυρα και την έφεραν στο κελί του. Ο Άγιος Θεόδωρος έβαλε το αιματοβαμμένο μέλος πάνω στο στήθος του και τότε εμφανίστηκε ένα περιστέρι. Πέταξε γύρω του και τον πλησίασε για να τον ασπαστεί. Εν συνεχεία δε ένα παγόνι ήλθε και κάθισε πάνω στο παράθυρο. Όταν τα δύο πτηνά πέταξαν μακριά, ο Άγιος βρέθηκε τελείως θεραπευμένος με τη γλώσσα στη θέση της και λίγο αργότερα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ένας συγκλητικός της Κυρίνης, ο Λούκιος, που παρευρέθη μάρτυρα στο θαύμα αυτό, πίστεψε τότε στο Χριστό. Όταν ο διοικητής ενημερώθηκε για τα συμβάντα, πρόσταξε αμέσως να εκτελεστούν χωρίς χρονοτριβή οι τρεις γυναίκες και όλοι εκείνοι που είχαν πιστέψει στο Χριστό και είχαν βαπτιστεί από τον Άγιο Θεόδωρο. Παρά τον επικείμενο κίνδυνο, ο Λούκιος έλαβε με τη σειρά του το Άγιο Βάπτισμα και κατάφερε να πείσει τον Διογνιανό να αρνηθεί την ιδωλολατρεία. Μπήκαν στο καράβι και οι δύο και έπλευσαν για την Κύπρο, όπου βρήκαν εκεί έναν άλλο κυβερνήτη που καταδίωκε ανελέητα όσους επικαλούνταν το όνομα του Χριστού. Ο Λούκιος παραδόθηκε στους διώκτες κρυφά από τον Διογνιανό και οδηγημένος στο δικαστήριο εκρήμνησε τον βωμό των ειδώλων. Αποκεφαλίστηκε και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου. Ο Διογνιανός πήρε το σκήνομα του Λουκίου και το έθαψε με ευλάβεια.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυπρίλας, Αρώας και Λουκίας, Ξύφη Τελειοθυσών. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης, Πυρή Τελειοθέντος. Μνήμη της Οσίας Μάρθας, Μητρός του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, του Ενθοθαυμαστό Όρη. Η Οσία Μάρθα, που καταγόταν από την Αντιόχεια, είχε κάνει τάμα να μείνει παρθένος. Υποτάχθηκε όμως το θέλημα των γονέων της και ενυμφεύτη κάποιον Ιωάννη Εδεσαίο, μετά από μια αποκάλυψη του Τιμίου Προδρόμου, που της ανήγγειλε ότι θα έφερνε στον κόσμο ένα νέο σκεύος εκλογής, τον Άγιο Σημεών, τον Ενθοθαυμαστό Όρη. Εξαιρέθηκε από τις συνηθισμένες οδύνες του τοκετού και 40 ημέρες μετά τη γέννηση οδήγησε το βρέφος στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Μετά το θάνατο του συζύγου της κατά τη διάρκεια σεισμού που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης, η Αγία είδε νέο όραμα κατά το οποίο έβλεπε τον εαυτό της να ανέρχεται στα ύψη για να παρουσιάσει το γιο της στο Θεό. Όταν ο Άγιος Σημεών αποσύρθηκε στο θαυμαστό όρος, η Μάρθα που κατοικούσε στην πολύχνη της Δάφνης δεν παρέλειπε να τον επισκέπτεται συχνά. Περνούσε όλο το χρόνο της στις εκκλησίες, όπου προσευχόταν όρθια με κατάνοιξη, με όλη την προσοχή της συγκεντρωμένη στο Θεό. Κανείς δεν την είδε ποτέ να κάθεται την Κυριακή ή να μιλάει με οποιονδήποτε μέσα στην εκκλησία. Μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνες, δεχόταν τους ξένους νύπτοντάς τους ταπεινά τα πόδια, έντυνε τους γυμνούς, έδινε τροφή στους πεινασμένους και προσέφερε τον χιτώνα του νεοφωτίστου στους κατηχουμένους που δεν είχαν τα μέσα να τον προμηθευτούν. Προμήθευε εξάλλου τα αναγκαία σάβανα για τον ενταφιασμό των απόρων. Την ημέρα όπου ο Άγιος Σημεών ανέβηκε με μεγάλη πομπή στον οριστικό στήλο του, η μητέρα του ήταν προπομπός, κρατώντας το χέρι σταυρό και ψάλλοντας «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο υπερημών σταυρωθείς, Κύριε δόξαση, Αλληλούια». Μετέπειτα δε, ήλθε πολλές φορές για να ζητήσει τη μεσητεία του Αγίου υπέρ του δοκιμαζόμενου λαού. Είτε τον καιρό της Πανούκλας που ρήμαξε την Αντιόχεια, είτε κατά τους σεισμούς της Αντιόχειας και της περιοχής της Κωνσταντινούπολης. Τρεις μήνες πριν την μακαρία κοίμησή της, προετοιμάστηκε από αγγέλους για την επαγγελθήσα δόξα της μαζί με τον γιο και πνευματικό πατέρα της. Ζήτησε να ταφεί στην Τάφρο που προοριζόταν για τους ξένους στη Δάφνη, όπου λίγο καιρό πριν είχε ενταφιαστεί ένας άγιος άνθρωπος, ο Θωμάς της Έμεσας. Μετά την εκδημία της ωστόσο, ο γιος της φρόντισε να μεταφερθεί το σκηνομά της που είχε μείνει άφθορο στο θαυμαστό όρος. Κατατέθηκε δεξιά της εκκλησίας, κοντά στο στήλο. Η Οσία όμως εμφανίστηκε κατόπιν στο γιο της και του συνέστησε να κτίσει ένα μνημείο στο νότιο τμήμα της εκκλησίας. Η μετακομιδή του Λιψάνου έγινε πανηγυρικά, συνοδευόμενη από πλήθος θαυμάτων. Στο παρεκκλήσιο αυτό, λίγα χρόνια μετά ενταφιάστηκε και ο Άγιος Σημεών στο πλευρό της μητέρας του. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Χωνιάτου, Μητροπολίτου Αθηνών. Μνήμη της Αγίας Ασκληπιάδος της Θαυματουργού, εν ειρήνη τελειοθήσεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόφιλος Ξύφη τελειούτε. Ο Όσιος Μένιγνος, εν ειρήνη τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ανδρέου, ηγεμόνος του Μποκολιούμποβο. Μνήμη του Οσίου Ανδρέου Ρουμπλιόφ. Θες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

του προφητάνακτα Δαβίδ μιμήθηκες την λύρα και σε εκκλησία Όσιον ψάλεις καινούριο άσμα. Σοφός ως είσαι η φυγητής του πνεύματος του Θείου. Εσύ ευρώντιξες για εμάς της χάριτος του ύμνους, μαζί και λόγο Άγιο Θείας δικαιοσύνης, που είναι ψυχοσωτήριος πατέρων δόξα Ανδρέα. Διέπρεψες στον αρετόν το φως και τη σοφία και αρχιερέας έγινες της Κρήτης δοξασμένος. Ανδρέα εσύ πατέρα μας και στο νησί της Λέσβου στην Ερεσό κοιμήθηκες Άγιε Ιεράρχη. Μετά Αγιό σου σκήνωμα αυτήν καθαγιάζεις, ετούμενος για όλους μας που εσέναν ετιμούμε, ειρήνη από τον Θεό μα και το έλεος του.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 362 π.Χ., ο Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός Επαμηνώντας νικά στη Μαντίνια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, χρησιμοποιώντας τον σχηματισμό της λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα και αυτό είχε συνέπεια να υποβιβαστεί πλέον ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Θήβας στα πράγματα της Ελλάδας.
1: Το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Το 1807 γεννιέται ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, ο οποίος συνέβαλε ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς.
1: Σαν σήμερα, το 1822, 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες.
0: Το ίδιο έτος, το 1822, σκοτώνεται σε μάχη με τους Τούρκους στην πλάντζα της Ηπείρου ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπεϊ, οπλαρχηγός από τις δυναμικότερες μορφές της ελληνικής επανάστασης.
1: Το 1826 οι Τόμας Τζέφερσον και Τζον Άνταμς και οι δύο πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγγραφείς του κειμένου της ιστορικής διακήρυξης της ανεξαρτησίας πεθαίνουν την ίδια μέρα.
0: Το 1848 πεθαίνει ο Φρανσουά Ογκίστ Ρενέ, υποκόμης Ντε Σατομπριάν, γνωστός και με την εξελληνισμένη μορφή Σατομπριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός και φιλέλληνας.
1: Το 1884 οι Γάλλοι δωρίζουν στους Αμερικανούς το άγαλμα της ελευθερίας. Η ελευθερία ως γυναικεία μορφή κρατάει στο υψωμένο δεξί της χέρι έναν πυρσό και στο αριστερό της μια πλάκα στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία 4 Ιουλίου 1776, η οποία είναι η ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το άγαλμα δεσπόζει κοντά στην εισίδα Liberty Island στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης.
0: Το 1904 ξεκινά η κατασκευή της διόρυγας του Παναμά.
1: Σαν σήμερα, το 1909 συγκροτείται στην Αθήνα στρατιωτικός σύνδεσμος, μια ομάδα αξιωματικών που προετοίμασε την επανάσταση στο Γουδί τον ίδιο χρόνο και έφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Το 1918 ο Τσάρος Νικόλαος Δεύτερος και τα μέλη της οικογένειάς του δολοφονούνται από τους Μπολσεβίκους.
1: Το 1934 πεθαίνει η Μαρία Σαλόμη Σκουοντόφσκα Κιουρί, Πολωνή φυσικός και χημικός. Σε συνεργασία με τον σύζυγό της Πιέρ Κιουρί ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολόνιο και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ενώ τιμήθηκε δύο φορές με το βραβείο Νόμπελ στη φυσική και τη χημεία. Υπήρξε η πιο φημισμένη γυναίκα επιστήμων της εποχής της, γνωστή επίσης ως Madame Curie.
0: Σαν σήμερα το 1987 στη Γαλλία ο Κλάους Μπάρμπι, πρώην διοικητής της γερμανικής Γκεστάπο και γνωστός ως ο Χασάπης της Λιόν, καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
1: Το 1991 υπογράφεται το ελληνικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο τα δελτία ταυτότητας θα ισχύουν στο εξής ως ταξιδιωτικά έγγραφα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
0: Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει τη μεγάλη αξία την οποία έχει η λέξη άνθρωπος. Και όχι μόνο η λέξη άνθρωπος, αλλά και αυτό το οποίο εκφράζει η λέξη αυτή και το νόημα. Όχι από πλευράς ετυμολογίας, όπως το λένε οι φιλόλογοι, αλλά από πλευράς θεολογίας. Πώς οι πατέρες χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός θα δημιούργησε τα νοερά πνεύματα, δηλαδή τους αγγέλους, μετά δημιούργησε τον αισθητό κόσμο και στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από νοερό και αισθητό και είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Και είχα αναφέρει το σημαντικό χωρίο, το οποίο διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, στο οποίο γίνεται λόγος για τη δημιουργία του ανθρώπου. Λέει, είπε ο Θεός, ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν και καθομοίωσιν. Και στη συνέχεια, στο τέλος αυτού του χωρίου, λέει, και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Οπότε λέει ότι επίησε ο Θεός τον άνθρωπο και τους δύο, τον Αδάμ και την Εύα, κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωσιν, και στη συνέχεια λέει άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, το ότι στην αρχή λέει επίησεν αυτούς τον άνθρωπο και αυτούς κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, και μετά επίησεν άρσεν και θήλη. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα αναλύσουμε όσο είναι δυνατόν και όσο μας επιτρέπεται και όσο είναι εύκολο με απλές λέξεις να αναλύσουμε τις θεολογικές έννοιες κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γιατί αυτές είναι εκείνες που καθορίζουν τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Και πρώτα να δούμε την ετυμολογία της λέξεως, όπως το κάνω συνήθως στις εκπομπές και αλλά γενικότερα στις ομιλίες. Γιατί όπως έλεγε και η αρχαία σοφία, ο Αντιστένης, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή όταν θέλει κανείς να μιλήσει και να αναπτύξει ένα θέμα, είναι αρχή της σοφίας, είναι να κάνει επίσκεψη, να ονοματίσει ή να ερμηνεύσει τους όρους τους οποίους θα χρησιμοποιήσει. Γιατί πολλές φορές εκεί που γίνεται σύγχυση και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, είναι γιατί ο καθένας στον όρο, σε κάθε όρο, δίνει διαφορετική σημασία και έννοια. Οπότε γίνεται μια σύγχυση στη συζήτηση. Τι σημαίνει λοιπόν κατ' εικόνα και καθομοίωση? Πρώτα η λέξη εικόνα προέρχεται από το ρήμα εικονίζω. Και εικονίζω σημαίνει αναπαριστώ. Αναπαριστώ ένα πράγμα, μια μορφή. Είναι ο ζωγράφος ο οποίος βλέπει τη φύση και μετά κάθει και κάνει την εικονίζει και κάνει ένα ζωγραφικό πίνακα. Αυτό λέγεται εικόνα. Όμως, στην Αγία Γραφή και γενικότερα στην Ορθόδοξη Παράδοση, η εικόνα, το ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού, δεν βγαίνει από το ρήμα εικονίζω, αναπαριστώ, αλλά βγαίνει από το εβραϊκό, από την εβραϊκή λέξη τσελέμ. Και τσελέμ σημαίνει δόξα. Επομένως, δηλαδή, οι 70 μεταφραστές, όταν μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά, έβλεπαν τη λέξη τσελέμ και το μετέφρασαν εικόνα. Το τσελέμ στα εβραϊκά σημαίνει δόξα. Επομένως το κατ' εικόνα σημαίνει δόξα. Δεν σημαίνει εικονίζω, είναι η δόξα, κατ' εικόνα Θεού. Επλάσσεται δηλαδή ο άνθρωπος κατ' εικόνα με τη δόξα του Θεού. Και η λέξη εικόνα, όπως φαίνεται και από την τελευταία συλλαβή, δείχνει κάτι το οποίο είναι σταθερό. Είναι το αποτέλεσμα, το νόημα, είναι κάτι το σταθερό. Το ομοίωσης, όπως όλα η λέξη που είναι σε «εις», δείχνει μια διαρκή πορεία, μια διαρκή συνέχεια και τελείωσης. Επομένως, το κατ' εικόνα δείχνει κάτι το δεδομένο. Το καθομοίωσιν δείχνει τη συνέχεια, στην οποία πρέπει να φτάσει. Είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, το δυνάμει και ενεργεία. Το δυνάμει είναι αυτό το οποίο είναι μικρότερο και θα γίνει κάτι άλλο. Το ενεργεία είναι αυτό το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά πολύ θα πω κάτι άλλο μικρό. Έχουμε για παράδειγμα το καρύδι. Έχουμε ένα καρύδι το οποίο είναι δυνάμει καρυδιά. Δηλαδή ένα μικρό σπόρος, καρύδι, ένα μικρό πράγμα, το οποίο όταν το φυτέψουμε και με διάφορες προϋποθέσεις θα γίνει καρυδιά. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Άρα το καρύδι είναι δυνάμει καρυδιά. Και η καρυδιά είναι ενεργεία καρύδι. Είναι αυτό το οποίο εξελίχθηκε από το καρύδι. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε κατ' εικόνα και καθομοίωση.
είναι κατ' εικόνα, πήρε την αρχή, θα δούμε στη συνέχεια, είναι το νερό και το αυτεξούσιο, είναι ο νους και η ελευθερία, το κατ' εικόνα, και συνέχεια μετά πρέπει αυτό το κατ' εικόνα να αναπτυχθεί και να γίνει καθομοίωση του Θεού. Τώρα, γιατί λέγεται ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και όχι εικόνα του Θεού? Δεν είναι εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, είναι κατ' εικόνα. Αυτή η λέξη κατ' εικόνα δείχνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή και σε άλλη επιστολή λέγει ότι ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Η εικόνα του Θεού του αοράτου πατρός είναι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εμείς δεν είμαστε εικόνες του πατρός, είμαστε εικόνα του Χριστού, του Λόγου. Γι' αυτό είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Εικόν είναι του πατρός, είναι ο Λόγος. Εμείς είμαστε κατ' εικόνα του πατρός. Είμαστε εικόνα της εικόνος. Εικόνα είναι ο Λόγος, εμείς είμαστε εικόνα του Λόγου. Δηλαδή το αρχέτυπο της δημιουργίας μας είναι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Είναι αργότερα που έγινε, προσέλαβε ανθρώπινη φύση και έγινε Χριστός και έχρισε ο Θεός τη Θεία Φύση. Και επομένως είμαστε δημιουργήματα του Χριστού, του Λόγου. Είναι όπως έχουμε μια φωτογραφική μηχανή και παίρνουμε μια, με το φιλμ, παλαιότερα είχαμε το φιλμ, και μετά από το φιλμ κάνουμε παραγωγή πολλών φωτογραφιών. Έτσι το αρχικό λοιπόν είναι το φιλμ, είναι ο Λόγος, και από το φιλμ δημιουργούνται οι άνθρωποι. Το αρχέτυπο της δημιουργίας μας είναι ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό λεγόμαστε κατ' εικόνα Θεού. Και επειδή βέβαια ο Λόγος είναι ενωμένος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι ξεχωριστός ο Λόγος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και λέμε ότι ο άνθρωπος

ο Θεός. Όπως δηλαδή ένα μικρό παιδάκι γεννιέται και αυτό είναι βρέφος, μόλις βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιον μοιάζει, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκτήσει τη μορφή και να αλλάξει και τη μορφή. Στην αρχή λένε οι γονείς σε ποιον μοιάζει κτλ. Αυτό όμως θα το δείξει καθώς θα μεγαλώσει. Όταν θα μεγαλώσει και εξωτερικά η μορφή του θα σχηματοποιηθεί, θα τελειοποιηθεί, αλλά και όλα τα χαρίσματα τα οποία έχει θα εκδηλωθούν, οπότε μετά αμέσως θα φανεί σε ποιον ομοιάζει. Κάπως έτσι γίνεται και με τον άνθρωπο. Δημιουργήθηκε από το Θεό κατ' εικόνα του Θεού και έπρεπε με τη χάρη του Θεού και το δικό του αγώνα να φτάσει και να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δόξα και να φτάσει στη θέωση. Άρα το κατ' εικόνα είναι το νοερό και το αυτεξούσιον. Είναι αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχει λάβει από το Θεό. Και στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού και το δικό του προσωπικό αγώνα πρέπει να φτάσει στο καθομοίωσιν που ταυτίζεται με τη θέωση. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για παράδειγμα όταν κάνει λόγο για το καθομοίωσιν λέει το καθομοίωσιν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θέωση του ανθρώπου. Και έτσι μπορεί να πει κανείς ότι η βάση της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας είναι η Χριστολογία. Δια του Χριστού μεταγνωρίζουμε τον Πατέρα και ένα Αγίο Πνεύμα τυρανόμαστε και με τον Χριστό και γνωρίζουμε τον Πατέρα, αλλά η βάση της Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας είναι η Χριστολογία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο, επειδή γίνεται λόγος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ταυτότητα φύσεως μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ενώ είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, δεν έχουμε ταυτότητα απόλυτη με το Θεό. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι άκτιστος και εμείς είμαστε κτιστοί, δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός είναι αδημιούργητος, αυτό σημαίνει άκτιστος. Εκ του κτίζω και το άλφα το στέντικο, όπως σημαίνει δεν κτίστηκε, δεν δημιουργήθηκε. Άρα είναι αδημιούργητος και Θεός. Εμείς έχουμε δημιουργηθεί. Γι' αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει χαώδης διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Το άκτιστο δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Το κτιστό έχει αρχή, έχει φθορά και θα μπορούσε να έχει τέλος, αλλά ο Θεός θέλησε ότι ο άνθρωπος να μην έχει τέλος και να είναι αιώνιος και αθάνατος. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, γράφει μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου υπάρχει διαφορά. Και πού έγκυται αυτή η διαφορά? Το μεν ακτίστος είναι, το δε διακτήσεως υποστήνε. Δηλαδή ο Θεός έχει το είναι ακτίστος, χωρίς να δημιουργηθεί, πάντοτε υπήρχε. Ενώ ο άνθρωπος έχει το είναι, έχει υποστεί, υφίσταται διά της κτίσεως, διά της δημιουργίας. Έτσι ο άνθρωπος δεν ταυτίζεται απόλυτα με το αρχέτυπο κάλος του Θεού, αλλά μετέχει τις δόξεις του Θεού. Δηλαδή είναι όπως είναι, θα λέγαμε, ο ήλιος, ο οποίος παράγει το φως. Η σελήνη δεν έχει δικό της φως, αλλά το βράδυ βλέπουμε το φως της σελήνης, αλλά είναι το φως του ηλίου, το οποίο δέχεται η σελήνη και το μεταδίδει. Επομένως ο άνθρωπος μετέχει του ηλίου της δικαιοσύνης του Θεού, δεν έχει δικό του φως και μετέχει τις δόξεις του πρωτοτύπου. Και αυτό γίνεται κατά μετουσίαν. Πράγμα το οποίο σημαίνει αυτό το οποίο ο Θεός έχει κατά φύσιν, εμείς το έχουμε κατά μετουσίαν. Αυτό που ο Θεός το έχει κατά φύσιν, εμείς το έχουμε κατά χάριν. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε στην ομοίωση του Θεού και να αποκτήσουμε τη δόξη του Θεού κατά χάριν. Όχι κατά φύσιν. Κατά φύσιν το έχει ο Θεός. Επομένως, ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν, αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα. Ο Θεός είναι άκτιστος, εμείς μετέχουμε τις ακτής του δόξης του Θεού. Το τρίτο σημείο, αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου, αυτό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο στους Αγίους. Οι Άγιοι έχουν περισσότερο το καθομοίωσιν, το κατ' εικόνα όλοι το έχουν. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούνται, όλοι οι άνθρωποι που υπάρχουν, οι άθεοι, οι άπεστοι, οι αμαρτωλοί, οι εγκληματίες, όλοι είναι κατ' εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν αυτό το κατ' εικόνα Θεού πρωτίστως αναφέρεται στο νοερόν της φύσης του ανθρώπου και όχι στο αισθητό, άρα στο νου του ανθρώπου και όχι στη διαφορά ακόμη και των φύλων. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατ' εικόνα Θεού για να γίνουν καθομοίωση

έχουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν είναι μόνο οι μεν και οι δε. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι έκανε τον άνθρωπο, και το είδαμε πριν στο χωρίο που διαβάσαμε, τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση και ήτα επάγει τα της φύσεως ιδιώματα. Το είδαμε. Επίησε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και μετά λέγει άρσεν και θύλη επίησε αυτούς. Και ήτα επάγει τα ιδιώματα, τα εξωτερικά γνωρίσματα του σώματος, όπως είναι κατασκευασμένο το σώμα του ανδρός και της γυναίκος, ή τα επάγει, που σημαίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση, δεν συνδέεται μόνο με τον άντρα, αλλά είναι με τον άντρα και με τη γυναίκα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ορίζοντας τι θα πει κατ' εικόνα, λέει το κατ' εικόνα είναι το «ον» και το «αΐον». Είναι αυτό που υπάρχει και αυτό το οποίο πάντοτε θα υπάρχει. Το καθομοίωση είναι η αγαθότητα και η σοφία. Το κατ' εικόνα, όπως είπα πριν, είναι δεδομένο. Το καθομοίωση είναι αυτό το οποίο θα φτάσει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και τον προσωπικό του αγώνα, με τη συνέργεια Θεού και ανθρώπου, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Λέγει πάλι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, «Κατ' εικόνα μεν πάσα φύσης λογική εστί του Θεού». Κάθε δημιούργημα του Θεού και λογικό δημιούργημα του Θεού είναι κατ' εικόνα. Καθομοίωση δε μόνη η αγαθή και σοφή. Δηλαδή αυτοί που μετέχουν της χάριτος του Θεού και αγιάζονται, αυτοί μόνοι είναι αγαθοί και σοφοί και αυτοί φτάνουν στο καθομοίωση. Επομένως, το κατ' εικόνα είναι δεδομένο σε όλους. Όλοι το έχουν. Είναι ο νους και η ελευθερία. Το νερό και το αυτεξούσιο. Όλοι έχουμε το νου και όλοι έχουμε την ελευθερία, τη δυνατότητα της επιλογής. Να το πω έτσι πιο απλά για να γίνει κατανοητό. Όλοι έχουμε το κατ' εικόνα. Αλλά καθομοίωση μόνον εκείνοι οι οποίοι εν Χριστώ Ιησού οδηγούνται στη θέωση. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι το κατ' εικόνα είναι δυνάμη το καθομοίωση. Ανέφερε προηγουμένως το παράδειγμα ότι έχουμε ένα μικρό σπόρο, τον οποίο σπόρο όταν το θέσουμε στη γη και υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τότε αυτό γίνεται ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Άρα ο σπόρος είναι δυνάμη δέντρων. Το δέντρο είναι ενεργεία σπόρος. Είναι ένας όρος αριστοτελικός. Το δυνάμη και ενεργεία που δείχνει αυτήν την εξέλιξη. Και αυτό σημαίνει, κατ' εικόνα είναι το δεδομένο. Όλοι το έχουν. Το καθομοίωση είναι αυτό στο οποίο θα οδηγηθεί. Όπως έχουν και στην ανθρώπινη γνώση. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να μελετούν, να διαβάζουν, να μάθουν την ανθρώπινη γνώση. Αλλά όσοι όμως ενασκηθούν ακόμη περισσότερο, αυτοί προχωρούν στο να αποκτήσουν την ανθρώπινη γνώση. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται στην ψυχή, αλλά μετέχει και το σώμα στο κατ' εικόνα. Δηλαδή το κατ' εικόνα είναι το νερό και το αυτεξούσιο, ο νους και η ελευθερία. Αλλά και το σώμα δεν είναι αμέτωχον αυτού του κατ' εικόνα και καθομοίωση. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, ο οποίος λέγει ότι όπως ο Θεός ζωοποιεί με τις άκτιστες ενεργειές του όλη την κτήση, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα Θεού ζωοποιεί και το συνημμένο, η ψυχή του ανθρώπου δηλαδή που είναι κατ' εικόνα Θεού ζωοποιεί και το συνημμένο σώμα, δηλαδή το κατ' εικόνα, το νερό και το αυτεξούσιο. Αυτό όμως, το νερό και το αυτεξούσιο, είναι γνώσμα της ψυχής. Αλλά η ψυχή δεν είναι χωρισμένη από το σώμα. Είναι πανταχού του σώματος. Και επομένως μέσα και στον εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει η ψυχή και εκφράζεται και η λογική και η σκέψη και η ελευθερία και η επιλογή. Γι' αυτό και το σώμα δεν είναι αμέτωχον του κατ' εικόνα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι το κατ' εικόνα του ανθρώπου είναι δυνατότερο και ισχυρότερο από το κατ' εικόνα των αγγέλων, από τους αγγέλους μάλλον, γιατί ο άνθρωπος έχει συνημμένο σώμα. Το ότι έχει συνημμένο σώμα, που σημαίνει είναι περίληψη όλη τη δημιουργία και το νοερό και το αισθητό, έχει ισχυρότερο το κατ' εικόνα. Βεβαίως, μετά την πτώση του ανθρώπου,
Ο άνθρωπος έχασε το καθομοίωση. Οι άγγελοι το έχουν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά οι άνθρωποι έχουν το κατ' εικόνα, παραμένει. Και όταν στη συνέχεια δέχονται τη χάρη του Θεού, μπορούν να φτάσουν και εκεί να αποκτήσουν υψηλότερη δόξα από τους αγγέλους, γιατί οι άνθρωποι θα υγειαστούν και θα φωτίζονται και σε όλο το σώμα και με όλο το σώμα, πράγμα το οποίο δεν έχουν οι άγγελοι. Τότε το κατ' εικόνα είναι, αναφέρεται στην ψυχή, στο νερό και το αυτεξούσιο, αλλά μετέχει το κατ' εικόνα και το σώμα, φαίνεται από ένα χωρίο, ένα τροπάριο, το οποίο συνέταξε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος και κορυφαίος αυτός δογματικός θεολόγος, και αυτό το τροπάριο το ψάλαμε σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία. Τι λέμε εκεί? Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Δηλαδή όταν σκεφτώ το θάνατο, θρηνώ και οδύρομαι. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατ' εικόνα Θεού φθαρίσαν ημίν ωραιότητα. Δηλαδή γιατί θρηνώ? Όχι γιατί πεθαίνω απλώς, αλλά θρηνώ γιατί βλέπω στον τάφο την ωραιότητα, την φθαρίσαν ωραιότητα, την κατ' εικόνα Θεού φθαρίσαν ωραιότητα. Βλέπω στον τάφο. Στον τάφο όμως δεν είναι η ψυχή, στον τάφο είναι το σώμα. Και λέει, βλέπω μέσα στον τάφο την φθαρίσαν ωραιότητα, την κατ' εικόνα Θεού. Με αυτή την έννοια ότι ο Θεός, φυσικά ο Τριαδικός Θεός πριν την ενανθρώπιση, δεν έχει σώμα. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αρχέτυπο, ή μάλλον ο λόγος είναι αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, και επειδή η ενανθρώπιση του Χριστού και πάντα υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού, η ενανθρώπιση του ήταν το θέλημα του, το προηγούμενο, όπως λένε οι πατέρες, θέλημα Θεού, όχι το κατευδοκίν, το κατ' παραχώρηση. Γι' αυτό και επειδή συνδέεται με τον Χριστό, γι' αυτό λέμε ότι και το σώμα μετέχει της ψυχής και αυτό μετέχει του κατ' εικόνα. Βέβαια, ένα άλλο σημείο σημαντικό, το τέταρτο, που θα μας δώσει να καταλάβουμε λίγο την θεολογία του κατ' εικόνα, είναι ότι με την πτώση του ανθρώπου αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε αυτό το κατ' εικόνα. Ομοιάζει σαν τον καθρέπτη ο άνθρωπος. Το κατ' εικόνα του ανθρώπου είναι σαν τον καθρέπτη. Όπως έχουμε καθρέπτη και πάνω στον καθρέπτη πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου και συνέχεια ακτινοβολούν σε όλο τον κόσμο, έτσι το κάτωπτρον, ο καθρέπτης, ο καθαρός, η ψυχή του ανθρώπου, το κατ' εικόνα ήταν καθαρό αμέσως μετά τη δημιουργία και έπεφτε πάνω η χάρη του Θεού και διαπορθμεύονταν σε όλη τη δημιουργία και φωτίζονταν όλη η κτήση και όλη η δημιουργία. Αμέσως όμως μετά την πτώση του Αδάμ, τότε ο καθρέπτης αυτός θρηματίστηκε και σκοτίστηκε και έπεσε επάνω η αχλής σκόνη, πολύ μεγάλη θα λέγαμε, και αμαυρώθηκε. Αυτό σημαίνει σκοτίστηκε το κατ' εικόνα. Και επομένως από τον άνθρωπο δεν πηγαίνει αυτό το φως σε όλη την κτήση. Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος: ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού εγένετο και ομοίωσιν. Η ιδέα αμαρτία του Αδάμ, το κάλος της εικόνος ηχρίωσεν. Αχρίωσε το κάλος της εικόνος. Εις τα συμπαθής επιθυμίας την ψυχήν καθέλκουσα, και τραβάει την ψυχή του ανθρώπου στις συμπαθείς επιθυμίες. Και φυσικά μετά την πτώση προσέλαβε ο άνθρωπος το άλογο και κτηνώδες, το οποίο θα δούμε σε άλλη εκπομπή. Επομένως, κάθε άνθρωπος έχει το κατ' εικόνα, είναι δεδομένο. Με την πτώση δεν καταργήθηκε αυτό το κατ' εικόνα, αλλά αμαυρώθηκε, σκοτίστηκε. Είναι σαν να πούμε, παράδειγμα, έχουμε μια φωτογραφία ενός αγαπητού μας προσώπου, του πατέρα μας, της μητέρας μας, ενός αγαπητού προσώπου, η οποία φωτογραφία πέφτει στις λάσπες, λασπώνεται, παραμένει όμως, διακρίνεται ότι αυτή είναι η φωτογραφία του αγαπητού μας προσώπου. Την καθαρίζουμε στη συνέχεια και τότε καταλαβαίνουμε ότι πράγματι αποκαλύπτεται αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή δεν καταστρέφεται τελείως η εικόνα, αλλά αμαυρώνεται, αμαυρούται, όπως λέγεται στην πατερική παράδοση. Άρα το πέμπτο σημείο είναι: εφόσον το κατ' εικόνα υφίσταται και μετά την πτώση του Αδάμ αμαυρώθηκε, σκοτίστηκε, θρηματίστηκε το κάτωπτρο, τώρα πρέπει να καθαριστεί η κάθαρση του κατ' εικόνα για να φτάσει στο ομοίωση. Δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με κατ' εικόνα, με πορεία, με ορμή προς το καθομοίωση. Με την πτώση
η ορμή αυτή σταμάτησε. Άρα δεν οδηγεί το άνθρωπος προς τη θέωση. Αλλά παραμένει το κατ' εικόνα, θρηματισμένο, σκοτισμένο, αμαυρωμένο. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να καθαριστεί αυτό το κατ' εικόνα, το νοερό, ο νους του ανθρώπου. Όχι η λογική του, είναι κάτι άλλο. Ο νους του ανθρώπου και η ελεύθερη επιλογή του που να γίνεται ελευθέρως, να πορεύεται προς το Θεό, αυτό πρέπει να καθαριστεί. Ώστε αφού καθαριστεί να υπάρξει μέσα η δύναμη και η ορμή για να οδηγηθεί πάλι προς το καθόμοιωση. Αυτό πώς γίνεται? Με το Άγιο, ή μάλλον με την ενθρώπιση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε, είδατε που λέμε εκεί στην Εκκλησία, Χριστός γεννάται την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα. Δηλαδή ο Χριστός γεννήθηκε για να αναστήσει την πεσούσα εικόνα, την εικόνα που αμαυρώθηκε. Παίρνει λοιπόν το κατ' εικόνα, τον άνθρωπο ολόκληρο, και αρχίζει και καθαρίζει αυτό το κατ' εικόνα. Το παίρνει επάνω του, το θεώνει, το αγιάζει, σταυρώνεται, αναστένεται, καθαρίζει το κατ' εικόνα με τα Άγια Μυστήρια, ώστε να οδηγηθεί μετά προς την θέωση και στο καθομοίωση. Να υπάρξει πάλι η αρχική ορμή προς το Θεό. Αυτή η κάθαρση του κατ' εικόνα γίνεται με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτό είναι το Άγιο Βάπτισμα. Καθαρίζει αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή καθαρίζει το κατ' εικόνα. Καθαρίζει το νοερό και το αυτεξούσιο. Ο νους του ανθρώπου ήταν σκοτισμένος. Καθαρίζεται αυτός ο νους τώρα, δέχεται τη χάρη του Θεού, ώστε να αρχίσει πια να ενεργεί μέσα η αρχική ορμή προς το Θεό. Προσέλαβε λοιπόν το σώμα του ανθρώπου ο Χριστός, το θέωσε, και εμείς τώρα μέσα στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα να καθαρίσουμε αυτό το κατ' εικόνα. Όχι εμείς, δεν το καθαρίζουμε εμείς. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος το καθαρίζει, αλλά προσφερόμαστε εμείς με αυτήν την έννοια. Υπάρχει πάντοτε η θεολογική έννοια της συνέργειας. Ο Θεός συνεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, το βάπτισμα ανακαινίζει ημάς εν αυτό το ύδατι και πάσα στα γραμμάς της ψυχής του τέστην το κατ' εικόνα λαμπρίνει. Δεν είναι απλώς εξαλείφει από μια ενοχή, όπως λένε οι δυτικοί θεολόγοι, αλλά ανακαινίζει μέσα στο ίδωρ η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και όλες τις γραμμές της ψυχής λαμπρίνει το κατ' εικόνα. Και εις το όπεριν ότε έγινε το άνθρωπος ρυθμίζει το κατ' εικόνα. Και όπως έγινε και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος μετά την δημιουργία, το ρυθμίζει ώστε να καθαριστεί το κατ' εικόνα. Και λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής ένα καταπληκτικό χωρίο. Όταν ο νους γεύεται της Χριστότητας του Αγίου Πνεύματος, τότε καταλαβαίνει ότι καθαρίζει το κατ' εικόνα. Και μάλιστα τότε οφείλομεν ιδένε ότι άρχεται η χάρις όσπερ επιζωγραφήν εις το κατ' εικόνα το καθομοίωση. Δηλαδή εδώ έχει παίρνει μια εικόνα από τον ζωγράφο. Ο ζωγράφος παίρνει στην αρχή, βάζει μερικά χρώματα και τα λοιπά, τα πρώτα, και μετά αρχίζει και τα επεξεργάζεται για να φανεί ακόμη καθαρότερο το πρόσωπο. Ή μπορεί να το πει κανείς διαφορετικά. Βλέπουμε μια πολύ παλιά εικόνα που έχει ξεθοριάσει αυτή η εικόνα και δεν καταλαβαίνουμε τι εικόνα. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, και έρχεται ο ζωγράφος και επιζωγραφίζει ακριβώς πάνω στις γραμμές της εικόνος και τότε αμέσως φαίνεται το πρόσωπο. Αυτό γίνεται με την ενανθρώπιση του Χριστού και με τα Άγια Μυστήρια, με τα οποία οικειοποιούμαστε το έργο της Θείας Οικονομίας, το έργο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δηλαδή έχουμε το κατ' εικόνα μέσα μας, καθαρίζεται το κατ' εικόνα και μετά με τη χάρη του Θεού και το δικό μας αγώνα και τα δάκρυα της μετανοίας αρχίζει το Άγιο Πνεύμα σαν ένα ζωγράφος να επιζωγραφίζει αυτό το ξεθοριασμένο που υπάρχει μέσα μας κατ' εικόνα και αρχίζει επάνω στο κατ' εικόνα να ζωγραφίζεται το καθομοίωση. Δηλαδή το κατ' εικόνα να οδηγείται προς το Θεό με αυτή την ορμή και ο άνθρωπος να λαμβάνει τη χάρη του Θεού και να γίνεται κατά χάρη Θεός. Επομένως πρέπει να δώσω μεγάλη σημασία στην έννοια άνθρωπος, στην αξία του ανθρώπου, και να δώσω μεγάλη σημασία στην έννοια του κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και όχι απλώς το πρόσωπο και την ιερότητα του προσώπου που πηγαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα απλώς, και τη θεολογία τι κάνει απλώς μια κοινωνιολογία. Είμαστε άνθρωποι δημιουργημένοι
κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευλογία, και πρέπει μέσα μας να αναπτύσσεται αυτή η ορμή, γιατί τότε ικανοποιείται μέσα μας ο σκοπός της δημιουργίας μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ, κι εγώ.
6: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον ένατον. Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήλθεν στην Ιδίαν πόλην. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνην βεβλημένων. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, «Θάρση τέκνουν, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Και ειδού την έστων γραμματέων είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών είπεν, «Ηνα τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρευκοπότερον υπήν, αφέοντες σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς, άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Οι δόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόνταν εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούθημι, και Αναστάς ικολούθησεν αυτό. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθεί ο διδάσκαλος ημών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, «Ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ούθησίαν. Ουγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνιαν». Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μη δίνανται οι ιοί του νυμφώνος πενθύν, εφόσον χρόνων με ταυτόν εστίν ο νυμφίος? Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επιβλημαράκους αγνάφου επί Ιματίου παλαιό. Έριγαρ το πλήρωμα αυτού από το Ιματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδεμίγε, ρίγνυνται οι ασκοί και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς βάλουσιν καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής, ιδού άρχον εις προσελθών προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτη ετελεύτησεν. Αλλά ελθόν, επίθεσ την χείραν σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και εγερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Και ιδού γενή, εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του Ιματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομε του Ιματίου αυτού, σωθήσομε. Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε». Και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων λέγει αυτής, «Αναχωρείτε». Ουγαρά πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γήν εκείνη. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς ιε Δαβίδ», ελθόντι δε εις την οικίαν. Προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε του το ποιήσε?» Λέγουσιν αυτό, «Ναι Κύριε». Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Και ανεόχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και ενευρυμίσα το αυτής ο Ιησούς λέγον, «Οράτε μη δύσγυνο σκέτο». Οι δε εξελθόντες
διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένων ιδού προσύνεγκαν αυτοάνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσων και πάσαν μαλανκίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγοι. Δε ήθητη ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού. Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω, σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά. Γιατί τα άσκια θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα άσκια. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούργια άσκια και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει, «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε. Έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του, γιατί έλεγε από μέσα της, «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε, «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα.
Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν «Σπλαχνίσου Μασιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος. Και ο κόσμος θαύμασε και είπε «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του».

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα προσευχές του μακαριστού Μητροπολίτου, που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας.

η χαρά είναι δική σου. Ω, ξεχάσαμε Κύριε, ξεχάσαμε πως και η χαρά είναι δική σου. Κουρασμένοι και γυρασμένοι και αμαρτωλοί από την κακία και τα πάθη μας, θαρούμε πως εσύ ο Θεός είσαι ένας θλιβερός τύραννος που κρατάς αδιάκοπα μια πυρωμένη σούβλα και ευχαριστιέσαι να μας σιγοψύνεις στο καμίνι του πόνου. Όταν είμαστε παιδιά, οι μητέρες και οι γιαγιάδες μας μας φοβερίζουν με τις βροντές και τα στροπελέκια σου. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και στο σχολείο, οι παπάδες και οι δάσκαλοι μας μιλούν όλο για τις φωτιές της κόλασης και για τις τιμωρίες των νόμων σου. Και έτσι σιγά σιγά σε φοβηθήκαμε Κύριε, και θαρούμε πως είσαι ένας αγέλαστος και πενθυσμένος Θεός που στο βασίλειό σου δεν ακούγεται άλλος σκοπός παρά μόνο το θλιβερό μυρολόι και το κλάμα. Μα δεν είσαι εσύ ο αγαθός Θεός? Δεν είσαι εσύ που έκαμες τον ωραίο κόσμο? Δεν είσαι εσύ που έκαμες τον ήλιο της ημέρας και το φεγγάρι της νύχτας? Δεν είσαι εσύ που σκόρπισες την ομορφιά στα λουλούδια και τη γλυκάδα στα πουλιά? Δεν είσαι εσύ που στείνεις κάθε χρόνο τη μεγάλη γιορτή της Άνοιξης? Δεν είσαι εσύ που έβαλες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη και την καλοσύνη, την τρυφερότητα και τη στοργή? Κι αν όλη αυτή η ομορφιά, κι αν όλη αυτή η χαρά δεν είναι δική σου, τι νος είναι λοιπόν? Αν όλα αυτά είναι του πονηρού, ποια είναι λοιπόν η δική σου δημιουργία? Αν όλα αυτά είναι ένας απειγορευμένος καρπός, τι μένει λοιπόν να γευτούμε από τον κήπο της ζωής? Και πως λοιπόν ο άνθρωπος είναι βασιλεύς της δημιουργίας, όταν παντού στο βασίλειο της ζωής είναι υψωμένη μία πινακίδα με το απαγορεύεται? Και η πινακίδα αυτή υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, μα να είναι κρεμασμένη όχι έξω στη ζωή αλλά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί μέσα από εκεί βγαίνει κάθε ένοχος πόθος, κάθε αμαρτωλή επιθυμία και κάθε μολυσμός που μολύνει την καθάρια και την παρθένα ζωή. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή. Ω Κύριε, αλήθεια κάπου κάπου κρύβεσαι και από τους πιο αγαπημένους. Μέσα στα μυστήρια και στα θαυμάσια σου υπάρχει και αυτή η υπομένουσα αγάπη σου, που δεν απαντά αμέσως στις ηκεσίες και στις κραυγές μας, αλλά περιμένει τη δική της ώρα. Αποστρέφεσαι και κρύβεις πάλι από αγάπη το πρόσωπό σου Κύριε, και εμείς ανίσχυρα και πονεμένα παιδιά σου στέρνουμε το οδυνηρό μας παράπονο. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Δε γονγίζουμε, δε βαρυγκομούμε, χύνουμε μόνο θερμά κι άγια δάκρυα και σε καρτερούμε να μας ξανακοιτάξεις. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Μικρό παιδί Κύριε, δεν ήξερα το υπέροχο αυτό ποίημα που τραγουδά την ομορφιά της δημιουργίας σου. Δεν ήξερα τα λόγια αυτού του ψαλμού.

Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Πόσοι έχουν πει μέχρι σήμερα, Κύριε, αυτόν τον ψαλμικό θαυμασμό για τα έργα της δημιουργίας σου. Πόσοι άγιοι, ποιητές, ζωγράφοι, ερημίτες, φυσιολάτρες. Πόσοι μύστες των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι, αστρονόμοι, βοτανολόγοι, βιολόγοι. Πόσοι παλιοί και πόσοι καινούργοι θαυμαστές του κόσμου που δημιούργησε η άπειρη σοφία και πρόνοιά σου, Κύριε. Αυτό το θαυμασμό λέω κι εγώ, σαν στέκω και κοιτάζω τον όμορφο κόσμο γύρω μου από το πατάρι του Αποκόρωνα, την Αγία Σοφία. Ω, σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Αυτά λέω και εγώ ο ταπεινός δούλος σου, σαν βλέπω και ακούω από την Αγία Σοφία. Σαν ακούω το τραγούδι των πουλιών και του ανέμου που παίζει τα θιαμπόλια του στις φιλοσιές των δέντρων και στις χυσμές των βράχων. Σαν ακούω τις καμπάνες το Σαββατόβραδο στα εκκλησάκια των χωριών μας και βλέπω να ανάβουν τα καντήλια, μικρόφωτα και πολύφωτα, στον απέραντο ουράνιο θόλο του σύμπαντος. Σαν ακούω τη σιωπή της νύχτας που ξυπνά από το λίθαργο τις απόκοσμες αισθήσεις μας. Εκνυκτός ορθίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Είναι βαθύς ο κόσμος και είναι βαθύς ο πόνος, μα πιο βαθιά είναι η χαρά, μα η αληθινή χαρά ζητά αιωνιότητα. Εδώ είδα και άκουσα στα πρώτα παιδικά μου χρόνια την ομορφιά του θεϊκού κόσμου και τώρα στα στερνά μου την ξαναβλέπω με τα ίδια μάτια. Την ξαναβλέπω και την αποχαιρετώ και λέω κι εγώ μαζί με τους Αγίους Ποιητές το θαυμασμό και τη δοξολογία μου. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα.

η πρόσκλησή σου. Δεν ήταν κι αυτό ένα προμήνυμα? Δεν ήταν κι αυτό ένα από εκείνα τα μυστηριώδη μάγια που έκανες, αγαπημένε μου Κύριε, για να συλλάβεις την καρδιά μου? Χρόνια άκουα μέσα στη γλυκιά φωνή της καμπάνας την ίδια τη φωνή και πρόσκλησή σου, και τώρα ακόμη έτσι την ακούω. Λιτανίες και καμπάνες, εξαπτέρυγα και σταυροί, παιχνίδια, ήχη και άγιοι ρεμβασμοί, σύμβολα, φωνές και οραματισμοί του ωραίου και αγνού κόσμου, των ουρανών και της ψυχής μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δεν επέτρεψες σε καμιά άλλη φωνή και σιρήνα του κόσμου αυτού να παρασύρει την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ γιατί στις παιδικές μου κλήσεις και ροπές έβαλες καλά θεμέλια, τέτοια που να μην τα γκρεμίσουν και να μην τα λερώσουν αργότερα τόσες μπόρες και τόσες φουρτούνες. Όμως εγώ σε ευχαριστώ, Θεέ μου, και σε ευγνωμονώ για το κλάδεμα που έκανες εσύ ο ίδιος στον δέντρο των παιδικών μου ονείρων. Του κόψες σαν επιδέξιος κυπουρός κάθε κλαδί που ήταν περιττό και άφησες μόνο τον ίσιο κορμό του μεγάλου ονείρου της κλήσης και της αφιέρωσής μου σε σένα. Κάθε φορά που έκανες το κλάδεμα αυτό, εγώ πονούσα και ίσως να σου παραπονέθηκα. Μα εσύ είχες δίκιο, Κύριε, για να βγουν αληθινά άλλη μία φορά τα υπέροχα λόγια του ωραίου ψαλμού, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνες θέση. Και πόσο είμαι τώρα ευτυχής να διαπιστώνω πως όλη εκείνη η πλούσια συναισθηματικότητα και ονειροπόληση της ψυχής μου μαζεύτηκαν και φυλάχθηκαν για ένα μόνο πράγμα, στο να εκφράσουν και να διακονήσουν όμορφα και πλατιά

την αλήθεια και τη χάρη σου μέσα στον ανθρώπινο κόσμο. Θεέ μου, γονατίζω και σε ευγνωμονώ.

αγαπημένε μου Ναζωρέ. Μία αγάπη και μόνον η αγάπη χαρακτηρίζει, εξιδανικεύει και θεώνει το μοναδικό σου έργο, ο Θείε Ναζαρινέ. Η αγάπη είναι το μεγαλείο σου, το επίβλημά σου, η διδασκαλία σου, η ζωή σου, το έργο σου, το θέλημά σου, η νίκη σου και ο θρίαμβός σου. Κλείνω κι εγώ σήμερα μαζί με τόσους άλλους θαυμαστά σου, πρώτου σταυρού και του τάφου σου. Προσπίπτω ταπεινός λάτρης του θεϊκού μεγαλείου σου και σε παρακαλώ, γέμισε την καρδιά μου με αγάπη και αγνότητα. Αγαπημένε μου Ναζωρέ, η ζωή σου, η σκέψη σου, η αλήθεια και η χάρη σου είναι ένα μεγάλο μυστήριο για την καρδιά, για τη ζωή και για την ιστορία μας. Κείνοι που σε γνωρίσανε, κείνοι που σε αγαπήσανε και σε ακολουθήσανε, περάσανε ίσως τη στενή και θλιμμένη πύλη της ζωής, μα μπήκανε ωστόσο στο φως, στην αιωνιότητα και σταθήκανε εικονίσματα στις εκκλησίες σου και πρότυπα στις συνειδήσεις μας. Κείνοι που σ' αρνηθήκανε και σε προδώσανε, περάσανε στην απώλεια και στο ανάθεμα της ιστορίας. Βασιλιάς του πόνου, άρχοντας της ειρήνης, νομοθέτης της αγάπης, κρατείς στα χέρια σου όλα τα νήματα της ζωής και της καρδιάς μας και σε τέτοιο βαθμό που το να θέλουμε να κόψουμε τα νήματα αυτά και να φύγουμε από κοντά σου είναι σαν να θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Βασιλιάδες, σοφοί, αμαρτωλοί, βοσκοί και ψαράδες ακουμπήσανε την καρδιά των σε σένα και βρήκανε δύναμη, λύτρωση και χαρά. Απόστολοι, ερημίτες, ιερείς και αφοσιωμένοι σε κάνανε κήρυγμα, συντροφιά και αγώνατον και σταθήκανε στη μέση του κόσμου άγιοι, ήρωες και μεγάλοι ανθρωπιστές. Κοπέλες, γυναίκες, αδελφές και θυσιασμένες αγαπήσανε μόνον εσένα και ξοδέψανε όλη τη φλόγα της καρδιάς των μόνο στη δική σου αγάπη και στη διακονία των αδελφών σου, των ελαχίστων. Κι εγώ ήθελα να γίνω ένας από αυτούς που γοήτεψε και συνεπήρε αυτό το μεγάλο μυστήριό σου, γλυκύτατε Ναζωρέ μου. Στοματωμένο αλλά και ζωοποιό σταυρό σου, που γύρανε και γονατίσανε τόσες όμορφες και ευγενικές ψυχές, γέρνω κι εγώ και γονατίζω. Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.

και τότε ερχόσουνα σύ, Κύριε. Κι εγώ ερχόμουνα συχνά να σου μιλήσω, αγαπημένε μου Κύριε, πάνω από το μοναστήρι της υπόσχεσης και της θυσίας μου, στον ασκητικό λόγο πίσω από ένα βράχο που τον τύλιγε και τον έφραζε από τα δύο του πλάγια μια άγρια χαρουπιά. Όμορφα ανοιξιάτικα και φθινοπορεινά δειλινά, ο ήλιος έγερνε στη δύση του και ρόδιζε μακριά το πέλαγος. Κατά τον νοτιά μακριά και αντικρινά μου ψήλωναν οι μαδάρες. Ολογυρά μου όλη η ερημική έκταση σώπαινε στοχαστικά και μόνο μακριά από τα χωριά έφτανε κάπου κάπου μια φωνή ανθρώπου ή σκυλιού. Κι ήταν σαν να ερχόταν αυτή η φωνή από άλλο κόσμο ή σαν να βρισκόμουν εγώ σε άλλο κόσμο. Σιγά σιγά η σιωπή της νύχτας άπλωνε σ' όλη την πλάση. Και τότε ερχόσουνα σύ, Κύριε, γιατί σ' αρέσει πάντα να άρχεσαι μέσα στο μυστήριο και τη σιωπή. Η μορφή σου είναι φως, τα έργα σου είναι γλώσσα που λαλεί βροντόφωνα και ηχηρά, κι όμως η παρουσία σου είναι πάντα κρυμμένη πίσω από τον πέπλο κάποιου μυστηρίου. Να, τότε ερχόσουνα σύ, Κύριε, πίσω από το μεγάλο βράχο. Ερχόσουνα με το φως των άστρων. Ερχόσουνα με τον ελαφρό άνεμο στις κορυφές των θάμνων. Ερχόσουνα με τους κτύπους της ίδιας της καρδιάς μου. Ερχόμουνα κι εγώ. Γονάτιζα και σου μιλούσα για τους πόθους και τους φόβους μου, για την αγάπη και τη δειλία μου. Συναντήσεις και προσευχές σε μαγικές καλοκαιριάτικες νύχτες κάτω από τη σκιά των σιωπηλοδέντρων που ταλούζει το χλωμό φεγγάρι. Κι όμως, στην τελευταία συνάντηση, την πιο δραματική που θα γίνει και αυτή η κατά θεία σύμπτωση στη ρίζα ενός βράχου, στη συνάντησή μας εκείνη που ενώ τα μάτια μου θα βρέχουν τις πέτρες, η καρδιά μου θα σου παραδώσει και το τελευταίο οχυρό των τελευταίων εγκοσμίων πόθων της. Συ θα τα νικήσεις όλα και θα με βοηθήσεις να μην γίνω προδότης στην πιο μεγάλη και ιερή υπόσχεση της ζωής και της ψυχής μου. Δεν λησμονώ ποτέ μου εκείνες τις ωραίες προσευχές και συναντήσεις μου με τον Θεό σε ωραίους σιωπηλούς τόπους, στα όμορφα εφηβικά

Ήλθες, αγαπημένε μου Κύριε. Κι όμως ερχόσουνα, Κύριε. Ερχόσουνα σιγά σιγά και μυστηριακά, όπως έρχεσαι πάντα σε εκείνους που σου φωνάζουν και σε προσμένουνε. Ευράδινες μόνο τα βήματά σου για να με κάμεις να σου φωνάξω περισσότερο, να σε νοσταλγήσω περισσότερο, να σ' αγαπήσω περισσότερο. Ήρθες, αγαπημένε Κύριε, και μου δώκες τη νίκη. Ιδιαίτερα ένα καλοκαίρι στα χρόνια εκείνα βασανίστηκα πολύ με τις αμφιβολίες και την αναζήτησή μου πάνω στο θρησκευτικό πρόβλημα. Προς το τέλος όμως του καλοκαιριού εκείνου μπορούσα να γράφω σε ένα εκλεκτό και πολύ τρυφερό χριστιανό φίλο μου που αναπαύεται τώρα στους κόλπους του Θεού τούτα τα λόγια. Αγαπητέ μου, όλα συντρίφτηκαν μέσα στην ψυχή μου, όμως από τα συντρίμια αυτά εγώ ξεχώρισα ένα ψηλό λιθάρι. Τόστισα πάλι όρθιο και αναπαύομαι τώρα στον ίσιο του. Και το λιθάρι αυτό ήσουνα εσύ, Κύριε, ο ακρογωνιαίος λίθος που όλοι σε πολεμούμε και σε διώχνουμε, ώσπου να σε γνωρίσουμε και να σε βάλουμε θεμέλιο στη ζωή, στην ευτυχία μας και στην αιωνιότητά μας. Έτσι έδωσα τη μάχη του Θεού, τη σκληρή αυτή μάχη που τη δίνει συχνά η ανθρώπινη ψυχή και η ανθρώπινη ιστορία, χωρίς όμως και να την κερδίζει πάντα. Μα εγώ την κέρδισα με τη χάρη σου, Κύριε, και σε ευγνωμονώ γιατί μέσα σε αυτή τη μάχη μπορεί να πόνεσα και να κινδύνεψα πολύ, μα είμαι ωστόσο ευτυχής και υπερήφανος, γιατί σε γνώρισα και δεν είσαι μέσα στην καρδιά μου φάντασμα βιβλίων και παραμυθιών, αλλά είσαι ο ζωντανός Θεός, ο Θεός του ελέους, της αγάπης και της νίκης.

Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Θεέ μου, πέρασα μέσα από τον απέραντο όμορφο κόσμο και τα είδα όλα. Πέρασα με την έκσταση του παιδιού και την ονειροπόληση του εφήβου και είδα παντού την ομορφιά και τη σοφία που σκόρπισες πάνω στα πλάσματά σου. Είδα την ομορφιά σου το φως, στους ίστους, στα δέντρα και στα χρώματα και την είδα ακόμη πάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου. Άκουσα τη σιωπή της νύχτας και το θόρυβο της ημέρας. Σε ευχαριστώ γιατί μου δώσες αυτήν την αίσθηση να βλέπω και να ακούω. Και σε ευχαριστώ ακόμη γιατί κανένα χρώμα και κανένα ήχος πάνω σε αυτό τον όμορφο κόσμο σου δεν σκανδάλισε και δεν επλάνεσε την ψυχή μου. Όλα μου μιλήσανε για σένα και όλα σταθήκανε παρηγοριά και συντροφιά μου στις δύσκολες στιγμές της μοναξιάς και της οικοδομής μου. Μαζί με τον ποιητή και προφήτη σου υμνώ και εγώ ταπεινός τη μεγαλοσύνη σου. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Θυμήσου, Κύριε, ό Θεέ μου, Συ έπλασες όμορφη και πάναγνη την ψυχή μας, μα η αμαρτία από την πτώση των πρωτοπλάστων την πλήγωσε βαθιά και η πληγή αυτή παραμένει μέσα μας και ανοίγει σε μύριες τόσες αφορμές ώσπου να έρθει η χάρη σου να την κλείσει και να τη σφραγίσει μόνιμα και σταθερά. Θυμήσου, Κύριε, τα δάκρυα και τις προσευχές μου στα χρόνια εκείνα. Τα δάκρυα εκείνα που έτρεχαν από τα μάτια μου και ξαλάφρωναν την ψυχή μου και τα άλλα μυστικά δάκρυα που πλημμύριζαν μέσα μου και έκαναν μεγαλύτερο το μαρτύριό μου. Εγώ θυμούμαι τα δάκρυα αυτά πάντα μου και όσο τα θυμούμαι, τόσο θυμούμαι και στοχάζομαι και σένα περισσότερο. Γιατί δεν μ' άφησες να καταποντιστώ και να ξεφύγω από τα όνειρα και τα ιδανικά μου. Τα θυμούμαι όλα, Κύριε, και τα κρατώ ιερό μυστικό της ψυχής μου και αιώνιο μνημείο της χάρης και των νυχτηρμών σου. Κι αν ιστορίζω τώρα μερικά από αυτά τα ιερά μυστικά της ψυχής μου, δεν το κάνω για να δείχνω τον εαυτόν μου. Το κάνω μόνο και μόνο για να μάθουν οι άλλοι τα θαυμάσια σου και να έχουν τα δάκρυά μου αυτά παρηγοριά και ελπίδα όλοι εκείνοι που μάχονται και παλεύουν στους ωραίους αγώνες των ιδανικών.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η πέμπτη εκπομπή μας από την ανάγνωση του βιβλίου «Μυστική Προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου Κισελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουρναράκη που μας έδωσε την άδεια και μας ενεθάρρυνε προς τούτο. Ευχαριστούμε εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό μήνα. Με τη χάρη του Θεού μπήκαμε στο Νοέμβριο, τον 11ο μήνα του χρόνου, τον τελευταίο μήνα του φθινοπόρου, που είναι προάγγελος του χειμώνα και των μεγάλων εορτών. Ο ίδιος ο μήνας Νοέμβριος έχει πλούσιο εορτολόγιο. Την πρώτη του ημέρα, οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, οι κοινωνικοί θεραπευτές που δεν δέχονταν ποτέ αμοιβή, ανοίγουν το καλαντάρι. Οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν αυτάδελφοι, αδέρφια δηλαδή, και κατάγονταν από την Ασία. Ανάργυροι ονομάζονται επειδή δεν αγαπούσαν τα αργύρια, δεν ήταν φιλάργυροι, η καρδιά τους δεν ήταν προσκολλημένη στα υλικά αγαθά και προσέφεραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες αφιλοκερδώς. Είχαν γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας τους όμως πέθανε όταν οι Άγιοι ήταν σε μικρή ηλικία και τη φροντίδα τους ανέλαβε εξ ολοκλήρου η μητέρα τους, η Αγία Θεοδότη, η οποία τους γαλούχησε με τα νάματα της Εκκλησίας και τους δίδαξε την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θεράπευαν όλους ανιδιοτελώς και αδιακρίτως με την επιστημονική τους γνώση. Εκεί όμως που οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούσαν να προχωρήσουν, επειδή κάποιες ασθένειες είναι ανίατες, θεράπευαν τους ασθενείς με την προσευχή τους. Αλλά για να κρύβουν το χάρισμα των ιαμάτων που είχαν λάβει από τον Θεό, λόγω της μεγάλης τους αγάπης προς εκείνον, προσποιούνταν ότι θεράπευαν με τα φάρμακα. Και το έκαναν αυτό από ταπείνωση, για να μην θαυμάζονται και επαινούνται από τους ανθρώπους. Όλη τους η ζωή ήταν διακονία, προσφορά και θυσία στο βωμό της ανιδιοτελούς αγάπης. Τα τέλη τους ήταν χριστιανά, ανεπέσχυντα και ειρηνικά, ή όπως αναγράφεται στον Ιερό Συναξαριστή, ετελειώθησαν εν ειρήνη. Περισσότερα όμως για τους Αγίους Αναργύρους, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε σε μία μαγνητοφωνημένη ομιλία που ακολουθεί. Ο μιλητής είναι ο μακαριστός πλέον πατήρ Ανανίας Κουστένης, ο οποίος με τον μοναδικό, χαριτωμένο, γλαφυρό, χυμαρόδι λόγο του μας δίνει ιδιαίτερες εικόνες από τη ζωή των Αγίων και μας υψώνει πνευματικά και ψυχικά, φέρνοντας στην καρδιά το φως και τη δροσιά της αγιότητας. Οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα θα έχετε ακούσει τον πατέρα Ανανία μέσα από τις ομιλίες, τις ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες μάλιστα μεταδίδονταν από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας και τον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, με πολλές από αυτές να έχουν αναμεταδοθεί επίσης και από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, τον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αυτή η παρουσία στα Ερτζιανά του γέροντα Ανανία τον ανέδειξε σε έναν αγαπημένο, σύγχρονο, πνευματικό πατέρα. Έναν πατέρα που επισταμένα μελετούσε, εμπνευσμένα μιλούσε, αφοσιωμένα διακονούσε τους ανθρώπους και τον Χριστό. Λεβέντικη και συνάμα ταπεινή ψυχή, με αστήρευτη καλοσύνη και αφιδόλευτη αγάπη. Αυτοπροαίρετα έγκλειστος των εξαρχείων, είχε βρει το μονοπάτι της μελέτης και της θυσιαστικής αγιότητας, όπως εύστοχα περιγράφει ο συγγραφέας Κώστας Παναγόπουλος. Σαν ένα είδος μικρής γνωριμίας μαζί του, πριν τον ακούσετε αγαπητοί μας ακροατές, θα σας πω λίγα λόγια για τον μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη. Ο αρχιμανδρίτης λοιπόν Ανανίας Κουστένης γεννήθηκε στην Καρκαλού Αρκαδίας το 1945 και έφυγε για τη χαρά του Κυρίου του, όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει, στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2021. Ήταν μια πνευματική μορφή του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ακολούθησε τον δρόμο του μοναχισμού για να δοθεί στο Θεό και τον άνθρωπο. Έλαβε ανθρωπιστική παιδεία με σπουδές στην θεολογία και τη βυζαντινή φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιοποιώντας τις γνώσεις του στην υπηρεσία των ανθρώπων. Η πνευματική του δραστηριότητα ήταν ανεξάντλητη. Ασχολήθηκε συστηματικά με τη μετάφραση του έργου του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, ενώ μνημειώδες παραμένει το έργο της μετάφρασης και του σχολιασμού της χρονογραφίας του Αγίου Θεοφάνη. Δεινός γνώστης των πατέρων της Εκκλησίας, εμβάθυνε ιδιαίτερα στα εκκλησιαστικά αλλά και στα κοσμικά κείμενα για να εμψυχώσει στην συνέχεια με τον πολυπίκυλο και χαριέστατο και άμεσο λόγο του τον κουρασμένο σύγχρονο άνθρωπο. Ξεχωριστή αγάπη είχε για τους ήρωες της πατρίδας μας και φυσικά για τους Αγίους της Εκκλησίας μας, με τον βίο και την πολιτεία των οποίων ασχολήθηκε στις ομιλίες του. Τόσο οι ομιλίες όσο και τα βιβλία στα οποία αυτές έχουν μεταφερθεί αντανακλούν όχι μόνο τη γόνιμη σχέση του γέροντα με την εκκλησιαστική γραμματεία και παράδοση, αλλά και την ουσιαστική του σχέση με την πνευματικότητα και τη ζωή των Αγίων και της Εκκλησίας, την οποία και ο ίδιος ζούσε πολύ βαθιά. Αναφέρουμε ιδιαίτερα τη θερμή σχέση που είχε με τον Άγιο Νεκτάριο. Άλλωστε, στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος στα Εξάρχεια πραγματοποιούσε τις εβδομαδιαίες ομιλίες του και λειτουργούσε επί σχεδόν 40 χρόνια στο εκεί παρεκκλήσι, που ήταν αφιερωμένο στον θαυματουργό Άγιο. Εκεί στον ίδιο χώρο, στις 31 Οκτωβρίου του 2012, εκφώνησε και την ομιλία με θέμα «Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί», την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Ανανίας Κουστένης ομιλεί για τους Αγίους και Θαυματουργούς Αναργύρους.
1: Από το Σάββατο που μας πέρασε μέχρι και χθες είχα ομιλίες όλα τα απογεύματα. Και σήμερα και αύριο και στη συνέχεια τον μήνα που μπαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς οι άνθρωποι, οι εδώ άνθρωποι χριστιανοί, οριμάζουμε όλο και περισσότερο με τα βάσανα, με τις δυσκολίες, με τις φτώχειες, τις αδικίες και με όλα τα άλλα που δεν φαίνονται. Παρετούμεθα από τα εδώ, γινόμαστε λίγο-λίγο και πιο πολύ μεταφυσικοί και ζητάμε τον Πατέρα μας, το Θεό μας, για το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Όταν έχει ο άνθρωπος το Θεό του, τα έχει όλα. Όπως τα είχαν και οι Απόστολοι, και ας μην είχαν τίποτα. Άμα έχεις το Δημιουργό, έχεις και τα του Δημιουργού. Είναι όλα δικά σου. Είσαι και εσύ μέγας ιδιοκτήτης. Για σκεφτείτε, είσαι μέγας ιδιοκτήτης, μέγας τυφλικάς, μέγας προνομίουχος και ας μην έχεις τίποτα. Έχεις το Θεό και τα έχεις όλα. Έχεις το Θεό και τα έχεις όλα. Αυτή είναι η ιστορία όλη, παιδιά. Έχεις το Θεό και τα έχεις όλα. Καλή πραγμάτια ο Θεός τελειωμό δεν έχει. Όλα τα άλλα τελειώνουν, όλα τα άλλα σώνονται, όλα τα άλλα μας εγκαταλείπουν, όλα τα άλλα μας προδίδουν. Ο Θεός μένει. Λέει στον Ισαΐα, εγώ ουκυλίωμαι, εγώ δεν αλλοιώνομαι, εγώ δεν αλλάζω. Εγώ είμαι σταθερός. Η μόνη σταθερά στη ζωή μας είναι ο Θεός μας. Είναι ο Θεός μας. Έλεγε ο Δαβίδ ο προφητάναξ, θυμήθηκα το Θεό και ευχαριστήθηκα. Και Θεός και ονομαζόμενος διώκει τους δαίμονας, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και με ρώτησε κάποιος το μεσημέρι, γιατί το ταραχή αυτές τις ημέρες εδώ στην Αθήνα μας, όλοι οδηγούν τρελά, όλοι περπατάνε μανιασμένοι, τόνα και τ' άλλο και τ' άλλο. Μας πολεμάει, λέω, το κακό. Και θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο, τον Αείμνηστο, αν ζούσε, πήγα κάποια φορά εκεί. Μου λέει, τι βλέπω, παιδί μου, τι βλέπετε, Γέροντα, λέει. Πω, πω, πω, πω. δαιμόνια πολλά εκεί στην Αθήνα. Τι δαιμόνια? Πολεμάνε τους ανθρώπους τους καημένους, μου λέει, ξέρεις πόσους πολεμάνε? Εγώ τους λυπάμαι. Σηκώνουμε τη νύχτα και παρακαλώ τον Θεό να τους διώχνει, να προστατεύει τους ανθρώπους. Αυτό κάνει ο δαίμονας. Αυτό κάνει ο δαίμονας. Μας μισεί. Μισώντας τον Θεό κυρίως. Και επειδή εκείνη δεν μπορεί να του κάνει τίποτα, τον σταύρωσε. Εκείνος πήγε και ανέστη και του την έφερε τα από την άλλη φορά. Χτυπάει το πλάσμα τους ανθρώπους. Αλλά και πάλι καλό μας κάνει. Γιατί μας ξυπνάει. Και απελπιζόμενοι από όλους και από όλα και από τα λεφτά και από τις θέσεις και από το ένα και από το άλλο και από το κάτι τι που είμαστε ο καθένας ή έχουμε, παρετούμεθα, είναι αδύνατα να μας βοηθήσουν πολλές φορές. Και τι κάνουμε? Προστρέχουμε στο Θεό μας. Προστρέχουμε στο Θεό μας. Έχουμε εκεί πια την απαντοχή μας, εκεί την αγάπη μας, εκεί την ελπίδα μας, εκεί τα πάντα μας. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθει. Και τότε τι κάνουμε? Ηρεμούμε. Έτσι θέλει να φέρει ο Θεός τους Έλληνες σήμερα, σε αυτήν την ηρεμία, σε αυτήν την ειρήνη, σε αυτήν την αγάπη, σε αυτήν την παρέτηση από τα εγκόσμια αγαθά. Να γίνουμε όλοι καλόγεροι, να μας κουρέψουμε. Μας κουρεύει η Τρόικα, αλλά όχι έτσι. Να κουρέψουμε εμείς τον εαυτό μας. Να παρατηθούμε εμείς από τις πολλές και μεγάλες απαιτήσεις. Να μάθουμε στα λίγα. Και όταν κανείς μάθει στα λίγα και στα ελάχιστα, είναι ευχαριστημένος. Μας έμαθε στα πολλά, μας κακόμαθαν. Βάλαμε κι εμείς βοήθεια το χεράκι μας και υπάρχει τώρα μια δυσκολία. Θα περάσει. Περάσει. Και την αφήνει ο Θεός έτσι λίγο-λίγο να μας εκπαιδεύει, παιδιά. Μας εκπαιδεύει. Στο βιβλίο Θαυμάτων των Αγίων Αργύρων που έχουμε αύριο, ήταν στα Βυζαντινά χρόνια κάποιος άρρωστος. Πολύ άρρωστος. Είχε την καρδιά του, είχε το στομάχι, είχε και τα δοντάκια του πονούσαν. Από τα τρία ποιον χειρότερο δεν ξέρω. Και θυμήθηκα την παροιμία που μαθαίναμε στη φιλοσοφική στη λαογραφία. Κάποτε σε ένα χωρίο πέθανε ο άντρας μιας γυναίκας και την ίδια μέρα ψώφισε και το γαϊδούρι και το γουρούνι. Και η κακομοίρα στενοχωρήθηκε. Κλιμακωτά βέβαια τα εκτιμούσε, γιατί ήταν σημαντικά. Πρώτα ο άντρας, φυσικά ο άνθρωπός τους, όποιος και να ήταν, τιμούσαν τους άντρες οι γυναίκες τότε, ήταν η σκέπη τους, η μεγαλύτερη τιμή. Αλλά και το γουρούνι, το χοιρινό, ήταν μεγάλο κεφάλαιο για το σπίτι. Φτιάχναν τα πάντα. Ακόμη και τσαρούχια, ακόμη και τέτοιες, βούρτσες. Και σαπούνι. Ήταν πολύτιμο αγαθό. Πολύ πολύ. Τη στιγμή που δεν είχαν τίποτα να φάνε. Και ο γάιδαρος με τα συγχωρήσεις κουβάλει στον Χριστό ήταν βασταγό. Έκανε όλες δουλειές. Όλα τα φορτώσαν στο γάιδαρο μέχρι σήμερα ακόμη. Όλα τα φορτώσαν. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα φόρτωναν στο γάιδαρο. Και συνέβη αυτό το κακό και έκλαιγε καημένη, περνάγκα εκεί. Τι να συμβαίνει, τι έπαθε Θεία Γιώργιανα? Τι έπαθε Θεία Γιώργιανα, λέει? Τι κάνεις έτσι? Τι να κάνω, παιδιά μου, λέει? Άντρα, γουρούνι, γάιδαρο και τι να πρωτοκλάψω? Τα λέει η λογραφία του Μέγα, άμα πάτε σε αυτά το βρείτε. Τι να πρωτοκλάψω? Έτσι. Λοιπόν, είχε ο άνθρωπος την καρδιά του, είχε το στομάχι και τα δόντια του να επανασυνδέσουν. Και υπέφερε. Το στομάχι το είχε από παιδάκι και υπέφερε. Εγώ που το έχω από παιδάκι καταλαβαίνω τι, τι βάσανε αυτό και όσοι άλλοι έχετε. Δεν είσαι ποτέ καλά. Δεν είσαι ποτέ καλά. Ξεφέρνει και σε θλίψη και σε κατάθλιψη, σε απελπισία και σε αυτό και δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι σου. Είχε την καρδιά του, άλλο καλό. Τι είχε τα δοντάκια του, λίγο το έχεις. Θα πεις που θα βρίσκανε δουλειά γιατροί. Είχα πάει σε έναν γιατρό, τον κύριο Βλαχάκο, δικός, και μου κάνει μια ερώτηση. Μου λέει, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι δεν θεραπεύουν όλους τους αρρώστους? Και του λέει, και εγώ αφήνω δουλειά και σε εσάς. Και ότι του άρεσε το Δημήτρη. Του άρεσε το Δημήτρη. Αφήνω και για εσάς δουλειά άλλο. Τι να, άλλο εκεί θα μείνετε εσείς. Κι άλλο ένα που διάβαζα στο Λουκάτο για τις Αγίες Ανάργυρες, δεν πειράζει. Ό,τι κάτι θα έχουμε σήμερα. Τόσες μέρες σε ζαλίστηκα. κράτος δεν πρέπει να ζει μάλλον από την κεφαλαιά, ήταν καθηγητής λαογραφίας πανεπιστήμιο στην Κρήτη, στα Ιωάννινα. Έχει γράψει ένα πεντάτομο έργο, λαογραφικά. Τα έχει όλα μέσα. Εγώ το είχα αγοράσει, το ξεφλήσει όλα, έχουν βγει και τα φύλλα ακόμα. Και από εκεί έλεγα διάφορα. Και είναι πάρα πολύ καλά να συνδυάζει τη λαογραφία με την ορθοδοξία, με την ιστορία, με τα ήθη και τα έθιμα και τα υπόλοιπα. Και τι λέει λοιπόν εκεί, στο λίμα για τους Αγίους Αναργύρους, ότι όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν τον Αγίο Αναργύρο. Γιατί είναι φτωχοί. Όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν τον Αγίο Αναργύρο, λέει. Λοιπόν, του είπανε, είναι εδώ κοντά οι Άγιοι Αναργύροι. Κάνουν πολλά θαύματα. Δεν πας κι εσύ. Πήγε αυτός ο καημένος, έκατσε μέσα στην εκκλησία, ξενύχτησε. Έχουμε τις λεγόμενες εγκυμήσεις, πηγαίναν μέσα στον Άγιο και κοιμώνησαν εκεί, μέχρι να τους θεραπεύσει ο Άγιος. Και ήρθε ένα βράδυ. Βγήκε από το Ιερό Άγιος Κοσμάς, ο μεγαλύτερος από τους Άγιους. Κοσμάς ο μεγαλύτερος και Δαμιανός ο μικρότερος. Και πήγε και επιθεώρησε, θα λέγαμε. Έκανε επίσκεψη, όπως κάνει γιατρής ο αρρώστος, όλους τους αρρώστους. Δεν πήγε μόνο σε αυτόν τον ταλέπορο. Σου λέει, τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει κι εγώ. Και δεν με επισκέπτε. Κάτσε, θα τον πιάσω. Πριν μπορώ να μου πει στο Ιερό, τρέχει και τον πιάνει από το χέρι. Έλα εδώ, του λέει. Με μένα θα γίνει. Τι ωραία. Αυτή είναι η αγάπη και η παρησία και το θάρρος που έχουμε στους αδελφούς μας, στους Αγίους. Είναι η μεγαλύτερη αδελφή μας, η θεραπευμένη αδελφή μας. Και ζητάμε κι εμείς από αυτούς γιατρία και θεραπεία, και ψυχική και σωματική. Και τώρα σε ένα γλυκό. Φάτο αυτό, του λέει. Θα γίνεις καλά. Και από την καρδιά. Και κυρίως από το στομάχι που σε βασανίζει, παιδί μου. Και πρόσεξε, δεν θα φας ποτέ όσπρια. Λέει, τα δόντια. Τα δόντια, λέει. Δεν τα κάνουμε καλά τα δόντια. Γιατί, να έχεις και εσύ κάτι, έναν κανόνα, για να κάνεις υπομονή για την ψυχή σου. Δεν σε συμφέρει να σου κάνω και τα δόντια καλά. Σου έκανα το ένα, σου έκανα το άλλο, όχι και όλα δικά σου. Και του είπε το ρητό που λέει, γράφει, όν αγαπά Κύριος, παιδεύει. Παιδεύω τι σημαίνει. Εσύ με βασανίζω. Όχι. Ασκώ τον παιδα, κατά λέξη. Σύμφωνα με το λεξικό του Σταματάκου. Ασκώ τον παιδα. Και εκπαιδεύω. Τι κάνει μια πρόθεση. Οριμάζω τον παιδα. Βγάζω από το παιδί το παιδί. Δηλαδή τον φέρω σε όριμη κατάσταση και θέση και τάξη για να μπορεί να μπει στη ζωή και να προκόψει. Έτσι και ο Θεός μας παιδεύει σε αυτή τη ζωή, μας γυμνάζει για να μπούμε στη ζωή, όχι στην παρούσα, είναι τόσο λίγη. Στην αιώνια ζωή. Στην αιώνια ζωή. Στην αιώνια πατρίδα. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε κάτι και να κάνουμε κάτι. Και να πάμε, αν θέλετε, και με μούτρα στο Θεό. Σε Δευτέρα Παρουσία οι μάρτυρες θα παρουσιαστούν με κομμένα κεφάλια, κομμένα πόδια και με τόσα άλλα. Οι ασκητές με τόσες ασκήσεις και άθλους ερημιές εναντίον των δαιμόνων και εναντίον όλων των παθών. Και εμείς να πάμε με μούτρα. Στην εκκλησία όταν μπαίνουμε, μπαίνουμε με μούτρα. Ποια τα μούτρα μας στην εκκλησία, ξέρετε ποια είναι? Το κεράκι. Που μπαίνουμε και ανάβουμε. Εγώ είπα κάθε φορά που έρχομαι και βάζω ένα κεράκι. Δύο. Γιατί? Είναι το δώρο μας. Είναι το δώρο μας. Πάμε με μούτρα. Έτσι το βάλουμε και λέμε στο Θεό, σου φέρα και εγώ κάτι, δώ μου και εσύ κάτι να περάσουμε. Κατάλαβες. Τι ωραία σχέση. Και ο Άγιος Δημήτριος. Τα παίρνω λίγο αναρχικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, Άγιος Δημήτριος στο βιβλίο θαυμάτων του. Παναφέρει πολλά θαύματα του 7ου, του 9ου και του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Αναφέρει και ένα χαριέστατο θαύμα. Το οποίο γράφει και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο άρθρο του Άγιου Γιώργη. Είχε εκεί ένα νεοκόρο, όπως εγώ θα δω, τους καλούσε εγώ. Τώρα έλεγαν ονίσιμο, το ονίνιμο, ωφέλο, ωφέλιμο. Και ο ονίσιμος τι έκανε, έπαιρνε γρήγορα τα κεριά που βάζαν οι άνθρωποι και μάλιστα μεγάλα κεριά τα τάματα, τα έπαιρνε γρήγορα και τα σβήνει. Για δύο λόγους βέβαια. Για να βάλουν και οι άλλοι. Και να μείνει λίγο κερί παραπάνω για τον ναό. Κανένας δεν είναι κακός ο λόγος. Δεν τα βανεί την τσέπη του. Και του λέει, τον μάλασε, παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλήτης. Και του λέει, σε παρακαλώ Ονίσιμε, μην τα σβήνεις γρήγορα τα κεριά. Ας τα ανακαίγονται. Γιατί εγώ καθώς τα βλέπω, βλέπω τον καθένα που τα βάζει, όση ώρα καίγεται το κεράκι, τόση ώρα προσεύχομαι για αυτόν. Γιατί έχω υποχρέωση που μου φέρνει δώρα. Δεν τα χρειάζομαι, αλλά χαίρομαι που με αγαπάνε, χαίρομαι που μου ζητάνε να δώσω και εγώ κάτι. Και εγώ βρίσκω αφορμή και ευκαιρία το κεράκι να τους δώσω. Αυτή είναι η Άγη, αγάπη. Πώς λέμε χθες, πηγή πυρός η αγάπη. Η Άγη είναι αγάπη, είναι η αγάπη του Θεού. Και για τον Αγίον στέλνει την αγάπη του Θεός. Και εξαιρέτως για τις Θεοτόκου στέλνει την αγάπη του Θεός. Έτσι. Μην το σβήνεις, λέει. Και σημειώνει το βιβλίο τα μεγάλα κεριά πόβων για τάματα. Έτσι. Τώρα, άμα κάτσουμε εδώ και αφήσουμε τα μικρά να καούν όλα, πού θα βάλουν οι άλλοι τα άλλα. Έτσι, για να μην αρχίσει και παίρνετε από εκεί αφορμή, τι κάνετε διάφορα. Λοιπόν, άλλη φορά στην Ιταλία, στη Ρώμη, επί Πάπα Φίλικος, έτος αιώνας μετά Χριστόν, ήταν ένας διάκος, ο Ιουστινιανός, Ιουστινιανός έχει σχέση με το δίκαιο, Ιούς Γιούρης, ο οποίος είχε το καλό σπυρί στο πόδι. Δεν λέγανε παλιοί καρκίνος, όχι, το καλό σπυρί. Δεν λέγανε το γλυκάρι. Δεν λέγανε μαύρη θάλασσα, λέγανε εύξηνος πόντος. Δεν ονόμαζαν το κακό. Και καλά κάνανε. Ούτε οι αρχαίοι. Ο καλός άνθρωπος. Ξέρεις ποιον είναι ο καλός άνθρωπος, το δαίμονα. Καταλαβαίνετε. Έτσι, η ιδέα ο Γέροντας Πορφύριος, άμα μνημονεύεις το καλό, το κακό, το ζεις και υποφέρεις. Το ζεις και υποφέρεις. Λοιπόν, και του τρώγε το πόδι, τρώγε τις σάρκες. Τι να κάνει ο καημένος. Είχαν και εκκλησία. Μια εκκλησία που λέγεται Μιράντα, εκκλησία θαυμάτων. Μιράκουλουν είναι το θαύμα. Στα λατινικά που ξέρω εγώ. Τώρα στα αγγλικά και στα άλλα δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν. Ήταν ναός των Αγίων Αναργύρων των Θαυματουργών. Των Ρωμαίων Αγίων. Είναι τρία ζευγάρια, όπως ξέρετε. Οι Ρωμαίοι, Άγιοι Ανάρη, Κοσμάς και Δαμιανός πάλι, γιορτάζουν 1η Ιουλίου, τον 3ο αιώνα, επί Νουμεριανού, ξέρω εγώ εκεί πέρα, κλπ. Και πρόβου. Και πήγε στους Αγίους και τους παρεκάλεσε. Τι θα γίνει τώρα, λέει. Θα μου φάει το πόδι, δεν μπορώ να κάνω το διάκο. Εγώ μ' αρέσει να είμαι διάκος και μ' αρέσει να διακονώ. Γιατί εγώ δεν διακονεί ο άνθρωπος, να προσφέρει αγάπη, έμπρακτη. Αυτό τρέφει εμάς περισσότερο και λιγότερο τους άλλους στους οποίους την προσφέρω, το ξέρετε. Μακάρι να στείλει εδώ νεμάλι λαμβάνει. Και παρακαλούσε, παρακαλούσε τους Αγίους. Εκείνοι αργούσαν να απαντήσουν, γιατί μια φορά ο Θεός σκάει και γάιδαρο. Το κάνει επίτηδες για να δει τι θα κάνουμε. Γίνεται γι' αυτό. Γίνεται γι' αυτό, γιατί έχει λόγους αυτός. Ένα βράδυ λοιπόν και που κοιμόταν ο κακομοίρης, πονεμένος και παραπονεμένος, και λίγο αμφιβάλλοντας για τους Αγίους, έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Μια στιγμή στην άλλη αλλάζουμε. Μπορεί να κάνουμε σήμερα τους πιστούς και αύριο να είμαστε άπιστοι, οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτοί είμαστε. Οι Απόστολοι ήσαν κοντά στον Χριστό 3 χρόνια και ερχόταν στιγμή που λιγόστευε η πίστη τους. Λιγόστευε πολύ και επικίνδυνα. Και τι του λέγανε, πρόσθεσαι μην κύριε πίστη. Πρόσθεσαι μας κύριε πίστη. Γιατί είναι μέγεθος που υπόκειται σε αυξομοίωση η πίστη. Κοιμήθηκε λοιπόν ο Ιουστινιανός. Ο δίκαιος και βλέπει τους Αγίους Αναργύρους και είχαν στα χέρια διάφορα ιατρικά και διάφορες αλυφές. Και είχαν σταθεί πάνω από το κρεβάτι του και κουβεντιάζαν, τι να κάνουμε. Κοιτάζω το πόδι, βρε, κοντεύει να σαπίσει όλο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βρούμε επιγόντως ένα πόδι. Το λέει το βιβλίο, θα πω τώρα τα διάβασα. Πρέπει να βρούμε επιγόντως ένα πόδι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Άλλη, σήμερα έθαψαν στη Ρώμη ένα μαύρο Αφρικάνο. Πήγαινε και τότε μαύρη. Ναι, πάμε λέει. Του κόψουν το πόδι, ποιο είναι το δεξί, ξέρω εγώ, το ανθρώπου που έπασε. Πάνε, κόβουν το πόδι του πεθαμένου. Την βορυχία όχι, θαύμα, αγάπη. Κόβουν το πόδι του πεθαμένου και το φέρνουν και το κολλάνε στο διάκο του Εστινιανού, ο οποίος είχε τώρα δύο πόδια. Το δικό του και το μεταμοσχευμένο πόδι του μαύρου. Που πρώτον καρδιοχειρουργός, πώς τον λέγανε αυτόν τον Γιακούμπη, ναι, ο οποίος πήρε την καρδιά ενός μαύρου και την έβαλε σε άσπρο. Έτσι έγινε και εδώ τώρα. Τι σημασία έχει αυτό. Προερχόμεθα όλοι παιδιά από ένα αίμα, από τον Αδάμ και την Εύα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα. Ο κόσμος της αμαρτίας και της απάτης και της διαίρεσης και της φθοράς έχει πρόβλημα. Όλοι προερχόμεθα εξ ενός αίματος, βροντοφώνησε ο Απόστολος Παύλος στον Άγιο Πάγο το 51 που ήρθε στην Αθήνα. Επίησε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ενότητα. Και ξύπνησε ο διάκος μας λοιπόν και βλέπει το μαύρο πόδι και ευχαρίστησε τους Αγίους. Ας πω όμως και για τον παλιό πνευματικό μου που είχα κάτω στην Κορτινία, το έλεγα και Κοσμά, Θεός χωρέστε, ο οποίος είχε πρόβλημα με το στομάχι και υπέφερε και αυτός. Παρακαλούσε τους Αγίους, είχε και το όνομα του ενός, Κοσμά σημαίνει αυτός που στολίζει, κόσμος. Και εκεί που κοιμόταν βλέπει τους Αγίους, ήρθανε με τα ιατρικά τους εργαλεία και φοβήθηκε, μη φοβάστε. Θα σου κάνουμε μία εγχειρησούλα, λέει η παππούλη. Τι έκανε, θα σου τακτοποιήσουμε το στομάχι. Του κάνανε την εγχειρησούλα, φύγαν και μόλις φύγαν ξύπνησε ο παππούλης και τι είδε, ήταν το μη. Είχε γίνει εγχείρηση, το είχαν τακτοποιήσει, σας φαίνεται παράξενο. Όχι. Όχι. Εδώ ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι Άγιοι. Πάνε σε εγχειρήσεις μεγάλες κάθε από πάνω. Κάθε από πάνω. Όπως η Αγία Μαρίνα που είχε πάει με την κοπέλα εκείνη, ήταν από πάνω στην εγχείρηση. Φεύγει. Και τι λένε οι γιατροί μας, γιατρέ. Ο γιατρός κουράρει, φροντίζει και ο Θεός θεραπεύει. Και παλιά είχαν σε εκδόσεις να μας κόψουν ένα ροβλιαράκι, αναφέρονταν στην ιατρική και στην διακονία των γιατρών μας. Και τι λέγανε οι γιατροί και τώρα ακόμα. Πίσω μας στέκει ο Θεός. Πίσω μας στέκει ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έτσι λοιπόν. Και όπως λέγαμε και χθες στο γέροντα εδώ στην Παναγία την Κολοκυνθού για τον Άγιό μας Νεκτάριο και τον αφέρει και Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ότι όσοι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν πολύ μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους και για το Θεό προϋποτίθεται, σε αυτούς ο Κύριος δίνει και το χάρισμα των θαυμάτων. Χαρίσματα ή αμάτων. Γιατί? Για να τη δίνουν πιο χειροπιαστά την αγάπη τους στους ανθρώπους. Και να θεραπεύουν και ψυχές και σώματα. Άλλωστε ο Χριστός είναι ψυχών και σωμάτων ιατροί. Οι Άγιοι Ανάγκη έκαναν και υπέρβαση. Θεράφησαν και ζώα. Το λέει απόψε τον Σπυρνό. Ανθρώπιστε και εκτείνεση, τα ευεργεσίας μετέδωκαν. Θεράφησαν και ζώα. Όπως θα γίνει ο Νεκταρίου, αναφέρεται ένα θαύμα, το έκανε σε μια γιαγιά στον Πόρο, τη Δέσποινα. Προπολών ετών, είχε κοιμηθεί ο Άγιος. Είχε μια γιδούλα και γεννούσε μετά πολλή δυσκολία. Και η Δέσποινα τι να κάνει, τι να κάνει. Φτηνία το δεν είχε, άλλο τρόπο δεν είχε, τι να κάνει δεν ήξερε. Και ξέρετε τι κάνει. Γονατίζει κάποιον και λέει: Άγιο μου Νεκτάριο, σε παρακαλώ. Να γεννήσει καλά η γιδούλα μου. και να σου φέρω το κατσικάκι στο μοναστήρι σου, στη χάρη σου. Αυτό είχε η γυναίκα. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρει. Και γέννησε αμέσως. Έτσι. Όταν ήρθε η χάρη του, δηλαδή η γιορτή του, που είναι μεθαύριο, την έχουμε κι εμείς εδώ, στο ταπεινό αυτό οίκημα, πλην θαυματουργικό και μεγάλο, πήρε το κατσικάκι, το σχοινί και το πάει στο μοναστήρι. Πήγε να το βάλει μέσα, λένε οι αδερφές, το πας κυρά μου, πού το πας το κατσίκι μέσα, μέσα στο, αυτό, στο μοναστήρι. Λέει, το έχω τάξει και έρχεται μόνο, δεν το πάω. Έρχεται μόνο του. Έρχεται μόνο του. Το βάλα μέσα και ξέρετε που πήγε αυτό κατευθείαν. Πού πήγε, στον τάφο του Αγίου. Στον τάφο του Αγίου, που είχε λουλούδια, οργιαστικά και αυτά. Πήγε στον τάφο, έβαλε το κεφαλάκι του πάνω στον τάφο. Έκατσε αρκετή ώρα, ποιος ξέρει τι του είπε του Αγίου. Μιλάνε και τα ζώα. Όταν τα ζώα φωνή ενταείνει, πώς λογάς όπως. Βέβαια. Και μετά έφυγε χωρίς να πειράξει ούτε λούδι το χορταράκι. Και το πήραν και το είχαν στο μοναστήρι. Και μετά κάτι το έκανα. Είχαν πάει παλιά στο ναό του Αγίου Κοσμά, των Αγίων Αργύρων, ένα κατσικάκι πάλι. Προβατάκι για την ακρίβεια. Και το είχαν, ήταν τόσο μαναράκι, τόσο καλό, που το όνομασαν Κοσμά. Πήγε λοιπόν κάποιος άρχοντας που υπέφερε πολύ να θεραπευτεί και δεν θεραπευόταν. Παρουσιάζει λοιπόν ένας Κοσμάς και του λέει, άμα κόψεις λίγες τρίχες από τον Κοσμά και τις βάζεις να καούνε και ρίξεις τις κόνες σε ένα ποτήρι και το πεις, θα γίνεις καλά. Σου λέει ο άνθρωπος, πώς είναι ο Κοσμάς, λέει. Ήξερα. Αυτός νόμισε τον Άγιο Κοσμά. Και εκεί καθώς κουβεντιάζανε, πέρασε από μπροστά το προβατάκι. Και του λέει αυτός, ήταν ο νεοκόρος, κάνε παρά κύριε Κοσμά, άσε μας ίσως, μιλάμε. Στον άλλον όμως ήταν η απάντηση. Ότι ο Κοσμάς ήταν το προβατάκι, το αρνάκι. Αμέσως κόβει τις τρίχες, τους είπε το θαύμα, το όνειρο, τους καίνε, πίνει τη σκόνη και την ίδια ώρα γίνεται τελείως καλά από τον Κοσμά. Μέσα από το αρνάκι ήθελα να τον θεραπεύσω. Είναι χαριέστατη η Άγιοι. Χαριέστατη και υπέροχη. Η Άγιοι Ανάργυροι. Η θαυματουργή. Και γιατί λέγονταν Άργυροι, γιατί γιάτρευαν χωρίς αμοιβή. Έτσι. Όχι. Γιάτρευαν χωρίς αμοιβή. Και σήμερα πολλοί γιατροί το κάνουν αυτό. Όπου μπορούν και όπου χρειάζεται. Έτσι, και κάνουν πολύ καλό. Και ό,τι πληρώνουν αυτοί περισσότερο από ό,τι οι άλλοι που δεν πληρώνουν. Διότι οι Άγιοι Ανάργυροι λέγανε, εμείς δεν παίρνουμε λεφτά. Ποιος σας είπε ότι δεν παίρνουμε λεφτά, λέει. Παίρνουμε λεφτά, μας πληρώνει ο Θεός. Τα δικά σας λεφτά μπροστά στα λεφτά του Θεού δεν είναι τίποτα. Και μας ευλογεί και από πάνω. Δεν πεινάσαμε, δεν χαθήκαμε, περνάμε, υπάρχουμε. Έτσι. Άγιοι Ανάργυροι. Κοσμάς και Δαμιάνος. Έχουμε ακόμη λίγα λεπτά. Να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τον Άγιό μας Δημήτριο, τη δεύτερη ανάσα της Ελλάδος, πρώτη η Παναγία. Ο οποίος είναι παλικάρι. Και για να σας κάνω να γελάσετε λίγο και να προχωρήσουμε, δεν πειράζει. Πάνε να μας κάσουν, δεν μας κάσουν. Ό,τι να κάνουν, όχι. Θεός κυβερνάει. Ήταν κάποτε ένας μικροπολιτής στα μέρη μας και πήγε σε ένα χωρίο που είχαν εκκλησία τον Αγιώργιο. Αυτοί που λάγανε κουβαρίστες, βελόνες, όλα αυτά και εικονίσματα. Έτσι, λαϊκότροπης τέχνης συνήθως. Πήγε σε ένα σπίτι, λέει, έχεις εικόνες, έχω. Θέλω τον Αγιώρη να μου δώσει. Είχε μερικούς Αγιώρης, αλλά τους είχε δώσει το χωρί. Είχα τον Αγιώρη και όλοι θέλαν τον Αγιώρη. Αυτός θα σου λέει γριά, είναι γράμματα, δεν ξέρει, τη δίνει τον Άγιο Δημήτριο. Έλα που είχε βάλει σημάδι γριά το άλογο. Το Αγίου Γεωργίου ήταν άσπρο, το Άγιο Δημητρίου κοκκινοπό. Το κοιτάζει. Και έβαζε να το πληρώσει. Παιδάκι μου, του λέει, έκανες λάθος. Δεν είναι ο Αγιώρης αυτός. Δεν έχει τέτοιο άλογο ο Αγιώρης. Έχει άσπρο. Και αυτός τι της λέει, του κόψει το μέλλον, ωραίος. Τόσα χρόνια το είχε θειά το άλογο αυτό. Του ψώφισε τώρα και πήρε άλλο. Και αυτή η παπαγικόλα στρατηγία το πίστεψε και το πήρε. Και πήρε άλλο, λέει. Άγιοι μου Δημήτρη και Άγιοι μου, τι έχετε ακούσει. Στην τουρκοκρατία όμως περάσαμε δύσκολα και τώρα νέα τουρκοκρατία πάνω να μας πάρει τα γράμματα, την πίστη, τη ιστορία μας. Οι άνθρωποι κρατήθηκαν με την Άγια θρησκεία μας. Και αναφέρει ένας περιηγητής που είχε έρθει ξένος, φρόντισα πολύ εδώ για πολλούς και διαφόρους λόγους και μισιονάριοι ακόμη κάνουν γεραποστολή. Πήγε σε ένα βουνό της πατρίδας μας, ανέβηκε. Βρήκε ένα τζοπάνι, ήταν και ένα κλεισάκι κοντά. Και άρχισε τώρα τα θρησκευτικά του, την κατήχηση. Εσύ, λέει, τι πιστεύεις. Τι πιστεύω, λέει. Δηλαδή, πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις πουθενά, τι πιστεύεις. Κοίτα το κλεισάκι κοντά και δείχνοντας με τη μαγκούρα, κουμπώντας το κλεισάκι, του λέω, ό,τι πιστεύει και αυτή η Εκκλησία. Άκου κουβέντα. Και μετά θα άλλωστον ερώτηση. Ο λόγος έχει πάντα αντίλογο. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει. Τι το απήντησε. Ό,τι πιστεύω κι εγώ. Γελάτε. Ό,τι πιστεύω κι εγώ. Συνεννόηση μπουζούκι θα μου πεις. Του έκανα όμως το κεφάλι μπουζούκι του άλλου. Και τον άφησε ήσυχο τον ανθρωπάκο. Αυτό είναι. Η πίστη είναι βίωμα. Η πίστη είναι ψυχή. Η πίστη είναι αίσθημα. Η πίστη είναι ζωή. Και η πίστη δεν ερμηνεύεται. Είναι μυστήριο. Ουφέ.

Κρατήσαμε και δεν χαλάσαμε ούτε την πίστη, ούτε τη γλώσσα, ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμα, ούτε την ιστορία. Και η συνύπαρξη Τούρκων και Ελλήνων ήταν σαν τη συνύπαρξη του νερού με το λάδι. Ξέρετε ποια είναι η συνύπαρξη του νερού με το λάδι? Δεν ενώνονται. Το λάδι επιπλέει και το είδωρ είναι κάτω. Έτσι. Και αν γινόταν καμιά φορά καμιά μίξης αμίχτων, θα έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, όσος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τότε έβγαινε τραγούδι. Τότε γινόταν ιστορία. Τότε γινόταν που λένε στα μέρη μας μόλογο. Το ομολογούσαν παντού. Και το παράδειγμα προς αποφυγή. Παράδειγμα προς αποφυγή. Και κράτησαν την Άγια Πίστη, την Άγια μας θρησκεία. Αφού έπεσε το Βυζάντιο πολιτικό σχηματισμός, οι Έλληνες μπήκαν στον τροπικό της δουλείας, στη Μεγάλη Παρασκευή του Γένους, και δεν είχαν κανέναν άλλον παρά μόνο την Άγια Εκκλησιά, τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Και τότε οι Έλληνες μέσα στο μεγάλο τους πόνο, στον άφατο πόνο, κατάλαβαν τον πόνο του εσταυρωμένου για τους ανθρώπους, κατάλαβαν τη θλιμμένη Παναγιά, κατάλαβαν τους συμπονετικούς Αγίους και Αγγέλους. Και τι έκαναν? Ενώθηκαν μαζί τους. Και τι συνέβη? Το λέω, Μέγας Μακρυγιάννης, κατά την τουρκοκρατία, πολλοί Έλληνες αναγεννήθηκαν, ξαναγεννήθηκαν. Ενώ είχαν αφήσει τη θρησκεία την Άγια στα τελευταία 40 χρόνια και ζητάγανε βοήθεια από τον Πάπα και κρύβανε τα τάλιρα σιστέρνες και έπεσε η πόλης, τώρα μετά την άλωση ξυπνήσανε. Τα λέω ωραία αυτά που ο δεύτερος εθικός ποιητής μας, ο Κωστής Παλαμάς, στο δωδεκάλογο του Γύφτου. Γύφτος είναι ο Έλληνας, όχι με την έννοια της φιλής, με την απαξίωση, όχι. Ο Γύφτος, όταν είναι όντως Γύφτος, έχει καρδία, λέει ο Αββάς Ποιμήν. Δηλαδή έχει αγάπη. Έχει αγάπη. Έχετε πάει σε νοσοκομείο όταν είναι ένας Γύφτος, πώς είναι απ' έξω? Πώς είναι απ' έξω? Και τη συμπαράσταση έχουν, κατασκηνώνουν εκεί κακό, με παιδάκια, με τόνα, με τα άλλα, με τα θετικά και τα αρνητικά τους. Εκεί κάθονται μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι που να γίνει καλά ο άνθρωπός τους, να τον πάρουν και να φύγουν. Ή να τον πάρουν και να φύγουν στο κουτί. Δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν. Και έχουν αγάπη. Και ο Έλληνας έχει αγάπη. Γι' αυτό λέει Γύφτο ο Παλαμάς, με αυτήν την ειδική έννοια. Η Γύφτο συμπαθής μας είναι. Εγώ στα χωριά μου, όταν ήσχο εκεί πέρα, πολύ συμπαθή ήταν οι καημένοι παλιά. Πέρα και φτιάχναν καλάθια, φτιάχναν τόνα, φτιάχναν τα άλλα. Άμα και κανένας μη καλός, γιατί εμείς οι άλλοι είμαστε καλοί όλοι? Όχι, δεν είμαστε. Έτσι λοιπόν, ο Έλληνας αγαπά. Και αγαπά παράφορα και δίνει ρέστα και τα δίνει όλα. Και όποιος αγαπά όπως η ελληνική ψυχή, είναι Έλληνας και ας μην είναι Έλληνας. Έχει την παιδεία των Ελλήνων που θα έλεγε ο Σωκράτης στον Παναθηναϊκό του. Την παιδεία, τον τρόπο, την αγωγή, τον τρόπο υπάρξεως. Είπαμε τι είναι παιδεία και εκπαίδευση. Τον τρόπο υπάρξεως. Και έκαμε Έλληνες όλους τους ανθρώπους σχεδόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας Αλέξανδρος. Πήγε σε όλα τα έθνη, στην Ανατολή. Όλα τα έθνη. Και τους ελευθέρωσε. Προσέξτε. Τους ελευθέρωσε. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους ελευθέρωσε. Ο Μακεδόν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ο Δημήτριος είναι ο Μακεδόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Έλλην. Και τους μετέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό. Που ήταν πολιτισμός ψυχής. Γιατί είχε καλλιεργήσει ο ελληνικός πολιτισμός, ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός, όλες τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και είχε φέρει τον άνθρωπο στα όρια του, έτοιμο να προσκυνήσει τον Υιό του Θεού. Ξέρετε αυτό? Έτοιμο. Το είχε καλλιεργήσει. Στα άκρα.

Αν τον καλλιεργούσε ακόμη θα τον τρέλαινε. Και αν τον άφηνε παρακάτω θα υστερούσε. Ήταν οριακός, κλασικός, μη επαναλαμβανόμενος, ανεπανάληπτος. Η Ακρόπολης, το μνημείο αυτό υπέροχο που ήταν στην Παρθένο, Αθηνά, που προεικόνιζε, όπως είπα και άλλη φορά, την Παναγία, ποιον άλλο. Είναι αριστούργημα. Μπορούν να φτιάξουν σήμερα Παρθενών από χρόνια τα μέσα. Όχι. Γιατί ο Παρθενών είναι το σύλληψης του πνεύματος και αποτύπωσης αυτής της σύλληψης στην ύλη. Καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό παρήγαγαν τις τέχνες, τα καλλιστεύματα, οι αρχαίοι μας πρόγονοι και της Διανοίας τα αριστουργήματα που έλεγε ένας σοφός του περασμένου αιώνος. Και απέβησαν κλασικοί, καλλιέργησαν τον άνθρωπο ως μέχρι εκεί που πήγαινε η καλλιέργεια. Γιατί όριο ναι, Θεού παραλεύθη, έχει και όρια ο άνθρωπος. Έφτασε οριακά δηλαδή αυτή η καλλιέργεια. Και αυτή η καλλιέργεια πήγαινε Γάντι, προσέξτε το, σε όλους τους ανθρώπους της γης. Γι' αυτό ο ελληνισμός έχει οικουμενικότητα. Και το άκρο νάο της οικουμενικότητας είναι η Ορθοδοξία, η Καθολική Εκκλησία. Και το δέχτηκαν με τα χαράς. Πάρ' τα αρχαία συγγράμματα όλες και τους τραγικούς και τους άλλους. Τι ωραία πράγματα έχουν μέσα ρε παιδιά. Τι ωραία πράγματα. Σε όλα αυτά τα μνημεία, τα γραπτά και τα αρχιτεκτονικά και τα υπόλοιπα υπόκειται τι νομίζετε. Θεολογία. Θεολογία. Θεολογία ήταν πιστή αλλά με λάθος κατεύθυνση. Και όπως έλεγα και προχθές πάλι, πίστευαν σε μια πέτρα, σε ένα βράχο, σε ένα αυτό, στον ήλιο, στη σελήνη και παρακαλούσαν με πίστη τους λεγόμενους θεούς των. Με πίστη. Ξέρετε με πίστη, παρακαλούσαν με πίστη. Και τι, ο Θεός του βράχου, ο Θεός του ήλιου, ο Θεός του φεγγαριού που ήταν πίσω από αυτά και είναι και έργα του, τους άκουγε. Αφού δεν είχε αφήσει τον εαυτό το αμάρτυρο στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, έδινε μαρτυρία της υπάρξης και της αγάπης. Και τι έκανε, τους απαντούσε με θαύματα. Και ο άλλος έλεγε, η πέτρα με έκανε καλά. Τον έκανε όμως ο Θεός της πέτρας. Αυτό δεν ήξερε το Θεό. Τόσο ήξερε, τόσο έκανε που λέγανε οι παλαιοί. Γι' αυτό είχε βάλει και βωμό στον άγνωστο Θεό στην Αθήνα. Λέει, μπας υπάρχει και κανένας άλλος Θεός και δεν τον φροντίζουμε και δεν τον λατρεύουμε και μας τιμωρήσει, φροντίζει την τιμή δηλαδή. Αυτό είναι τιμωρία, δεν είναι κακή λέξη. Τιμή και ώρα. Ώρα με ψηλή στα αρχαία σημαίνει φροντίδα. Έξου και θυρωρός, πυλωρός, ακτεωρός. Ώρα. Τα χαλάσαμε τα μονοτονικά. Σημαίνει φροντίδα. Φροντίδα για την τιμή του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος επλάστει εν τιμή. Και αν κάποιος καταπατά την τιμή του ανθρώπου ή ο ίδιος την παραβιάζει και την αθετεί, τι κάνει. Πρέπει να επανέλθει σε αυτή την τιμή. Αυτό ονομάζεται τιμωρία. Και στους αστυνομικούς καταλαβαίνετε τι λέω και οι άλλοι. Τιμωρία. Και αυτό το σκοπό έχουν οι ποινές, τα δικαστήρια και τα υπόλοιπα. Να επαναφέρει. Ακόμη και η φυλακή αυτό το σκοπό έχει. Ένα δυσκολεμένο τον φυλάνε. Τον φυλάνε. Τον φυλάνε. Τον προσέχουν. Και του κάνουν αγωγή. Δεν έχει σημασία αν δεν γίνεται. Έτσι γίνεται. Σοφρονιστικά καταστήματα, πώς θα λένε αυτά. Σοφρονιστήρια και στο Βυζάντιο. Να επανέλθει στην τιμή του και να επανενταχθεί στην κοινωνία. Ωραία δεν είναι αυτά. Μεγάλα πράγματα αυτά. Μεγάλα πράγματα αυτά. Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν, το παιδί της Θεσσαλονίκης, οχ, έφερε σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό πολιτισμό. Και στάθη κατά μία έννοια πρόδρομος του Ιησού. Ο Χρήστος Αλοκώστας έχει γράψει ο Μέγας Αλέξανδρος πρόδρομος του Ιησού. Πάρ' σε εκδόσεις αστεία, δεν ξέρω που υπάρχει, βρείτε το. Τα έχουν αποσύρει αυτά τώρα, ψάχτε και βρείτε το. Αλλά δεν το λέει μόνο ο κύριος Ζαλοκώστας, ο υπέροχος αυτός συγγραφέας, έχει γράψει για την Πίνδο και τον Αγώνα επάνω εκεί, το Δαβάκι και τα άλλα. Τα λέει και ο παππούλης μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Άγιος Νεκτάριος.
ποιος είναι και ιστορικός και πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, αλλά εμείς κυρίως τον ξέρουμε ως θαυματουργό και ως γιατρό που με χθες χωρίς σύνορα. Τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος? Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ο νέος Ιησούς του Ναβί. Ιησούς του Ναβί είναι ο διάδοχος του Μωυσή. Ο Μωυσής οδήγησε τους Εβραίους από την Αίγυπτο και τους έφερε ακριβώς στα σύνορα της γης επαγγελίας. Επειδή όμως τον είχε πρίξει κάποιο πράγμα το Θεό, του λέει: δεν θα μπει, του λέει ο Θεός. Για να σβήσει εδώ το παράπτωμα και να σε βάλω στον ουρανό και να σε φέρω και στη μεταμόρφωση πρώτων. Τι κάνει ο Θεός? Δεν εκδικεί το Θεός. Εκδίκη σημαίνει δίνει το δίκιο. Και παρέλαβε ο Ιησούς του Ναβί, πολύ σπουδαίος. Ο παρουσιάστηκε και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εκεί, θα το ακούσουμε μεθαύριο στην 8η του μηνός Νοεμβρίου που μπαίνουμε από αύριο, από απόψε. Και έφερε 12 φυλές, κατέλαβε τη γη της επαγγελίας και τους εγκατέστησε. Έτσι λέει και ο Μέγας Αλέξανδρος, σαν άλλος Ιησούς του Ναβί εγκατέστησε τα ελληνικά φύλλα στα πέρα της Οικουμένης και τα εμπόλιασε τα πέρατα με το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό. Και το εδέχτηκαν πανιασμένος, πολύ ευχαρίστος, όλοι οι λαοί. Αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος, το αγκάλιασαν. Το αγκάλιασαν. Πάντρεψε την Ανατολή με την Ελλάδα και την Ελλάδα με την Ανατολή. Ήταν αυτό και ο Πλούταρχος και άλλοι ιστορικοί. Μερικοί που δεν θέλουν να παραδεχθούν αυτό λένε ότι είναι ψευδεπίγραφα. Ενώ αυτό θα πούμε και τα Ευαγγέλια είναι ψευδεπίγραφα και τα άλλα. Όταν τα βγάλουμε όλα στην άκρη, να τα πετάμε τώρα πάνω να βγάλουν νοκάουτ την Αγία μας θρησκεία, την Ορθοδοξία. Βρήκα, λέει, ένα χειρόγραφο στην έρημο, ότι ο Ιησούς η γυναίκα. Αυτά τα φτιάχνουν τώρα με αναπαλωτικές μεθόδους. Τα φτιάχνουν τώρα. Και έτσι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος τους ανθρώπους, κυρίως της Ανατολής, να ζουν με τον τρόπο των Ελλήνων. Και οι χρόνια αυτοί, πως λέγονται, ελληνιστικοί. Τα ξέρω από την ιστορία. Ελληνιστικοί χρόνια. Γιατί όλοι οι λαοί ζούσαν ως Έλληνες, σαν Έλληνες. Αυτό σημαίνει ελληνιστής. Αυτός που δεν είναι Έλληνας, αλλά ζει όπως ζουν οι Έλληνες. Κτήμα στην ανθρωπότητα, Μέγας Αλέξανδρος. Και έδωσε και το όργανο εκφράσεως στην Εκκλησία ο Μέγας. Όχι, πέρασε η ώρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι έδωσε? Την ελληνική γλώσσα. Παρότι η Ρωμαιοκρατία, όταν ήρθε ο Ιησούς μας, επικρατούσε η λατινική, επίσημη γλώσσα του κράτους ή παράλληλη με την γλώσσα της κρατικής οντότητας της αυτοκρατορίας ήταν η ελληνική. Και τα έγγραφα που συνετάσσονται και απεστέλλονται κυρίως στην Ανατολή ήταν δίγλωσσα. Δίγλωσσα. Και ο Φλάβιος Ιώσιπος, ο ιστορικός, ο Εβραίος, Ιώσιπος είναι εξελληνισμός του Ιωσήφ, λέγει ότι στα χρόνια του Ιησού, ακόμη και οι ψαράδες της Γαλιλαίας μιλούσαν ελληνικά. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που λέει ο Ισαΐας για τη Γαλιλαία των Εθνών. Η Γαλιλαία είναι όπως είναι σήμερα η Αμερική, πανσπερμία. Από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη. Και κάτι άλλο. Και θα κλείσω με αυτό και να συνεχίσουμε τα έφρα. Δεν πειράζει, συμφωνείτε έτσι. Λοιπόν, οι 11 από τους Αποστόλους ήταν Γαλιλαίοι. Ο 10 ήταν ο Ιούδας. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντας εις των ουρανών, είπαν δύο αρχάγγελοι της Αναλήψεως, στους Αποστόλους που καθόντουσαν εκεί και κοιτάζαν τον ουρανό. Κοιτάζει τον Ιησού που έφυγε και θέλει να ακολουθήσει και αυτοί ακόμη τις ψυχές σου και με τα σώματα δυνατών. Άνδρες Γαλιλαίοι, οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντας. Τι ωραίο. Μεγάλα πράγματα. Μιλούσαν τα ελληνικά οι άνθρωποι εκεί. Μεγάλη υπόθεση. Και έδωσε ο Παράκλητος. Γιατί ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος το έκαμε αυτό. Έκαμε αυτό που μπορούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έπεσε και πέθανε. Τον πήρε και λίγο πάνω του και τον μάζεψε ο Θεός. Έτσι, όλα τα λέμε, όπως είναι ο Ιουστινιανό. Έτσι, γιατί μας αγαπά ο Θεός. Αλλά έφερε το όργανο παντού. Την ελληνική γλώσσα. Η οποία γλώσσα κατά τον καιρό είναι η γλώσσα των Θεών. Ελληνική γλώσσα. Και φοβάμαι
ότι η γλώσσα που μιλούσαν οι άνθρωποι πρώτη συγχύσεω ήταν η ελληνική. Γλώσσα μία, χείλος ένα. Αλλά να συνεχίσουμε από την επόμενη φάση. Εδώ σας ευχαριστώ όλους, τους πατέρες, τον πρόεδρο, τον ιατρό, τους ψάλτες, τους επιτρόπους, την κυρία Ευαγγελία Μασάνιξ και ιδιαίτερα όλους εσάς, γνωστούς και άγνωστοι, που για μένα είστε γνωστοί για την Εκκλησία, πασίγνωστοι, για το Θεό δηλαδή. Να σε ευχαριστήσω ολόψυχα που ήρθε και σήμερα και κάναμε το μικρό αυτό εσπερινό για τους Αγίους μας και την, ας την πούμε, ομιλία. Ας την πούμε ομιλία, αυτό το κοκτέιλ. Να πάρτε ένα κοκτέιλ, να σταθείτε να βγείτε να πάτε σπίτι σας. Το κοκτέιλ. Ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Και είναι και self-service. Λοιπόν, τώρα θα λειτουργήσουμε για να κλείσω την Κυριακή, 4 του μηνός, πρώτη Κυριακή του μηνός, κάτω ο Ιωθός. Θα τιμήσουμε και τον βασιλιά μας που έρχεται, τον Άγιο Ιωάννη Βατάντζη. Θα πούμε τότε τα προσήκοντα. Και θα λειτουργήσουμε, θα ανταμώσουμε πάλι την άλλη Τετάρτη. Την Παρασκευή, τη μεθεπόμενη, 9 του μηνός, έχουμε τον Πανηγύρι του Αγίου μας. Νεκταρίου, του δικού μας. Αρχίσουμε 4 ώρες περνώ καλά, γιατί νυχτώνει νωρίς παιδιά τώρα. 4 ώρες, όπως έρχεσαι για την ομιλία, έρθει και τον εσπερινό όσοι θέλετε. Να κάνουμε. Και το πρωί θα κάνουμε μικρή αγρυπνιούλα, 4,5 με 5,5 τη μνήμη του Αγίου. Θα λειτουργήσουμε όμως για τη μεθεπόμενη Κυριακή, 11 του μηνός, να συμπληρώσουμε την πανήγυρη του Αγίου, κάνουμε μεθεόρτια, να τιμήσουμε και το μεγάλο φίλο τον Άγιο Μινά, αλλά και το μεγάλο φίλο τον Άγιο Ιωάννη, το Χρυσόστομο. Θα τα ξαναπούμε. Χίλιες ευχαριστίες. Ας ψάλλουμε το ηθικό με τις Εκκλησίες και να πάμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ και τον Ιχολίτη μας, τον βοηθό του. Το βράδυ ένα λεπτάκι στο σταθμό του Πειραιός. 91,2 έχουμε ομιλία με θέμα 9 η ώρα. Ο καπετάν Άγρας έχουμε για τους Μακεδονομάχους. Αν τον ακούσετε όσοι θέλετε. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια πολλά για αύριο. Καλό μήλα και καλή ανάμεση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα.
1: Αυτή ήταν η ομιλία του μακαριστού γέροντα Ανανία Κουστένη για τους Αγίους και Θαυματουργούς Αναργύρους, η οποία έγινε στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2012. Όπως ακούσαμε, ο λόγος του γέροντα, λόγος τιμής και αρχοντιάς, θαλπορής και παραμυθίας, ελπίδας και χάριτος, είναι ένας λόγος που εμπνέει και ενθουσιάζει, διδάσκει και ξεκουράζει και φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό. Ας έχουμε την ευχή του και οι Άγιοι Ανάργυροι, καθώς και όλοι οι Άγιοι που εορτάζουν αυτόν τον μήνα, με πρώτους τον Άγιο Γεώργιο τον Μεθυστή, τον Άγιο Νεκτάριο και τον προστάτη της πόλεώς μας Άγιο Μηνά, να μας ενισχύουν στον αγώνα της ζωής και να μας οδηγούν σε δρόμους ανοιχτούς και φωτεινούς. Μακάρι να ακούσουμε κι εμείς, αγαπητοί μας ακροατές, αυτό που έχει υποθεί για τον γέροντα Ανανία. Καταλάβαινες αγιότητα και έκανες καλά. Όσα εκείνος τα έκρυβε, τα ξεχύλιζε πάνω του ο Θεός. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Η χαμένη χαρά της Θυμιός, της Βούλας Γιαγκάζογλου Παππούδα, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Μια φορά και έναν καιρό, μπορεί στα χρόνια τα παλιά, μπορεί και στα τωρινά, ζούσε ένα κορίτσι γελαστό και πολύ πολύ γλυκό, που το έλεγαν Ευθυμούλα. Αλλά ήταν λιγάκι αφράτη και ασχημούλα. Και όλοι το γνωρίζετε καλά πως όταν υπάρχει αυτό το αλλά, όλα εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Το μικρό και διαφορετικό κορίτσι, η Ευθυμία, πέρασε τα παιδικά της χρόνια μέσα στη δυστυχία. Όσο οι άλλοι την έκραν πέρα και την έδιωχναν μακριά, τόσο πέτρωνε η παιδική της καρδιά. Κάθε μέρα έχανε και λίγη από τη χαρά της και φούντωνε ο θυμός της και θέργευε, ώσπου έγινε οργή που παρόμοιά της δεν έχεις ξαναδεί. Όταν πια μεγάλωσε αρκετά, αποφάσισε να αφήσει πίσω όλα τα παλιά. Μετακόμισε σε ένα παλιό πύργο που τον μετέτρεψε σε εργαστήρι μαγείας και όλη μέρα μάθαινε εξόρκια και μαγικά. Βλέπετε, ξέχασα να σας πω ότι η Ευθυμία ήταν απίστευτα έξυπνη και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το μυαλό της για να γίνει μια σπουδαία αλλά θλιμμένη και πολύ, μα πάρα πολύ θυμωμένη μάγισσα. Νόμιζε πως μόνο αν κατάφερε να γίνει μάγισσα θα μπορούσε να εξορκίσει όλα όσα την πλήγωσαν. Μόνο έτσι θα ένιωθε δυνατή. Άλλαξε ακόμα και το όνομά της. Δεν μπορούσε να λέγεται Ευθυμία. Έβγαλε λοιπόν το Ευ και το έκανε Θυμιό. Μάγισσα Θυμιό. Αυτό ήταν τώρα το όνομά της. Το όνομά της σήμαινε τη χαρά, αλλά η Ευθυμία είχε μισήσει τόσο πολύ τη χαρά που έπαθε αλλεργία. Τόσο σοβαρή αλλεργία που αν ξεστόμιζε κανείς τη λέξη χαρά, φτερνιζόταν ασταμάτητα.

Μια συννεφιασμένη και γεμάτη γκρίζα σύννεφα μέρα, η Θυμιό βγήκε στο μεγάλο παράθυρο του πύργου για να θαυμάσει την υπέροχη, καταθλιπτική θέα. Αυτά άρεσαν στη Θυμιό, η συννεφιά και η βροχή. Όταν έβρεχε, δεν ακουγόταν ούτε παιδικές φωνές, ούτε γέλια στο δρόμο. Μόνο εκείνος ο μονότονος ήχος της βροχής πάνω στα κεραμίδια. Τσικ, τσικ, τσικ. Άνοιγε λοιπόν το παράθυρο και στεκόταν με τις ώρες να χαζεύει τους άδειους και λασπωμένους δρόμους. Ξαφνικά έπιασε ένας δυνατός μανιασμένος αέρας και βιάστηκε να κλείσει γρήγορα το παράθυρό της. Δεν πρόλαβε να το ασφαλίσει όταν ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ. «Ποιος χτυπάει έτσι την πόρτα μου που κακό χρόνο να έχει?» φώναξε αγριεμένα η Θυμιό και έτρεξε να ανοίξει. «Γεια χαρά», είπε ένας νεαρός άντρας που στεκόταν στην πόρτα. «Άψιου!» φτερνίστηκε δυνατά η Θυμιό. «Ένα σκέτο για φτάνει. Δεν χρειαζόταν να πεις την άλλη λέξη. Έχω αλλεργία σε αυτήν και σε ό,τι την περιέχει. Ποια καλέ, τι χαρά! Άλλο πάλι τούτο», απόρρισε ο νεαρός που έμεινε να την κοιτάζει έκπληκτος. «Άκου αλλεργία στη χαρά. Έχω ακούσει αλλεργία στις φράουλες, στα φιστίκια, στο τσίπημα της μέλισσας. Αλλά στη χαρά, άψιου, άψιου!» ξαναφτερνίστηκε η Θυμιό. «Μην ξαναπείς ποτέ αυτή τη λέξη», ούρλιαξε με οργή και κοίταξε στα μάτια τον νεαρό άντρα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε ένα τσιμπηματάκι στην καρδιά και κάτι πεταλούδες να πετάνε μέσα στο στομάχι της, πέρα δόθε, πάνω κάτω. «Μπα, τι είναι πάλι αυτό?» αναρωτήθηκε. «Μήπως είναι και αυτός μάγος και μου κάνει μαγικά?» Δεν είχε ξανανιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που δεν ένιωθε τόσο πολύ θυμωμένη. Ο νεαρός, που είχε γίνει μουσκεμα από την ξαφνική βροχή, τη ζήτησε να περάσει λίγο μέσα μέχρι να σταματήσει η μπόρα. Η Θυμιό συμφώνησε, λέγοντάς του αυστηρά, «Να θυμάσαι πως δεν πρέπει να λες την απαγορευμένη λέξη». Αν και φαινόταν πολύ δύσκολο στον νεαρό να μιλάει χωρίς να χρησιμοποιεί καμία λέξη που να περιέχει τη χαρά, το δέχτηκε. Μόλις μπήκαν μέσα, η Θυμιό τον ρώτησε αν ήθελε ένα τσάι. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελε πολύ ένα ζεστό τσάι. Αλλά πώς να της το ζητήσει που του άρεσε γλυκό, με μπόλικη ζάχαρη? Έτσι, της είπε διστακτικά, «Θα ήθελα πολύ, αλλά ξέρεις μου αρέσει το τσάι με πολύ ζάχαρη». «Άψιου!» φτερνίστηκε ξανά η Θυμιό. Έπρεπε να βρει μια λύση και μάλιστα γρήγορα. Πολύ της άρεσε αυτός ο νεαρός. Δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Απ' την άλλη όμως, κάτι έπρεπε να κάνει με την αλλεργία της. «Το βρήκα τι θα κάνουμε», φώναξε ξαφνικά ενθουσιασμένη. «Όταν θέλεις κάτι που περιέχει την απαγορευμένη λέξη, θα βάζεις το μπιμπ και έτσι θα συνεννοούμαστε τέλεια», καυχήθηκε με υπερηφάνεια η Θυμιό. Λίγο μετά επέστρεψε με το τσάι και με τρεις κουταλιές ζαχαμπίμπ. Και καθώς το πρόσφερε στο νεαρό άντρα, ρώτησε με προφανές γιατί θυμιονάζει. «Αλήθεια, το όνομά σου δεν μου το είπες?» Ο νεαρός κοντοστάθηκε και έμεινε σιωπηλός. Η Θυμιό άρχισε να αγριεύει και τον ξαναρώτησε χωρίς καθόλου νάζει αυτή τη φορά. «Τι έγινε, νεάρε, θα μου πεις το ονοματάκι σου?» «Τώρα μάλιστα, Μπιμπ», είπε ξερά και σώπασε η Θυμιό. Νόμισε πως την κοροϊδεύε και ούρλιαξε θυμωμένη. «Με δουλεύεις, τι Μπιμπ? Άκου Μπιμπ, τι είναι αυτό, όνομα?» «Εντάξει λοιπόν, θα σου πω το όνομά μου», είπε ο νεαρός,
που δεν ήθελε να την εξοργήσει περισσότερο. Να θυμάσαι ότι εσύ μου το ζήτησες. Χάρη. Με λένε Χάρη. Από το Χαράλαμπος. Άψιου, άψιου. Κάποιος μου κάνει πλάκα. Άκου Χάρης, άψιου. Αυτό θα το αλλάξουμε. Και επειδή το Χαράλαμπος άψιου περιέχει την απαγορευμένη λέξη, θα την κάνουμε Μπάμπης. Σου ταιριάζει πολύ, φώναξε ενθουσιασμένη η Θυμιό. Από εκείνη την ημέρα ο Χάρης από το Χαράλαμπος έγινε Μπάμπης. Αγάπησε πολύ τη Θυμιό και έμεινε μαζί της. Όχι γιατί δεν είχε που να πάει, αλλά γιατί ένιωσε από την πρώτη στιγμή πως δεν ήταν κακιά η Θυμιό. Κατάλαβε πως έχει την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Ήταν όμως η καρδιά ενός μικρού πληγωμένου παιδιού που είχε χάσει κάπου τη χαρά του. Ο Χάρης ήταν σίγουρος πως η αγάπη θα τη βοηθούσε να ξαναβρει τη χαμένη της χαρά. Έτσι περνούσε ο καιρός και παρόλο που η μάγισσα Θυμιό δεν ήταν πια και η πιο οργισμένη γυναίκα που έχετε γνωρίσει, την αλλεργία στη χαρά δεν την ξεπέρασε ποτέ. Ο Μπάμπης, ζώντας μαζί της τόσο καιρό, έμαθε να πίνει τον καφέ του όχι με ζάχαρη αλλά με ζαχαμπίμπ. Ζητούσε να πίνει ζαχαμπιπούχο γάλα αντί για ζαχαρούχο και να τρώει ζαμπιωτά αντί για ζαχαρωτά. Και στη Θυμιό άρεσαν τα γλυκά, αλλά τα κάπως πιο περίεργα, όπως η λεμονόπιτα με έξτρα ξυνήλα λεμονιού και σος με έξτρα πικρύλα πικραμύγδαλου. Και ξέρετε ποιο ήταν το αγαπημένο της? Το τιραμισό. Το γνωστό δηλαδή τιραμισού, που του είχε αλλάξει λιγάκι την ονομασία.

Όταν οι μέρες ήταν ηλιόλουστες, η Θυμιό ασφάλιζε όλες τις πόρτες και έκλεινε όλα τα στόρια. Δεν ήθελε να τρυπώσει ούτε ένα παιδικό γέλιο, ούτε μια τόσιδα αχτίδα ήλιου. Ο Χάρης πάλι άνοιγε λίγο την πόρτα και λίγο το στόρι για να ξεκλέψει τη χαρά από το φως του ήλιου και από τις φωνές των παιδιών της γειτονιάς. Μέχρι που τον ανακάλυπτε η Θυμιό και του βάζε τις φωνές. «Κλείσε γρήγορα! Πάλι άφησες ανοιχτά και ακούγονται τα μπιμπούμενα γέλια και μπαίνει και αυτό το ενοχλητικό φως του ήλιου από τις μπιμπάδες?» Εννοώντας φυσικά τα χαρούμενα γέλια και τις χαραμάδες. Μια ανοιξιάτικη μέρα, γεμάτη φως και αρώματα, ο Χάρης ανέβηκε κρυφά στη σοφίτα του πύργου και άνοιξε διάπλατα το παράθυρο για να απολαύσει τα χρώματα της άνοιξης. Ξαφνικά, ένα εκτυφλωτικό φως έλουσε τη θεοσκότεινη σοφίτα και τότε, κρανκ, άκουσε να ανοίγει ένα παλιό σιδερένιο μπαούλο. Από μέσα πετάχτηκε μια πανέμορφη νεράιδα. Τίναξε τις σκόνες και τις αράχνες από τα αλόλευκα ρούχα της και είπε στο Χάρη όλο τσαχπινιά: «Χιχι και χαχα, το όνομά μου είναι Χαρά. Μπορείς όμως και να με φωνάζεις Χαχα. Είμαι η χαμένη Χαρά της Ευθυμίας. Και επειδή έχει εδώ και χρόνια σοβαρή αλλεργία στη χαρά και εγώ αρνούμαι να λέγομαι Μπιμπ, μπορούμε να με λέμε Χαχα. Τέλειο δεν είναι? Χαχα και Χίχι, το όνομά μου Χαχα που πάει κουτί?» Ο Χάρης έμεινε να την κοιτάζει αποσβολωμένος. Έτριβε και ξανά έτριβε τα μάτια του για να σιγουρευτεί πως δεν ονειρευόταν, ενώ η νεράιδα Χάχα συνέχισε να μιλά ασταμάτητα. «Χάρη μου, πολύ σε ευχαριστώ, γιατί εσύ ήσουν η αιτία για να ελευθερωθώ. Είμαι κλειδωμένη εδώ και εγώ δεν ξέρω χρόνια πόσα, και αν δεν ερχόσουν ίσως έμενα και άλλα τόσα. Χίχι και χόχο, πρέπει να βρούμε τρόπο στο λεπτό να διώξουμε σε μια στιγμή τη Θυμιό στην οργή. Θέλω και πάλι την καρδιά της να κατακτήσω και τη Χαχα να της γυρίσω πίσω.» «Καλά όλα αυτά που λες, Χαχα μου, μα πρέπει να ξέρεις πως ο Θυμός την έχει κυριεύσει για καλά. Ούτε την αλλεργία στη χαρά δεν έχει ξεπεράσει μετά από τόσα χρόνια. Χίχι και Χαχα, πάνω στην ώρα ακούω να παίζουν στη γειτονιά κάτι παιδιά. Η μόνη λύση να βρει ξανά ελπίδα και χαρά είναι τα παιδιά. Το μαγικό ραβδί μου με μιας θα το κουνήσω και την μπάλα τους θα στείλω στην αυλή την πίσω.» «Όχι, μη το κάνεις αυτό, Χαχα μου. Τα παιδάκια κάνουν την οργή της Θυμιός να φουντώνει. Αν δει παιδάκια, φρύσε από το κακό της. Κατεβάζει τα μούτρα μέχρι το πάτωμα και όλη μέρα τσιρίζει. Πόσο μισεί τα παιδιά.

Η Χαχά δεν έδωσε καμία σημασία στα λόγια του Χάρη. Κούνησε το μαγικό της ραβδί και σε λίγα λεπτά μια μικρή παρέα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε στην πόρτα της Θυμιός. Τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα. Στέκονταν πολλή ώρα έξω από την πόρτα και μάλωναν ποιος θα χτυπήσει το κουδούνι. Είχαν ακούσει πολλές ιστορίες για μια τρομακτική και θυμωμένη μάγισσα. Οι φήμες έλεγαν ότι ήταν η πιο οργισμένη γυναίκα της οικουμένης. Από τη μια ήταν αδύνατο να πιστέψουν όλες αυτές τις ανόητες ιστορίες. Από την άλλη όμως, αν ήταν στα αλήθεια μάγισσα και τους μεταμόρφωνε σε βατραχάκια. Μετά από πολλές σκέψεις και ακόμη περισσότερους καυγάδες, αποφάσισαν να χτυπήσουν την πόρτα. Δεν θα άφηναν την αγαπημένη τους μπάλα για μια στριμμένη γυναίκα που το έπαιζε μάγισσα. Εξάλλου, μάγισσες υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. Γκλιν γκλον, ακούστηκε ο ήχος του κουδουνιού και αμέσως μετά μια τσιριχτή κραυγή. «Ποιος τολμά και μου χτυπάει την πόρτα?» «Έρχομαι να ανοίξω. Και αν υποπτευθώ ότι το μπαμ που ακούστηκε πριν από λίγο μου έκανε καμιά ζημιά, αλίμονό σας». «Για χαρά, ευγενική κυρά», χαιρέτησε ο πιο θαραλέος της παρέας. «Άψιου, κυρά και λιβάνια». «Και πρόσεξε καλά τη λέξη αυτή που είπες μετά το «για», μην την ξαναπείς ποτέ, έχω αλλεργία». «Πόπο, τι φωνάζεις έτσι καλέ? Ποια λέξη? Τι χαρά? Καλά ό,τι πεις», είπε πάλι ο πιο θαραλέος και συνέχισε. «Μόνο δώσε μας την μπάλα και εξαφανιστήκαμε. Άντε να χαρείς. Άψιου, άψιου». Ούτε 5 λεπτά δεν ήταν στην πόρτα της τα παιδιά και είπαν τουλάχιστον 10 λέξεις που περιείχαν τη χαρά. «Και δώσ' του αψιού, αψιού και ξανά αψιού». Την τρέλαναν στο φτέρνισμα. Έξαλλη η Θυμιό έτρεξε φουρκισμένη στο σπίτι να φέρει το δίθεν μαγικό ραβδί της. Στο μεταξύ ο Χάρης βρήκε την ευκαιρία και διηγήθηκε στα παιδιά όλη την ιστορία της ευθυμίας που έγινε Θυμιό και για την Εράιδα Χαχά. Τα παιδιά συγκινήθηκαν πολύ, όχι τόσο για την ιστορία της δίθεν μάγισσας, όσο για την αληθινή και χωρίς όρια αγάπη του Χάρη. Αν και βοβόταν μήπως και μπορούσε να κάνει στα αλήθεια μαγικά, αποφάσισαν ότι άξιζε να βοηθήσουν. Λίγο αργότερα, και αφού είχαν συνωμοτήσει με το Χάρη, επέσεψε η Θυμιό αποφασισμένη να τους κόψει τη χαρά μια για πάντα. «Ξόρκι μαγικό θα πω, με σκοπό στα προσωπάκια σας χαρά άψιου να μην ξαναδώ». Σαν τέλειωσε η Θυμιό το ξόρκι, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε η χαρά των παιδιών, αλλά ξεκαρδίζονταν στα γέλια. «Σίγουρα θα φταίει ότι χρησιμοποιώ την απαγορευμένη λέξη και το φτέρνισμα μου χαλάει το ξόρκι και δεν πιάνει», σκέφτηκε. «Έτσι, δεν έπιασε το μαγικό μου ξόρκι», τσίριξε έξαλλη η Θυμιό. «Θα σας το κόψω εγώ το γελάκι σας αμέσως στη στιγμή. Τώρα θα δείτε. Ξόρκι μαγικό θα πω, άκατα μάκατα σου κουτουμώ, όλα τα παιδιά να κυριευτούν από θυμό. Αχ ναι, αυτό είναι, άκατα μάκατα σου κουτουμιό. Θέλω να λένε και εμένα Θυμιό», είπαν όλα μαζί τα παιδιά και ξέσπασαν στα γέλια. «Ουφ, θα με σκάσετε εσείς, δεν σας κόβετε με τίποτα το γελάκι έτσι? Ξέρω όμως πως θα σας το κόψω μια και καλή. Ξόρκι μαγικό θα πω, άκατα μάκατα σου κουτουχά, να σας κοπούνε τα χαχανιτά. Μόνο με μπουχ, με κλάψ και σνιφ, ο καθένας από σας να ζει. Και γέλιο στη ζωή σας, ποτέ να μην ξαναδεί». Ξαφνικά σοβάρεψαν όλοι και κόπηκε το γέλιο τους στη στιγμή. Ακόμη και η Νεράιδα Χαχά σταμάτησε τα χαχανιτά. «Όχι, μην τρομάζετε, δεν έπιασε στα αλήθεια το ξόρκι, δεν υπάρχουν ξόρκια». Μόνο που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ξεστόμησε κάτι τέτοιο. Το γέλιο των παιδιών είναι το ομορφότερο πράγμα στον κόσμο.
Ακόμη και ο Χάρης έμεινε να την κοιτάζει κατάπληκτος. «Είσαι πολύ σκληρή», της είπε. «Ο κόσμος θα ήταν απέσιος χωρίς το γέλιο των παιδιών. Έλα, μπάπη, υπερβάλλεις. Δεν έκλεψα το γέλιο από όλο τον κόσμο. Από 4 κακομαθημένα, κακόγουστα και κακομούτσουνα παιδάκια το έκλεψα». «Όχι, Θυμιό μου, δεν συμφωνώ. Όχι από 4, αλλά ούτε από ένα παιδάκι στον κόσμο δεν πρέπει να λείπει το γέλιο». Εξοργισμένα τα παιδιά με την τόση κακία της έκαναν να φύγουν. Και το ένα φώναξε με πολύ θυμό. «Άντε αρκετά. Τόση ώρα καθόμαστε και σε ανεχόμαστε για χάρη του Κυρίου Χάρη. Αψιού, αψιού, ακού να σου πω, μικρέ μου. Τίποτα να μην του πει». Τη διάκοψε σοβαρά η Σούλα, η πιο μικρή της παρέας. «Εμένα που με βλέπει, όλοι οι φίλοι μου με φωνάδουν μικρή. Αλλά εγώ μικρή δεν είμαι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με κοροϊδεύουν επειδή δεν μπορώ να πω το θου». «Το σου θέλεις να πεις», τη διόρθωσε η Θυμιό. «Ναι, ντε, το θου. Το ίδιο λέμε. Αφού να φανταστεί, το όνομά μου είναι Θούλα. Και αυτοί με φωνάζουν Θούλα. Όμως εγώ δεν θυμώνω, γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε. Και φίγουρα δεν κάνω τη δήθεν θυμωμένη μάγισσα». «Μα εγώ δεν κάνω τη δήθεν θυμωμένη μάγισσα. Είμαι μάγισσα και μάλιστα πολύ θυμωμένη. Αν δεν ήμουν μάγισσα, πώς θα κατάφερνα να σας κόψω το γέλιο, ε, πώς?» «Το γέλιο δεν μας το έκοψε το δήθεν ξόρκι σου. Μόνο του μας κόπηκε, επειδή δεν μπορούμε ακόμη να πιστέψουμε πώς μπόρεσες να ευχηθείς κάτι τέτοιο», βιάστηκε να απαντήσει το άλλο κορίτσι της παρέας και συνέχισε. «Ο κύριος Μπάμπης σε αγαπάει τόσο πολύ που το μόνο που θέλει είναι να σε βοηθήσει να βρεις τη χαχά σου. Ποια είναι πάλι αυτή η χαχά, Χάρη μου?» είπε όλο Νάζι και ειλικρινά μετανιωμένη η Θυμιό. «Αχ, Χάρη μου, ούψ, σε είπα Χάρη και δεν φτερνίστηκα. Η χαχά, Θυμιό μου, είναι η χαμένη σου χαρά. Μια νεράιδα που γεμίζει τη ζωή κάθε μικρού παιδιού με γέλιο και ευτυχία. Εσύ όμως άφησες το θυμό σου να σε κυριεύσει και τόσα χρόνια έχεις χάσει το πιο όμορφο συνέστημα του κόσμου, τη χαρά». «Μη!» φώναξε τρομαγμένη η Θυμιό, γιατί ξεφώνισε την απαγορευμένη λέξη, αλλά και πάλι δεν φτερνίστηκε. Ήδη η χαχά της είχε ρίξει τη μαγική της σκόνη. «Χαχα! Τι περιέχει αυτή η σκόνη?» «Πολύ χαρά, ατέλειωτη αγάπη, αμέτρητα χαμόγελα και πολλές πολλές ζεστές αγκαλιές». Με σκυμμένο το κεφάλι και ειλικρινά μετανιωμένη ψιθύρισε. «Σας υπόσχομαι πως δεν θα θυμώσω ποτέ ξανά. Η οργή που ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια ήταν σαν ένα μοχθηρό ξωτικό. Ήταν ξωτικό που είχε κυριεύσει την καρδιά μου. Τώρα όμως θα το διώξω μακριά και θέλω όλοι να γελάμε μοναχά.

Από εκείνη την ημέρα η Θημνιό άλλαξε. Άλλαξε πραγματικά. Η Χαχά της επέστρεψε για τα καλά στη ζωή της και πήρε τη θέση που της άξιζε. Κάθε μέρα καλούσε τα παιδιά στο σπίτι της και έπαιζε μαζί τους σαν μικρό παιδί. Ήθελε να αναπληρώσει όλα εκείνα τα χαμένα παιδικά της χρόνια. Τώρα πια άνοιγε κάθε μέρα το παράθυρό της και άφηνε να μπαίνει μέσα το φως του ήλιου και να γεμίζει τη ζωή της με υπέροχα χρώματα. Και τις βροχερές μέρες μαζεύονταν όλοι μαζί δίπλα στο τζάκι και τραγουδούσαν ένα τραγούδι που έγραψαν όλοι μαζί και το ονόμασαν «Ο ύμνος της χαράς». Και ο μελωδικός ήχος της βροχής «Τσίκ, τσίκ, τσίκ» συντρόφευε το τραγούδι τους. Όσο για την οργή της, η Θημνιό την κλείδωσε στο σιδερένιο μπαούλο στη σκοτεινή σοφίτα και δεν την άφησε να βγει ποτέ από εκεί. Και αν τύχει καμιά φορά και βρεθείτε στον πύργο της ευθυμίας, μην επισκεφτείτε ποτέ τη σοφίτα της. Κυρίως όμως μην ανοίξετε το σιδερένιο μπαούλο. Εκεί ζει ένα φοβερό εξωτικό που λέγεται Χαόρ. Είναι η χαμένη οργή της ευθυμίας που την κλειδαμπάρωσε τόσο γερά ώστε να μην μπορεί να βγει ποτέ ξανά από εκεί. Συμβουλεύω και εσάς. Αν τύχει ποτέ να σας επισκεφτεί αυτή η κυρία οργή, κλειδώστε τη γερά. Αν πάλι δεν έχετε σιδερένιο μπαούλο, στριμώξτε τη σε μια μικρή γωνίτσα της καρδιάς σας. Εκεί στριμωγμένη θα σκάσει. Και δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

σπουργίτη, πως τσιβά παραποσίτη την πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει την πίτα.

Τα το σπουργίτι βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε σε μια όμορφη εκπομπή, σε μια εορταστική εκπομπή για να τιμήσουμε σήμερα τον Άγιο Δημήτρο που εορτάζει, μα μαζί να γιορτάσουμε και την επέτειό μας την 28η Οκτωβρίου που θα τη γιορτάσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, η εκπομπή μας θα έχει ένα πατριωτικό χαρακτήρα. Θα έχει ένα χαρακτήρα όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, θα είμαστε συντονισμένοι εδώ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99,7 για να ακούσουμε όμορφα διηγήματα, όμορφες ιστορίες που αφορούν τον Άγιο Δημήτριο, την 28η Οκτωβρίου και πολλά όμορφα ποίηματα και πατριωτικά τραγούδια. Σήμερα λοιπόν η μέρα του Αγίου Δημητρίου που θα πούμε λίγα πράγματα μέσα από ένα όμορφο κείμενο για να αφιερώσουμε και αυτή την ημέρα στον Άγιο Δημήτριο. Μα επίσης να πούμε ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου που έμεινε στην ιστορία ως η εθνική επέτειος του Όχι. Τιμούμε το Όχι που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του 1940 στις Ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι στον Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου του 1940. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα αρνήθηκε την υποταγή της και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940. Ένα χρόνο αργότερα, στο πλαίσιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποιήθηκε και η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Μάλιστα, λίγες μήνες πριν την εισβολή των Γερμανών, στην Ελλάδα εισέβαλαν και οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατέβαλαν περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πλέον, 28 Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως ημερομηνία εορτασμού για την εθνική επέτειο του Όχι, όπως έμεινε στην ιστορία, και γιορτάζεται στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο κάθε χρόνο προς τιμήν όσων αντιστάθηκαν και δεν θέλησαν να υποταχθούν στους Ιταλούς και στη συνέχεια τους Βούλγαρους και τους Γερμανούς εισβολείς. Ύστερα λοιπόν με όσα είπαμε λίγα πράγματα για αυτή την τόσο μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε κι άλλα λίγα πραγματάκια, πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο πατριωτικό τραγούδι με παλμό και ηρωισμό.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, καλή μου φίλη, πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο διήγημα που έχει σχέση με τον Άγιο Δημήτριο που γιορτάζουμε. Προστάτης και φίλος. Ήταν όμορφη η Θεσσαλονίκη, αληθινή η νύμφη του Θερμαϊκού, έτσι όπως την έμαθε από τα βιβλία του Δημοτικού. Με τον λευκό της τον πύργο και με την υπέροχη θέα των κάστρων της που θαρροί σκέστηκαν εκεί, για να υπενθυμίζουν πως έχει φρουρούς και προστάτες. Του έκαναν εντύπωση οι πολλές εκκλησίες της, σχεδόν σε κάθε τετράγωνο και από μία, και σκέφτηκε πως ο κόσμος σε αυτή την πόλη πίστευε στον Θεό. Η σκέψη αυτή συνειρμικά το έφερε στο νου τη γιαγιά του, που μόλις έμαθε ότι ο γονός της πέρασε στη Θεσσαλονίκη, άστραψαν τα μάτια της. «Θα πας στη Θεσσαλονίκη, γιέ μου, θα σ' αξιώσει ο Θεός να πας να προσκυνήσεις τον Άγιο Δημήτριο που έχεις και το όνομά του». «Καλά, γιαγιάκα μου, αυτό μονάχα έχεις να μου πεις. Σε κοντζά μου νομική πέρασα και εσύ μονάχα για τον Άγιο Δημήτρη μου λες». Γέλασε η γιαγιά και άνοιξε την αγκαλιά της. «Πρώτα αυτό θα σου πω και ύστερα όλα τα άλλα», του είπε. Και εκείνος όπως πάντα κούρδιασε σαν πουλί μέσα. Ένιωσε ξαφνικά τύψεις ο Δημήτρης που χάζευε όλη μέρα τις ομορφιές της πόλης και δεν σκέφτηκε να περάσει πρώτα να προσκυνήσει τον Άγιο της. Είχε στο πορτοφόλι και τα χρήματα που του έδωσε η γιαγιά για να ανάψει μια λαμπάδα. Τι θα της έλεγε το βράδυ στο τηλέφωνο σαν τον ρωτούσε, που σίγουρα θα τον ρωτούσε, αν πήγε στον Άγιο? Ρώτησε κατά που πέφτει και ανηφόρησε. Ιδιαίτερες σχέσεις με την εκκλησία δεν είχε, μα αυτό που του φύτεψε η γιαγιά του από μωρό τον έκανε να νιώθει μια γλυκύτητα κάθε φορά που τύχαινε να έρθει σε επαφή με κάτι που είχε σχέση με το Θεό και την πίστη, μα τίποτα παραπάνω. Διέσχισε την Αριστοτέλους και πέρασε από την αρχαία αγορά. Εκεί ζήτησε ξανά πληροφορίες για την εκκλησία και δεν άργησε να βρεθεί στον αυλόγυρό της. Μπήκε με δέος μέσα και αφού άναψε το κερί της γιαγιάς και το δικό του, ένιωσε μια γλυκιά άβρα να τυλίγει την ψυχή του. Προσκυνήσε τη λάρνακα με την κάρα του Αγίου και έβαλε το χέρι για να βγάλει το πορτοφόλι του που μέσα είχε πάντα ένα μικρό στυλό για ώρα ανάγκης. Είχε εντολή από τη γιαγιά να γράψει όλα τα ονόματα της οικογένειάς τους για να τα μνημονεύσει ο παπάς. Τον έλουσε κρύος ιδρώτας, σαν αντιλήφθηκε ότι το πορτοφόλι δεν ήταν στη θέση του. Έψαξε στην άλλη τσέπη, μα ούτε εκεί ήταν. Κατάλαβε ότι το έχασε, ότι κάποιος του το έκλεψε μέσα στην ίδια την εκκλησία. Είχε μέσα τα χρήματα για να περάσει τις πρώτες μέρες, την ταυτότητά του και την κάρτα της τράπεζας. Του κόπηκαν τα πόδια και στηρίχθηκε πάνω στη λάρνακα με τα λείψανα. «Άγιε Δημήτρη, τι θα κάνω τώρα?» ψιθύρισε με απόγνωση και ένα παράπονο έπνιξε την ψυχή του. Ήταν σίγουρος ότι μέσα στο ναό το έχασε, γιατί το έβγαλε για να πάρει χρήματα να ανάψει τα κεριά. Έτρεξε στο χώρο των κεριών με ελπίδα, μα δεν το βρήκε. Έψαξε σε όλο το ναό όπου περπάτησε, μα και πάλι τίποτα. Κάθισε απελπισμένος σε ένα σκαλοπάτι έξω από το ναό. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η υπέροχη πρώτη μέρα του στη Θεσσαλονίκη θα κατέληγε έτσι. «Αχ, γιαγιά, πού να ξέρεις τι μου συνέβη σήμερα στον Άι Δημήτρη σου», ψιθύρισε. «Σου συμβαίνει κάτι, φίλε?» Η ζεστή φωνή που άκουσε δίπλα του τον έκανε να γυρίσει ξαφνιασμένος. Μια παρέα από 5 νεαρούς στεκόταν κοντά του και τον κοίταζαν με ενδιαφέρον. «Ναι», απάντησε χαμηλόφωνο, «μόλις έχασε τον πορτοφόλι μου». Η παρέα των νεαρών κοιτάχτηκε με νόημα. «Τι χρώμα είχε το πορτοφόλι σου?» τον ρώτησε ο ένας. «Καφέ σκούρο», αποκρίθηκε ο Δημήτρης. «Έψαξα σε όλο το λαό, μα δεν το βρήκα». «Το βρήκαμε εμείς», είπε κάποιος άλλος. Και ο Δημήτρης δεν πίστευε στα αυτιά του. «Το παραδώσαμε στον ιερέα, μήπως πάει αυτός που το έχασε να το αναζητήσει». «Στον ιερέα? Πω, μα πώς δεν το σκέφτηκα να το ρωτήσω», είπε ο Δημήτρης και τα μάτια του άστραψαν. «Δηλαδή, βρήκατε το πορτοφόλι μου και το παραδώσατε?» ρώτησε όταν συνειδητοποίησε το τι έγινε. «Θα κρατούσαμε ξένο πορτοφόλι? Δεν μας άφηνε ποτέ ήσυχους ο Άγιος αν το κάναμε αυτό», του απάντησε ο πρώτος. «Πήγανε μαζί
και βρήκανε τον ιερέα μέσα στο ιερό. Τα παιδιά το έφεραν δίχως να το ανοίξουν, παιδί μου. Εγώ το άνοιξα για να δω μήπως υπάρχουν μέσα στοιχεία για να βρω τον κάτοχό του. Δεν χρειάζεται να μου αποδείξεις ότι είναι δικό σου. Έχει μέσα την ταυτότητά σου. Παιδί μου, Δημήτριε, να ξέρεις ότι ο Άγιος έβαλε το χέρι του και το βρήκαν αυτά τα παιδιά που είναι δικά του παιδιά, παιδιά της Εκκλησίας. Πήγαινε τώρα να τα κεράσεις ένα γλυκό και να γνωριστείτε. Θα είναι ό,τι καλύτερο να κάνεις φίλους αυτά τα παιδιά που έχουν φίλο τον Άγιο Δημήτριο. Αχ, γιαγιά, θα τρελαθείς με αυτά που θα σου πω, ψιθύρισε συγκινημένος ο Δημήτρης, σαν αποχαιρέτησε το βράδυ τους καινούργιους φίλους του. Καλά μου έλεγες ότι θα με περιμένει ο Άγιος στην πόλη του. Την έκανες τη δουλειά σου, γιαγιάκα μου, την έκανες, είπε σχεδόν φωναχτά και ένιωσε ότι η γλύκα και η ζεστασιά θα ήταν πια μόνιμη μέσα του. Διήγημα της Ελένης Βασιλείου.

Πάμε λοιπόν μετά το όμορφο δίηγημά μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα ποίηματα. Οκτώβρης 1940 του Γιάννη Ρίτσου. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες. Ορθή η αυγή σημειοστολίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάμπει μες στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος σπλημένος με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος. Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε. Ύστερα ακούγονται τάρβυλα στην άσφαλτο. Το μεγάλο τραγούδι των αντρικιών μηνυμάτων που μακραίνει και σβήνει στο βάτος του δρόμου ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουνε, σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. Ακούγονται αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί. Ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν. Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα. Νικούμε, νικούμε. Πάντα νικάει το δίκιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Ένα δεύτερο ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου με τίτλο «Μάνα και γιος». Στις ιστορίες το διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαγε η πίντος σαν να είχε ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράνια κατέβαζαν τραγούδια και να πίδαγαν τα έλατα και χόρευαν οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν «Είτε παιδες Ελλήνων». Φωτεινές σπάτες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα. Ποτάμια πίσω δρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν. Κι οι μάνες, τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τ' ανέβαιναν. Με την ευχή στον ώμο τους κατά το γιο παγέναν. Και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες. Και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους. Και έδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές ανδροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα. Και ανηφόριζαν στη γραμμή όσο που μέσα στα σύννεφα κάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω από την άλλη. Και αυτά λοιπόν τα όμορφα ποίηματά μας. Θα δούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, καλή μου μικρή φίλη και μεγάλη μου φίλη, σήμερα όπως είπαμε η γιορτή μας έχει ένα εορταστικό χαρακτήρα, τόσο για τον Άγιο Δημήτριο που τον αναφέραμε σαν Άγιο και προστάτη της Θεσσαλονίκης, και σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα, μια όμορφη ιστορία που θα πάρουμε πολλά όμορφα μηνύματα για την πατριωτική μας γιορτή το 1940. Πόσο πολύ σχετίζεται η Παλαιά Διαθήκη μαζί με αυτό τον τόσο ιστορικό γεγονός. Θα πούμε λίγα λόγια για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Πάμε λοιπόν. Θυμάστε παιδιά τον Δαβίδ, το παιδί που υμνούσε με το ψαλτήρι του τον Θεό? Ο Θεός, βραβεύοντας την πίστη του, επιτέλεσε πολλά θαυμαστά στη ζωή του. Από βοσκό τον έκανε ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ και από νεαρό παλικάρι τον ανέδειξε εθνικό ήρωα. Πώς? Θα το δούμε σήμερα στην ιστορία που θα σας διηγηθώ. Στην εποχή του Δαβίδ, γύρω στο 1000 π.Χ., ένας πολύ άγριος λαός, οι Φιλιστέοι, κήρυξαν πόλεμο εναντίον των Ισραηλιτών. Όσοι γνώριζαν τους Φιλιστέους έτρεμαν για τη δύναμή τους, την αγριάδα τους, το πλήθος τους. Έτρεμαν γιατί εκτός από όλα αυτά ήταν και πολύ καλά οπλισμένοι. Στον πόλεμο αυτό πήγαν και τα 3 μεγαλύτερα αδέρφια του Δαβίδ. Ο ίδιος σαν πιο μικρός έμεινε πίσω κοντά στον γέροντα πατέρα του, τον Ιεσέ. «Δαβίδ», του είπε μια μέρα ο Ιεσέ, «πάρε από τα αγαθά μας ψωμί και τυρί, να πας στα αδέρφια σου, να δεις τι κάνουν, μήπως κάτι χρειάζονται». Με προθυμία δέχτηκε το καλό αυτό παιδί να κάνει ό,τι του είπε ο πατέρας του. Αλλά καθώς έφτασε στο στρατόπεδο, τι να δει? Τα δυο αντίπαλα στρατεύματα ήταν παραταταγμένα για μάχη, το ένα απέναντι από το άλλο. Αλλά από τη μια μεριά των Φιλιστέων ξεπρόβαλε ένας γιγαντόσωμος άνδραψ, περίπου 2,5 μέτρα ύψους, οπλισμένος σαν αστακός. Φορούσε περικεφαλαία και η πανοπλία του ήταν πολύ βαριά, κατασκευασμένη από χαλκό και σίδηρο. Μόλις τον αντίκρισαν οι Ισραηλίτες, τους έπιασε πανικός. 40 μέρες τώρα, πρωί και απόγευμα, εμφανιζόταν για να τους προκαλεί, να τους προσβάλλει, να τους κλεβάζει. Βροντερή και τρομακτική ακούστηκε και εκείνη την ώρα η φωνή του. «Γιατί παραταχθήκατε για πόλεμο απέναντί μας? Διαλέξτε έναν άνδρα ανάμεσά σας και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν μπορέσει να με νικήσει, θα γίνουμε δούλοι σας. Αν εγώ τον νικήσω, θα γίνετε εσείς δούλοι σε εμάς. Εμπρός λοιπόν, δώστε μου έναν δικό σας να μονομαχήσουμε οι δυο μας». Μιλούσε ο Γολιάθ, έτσι ήταν το όνομά του, γεμάτος αλαζονία και περιφρόνηση για τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ δεν άντεχε άλλο να τον ακούει. «Ποιος είναι αυτός που τολμά να προσβάλλει έτσι το στρατό του αληθινού Θεού?» είπε με αγανάκτηση και θάρρος. «Και νάτος, μπροστά στον βασιλιά Σαούλ. Μη φοβάσαι βασιλιά μου, εγώ ο δούλος σου θα πάω να πολεμήσω με αυτόν τον ασεβή Φιλιστέο», του λέει με απίστευτη τόλμη. Ο βασιλιάς στην αρχή τάχασε. Ένα τόσο νεαρό παλικάρι να τα βάλει με ένα γίγαντα? Όχι, δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Ο Δαβίδ όμως επέμενε τόσο που ήταν αδύνατο ο βασιλιάς να του αρνηθεί. Υποχώρησε και του έδωσε την άδεια. Έδωσε μάλιστα εντολή να του φορέσουν την πανοπλία του. Μα με τη βαριά πανοπλία του βασιλιά, ο καημένος ο Δαβίδ ήταν αδύνατο να κάνει το παραμικρό βήμα. Τι με αυτό? Δείτε και καμαρώστε το παιδί του Θεού. Πετάει κατάχαμα την πανοπλία που τον εμποδίζει. Παίρνει για μοναδικό του όπλο τη σφεντόνα του. Διαλέγει και 5 λίες πέτρες και τις βάζει στο σακί του που πάντα το κουβαλούσε μαζί του. Και έτσι ξεκινά να αναμετρηθεί με τον γιγαντόσωμο Γολιάθ. Μα δεν φοβάται. Άοπλο σχεδόν θα τα βάλει με το γίγαντα Φιλιστέο. Ναι, δεν δηλιάζει ο Δαβίδ. Έχει ένα όπλο με το οποίο κατατροπώνει και τον ισχυρότερο αντίπαλο. Το έχει δοκιμάσει εκεί στα βοσκοτόπια όταν κινδύνεψε η ζωή του από τα θηρία. Ποιο είναι το όπλο του? Η πίστη στον Θεό. Ο Δαβίδ πιστεύει ότι ο Θεός του είναι αληθινός και παντοδύναμος. Τον εμπιστεύεται. Είναι βέβαιος ότι δεν θα τον αφήσει αβοήθητο. Τόσες φορές τον γλίτωσε στα δάση και στα βουνά από τα άγρια θηρία. Και τώρα λοιπόν θα είναι μαζί του. Και εφόσον έχει μαζί του τον παντοδύναμο Θεό, ποιο να φοβηθεί?
Οι Ισραηλίτες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Είναι πάνω από τη λογική αυτό που πάει να κάνει. Θα τα καταφέρει? Σαν είδε ο Γολιάθ το μικρόσημο παλικάρι, άρχισε να τον καταργέται και να βλασφημάει τον Θεό. «Για σκυλί με πέρασε και ήρθες να με χτυπήσεις με πέτρες», του είπε ηρωνικά. «Αλλά για να ακούσουμε, κάτι λέει και ο Δαβίδ και η φωνή του είναι τόσο γενναία και σταθερή. Εσύ θα πολεμήσεις εναντίον μου με τα ισχυρά σου όπλα. Εγώ όμως θα σε πολεμήσω με βοηθό μου τον ίδιο το Θεό. Θα σε νικείς και θα καταλάβουν όλοι ποιος είναι ο ένας και αληθινός Θεός, ο Θεός του Ισραήλ». Ο Γολιάθ δεν πιστεύει στα αυτιά του. «Για δε στράσος αυτός ο μικρός, καημένε Γολιάθ. Δεν γνωρίζεις τον αληθινό Θεό που έχει τη δύναμη να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα δικά του παιδιά. Δεν ξέρεις πως η καρδιά του Δαβίδ είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό και για την πατρίδα του. Πως ο νέος αυτός που έχεις μπροστά σου κρύβει μια τεράστια δύναμη μέσα του. Τη δύναμη που χαρίζει ο Θεός σε όσους αληθινά πιστεύουν σε αυτόν». Προχωρεί λοιπόν ο Γολιάθ αγέροχος ενάντια στον Δαβίδ. Μόνο να τον πιάσει στα χέρια του και... Πριν προλάβει όμως το νεαρό τσοβανόπουλο, αρπάζει μια πέτρα μέσα από το σακίδιό του, τη βάζει στη σφεντόνα του και με το αετήσιο μάτι και σταθερό χέρι την εκτοξεύει ενάντια στο γιγαντόσωμο πολεμιστή. Τι έγινε? Η πέτρα χτύπησε το Γολιάθ στο μέτωπο, τρύπησε το κράνος του και τον ξάπλωσε κάτω νεκρό. Το θαύμα έγινε. Ο Δαβίδ, το γενναίο βοσκόπουλο της Βηθλέμ, το πιστό παιδί του Θεού, είναι ο νικητής. Πανικό στο στρατόπεδο των Φιλιστέων. Τρομαγμένοι από το απρόσμενο αποτέλεσμα της αναμέτρησης, το βάζουν στα πόδια για να σωθούν. Οι Ισραηλίτες νικούν τους Φιλιστέους. Ήταν, παιδιά μου, στα αλήθεια τόσο άνισος ο αγώνας Δαβίδ και Γολιάθ. Η νίκη όμως δεν είναι πάντοτε με το μέρος των πολλών και ισχυρών. Πολλές φορές η ιστορία έχει να δείξει θαύματα, γεγονότα που μαρτυρούν πως ο Θεός δείχνει θαυμαστά τη δύναμή του, αναδεικνύοντας νικητές τους αδύναμους και τους λίγους, αρκεί να πιστεύουν σε Αυτόν. Το θαύμα αυτό το έχει ζήσει πολλές φορές και η δική μας πατρίδα. Και να, τούτες τις μέρες, παιδιά μου, γιορτάζουμε ένα ιστορικό γεγονός που μας θυμίζει τόσο την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. 28 Οκτωβρίου 1940. Από τη μία μεριά οι Ιταλοί με το πάνοπλο και πολυάριθμο στρατό, από την άλλη οι Έλληνες λίγοι με ελάχιστα και παλιά όπλα, και ο Γολιάθ, η Ιταλία, ευνηδιαστικά και χωρίς κανένα λόγο ζητά να υποδουλώσει την πατρίδα μας. Και εμείς οι μικροί αρνηθήκαμε και είπαμε όχι. Πώς τολμήσαμε εμείς οι λίγοι με τα ελάχιστα όπλα και εφόδια να τα βάλουμε με το γίγαντα αυτόν που μας απειλούσε? Η νίκη της Ιταλίας ήταν σίγουρη. Με μαθηματική ακρίβεια, συγκρίνοντας τις δυνάμεις των Ιταλών με τις δικές μας, ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να είχε εξοντωθεί. Ο λαός όμως είχε κάτι που η Ιταλία δεν το υπολόγισε. Είχε πίστη στον Θεό, την πίστη του Δαβίδ και την αγάπη στην πατρίδα. Μία πίστη και μία αγάπη που γέννησαν στην καρδιά κάθε Έλληνα γενναιότητα και ηρωισμό. Όλοι οι μικροί μεγάλοι ένωσαν την προσευχή τους στο Θεό και εικέτεψαν για τη δική του βοήθεια. Ζήτησαν την πρεσβεία και τη βοήθεια της Παναγίας μας. Και το θαύμα έγινε. Η μικρή Ελλάδα νίκησε τον γίγαντα Ιταλία. Κάθε φορά, παιδιά μου, που η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε κάποιο κίνδυνο ή απειλή, κάθε φορά που αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα, όπως τώρα που ζει ώρες αγωνίας για τα οικονομικά και εθνικά μας θέματα, αν οι Έλληνες ζητούμε με πίστη τη βοήθεια του Θεού, εκείνος δεν θα μας εγκαταλείψει. Δυστυχώς, οι πιο πολλοί στην πατρίδα μας σήμερα ξέχασαν το παρελθόν, ξέχασαν πόσο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει, έπαψαν να πιστεύουν στο θαύμα. Αυτό όμως που οι μεγάλοι έχουν ξεχάσει, αυτό που μακριά από τον Θεό δεν μπορεί κανείς να καταφέρει, μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς. Εμείς τα παιδιά που είστε η ελπίδα αυτού του κόσμου, μείνετε κοντά στο Θεό, προσευχηθείτε, τιμήστε στους μεγάλους ότι υπάρχει Θεός. Ξέρετε, ο Θεός αγαπά και ακούει τις προσευχές που κάνουν τα μικρά παιδιά. Κάθε βράδυ στην προσευχή σας πολύ να τον παρακαλάτε να φυλάξει και να βοηθήσει την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, που για την ελευθερία της, για την ελευθερία όλων, τόσοι ήρωες θυσιάστηκαν.
Ναι, παιδιά μου καλά, είναι χρέος όλων μας να μην ξεχνούμε να προσευχόμαστε για την πατρίδα μας. Με την πίστη στο Χριστό και την Παναγία οδηγώ, η πατρίδα μας δεν θα σβήσει, στους αγώνες θα νικήσει. Με αυτό το στιχάκι θα κλείσω αυτή την πατριωτική εκπομπή που όλοι μας μικροί και μεγάλοι θα γιορτάσουμε αυτές τις μέρες. Ας έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, γιατί μόνο με την ελπίδα μπορούμε να νικούμε τόσο τους εχθρούς μας όσο και τους εσωτερικούς εχθρούς μας, και αυτό θα μας κάνει πιο γενναίους, πιο χριστιανικούς και πιο αληθινά παιδιά του Θεού. Λοιπόν, παιδιά μου, χρόνια πολλά, ελεύθερα, ειρηνικά, αναμάρτητα, αγιαστικά. Θα τα ξαναπούμε ως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Μέχρι τώρα να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο και ευλογημένο Σάββατο. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθερα.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλεγε τότε ο Ιησούς και προς τους μαθητές του: «Σας λέω πως είναι αδύνατον σκάνδαλα να μην έρθουν, αλίμονο όμως αυτόν που θα τα προκαλέσει. Θα είναι προτιμότερο γι' αυτόν να πάει να δέσει μιλόπετρα στον τράχυλο, στη θάλασσα να πέσει, παρά και σένα από τους μικρούς την πίστη να κλονίσει. Γι' αυτό λοιπόν προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Εάν κακό σε σένανε κάνει ο αδελφός σου, τότε επιτιμησέ τονε, κι άμα μετανοήσει, τότε κι εσύ εκείνονε πρέπει να συγχωρήσεις». Και οι Απόστολοι είπανε τότε στον Κύριό τους: «Παρακαλούμε, Κύριε, την πίστη μας να αυξήσεις». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Αν είχατε την πίστη τόση σαν κόκκος συναπιού, εις τη μουριά ετούτη, ξερίζωσε, θα λέγατε, τις ρίζες σου και άμε, και φύτρωσε στη θάλασσα, και θα υπάκουε εκείνη. Ποιος από σας που εργάτη του έχει για να οργώνει ή για να βόσκει πρόβατα από τον αγρό θα έρθει, θα πει σε εκείνον κάθισε, έλα να φας αμέσως, και δεν θα πει ετοίμασε το δείπνο να δειπνήσω και την ποδιά στη μέση σου βάλε να διακονήσεις, ώσπου να φάω και να πιω, και όταν θα τελειώσω θα έρθεις να φας, να πιεις κι εσύ μετά με τη σειρά σου. Ή μήπως στον εργάτη του θα πρέπει να χρωστάει χατήρι που του έκανε ό,τι είχε διατάξει? Δεν το νομίζω. Έτσι κι εσείς όταν θα υπακούτε και κάνετε όλα αυτά που ο Θεός προστάζει, να λέτε ήμασταν άξιοι δούλοι σου, Κύριέ μου, και κάναμε ό,τι οφείλαμε να κάνουμε για σένα».

Προς τα Ιεροσόλυμα ο Κύριος προχωρούσε, από Σαμάρια ανάμεσα και από Γαλιλαία. Και μπαίνοντας σε ένα χωριό, περαστικός ως ήταν, εκεί τον συναντήσανε 10 λεπροί ανθρώποι, και από μακριά στεκόντουσαν και δυνατά φωνάζαν: «Το έλεος σου Ιησού, αφέντη, να μας δώσεις». Και βλέποντάς τους, ο Ιησούς προστάζει και τους λέει: «Πηγαίνετε στους ιερείς για να σας εξετάσουν». Στο δρόμο καθώς πήγαιναν, τους έφυγε η λέπρα. Ο ένας τότε από τους λεπρούς, σαν είδε τι είχε γίνει, πως θεραπεύτηκε άμεσα από την ασθένειά του, γύρισε εκεί που ήτανε ο Ιησούς και πάλι, και τον Θεό εδόξαζε με μια φωνή μεγάλη, πέφτοντας με το πρόσωπο στου Ιησού τα πόδια, για το καλό που του έκανε και τον ευχαριστούσε. Κι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήτανε Σαμαρίτης. Και είπε τότε ο Ιησούς, σαν άχη απορία: 10 δε θεραπεύτηκαν, οι άλλοι 9 πού είναι? Κανείς δε βρέθηκε από αυτά

Ρωτήθηκε ο Ιησούς από τους Φαρισαίους, «Η Βασιλεία του Θεού το πότε μέλει να έρθει?» Και εκείνος τότε απάντησε και λέει στους Φαρισαίους, «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο τέτοιον που θα είναι φανερός και αντιληπτός από όλους. Και δεν θα πούνε «Να είναι εδώ» ή «Είναι εκεί πέρα». Η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη ανάμεσά σας». Και είπε προς τους μαθητές ότι θα έρθουν μέρες που έστω μια θα θέλετε να δείτε από εκείνες του Υιού του ανθρώπου όλοι σας και δεν θα την δείτε. Θα πούν σε σας «Να είναι εκεί» ή «Να εδώ θα είναι», αλλά μην πάτε όπου σας πούν, γιατί δεν θα είναι αλήθεια. Μην τους ακολουθήσετε, πίσω τους να μην πάτε. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου ζωντανή και φανερή θα είναι, σαν αστραπή που η λάμψη της διασχίζει τα ουράνια και φαίνεται από τη μια ως και την άλλη άκρη. Όμως του ανθρώπου ο Υιός πρώτα πρέπει να πάθει, πολλά να αποδοκιμαστεί από τη γενιά ετούτη. Όπως του Νόε τον καιρό, έτσι σας λέω θα γίνει, το ίδιο με τον ερχομό και του Υιού του ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και πίνανε και όλοι καλοπερνούσαν. Οι άνδρες νυμφευόντουσαν, παντρεύονταν γυναίκες, μέχρι που ήρθε η στιγμή εκείνη που ο Νόε μέσα σε αυτή την κυβωτό που είχε φτιάξει μπήκε. Και έπειτα ο κατακλυσμός ήρθε στη γη επάνω και όλους τους αφάνισε που μέσα δεν εμπήκαν. Το ίδιο στον καιρό του Λότ και πάλι είχε γίνει. Ετρώγανε και πίνανε, αγόραζαν, πουλούσαν, φυτεύανε και χτίζανε, κανονικά εζούσαν. Τη μέρα όμως που ο Λότ βγήκε από την πόλη που ονομαζόταν Σόδομα, έβρεξε πυρ και θιάφη επάνω από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια λέγω θα συμβούν και την ημέρα εκείνη που μέλει να αποκαλυφθεί στον κόσμο ο Υιός του ανθρώπου. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό εκείνη την ημέρα και έχει την πραμάτια του στο σπίτι φυλαγμένη, στον κόπο για να κατεβεί, μήπως για να την πάρει, και όποιος είναι στον αγρό να μην γυρίσει πίσω. Και να θυμάστε τι έπαθε του Λότ τότε γυναίκα: όποιος θελήσει λέγω σας να σώσει τη ζωή του θα την εχάσει, και αυτός που θέλει να τη χάσει σας βεβαιώ πως πρόκειται να τη διατηρήσει. Και πάλι σας διαβεβαιώ ότι τη νύχτα εκείνη από τους δυο που θα βρεθούν στο ίδιο το κρεβάτι ο ένας μέλει να σωθεί και να χαθεί ο άλλος. Και δυο γυναίκες που μαζί θα βρίσκονται να λέθουν, η μία μέλει να σωθεί και να χαθεί η άλλη. Και δύο πάλι άνθρωποι που θα είναι στο χωράφι, ο ένας μέλει να σωθεί και να χαθεί ο άλλος. Και πού θα γίνουνε αυτά, Κύριε, τον ρωτήσαν. Και εκείνος τους απάντησε, εκεί που είναι το πτώμα, στο ίδιο μέρος.

Τους έλεγε ο Ιησούς παραβολή και πάλι για το πως πρέπει πάντοτε την προσευχή να κάνουν και όταν θα προσεύχονται πως να μην αποκάμνουν. Σε κάποια πόλη ήτανε ένας κριτής, τους είπε, που δεν φοβόταν το Θεό, δεν λόγιαζε ανθρώπους. Σε αυτή την πόλη έμενε μια χείρα που ερχόταν στον δικαστή και ζήταγε συχνά επανειλημμένα: «Προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιότανε σε εκείνην. Αργότερα όμως σκέφτηκε και είπε στον εαυτό του: «Δεν τον φοβούμαι τον Θεό κι ούτε λογιάζω ανθρώπους, μα μου γίνε κουραστική τούτη εδώ η χείρα». Και αποφάσισα λοιπόν το δίκιο της να δώσω για να μην έρχεται ως εδώ συχνά να με κουράζει. Και έπειτα πάλι πρόσθεσε ο Κύριος και τους είπε: «Προσέξετε ο άδικος, ο δικαστής τι είπε. Θα αναβάλει ο Θεός το δίκιο να αποδώσει στους εκλεκτούς του, σας ρωτώ, που συνεχώς φωνάζουν και τους ζητούν νυχθημερών βοήθεια να τους δώσει. Σας βεβαιώνω γρήγορα το δίκιο τους θα δώσει. Όμως αν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους εις τη γη ή άπιστους μονάχα».

σε κάποιους που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και άλλους περιφρόναγαν. Παραβολή, τους είπε. Δύο ανθρώποι πήγαν στο ναό για να προσευχηθούνε. Και Φαρισαίος ήτανε ο Ιης και ο άλλος τελώνης. Με στάση επιδεικτική τότε ο Φαρισαίος στην προσευχή του έλεγε τα παρακάτω λόγια. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι εγώ δεν είμαι σαν τους ανθρώπους τους λοιπούς που έρχονται εδώ πέρα, άρπαγας άδικος μοιχός, σαν τούτο τον τελώνει. Εγώ νηστεύω δυο φορές μέσα στην εβδομάδα και αυτό που οφείλω στο ναό, στην ώρα του το δίνω, που είναι το 1/10 από τα εισοδήματά μου». Και ο τελώνης μακριά στεκότανε πιο πίσω. Στον ουρανό τα μάτια του δεν τόλμαγε να υψώσει και χτύπαγε το στήθος του και έλεγε με πόνο: «Εμένα τον αμαρτωλό, λυπήσουμε, Θεέ μου». Σας βεβαιώνω πως αυτός πήγε δικαιωμένος στο σπίτι του και από το Θεό ήταν συγχωρημένος, και όχι ο άλλος που έλεγε: «Ευχαριστώ σε, Θεέ μου», διότι θα ταπεινωθεί όποιος σε αυτόν υψώνει, και πιο ψηλά θα υψωθεί όποιος τον ταπεινώνει.

Ιησούς ευλόγησε μικρά παιδιά που φέραν. Κάποιοι άνθρωποι στον Ιησού φέραν μικρά παιδάκια με τάγια τα χέρια του για να τα ευλογήσει. Σαν τάδανε οι μαθητές, τους μάλωσαν εκείνους. Μα ο Ιησούς τα κάλεσε κοντά του και τους λέει: «Αφήστε, λέω, τα παιδιά να έρθουνε σε μένα και να μην εμποδίζετε από αυτά κανένα. Η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν τούτα τα παιδιά, αγνά, χωρίς κακία. Την Βασιλεία του Θεού σας διαβεβαιώνω, αν κάποιος δεν θα τη δεχτεί σαν το μικρό παιδάκι, δεν πρόκειται μέσα σε αυτή ποτέ του να εισέλθει».

Ερώτησε ένας άρχοντας τον Ιησού και είπε: «Διδάσκαλέ μου αγαθέ, για πες μου τι να κάνω της αιωνίας της ζωής να γίνω κληρονόμος». «Γιατί με είπες αγαθό?» ο Κύριος τον ρωτάει. «Κανείς δεν είναι αγαθός παρ' ο Θεός μονάχα. Γνωρίζεις για τις εντολές που λένε μη μιχεύσεις, να μη σκοτώσεις άνθρωπο, τίποτα να μην κλέψεις, ψεύτικα λόγια να μην πεις και τίμα κάθε μέρα εκείνους που σε γέννησαν, πατέρα και μητέρα». Και ο άρχοντας απάντησε στον Ιησού και λέει: «Όλα ετούτα που μου λες από μικρός τα κάνω». Σαν τ' άκουσε ο Ιησούς τα λόγια αυτά, του είπε: «Ένα ακόμη βασικό σου λέω πως σου λείπει. Όλα σου τα υπάρχοντα να πιάσεις να πουλήσεις και στους φτωχούς τα χρήματα όλα να τα χαρίσεις. Τον θησαυρό του ουρανού έτσι θα αποκτήσεις και έλα έπειτα απ' αυτά να με ακολουθήσεις». Τα λόγια αυτά που άκουσε λύπη του προκαλέσαν, διότι ήταν πάμπλουτος ο άρχοντας εκείνος. Σαν είδε τότε ο Ιησούς τη στεναχώρια που είχε, είπε το πόσο δύσκολο είναι να μπουν εκείνοι στη βασιλεία του Θεού που έχουν περίσσια πλούτη. Το καραβόσκινο να μπει πιο εύκολο φαντάζει μέσα στη βελονότρυπα παρά αυτός που έχει πλουτοπερίσιο στου Θεού την Άνω Βασιλεία. Όσοι άκουσαν τον Ιησού να λέει αυτά τα λόγια είπανε τότε: «Ποιος μπορεί να βρει τη σωτηρία?» Και εκείνος τότε απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Αυτά που είναι αδύνατα οι άνθρωποι να κάνουν είναι εφικτά και δυνατά από τον Θεό να γίνουν». Και ο Πέτρος είπε: «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε: «Σας βεβαιώνω πως αυτός που άφησε το σπίτι ή τους γονείς ή αδέλφια του, γυναίκα ή και τέκνα, για χάρη της ουράνιας και θείας βασιλείας, θα απολάβει πιο πολλά στα χρόνια αυτά που ζούμε και την αιώνια ζωή του μέλλοντος αιώνα».

Τους μαθητές τους 12 πήρε ο Ιησούς κοντά του και έπειτα στράφηκε σε αυτούς και είπε: όλοι ακούστε. Τώρα που Ιεροσόλυμα ανεβαίνουμε, όλα όσα για του ανθρώπου τον Υιό έγραψαν οι προφήτες, τα γεγονότα έφτασε η ώρα για να γίνουν. Πρόκειται να παραδοθεί σε εθνικούς και εκείνοι θα τον περιγελάσουνε, θα βρίσουν, θα τον φτύσουν και θα τον μαστιγώσουνε και θα τον εσκοτώσουν. Αλλά αυτός θα αναστηθεί την τρίτη την ημέρα. Μα αυτοί δεν καταλάβανε τίποτα από τι είπε. Ήτανε ενιγματικά και δεν τα εννοήσαν.

θεράπευσε άνθρωπο τυφλό στην Ιεριχώ σαν μπήκε. Στην Ιεριχώ πλησίαζε ο Ιησούς και είδε άνθρωπο που ήταν τυφλός στην άκρη εκεί του δρόμου και επετώντας ζήταγε βοήθεια του κόσμου. Το πλήθος όταν άκουσε που από εκεί περνούσε, ανθρώπους τι συνέβαινε, περαστικούς ρωτούσε και τούπαν πως ο Ιησούς της Ναζαρέτ περνάει. Τότε εκείνος άρχισε στεντόρια να φωνάζει: «Ιησού, εσύ Ιε Δαβίδ, το έλεος σου δώσ' μου». Αυτοί που πήγαιναν μπροστά του λέγαν να σωπάσει, όμως εκείνος φώναζε πιο δυνατά ακόμη: «Ιε Δαβίδ, λυπήσουμε, το έλεος σου δώσ' μου». Τότε σταμάτησε ο Ιησούς και εντολή τους δίνει τον άνθρωπο που φώναζε μπροστά του να τον φέρουν. Αυτός λοιπόν πλησίασε και εκείνος τον ρωτάει: «Τι θέλεις από μένα, ναι, τι θέλεις να σου κάνω?» Κι είπε: «Το φως μου, Κύριε, θέλω να αποκτήσω». Και ο Ιησούς του απαντά: «Το φως σου να αποκτήσεις, η πίστη σου σε έσωσε». Και ο τυφλός αμέσως βρίσκει το φως του και έπειτα αυτόν ακολουθούσε και τον Θεό που ανέβλεψε τον εδοξολογούσε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Με αρχιτέκτονα Καλμαζίδη, έναν καθηγητή του ελληνικού βόλεϊ, ηγέτη Βανδάλη, τη ψυχή και την τεχνογνωσία του Σλατιλίδη και την εμπειρία του Γερόλυπου Ανδρεάδη, η ομάδα βόλεϊ του Όφη έγραψε ιστορία στη σεζόν που πέρασε. Ξεκινώντας από την προετοιμασία με φιλικά παιχνίδια στη Σερβία, συνεχίζοντας με παρουσία σε Final Four κυπέλου και έξοδο για πρώτη φορά στο Βαλκανικό κύπελο, ο Όφη, όπως λέει και ο δικός του Σλατ, είναι ένα παιδί που μεγαλώνει και πλέον μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό βόλεϊ.

0: σίγουρα νιώθω ένα κομμάτι της, του συλλόγου και όπως είπες είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε και προσθέσαμε κάποιες μικρές πινελιές για την ιστορία του Όφη. Ελπίζω να είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα να δεχτώ την πρόταση του ΟΦΗ, του Προέδρου, του κ. Δαντάλη, αλλά μετά από 9 μήνες που είμαι εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα αυτή την απόφαση και ελπίζω να δικαίωσα και τον Πρόεδρο.
1: Έκτη θέση Βαλκανικό για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας.
0: Έκτη θέση. Για πρώτη φορά, όπως είπες, Final Four Κυπέλλου.
1: Και αυτό για πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, τεράστια επιτυχία. Και τρίτη θέση και στο League Cup, που είναι μια διοργάνωση επίσης σημαντική στο χώρο μας. Πρώτη φορά παίξαμε σαν τουρνουά προετοιμασίας στο εξωτερικό. Επίσης πρώτη φορά. Πολλές πρώτες φορές.
1: Πολλές πρωτιές.

0: όσον αφορά το βόλεϊ, όλα τα τμήματα δώσανε το στίγμα τους στην Ελλάδα και καμαρώνω ένα όφι μεγάλο πια. Ένα όφι που έχει ενηλικιωθεί, ένα όφι που στο βολεϊκό στερέωμα, στο ελληνικό βολεϊκό στερέωμα, έχει μία εξέχουσα θέση.
1: Ξέρω ότι ήσουν από αυτούς που έκανε στα πρώτα πλάνα όταν ακόμα όλα ήταν στην αρχή, και για το ανδρικό και για το γυναικείο είχες βάλει κάποια λιθαράκια. Νομίζω ότι αν πρέπει να είναι 2-3 άνθρωποι πολύ περήφανοι σήμερα, εκτός τον Γιάννη τον Δανδάλη, είσαι και εσύ. Δηλαδή όλα αυτά τα είχατε σχεδιάσει. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτό, πώς σχεδιάσατε και πώς το είδες να γίνεται πράξη.
0: Η ομάδα σχεδιάστηκε, ο οργανισμός σχεδιάστηκε βήμα-βήμα και σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο σχεδιάστηκε στο ανδρικό κομμάτι πριν από 14 χρόνια όταν ήρθα. Μετά από πολλές ώρες συζητήσεις και είδαμε πώς μπορούμε και κόπο. Κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να προσθέσουμε και κάτι, ώσπου είχαμε την επιτυχία το 18-19 να πάμε στη μεγάλη κατηγορία. Έπειτα από εκεί ξεκίνησε και πριν από 4 χρόνια, περίπου, ο σχεδιασμός του γυναικείου κομματιού και των ακαδημιών. Και πια ξεκινάμε να έχουμε καρπούς και, σε αυτά και στα κορίτσια. Και στο αναπτυξιακό κομμάτι, αλλά και στο γυναικείο. Σε όλα αυτά, αργός είναι ο Γιάννης και εγώ από τη μεριά μου είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δίνω ιδέες, σχεδιάζω, σκέφτομαι την επόμενη μέρα και ο Γιάννης χωρίς δεύτερη σκέψη με στηρίζει, στηρίζει τον όφι, στηρίζει όλο αυτό, βάζει και αυτό στην προσωπική του πινελιά και πάμε ένα βήμα περισσότερο. Το Βαλκανικό είναι μια τεράστια επιτυχία με αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που είχαμε. Επίσης η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα όσον αφορά τη Volley League των γυναικών, sky is the limit, okay. Αυτό όμως είναι πολύ παραγωγικό. Μπορεί να φτάσει στον ουρανό, αλλά να πέσει πολύ δυνατά κάτω. Εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να πάμε σταδιακά.

0: Ναι, ήταν μια σχετικά άκρως επιτυχημένη χρονιά. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με προσδοκίες. Ξέραμε ότι είχαμε φτιάξει μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο. Είχαμε κάνει από πέρσι την επιτυχία να ανέβουμε στην κατηγορία και το καλό της ομάδας είναι ότι κρατήσαμε κάποια άτομα σύν τις προσθήκες που κάναμε. Μπορέσαμε να δέσουμε λίγο πιο γρήγορα μαζί με τον προπονητή μας και να κάνουμε μια πορεία η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη για τον Όφη, πρώτη φορά στην έκτη θέση του πρωταθλήματος, έξοδο για βαλκανικό πρωτάθλημα για τη νέα σεζόν και μην ξεχνάμε και το Final Four του Κυπέλλου. Ήταν και αυτό μια επιτυχία για τον Όφη, ιστορική. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με την όλη πορεία μας και θεωρώ ότι μας άξιζε.
1: Με το νούμερο 11, άλλος ένας έμπειρος πρώην Ερυθρόλευκος, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης, ο ακραίος από την Σλοβενία με το 14, το βαρύ πυροβολικό της επίθεσης, ο Ματέι Μιχαήλοβιτς. Για την ομάδα του Όφη με το 15, ο Βασίλης Καφαντάρης. Κεντρικός με το νούμερο 16, ο Νίκος Γκώνας.
2: Θεωρείς, γιατί πάντα υπάρχει και το καλύτερο, ότι στις λεπτομέρειες κρίθηκε το αν θα είχατε τερματίσει και ακόμα πιο ψηλά. Ενδεχομένως, δηλαδή, σε κάποια παιχνίδια με την εμφάνισή σας είχατε δείξει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε και Ευρώπη.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα είχαμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μην ξεχνάμε όμως το επίπεδο της Βόλεϊ Λίγκ έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Όλες οι ομάδες είναι σε καλό επίπεδο, όπως και εμείς. Σίγουρα στις λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω, αλλά δεν κοιτάμε αυτό. Πήραμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Αγωνιστήκαμε για το καλύτερο δυνατόν. Αυτό ήταν το καλύτερο δυνατόν που κάναμε για την χρονιά, στο κλείσιμο της χρονιάς. Και ευελπιστούμε για τα καλύτερα.
2: Mm-hmm. Όσον αφορά στο Final Four του Κυπέλλου που σωστά είπες, τα καλά λόγια από τους αντίπαλούς σας, όπως τον προπονητή του Ολυμπιακού που παίξατε στον ημιτελικό, νομίζω πως και αυτά ήταν ένα παράσημο.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, όταν σε επιβραβεύουν άνθρωποι του χώρου, σίγουρα σου αρέσει αυτό, αρέσει να τα ακούς, αλλά είναι κάτι που το αξίζαμε γιατί δουλέψαμε στο γήπεδο, προσπαθήσαμε πάντα να βγάλουμε το καλύτερο μας σε αυτό σαν ομάδα. Και φαινόταν αυτό, το βλέπανε και οι αντίπαλοι και όλοι οι φίλαθλοι του βόλεϊ και τα λοιπά, και ήταν μεγάλη μας χαρά που τα ακούγαμε αυτά τα λόγια.
3: Για μένα τώρα είναι η τρίτη χρονιά εδώ. Πρώτη χρονιά ήρθαμε που πέσαμε στην Pre-League, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, ειδικά η διοίκηση. Την επόμενη χρονιά ανεβήκαμε. Πέρυσι, τέτοια εποχή, μιλούσαμε για την Ευρώπη. Εν τέλει, φέτος είμαστε εδώ και αξίζει τα Βαλκάνια, αλλά πάντα πάει να είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε, του χρόνου ευελπιστούμε για κάτι μεγαλύτερο ακόμα. Σιγά-σιγά, δηλαδή, πιστεύουμε σε μεγάλα πράγματα. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, βλέπουμε για την επόμενη χρονιά. Σε κάτι καλύτερο.
2: Φέτος ήταν η χρονιά που σας έφερε για πρώτη φορά και σε Final Four Κυπέλλου Ελλάδος. Και αυτό έτσι είναι ένα παράσημο.
3: Ναι, φυσικά. Στην αρχή ήταν το League Cup, το οποίο για λίγο δεν πέρασαμε στο τελικό. Δεν ήταν Final Four, αλλά και πάλι είναι τεράστια επιτυχία. Μετά ήταν το Final Four στην Άρτα, στο οποίο πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, να είμαστε ανάμεσα σε τόσο μεγάλες ιστορικές ομάδες κι εμείς. Που και εμείς είμαστε ιστορική ομάδα και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να είναι η θέση του Όφη. Ήταν εκπληκτικό, ειδικά για εμάς τα νέα παιδιά που δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Η μόνη επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, που μας πληρωθήκαμε τον Ολυμπιακό, γιατί πιστεύω ότι με τις άλλες ομάδες ίσως να είχαμε περισσότερες ελπίδες. Αλλά δεν πειράζει και πάλι, δηλαδή, ήταν απίστευτη χαρά και η εμπειρία που ζήσαμε εκεί. Και ελπίζω να το ξαναζήσουμε στα επόμενα χρόνια.
2: Το ότι ήταν φέτος τα 100 χρόνια της ομάδας, το σκεφτόσασταν στα παιχνίδια, δηλαδή ότι θα είναι ωραίο να συνδυάσετε κάτι καλό που έγινε στο τέλος με την επέτειο αυτή?
3: Αυτό το είχαμε συζητήσει στις αρχές, δηλαδή όλα τα σωματεία πετύχαμε απίστευτα πράγματα φέτος. Οι γυναίκες ανεβήκαν pre-league, εμείς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, Ευρώπη, Final Four, League Cup. Και το συζητούσαμε τις αρχές αυτό, ότι φέτος είναι τα 100 χρόνια και ήταν σπουδαίο πράγμα να το συνδυάσουμε με τόσες επιτυχίες. Και εν τέλει να του έγινε πραγματικότητα αυτό.

0: Έχετε και ένα πρόεδρο οπαδό, δεν ξέρω πώς τον αισθάνεστε δίπλα σας. Πρόεδρος αλλά και φίλος για σας πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι?
1: Πατέρας πιο πολύ, έλεγα. Δηλαδή είναι μαζί μας όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή κάθεται στο πάγκο μαζί μας, μιλάει σε όλους μας, μας ρωτάει πώς είμαστε. Δεν έχει λείψει από πουθενά, δηλαδή τον βλέπεις στο γυναικείο, τον βλέπεις στο αντρικό, στις νεάνιδες, είναι παντού εκεί. Και εκεί φαίνεται παραπάνω, ας πούμε, ότι αυτό, ότι είναι ο παδός, αυτό ακριβώς που είπες. Και είναι ωραίο, γιατί τόσα χρόνια, δηλαδή, το βλέπουμε μια δεκαετία, όπως ξέρω εγώ, μπορεί και παραπάνω. Είναι στο Βόλιο εκεί, έχω ακούσει δηλαδή. Και ορίστε που φέτος και πέρυσι, του δώσαμε κι εμείς κάτι πίσω, καταφέραμε και δώσαμε κάτι πίσω σε ό,τι έχει δώσει αυτός τόσα χρόνια.

0: Πετύχαμε μια σπουδαία πορεία. Μείναμε στην κατηγορία, αποφύγαμε τα play-out. Πήγαμε σε δύο Final Four, Link Up και Κύπελλο Ελλάδος. Βγήκαμε στην Ευρώπη. Ακόμη λίγο θέλαμε για να πάμε στο Challenge Cup. Αλλά έχει ανοίξει η όρεξη και ευελπιστώ την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Δηλαδή, αν μετράω καλά τα χρόνια, όταν παίξατε κάποτε συμπαίχτες στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ήσουν 15.
0: Ήμουν 15 χρονών. Όταν πήγα το 1997 στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε 19-20. Και είμαστε μαζί 7 χρόνια συνεχόμενα. Μεγαλώσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Βασιλίδη, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Βόλεϊ Ανδρών Γυναικών του ΟΦΗ. Είναι φίλος, αδερφός, μαζί μεγαλώσαμε. Οι φιλίες αυτών των ετών είναι πραγματικές φιλίες και είμαστε ευτυχισμένοι και όλα θα πάνε καλά.
1: Οπότε, δεν ξέρω, άργησε λίγο, αλλά σε έφερε στο Ηράκλειο. Μήπως έπρεπε να το ρωτήσω και αυτό, να έχεις έρθει λίγα χρόνια πριν, να έχεις ζήσει παραπάνω χρόνια στην Κρήτη.
0: Αυτό ήταν στην στόφη τα χέρια, ίσως ήταν ο κορονοϊός, η ομάδα είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσουμε μαζί στον ΟΦΗ. Πιστεύω ότι θα είναι μια ανωδική πορεία για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΟΦΗ τα επόμενα χρόνια. Με τον Δημήτρη στο τιμόνι του Γενικού Διευθυντή και πρόεδρος ο Γιάννης Δάνδαλης θα απογειώσουν το τμήμα βόλεϊ.
1: Ο ΟΦΗ μια μέρα θα φτάσει και εκεί που δεν έφτασε φέτος, να πάει κατευθείαν στο Challenge Cup.
0: Αυτό ξεκινάει από το όραμα του Προέδρου, του Δημήτρη, του προπονητή και με σταθερά βήματα ο ΟΦΗ θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια στη Volley Link. Ήδη έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στο τμήμα, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ οργανωτικά και αγωνιστικά. Θα τα δείτε όλα σε λίγο καιρό με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν.

0: γυναίκες στην Pre-League, την ομάδα νεανίδου δεύτερη στην Ελλάδα, το χαρήκατε, δεν ξέρω πόσο μπορούσατε να βλέπετε τα παιχνίδια τους εσείς, γιατί αυτές σας βλέπανε, είπανε.
1: Δυστυχώς εμείς αγωνιζόμασταν Κυριακή και ήμασταν πάντα εκτός Ηρακλείου, αλλά όσες φορές παίζαμε στην έδρα μας και παίζαμε τα κορίτσια, είχαμε έρθει και τα είδαμε, 3-4 φορές αυτό έγινε και ήρθαμε και στο πιο κρίσιμο αγώνα που παίξαμε την Αργυρούπολη στον τρίτο τελικό που επικυρώθηκε η άνοδος της ομάδας των γυναικών.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή ήδη έχει μια γεύση, θα βγάλει παιδιά το κριτικό βόλεϊ να πλαισιώσουν τον όφι, να παίξουν σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Ήδη έχει γίνει μια σημαντική αναβάθμιση στα τμήματα υποδομών. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει βάθος τετραετίας και πάνω για να βγουν αθλητές, αθλήτριες για να μπορούν να αγωνιστούν στις μεγάλες ομάδες ανδρών γυναικών. Αλλά όφι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει όραμα, δίψα και θέληση για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.

βελτιωνόμαστε σε πολλά, πολλαπλά σημεία, πολλαπλά κατευθύνσεις, και αυτό φυσικά χρειάζεται μεγαλύτερο budget, και ο πρόεδρος είναι πάρα πολύ ζεστός κοντά μας και είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Σίγουρα θα θέλουμε, γιατί η Κρήτη είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στην κοινωνία μας, στην Ελλάδα γενικά, όχι μόνο στον αθλητισμό, μάλλον θα μπορούσε να ήταν και στον αθλητισμό και στο βόλεϊ. Είναι δυνατός και πολιτικά και οικονομικά. Νομίζω αν βρεθούν και άλλοι άνθρωποι να στηρίξουν τον κύριο Δανδάλη, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για την ομάδα να φτάσει ακόμα πιο εύκολο.

0: υπάρχει και νέα γενιά από πίσω. Για παράδειγμα, έχετε κάνει ήδη, έχετε πάρει σε αποστολές την πρώτη ομάδα τον Γιάννη το Γωνιωτάκη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες με την εθνική ομάδα παιδών πήραν την πρόκριση για τα τελικά στο ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή θα θέλατε να τους δώσετε και χρόνο.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι πάντα στις ομάδες της επαρχίας είναι σημαντικό να παίζουν και να είναι στην ομάδα παιδιά από την περιοχή, τοπικά δηλαδή. Είναι σημαντικό.
0: Και από τις υποδομές.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είδαμε στην πρόκριση που κάνανε η K16, ήταν άλλα τρία παιδιά, εκτός από τον Γωνιωτάκη, ήταν άλλα τρία παιδιά από Κρήτη, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο για την Κρήτη που να έχει τέσσερα παιδιά στην εθνική ομάδα και με προοπτική. Φυσικά είναι ευχής όλων να πάρουν μια θέση όλο και ψηλότερη στην κατηγορία τη δική μου, την Α1.
0: Παρασύρατε και τα κορίτσια του Όφη και βγήκαν κατηγορία. Δηλαδή, μήπως αυτή η άβρα από το ανδρικό, αλλά εκτός αυτό ήταν και μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι. Τα κορίτσια κάνουν μια προσπάθεια εδώ και χρόνια, και τα κορίτσια, που εκεί υπάρχει δυναμική επίσης. Και οι δύο ομάδες δώσαμε μάλλον ενέργεια η μία στην άλλη και ήταν μια άκρος επιτυχημένη χρονιά για τον σύλλογο, για το βόλεϊ και στους άντρες και στις γυναίκες που καταφέραν να ανεβούν κατηγορία από την Α2 στην Pre-League. Γίνεται επίσης εκεί μια μεγάλη προσπάθεια από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, από τον συνάδελφο, τον κύριο Προύφα, που δίνει 100% και έχει φτάσει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο και αυτοί θέλουν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα πράγματα.

Ωστόσο, στη σεζόν που πέρασε, ιστορία για το βόλεϊ του Όφη δεν έγραψαν μόνο οι άντρες του με τα μαύρα. Έγραψαν και τα κορίτσια με τα άσπρα και τον έφεραν για πρώτη φορά στην Pre-League αλλά και στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα σε επίπεδο νεανίδων. Τι άλλο να ζητήσει κανείς δηλαδή από τον Νίκο Προύφα και τα κορίτσια του, τι άλλο να ζητήσει και ο πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, Δημήτρης Ποδαράς, από την κόρη του που διάλεξε το βόλεϊ.

0: πράγματι οι στόχοι που είχαμε βάλει ήταν πάρα πολύ ψηλοί φέτος για το γυναικείο τμήμα. Και καταφέραμε και τους, όχι μόνο τους πιάσαμε, τους υπερβήκαμε όπως είπατε. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα η οποία θέλαμε να μπει στα play-off με στόχο αν μπορεί να καταφέρει την άνοδο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Όντως τα κορίτσια πετύχαμε το στόχο, όχι μόνο μπήκαμε στα play-off, ανεβήκαμε στην Pre-League. Είχαμε βάλει σαν στόχο να βρεθούμε στο Final Four. Βρεθήκαμε στο Final Four και καταφέραμε στην έδρα μας και βγήκαμε στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό. Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά για τη δουλειά που γίνεται, για την ποιότητα των κοριτσιών, για την προσπάθεια που γίνεται από όλο το τμήμα, από τον πρόεδρο, τον γενικό αρχηγό, το staff, τις αθλήτριες κυρίως. Και νομίζω ότι πραγματικά πλέον και το γυναικείο μας τμήμα, όταν βάλει το γυναικείο, εννοώ και τα αναπτυξιακά, αρχίζουν και πλησιάζουν αυτό που ήταν όνειρό μας σιγά σιγά προς το αντρικό. Πάντα το αντρικό αποτελεί παράδειγμα για μας. Αρχίζουμε και φεύγουμε σιγά σιγά από το επίπεδο το εραστηνικό και πατάμε σιγά σιγά στο επαγγελματικό. Νομίζω ότι όλα γίνονται με μελέτη, όλα γίνονται με υπομονή, δεν βιαστήκαμε ποτέ. Είναι μια δουλειά 4 χρόνων, αυτό το αποκορύφωμα αυτής της φετινής σεζόν. Είναι μια δουλειά και μια οργάνωση 4 ετών. Και φέτος, πραγματικά, δρέπουμε όλους τους καρπούς αυτής της προσπάθειας.
1: Δεν ξέρω τι συζητάτε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα σου. Κέντησε σε ένα το βόλι και όχι το μπάσκετ, αλλά οι συμβουλές του πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμες πάντα.
2: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν πάντα εκεί. Δεν έχει χάσει αγώνα μου. Ακόμα και στα μακρινά μάτς τα βλέπει online. Πάντα με συμβούλευε, παρότι δεν ακολούθησα το δικό του δρόμο. Αλλά ήταν πάντα εκεί και μου έδινε τις συμβουλές του.
1: Δεν έπαιξε ποτέ μπάσκετ εσύ?
2: Ποτέ. Όχι.
1: Οπότε στο βόλι ποιος έφερε?
2: Στο βόλι με έφερε η μαμά μου, η οποία έπαιζε με τον μπαμπά μου όταν ο μπαμπάς μου ήταν στον ηλυσιακό στο μπάσκετ, αυτό στο βόλι. Οπότε από εκεί και γνωριστήκανε και έτσι και εγώ πήρα το μικρόβιο του βόλι.

0: Ξεκινήσαμε από το μηδέν όταν είχαμε έρθει εδώ στον Όφι. Μετά από 2 χρόνια από τα Μπαράζ Ανόδου ανεβήκαμε Α2. Στην αρχή είχαμε στόχο να παραμείνουμε στην κατηγορία και φέτος είχαμε αρχικά στόχο να μείνουμε στην τετράδα και μετά ό,τι καταφέρουμε από εκεί και πέρα. Πήγαμε στον ημιτελικό με τη Δάφνη, δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό, τους κερδίσαμε και στην Αθήνα. Εδώ ήμασταν άχαστες, ήρθαμε εδώ πέρα, κερδίσαμε αρχικά την Αργυρούπολη. Επάνω δεν παίξαμε τόσο δυνατά, οι κινήσεις ήταν πιο καλές σε αυτό το σημείο. Και ήρθαμε εδώ πέρα στο σπίτι μας και πήραμε την άνοδο.
1: Ήταν μεγάλο όπλο αυτή η έδρα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο, αυτό λέγαμε και με την συμπαίκτριά του την Ποδαρά πριν, ότι πρέπει να ήταν μια από τις πιο καυτές έδρες της κατηγορίας στο ΒΑΚ.
0: Σίγουρα, μας βοήθησε πάρα πολύ η έδρα, γιατί μας έδινε όθηση κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση. Και αυτό είναι στον αθλητισμό. Χρειάζεται boost σε κάθε στιγμή του αγώνα, οπότε... Mm-hmm.
1: Ποια πιστεύεις ότι ήταν παιχνίδια κλειδιά μέσα στη χρονιά πριν φτάσετε? Το τέλος βέβαια είναι που τα κρίνει όλα, αλλά νομίζω και μέσα στη σεζόν ήταν κάποια παιχνίδια που καταλάβατε ότι ξέρεις κάτι, πάμε για άνοδο.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα το ότι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια στην έδρα μας ήταν πολύ σημαντικό. Ότι κερδίσαμε τον Θρίαμβο πάνω στο σπίτι τους και την Αργυρούπολη όταν παίξαμε, αλλά το πιο καθοριστικό ήταν με τη Δάφνη που τις κερδίσαμε πάνω. Mm-hmm. Γιατί είχε πολύ δυνατή κερκίδα.
1: Εσύ συμμετείχες και στην ομάδα των Νεανίδων φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα σε ρωτήσω για αυτή την ομάδα. Φτάσατε μια ανάσα από την κορυφή στην Ελλάδα. Κερδίσατε τον Ολυμπιακό πριν έρθετε στα τελικά στον Πειραιά. Χάσατε μόνο από τον Ολυμπιακό εδώ. Δεύτερη θέση, νομίζω πως είναι μια επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που μένει στην ιστορία.
0: Ναι, πριν έρθουμε στο Final Four ήμασταν αίτητες. Ξέραμε ότι όλες οι ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές και ότι θα έπρεπε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, γιατί αν δεν παίζαμε καλά μπορούσαμε να χάσουμε από όλες τις ομάδες και το αποτέλεσμα κρινόταν σε εμάς. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος. Είμαστε σίγουρα πολύ ευχαριστημένες που πήραμε τη δεύτερη θέση, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για εμάς. Είχα πάρει και τα 2 βραβεία της καλύτερης σερβερς και επιθετικού, οπότε είναι πολύ συγκινητικό που καταφέραμε τόσα αυτή τη χρονιά.
1: Και όλα αυτά σου έχουν δώσει και θέση βέβαια στην εθνική ομάδα. Έχεις ζήσει ήδη εμπειρίες, περιμένεις ακόμα περισσότερα. Εσύ προσωπικά, δηλαδή, τι στόχους βάζεις?
0: Θα μ' άρεσε να παίξω στην εθνική γυναικών. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για μένα. Μετά σιγά σιγά με τον καιρό από την Pre-League να ανεβαίνω Α1 και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ.

0: Ήδη έχω ακούσει πάρα πολλά από αυτούς που μίλησαν. Νομίζω ότι πραγματικά σε αυτό εδώ το γήπεδο φέτος ζήσατε ό,τι είχατε ονειρευτεί. Και τα κορίτσια και οι άντρες. Mm. Και νομίζω ότι το ζήσατε και μαζί όλο αυτό, γιατί συνυπάρχετε πολλές φορές με την αδερφή ομάδα και πραγματικά νιώθετε ότι το 2025 ήταν η χρονιά σας.
1: Ναι, ήταν πραγματικά η χρονιά του Όφη. Όχι μόνο στο βόλι, είδα και σε άλλα αθλήματα. Πραγματικά το γήπεδό μας εδώ ήταν πλέον, δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ δυνατή η έδρα μας, ειδικά φέτος. Δεν ξέρω αν έτσι το έζησα εγώ, που όσο μεγαλώνω το νιώθω όλα πιο έντονα.
0: Νιώθεις πραγματικά ότι μεγάλωσες και εσύ μαζί με την ομάδα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί πλέον... θυμόμαστε από μικρό κορίτσι να είσαι...
1: Ναι. Καμία σχέση. Κάθε χρόνο το νιώθω όλα πιο έντονα. Και είναι και πιο έντονα, ανεβαίνει το επίπεδο. Από τοπικό βρεθήκαμε Α2 και τώρα Pre-League. Και έχουμε ζήσει ειδικά με τον Ιαννίδων που είμαστε πολύ οικογένεια με τα κορίτσια, γιατί είμαστε κοντά ηλικιακά. Εγώ είμαι από τις μικρότερες, οπότε ακούω τις μεγαλύτερες. Να κοιτάμε πάντα το στόχο μας, να μην ασχολούμαστε με τις έξω. Και όπως λέει και ο coach, ότι άμα ασχολείσαι με τα έξω πράγματα, χάνεις την μπάλα. Την πραγματική μπάλα στην κυριολεκτικότητα, οπότε χάνεις από απόδοση. Οπότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε τις συμπαίκτριές μας και πάνω απ' όλα το προπονητικό team, να τους εμπιστευόμαστε και να δουλεύουμε.
0: Κάνατε κάποιες νίκες μέσα στη σεζόν και σε επίπεδο γυναικών και, και σε επίπεδο νεανίδων που δεν ξέρω αν τις περιμένατε, που πραγματικά εκεί είπατε ότι μπορούμε παραπάνω πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Παράδειγμα, είχατε κερδίσει με την ομάδα νεανίδων τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν το περιμέναμε, σίγουρα όμως το ονειρευόμασταν. Το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το Πανελλήνιο. Και το ότι κερδίσαμε όλες τις ομάδες και μέσα από αυτές ήταν Ολυμπιακός, μια τόσο ιστορική ομάδα, μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλο boost στην αυτοπεποίθησή μας και είδαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν είμαστε μόνο λόγια. Και πάνω απ' όλα μας σεβαστήκαν σαν επαρχιακή ομάδα, που πολλοί μας αποκαλούν έτσι, αλλά φάνηκε ότι είμαστε εισάξιοι με τις ομάδες της πρωτεύουσας.
0: Ο coach είπε ότι κάποια στιγμή θα μπει στόχος ξεκάθαρα και άνοδος στη μεγάλη κατηγορία του βόλεϊ για την γυναική
1: Εννοείται.
0: Ομάδα.
1: Εννοείται. Και εγώ το εύχομαι. Για το νησί πάνω απ' όλα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να έχουμε και γυναικείο κέντρικο στην Α1.
0: Και τέλος θέλω να σε ρωτήσω, είσαστε κοντά όσο μπορείτε, προλαβαίνετε, βλέπετε τα παιχνίδια της ανδρικής ομάδας?
1: Ναι, όλα τα βλέπω. Ναι, ερχόμαστε στο γήπεδο, τα παίζουν εντός και παρακολουθούμε live streaming όταν είναι έξω.
0: Τι έχετε πάρει βλέποντας τα παιχνίδια της ανδρικής ομάδας, ποια στοιχεία έτσι πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να εφαρμόσετε όσο και αν είναι διαφορετικά κάποια δεδομένα?
1: Ναι, οι άντρες είναι ξεκάθαρα πιο επαγγελματίες από εμάς. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρες στο παιχνίδι τους, δεν μπλέκει το συνέστημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε ποτέ αυτό εμείς σαν γυναίκες. Αλλά είναι για μένα διαφορετικό άθλημα το ανδρικό με το γυναικείο. Σίγουρα παίρνουμε παράδειγμα την προπόνηση που κάνουν, τόσο σκληρή, τόσες ώρες. Και εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε το πρόγραμμα το σκληρό που έχουμε κι εμείς και ελπίζουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που είναι και αυτή.

0: Για αρχή, θεωρώ καμία δεν περίμενα ότι θα ανεβαίναμε κατηγορία, ότι θα φτάναμε στην Πρι-Λίγκ, ότι θα σηκώναμε το κύπελο. Όταν ξεκινούσαμε τις προπονήσεις και ξεκινούσαν σιγά σιγά και οι αγώνες, τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και λέγαμε ότι μας αξίζει αυτή η θέση, μας αξίζει η άνοδος. Ήμασταν πραγματικά όλες οι παίκτριες αφοσιωμένες στις προπονήσεις, στους αγώνες, στα πάντα. Μέχρι που φτάσαμε μέχρι στον τελικό και λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε, θα το πάρουμε σίγουρα.
1: Κάποια στιγμή πήγε να στραβώσει, νομίζω είχατε κάνει μια ήττα που φαινόταν να δυσκολεύει τα πράγματα, όταν χάσατε το πλεονέκτημα έδρας, έτσι δεν είναι. Εκεί κάπως η πίστη σας έγινε λιγότερη για την άνοδο ή μείνατε σταθερές?
0: Όταν χάσαμε το παιχνίδι με το Φίβο στην έδρα τους, η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον πίστεψα ότι για μια στιγμή ίσως να μην, αλλά το συζητήσαμε όλες μαζί και με τον coach και στον επόμενο αγώνα λέγαμε δεν θα σκεφτόμαστε το παιχνίδι. Θα παίξουμε στην έδρα μας αποφασιστικά να κερδίσουμε και όπως έγινε, κερδίσαμε εδώ πέρα με την Αργυρούπολη.

0: Θέλω να μου πεις για τη σχέση σας με τον κύριο Προύφα. Είσαστε και χρόνια νομίζω που συνεργάζεστε, οπότε πραγματικά έχει καταφέρει να περάσει την οτροπία του και αυτά που θέλει και νομίζω έχει παίξει ρόλο όλο αυτό.
1: Ναι, τον coach έχω γνωρίζει από παλιά. Τον ακολουθούσα και στα social. Όταν μου έχει κάνει την πρόταση πριν 3 χρόνια σχεδόν, δεν το πίστευα. Έλεγα αποκλείεται, γιατί εγώ έπαιζα σε μια ομάδα στα Χανιά, τοπικό, πολλά χρόνια. Και έλεγα ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να με βοηθήσει να φτάσω πάρα πολύ ψηλά. Και όπως και έγινε, είναι θεωρώ από τους καλύτερους προπονητές που είχα και έχω περάσει στον βόλεϊ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Ζεις τον ηρό σου κυριολεκτικά με το να έρθεις στο Ηράκλειο και με αυτά που έχετε πετύχει με τον Όφη.

0: φέτος, στην χρονιά που ο Όφη κλείνει τα 100 χρόνια ζωής, η γυναική ομάδα, όπως και η ανδρική, κάνανε δύο υπέροχες, κάνανε μια υπέροχη σεζόν. Και η γυναική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της, από τότε που ιδρύθηκε, πήρε την άνοδο στην Pre-League. Είναι, νομίζω, κάτι που το είχατε ονειρευτεί στο ξεκίνημα και το πετύχατε τελικά.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ τιμητικό που όλο αυτό έγινε στα 100 χρόνια της ομάδας. Γενικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη χρονιά που πέρασε. Πήγαν όλα όπως τα θέλαμε, κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Και το αντρικό το ίδιο πήγε πάρα πολύ καλά στην Α1. Οπότε σίγουρα είναι μεγάλη τιμή που συνέβη αυτό αυτή τη χρονιά.
0: Ήξερες ότι θα έχετε μια καλή ομάδα, αλλά δεν νομίζω πως ήσουν τόσο σίγουροι μέσα σου ότι θα διεκδικήσετε στο τέλος την άνοδο. Ή είναι διαφορετικά τα πράγματα?
1: Όχι, έτσι είναι. Όντως ήξερα ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Στην πορεία όμως η ομάδα έδεσε. Είχαμε και δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσουμε με μεγάλα budget, με μεγάλα ονόματα. Παρ' όλα αυτά δείξαμε ότι ήμασταν ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε εμείς την πολυπόθητη άνοδο. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, ήμασταν πολύ δεμένες, είχαμε πολλά ταξίδια μαζί, οπότε όλο και δενόμασταν, όλο και περισσότερο ερχόμασταν κοντά. Και φυσικά όλες αυτές οι όμορφες στιγμές μας έφερναν όλο και πιο κοντά και πιο μαζί στο αποτέλεσμα.
0: Απλά ίσως φέτος είχατε και τη μεγαλύτερη στήριξη, δηλαδή είχατε τον κόσμο στο πλευρό σας σε έναν βαθμό που δεν το είχες ξαναζήσει, πιστεύω, τα χρόνια που είσαι στην Κρήτη.
1: Όχι, ήταν τρομερό. Εντάξει, και στη Μεσαρά είχαμε πολύ κόσμο, ειδικά ντόπιο κόσμο, αλλά εδώ είχαμε όλο τον κόσμο της οικογένειας αρχικά που ερχόντουσαν και μας βλέπανε, τον κόσμο του Όφη, τους οπαδούς. Το κλίμα στους τελικούς ήταν απίστευτο, η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή, οπότε ήταν κάτι μαγικό αυτό που ζήσαμε.

Ανέκαθεν υπήρχαν καλές αθλήτριες στο κρητικό βόλεϊ και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά αυτό το κομμάτι που κατάφερε και έκανε όφη και να συγκεντρώσει όλα τα παιδιά αυτά, να μπορέσουν να αγωνιστούν μαζί και να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ταλαιοδρούχα αθλήτριες, αλλά δεν υπήρχε μια ομάδα με τον τρόπο αυτό που λειτουργήσε όφη. Νομίζω ότι σίγουρα τα παιδιά τα οποία ήρθαν είναι ταλαιοδρούχα, τα ψάξαμε ένα-ένα. Όλα εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια από την οποία θέλαμε να κάνουμε και τους ευχαριστώ όλες προσωπικά. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι για λίγο περισσότερο που με γεμίζει εμένα σαν προπονητή, ότι τα 4 χρόνια αυτά που είμαι στην ομάδα, όλες οι αθλήτρες που έχουν φύγει από την ομάδα για διάφορους λόγους, είτε σταματήσαν είτε πήγαν σαν φοιτήτριες, με όλες διατηρούμε σαν σωματείο και εγώ προσωπικά άριστες σχέσεις, γιατί όλες περάσανε στον όφι, ευχαριστηθήκανε το άθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες το αγαπήσανε και την ομάδα και τον τρόπο που λειτουργούμε. Και νομίζω ότι είναι ένα και από τα κλειδιά της επιτυχίας και αυτό.

0: Όλοι έχουμε όνειρα και νομίζω και ένας από τους λόγους που ήρθα στον Όφη είναι αυτό, ότι ήθελα και εγώ να προχωρήσω σε ένα επίπεδο πιο υψηλό και κυρίως είναι εμένα, με μεγάλη μου χαρά να βλέπω παιδιά μαζί με εμένα και μαζί με την ομάδα ανεβαίνουν και τα παιδιά αυτά, γνωρίζουν κάτι καινούριο. Ας πούμε η Εύη, η Πρινιωτάκη είναι 4 χρόνια μαζί μας, ξεκίνησε από τις Παγκορασίδες να παίξει, την πρώτη χρονιά που έπαιξε μόνο, και τώρα του χρόνου θα αγωνίζεται στην Πριλίκ. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνει αυτό. Για κάθε αθλήτρια σαν την Εύη. Όλα τα αθλήτρια, τα παιδιά που ήρθαν, που είναι τώρα φοιτήτριες, τις γνώρισε όλη η Ελλάδα και δεν σας κρύβω ότι μόλις είχε ανοιχτή η περίοδο, με ρωτάνε όλοι από όλη την Ελλάδα ποια αθλήτρια έρχεται σαν φοιτήτρια. Όλα αυτά είναι κέρδη και για την αθλήτρια και για το σωματείο, αλλά και για μένα με τη χαρά που μου δίνει, με γεμίζει πάρα πολύ αυτό.
1: Έχει φτιάξει τον brand name μου, όφη δηλαδή.
0: Είναι brand name μου. Δεν μπορώ να κρυφτούμε αυτό, ναι. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι από όλη την Ελλάδα και μας κοιτάνε και μας προσεγγίζουν και αποτελεί.

Η γυναική ομάδα μας τώρα ένας πόλος έλξης για όλη την Ελλάδα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ προσωπικά σαν προπονητής έχω την φιλοδοξία να ανέβω όσο μπορώ επίπεδο, να βελτιώνομαι συνέχεια, γιατί αυτό με νοιάζει κύριε, να βελτιώνομαι συνέχεια, να βελτιώνω τη ομάδα μου και στο τέλος της χρονιάς να αισθανόμαστε όλοι σαν σωματείο, διοίκηση και αθλήτριες να φεύγουμε γεμάτοι. Όπως αισθάνθηκα ότι φύγαμε πάρα πολύ γεμάτοι με τις αθλήτριες που ήταν φέτος στην ομάδα και για κάποιους λόγους θα αποχωρήσουν. Έχουμε άριστες σχέσεις και αυτό είναι πάλι πολύ σημαντικό για μένα.

0: Να παίξει παίκτρια του Όφη στην Εθνική Γυναικών, γι' αυτό είναι ένα στόχος.
1: Ναι, ναι, για μένα τίποτα πλέον, ούτε δεν με τρομάζει, ούτε με ξενίζει, ούτε νομίζω ότι όλα έρχονται φυσιολογικά, έχουν πάρει τη φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Έχουμε αθλήτριες, πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτές, τους έχουμε δώσει το βήμα για να παίξουν, γιατί μέσα από την ομάδα που βελτιώθηκε, βελτιώθηκαν και αυτές οι αθλήτριες και εξελίχθηκαν. Και νομίζω ότι θα δούμε σίγουρα αθλήτριες και του Όφη να παίξουν στην Εθνική Ελλάδος. Και πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν η Αντωνακάκη στη ΓΕΗ, τώρα αυτή τη στιγμή παίζει Εθνική Ελλάδος. Υπάρχει το ταλέντο στην Κρήτη. Με σωστή δουλειά και με υπομονή και με τη στήριξη όλων των ανθρώπων γύρω από το βόλεϊ, είτε αυτοί είναι παράγοντες, είναι προπονητές, νομίζω ότι κάθε χρόνια ξυλινιζόμαστε.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμους τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

ομισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβα τα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας Κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

του προφητάνακτα Δαβίδ μιμήθηκες την λύρα και σε εκκλησία Όσιον ψάλεις καινούριο άσμα. Σοφός ως είσαι η φυγητής του πνεύματος του Θείου. Εσύ ευρώντιξες για εμάς της χάριτος του ύμνους μαζί και λόγο Άγιο Θείας δικαιοσύνης που είναι ψυχοσωτήριος πατέρων δόξα Ανδρέα. Διέπρεψες στον αρετόν το φως και τη σοφία και αρχιερέας έγινες της Κρήτης δοξασμένος. Ανδρέα εσύ πατέρα μας και στο νησί της Λέσβου στην Ερεσό κοιμήθηκες Άγιε Ιεράρχη. Μετά γιώ σου σκήνωμα αυτήν καθαγιάζεις ετούμενος για όλους μας που εσέναν ετοιμούμε ειρήνη από τον Θεό μα και το έλεος του.

Δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος όταν η ζωή του πάει καλά. Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Πάρε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται. Τότε αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Πότε θα αναπτυχθεί? Όταν όλοι του φέρονται καλά. Μα δεν είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που ζορίζεσαι, εκείνη τη στιγμή που έρχεται η δυσκολία, έστω θα κάνεις το λάθος. Σκέψου ποι την επομένη το λάθος. Ζήτα συγγνώμη. Αν σε αδικήσει ο άλλος, μην το κρατάς μέσα σου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα? Όταν ο άλλος μας φύγει και εμείς λέμε με στενοχώρηση που κρατάμε τη μέσα μας, τι γίνεται? Δεν είναι απλά ένας εγωισμός, αλλά είναι μια πραγματική μειονεξία. Και όλη μας την εσωτερική αποτυχία, όλο μας το εσωτερικό κενό, την απουσία χαράς, προσπαθούμε να τη δικαιολογήσουμε στη συμπεριφορά του άλλου. Ο άλλος που μας φέρεται καλά τελικά είναι άλωθη της πνευματικής μας πτώσης. Δεν είναι πραγματικότητα, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέει, μου φέρεται η άσχημη, γι' αυτό δεν είναι καλά. Ή έτσι και αλλιώς δεν ήσουν καλά. Βρήκες τώρα την αφορμή, το δικαιολογείς. Γιατί και όλοι μας φέρονται καλά, πάλι δεν είμαστε καλά. Να το δούμε στα υλικά αγαθά. Λέμε, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει δυστυχία, γι' αυτό δεν είμαστε καλά. Και τότε που είχαμε καλά, ήμασταν πάλι. Τώρα έχουμε την κατάθλιψη, τότε είχαμε τις καταχρήσεις. Πάλι δεν ήμασταν καλά. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Δεν μας φταίει ο άλλος. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θεραπεύεται με την χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Λοιπόν, τι απλά που το λέει. Τι σημαίνει όμως αυτό το πράγμα? Τι είναι ο Θεός? Για μας τους περισσότερους είναι ένα όνομα ο Θεός. Μια φιρμενία. Τι σημαίνει να αγαπήσει τον Θεό? Μας φαίνεται τρελό. Μα αγαπώ κάτι που είναι χειροπιαστό και αυτό με δυσκολία. Πώς τον αόρατο θέλω να τον αγαπήσω? Πώς είναι δυνατό να μου δίνει μια ζωντανή πραγματικό Θεός και να τον αγαπήσω και να τον λακταρίσω? Όταν έχουμε τη δυσκολία και άλλος μας φέρεται άσχημα, τι κάνουμε? Εξετάζουμε πρώτα τι μας συνέβη. Μετά τεκμηριώνουμε μέσα μας ότι αυτό που μας έκανε άλλος είναι αδικία. Μετά επαναφέρουμε όλο το παρελθόν και λέμε τι τράβηξα από αυτόν τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια παίρνουμε τηλέφωνο και τον κατηγορούμε κάπου αλλού. Και μετά παίρνουμε και το πνευματικό μας να μας δικαιώσει και να μας παρηγορήσει. Μέχρι εκεί. Δεν γίνεται αυτό αφορμή προσευχής. Να γονατίσω και να πω. Και αυτός τα χάλια του και εγώ τα χάλια μου και οι δυο στην πτώση είμαστε. Αντί να σκέφτομαι, να γονατίσω και να ζητήσω και για τους δυο το έλεος του Θεού. Βεβαίως το να αγαπήσω πραγματικά τον Θεό σημαίνει να έχω εσωτερική αναζήτηση για τον Θεό, για την αλήθεια, και αυτός ο πόνος της εσωτερικής αναζήτησης, της αναζήτησης αρχικά ενός άγνωστου Θεού, ο κόπος και το φιλότιμο που θα δαπανίσω και το προσωπικό κόστος που θα έχω με το ψαλίδισμα των παθών μου, της βόλεψής μου αναζητώντας τον Θεό, ο Θεός θα γλυκάνει την καρδιά μου και σιγά σιγά θα αισθανθώ την παρουσία του και θα τον αγαπήσω, γιατί αυτός πρώτος ημάς αγάπησε. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν αυτός δεν μας αγαπήσει. Αλλά πώς μπορώ να αισθανθώ την αγάπη του Θεού όταν στην αποτυχία μου τον ζητώ? Αυτό κατανοητό. Στην προκειμένη περίπτωση τι γίνεται? Να ο Θεός πώς οικονομεί στα κοσμικά πράγματα, εντός εισαγωγικών κοσμικά, την εμπειρία της αγάπης του. Εσύ ξεκινάς από ένα πρόβλημα, είτε σημαντικό που λέγεται ασθένεια, είτε πιο ασήμαντο που λέγεται οικονομική δυσκολία, είτε πιο ασήμαντο που λέγεται διαπροσωπική δυσκολία, που μπορεί να έχεις έναν πληγωμένο εγωισμό, μπορεί να έχεις φάει κάμια χιλόπιτα, μπορεί οτιδήποτε, και αυτό το πράγμα να σε ταλαιπωρεί, να σε θίγει, να σε στενοχωρεί, να μελαγχολείς.
και τα σκέφτεσαι και τα αναλύσει με το μυαλό σου. Ξαφνικά λες, ρε παιδάκι μου, δεν αντέχω άλλο. Είμαι χάλια, θα γονατίσω, θα πω, λέει, είσαι με Θεέ μου, πως εσύ ξέρεις. Από αυτό λοιπόν το φαινομενικά κοσμικό, όταν κάνω αυτή την κίνηση, ο Θεός θα με γλυκάνει και θα μου δώσει τέτοια χάρη που θα ξεχάσω το πρόβλημα που είχα. Και θα μείνω στον Θεό και θα αγαπήσω τον Θεό. Αλλά δεν μάθαμε να προσευχόμαστε έτσι. Ποια είναι η αμαρτία μας? Ποια είναι η αμαρτία μας? Ότι όλα τα προβλήματά μας θεωρήσαμε ότι είναι η υπόθεσή μας. Κανένα πρόβλημα δεν είναι η υπόθεσή μας. Δεν μπορούμε. Είμαστε ανίκανοι, ανάπηροι. Και όταν υποθέσουμε ότι είναι η υπόθεσή μας, πιστέψουμε πως είναι η υπόθεσή μας για να το λύσουμε, θα δούμε πόσο αδιέξοδα θα οδηγηθούμε. Η υπόθεση δική μας είναι να το κάνουμε υπόθεση του Θεού. Το πιο ελάχιστο πρόβλημα. Και τότε τι θα γίνει? Αυτό το πρόβλημα θα το δούμε εν Χριστώ. Γιατί πάσχει ο άνθρωπος? Να ξέρετε τι σημαίνει σε εξομολόγηση. Ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, το πιο κοσμικό ή το πιο πνευματικό. Το απομονώνει από τον Θεό. Το κάνει δικό του πρόβλημα. Ακόμα ούτε το πρόβλημα του αδελφού του δεν το κάνει. Ούτε τολμάει στον αδελφό του να το μοιραστεί. Το κάνει δικό του πρόβλημα που πρέπει να το λύσει με τον εαυτό του. Και ψάχνει έναν παπά μαγικά να το λύσει. Δηλαδή να το δικαιώσει. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Παιδεύεται και ταλαιπωρείται και δεν βρίσκει ανάπαυση και μετά αρχίζει να σκέφτεται κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο και τρελαίνεται ο άνθρωπος και μετά θέλει τα χάπια του. Πολύ απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι η υπόθεσή μας. Η υπόθεση δική μας είναι να το αφήσουμε με εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτό λοιπόν η πράξη που φαίνεται κοσμική, να ο Θεός από το κάθε τι μας φέρνει κοντά του, μας γεννά αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Και όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι πονεμένος, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι καταθλιπτικός, τόσο πιο πολύ δεκτικός είναι. Είδατε τι παλαβά πράγματα γίνονται? Να είσαι πιο ο πιο καταθλιπτικός και ας στραφείς προς τον Θεό, να είσαι ο πιο ευαίσθητος και ο πιο δεκτικός. Γιατί τι είναι κατάθλιψη, όπως είπαμε? Είναι η δύναμη που μας έδωσε ο Θεός που τη στρέφουμε σε λάθος δρόμο. Και ένας άνθρωπος που έχει πολύ κατάθλιψη έχει πολύ δύναμη μέσα του. Και αν τη στρέψει στον Θεό θα λάβει μεγάλη χάρη. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί τα θέλουμε δικά μας τα πράγματα. Αυτό είναι εγωισμός. Το να θεωρήσουμε ότι η ζωή είναι υπόθεσή μας. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπή στον Θεό με λακτάρα. Η πραγματική, ξέρετε, προσευχή, ξέρετε από πού ξεκινάει? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος προσπάθησε όλα τα ανθρώπινα, ανέλυσε όλα τα πράγματα του μυαλό του και δεν έβγαλε άκρη. Στο τέλος παράδοση και λέει: δεν αντέχω, Θεέ μου, πέφτω στα πόδια σου. Τότε είναι αυτή η προσευχή, τότε ξεκινάει η προσευχή. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά είμαστε τόσο εγωιστές που δεν το κάνουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Λέμε, έκανα αυτό, την επόμενη θα προσέξω. Σκέφτηκα το όλο, το διορθώσω. Κάντο και να δεις, δεν θα τα καταφέρεις πάλι. Το μυστικό είναι να πεις, δεν τα καταφέρνω και παραδίδουμε στον Θεό. Τότε αρχίζει η προσευχή. Τότε αρχίζει η σχέση μας με τον Θεό. Έχουμε λογισμούς. Είναι αυτό το αρνητικό που μας ζαλίζει το κεφάλι. Μνησικακίες, ζήλιες, φθόνους, κακότητες, χίλια δυο πριν από το μυαλό μας και τα καλλιεργούμε. Θα μπορούμε όμως να βρούμε και ένα άλλο δρόμο. Αυτά να τα σταματήσουμε. Να μην τα λειτουργούμε. Να τα κινητοποιήσουμε δηλαδή. Αυτή την αρνητική κίνηση μέσα μας να την ακινητοποιήσουμε, να την σιωπήσουμε, να την αδρανοποιήσουμε και να στραφούμε άνευ λογισμό στον Θεό και να ζητούμε το έλεος Του. Σιγά σιγά, αν αυτή η πράξη είναι αληθινή και κοπιάσουμε λίγο για αυτήν, θα δούμε ότι στην καρδιά μας θα αρχίζει να έρχεται ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος αέρας, μία άλλη διάθεση. Όταν δοθείς λοιπόν στον Θεό και γίνεις ένα μαζί του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η κατήχηση. Πιάσανε τη βορεινή πλευρά του βουνού και άρχισαν να κατεβαίνουν. Ήθελαν να φτάσουν γρήγορα στο χωριό, γιατί ήξεραν πως η αγωνία της Λιάκαινας θα ήταν μεγάλη. Πράγματι, σαν πάτησαν στο ίσιωμα του κάμπου, την είδαν να τους περιμένει στο μονοπάτι γεμάτη αγωνία. Μόλις τους είδε, σταυροκοπήθηκε και κοιτάζοντας τον ουρανό, είπε πολλές φορές: «Χίλιες δόξες στο όνομά σου, ύψιστε!» Σαν την ανταμώσανε από κοντά, τους ρώτησε ανήσυχη: «Ή τα πάθατε, παιδιά μου, και δεν ήρθατε οψές και πόθανα από την αγωνία μου? Εθόρουνα και τα μαύρα σύννεφα και τις αστραπές και κακόβαλα. Για κιόνα δεν εκατεβήκαμε? Ήπιασέ μας κακοκαιριά και ύστερα νύχτωσε και δεν ήθελα να μπούμε σε κίνδυνο κατεβαίνοντας το βουνό. Καλά εκάμετε, μα εγώ η Έρμη ήβανα κακά στο μυαλό μου. Ελάστε να μου τα πείτε πως επεράσετε». Πέρασαν μέσα στο σπίτι και κάθισαν γύρω από το τραπέζι, λέγοντας τα της περιπέτειας του βουνού, εκτός από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα που έζησαν. Όμως η Λιάκαινα τους έβλεπε να λάμπουν και συνέχεια τους σταύρωνε, λέγοντας και κανένα «φτού» για να ξορκίσει το κακό. Ύστερα τη ρώτησαν για τον Σύφη. Τους είπε πως τον είδε πριν φύγει για του καλλιεργό Μιχάλη. Είπε της πως θα γύριζε το ίδιο βράδυ και τώρα μάλλον θα είναι στου παπά. «Τότε σας κάτσετε έπαε να πάω στου παπά που τον εθέλω και θα γυρίσω ντε λόγο», τους είπε ο Μαθιός. «Να πας, παιδί μου, εγώ θα κάτσω με την κόρη μου έπαε να πούμε τις κουβέντες μας». Κάθισαν να πούν τα δικά τους, σαν μάνα και κόρη η Λιάκαινα και η Νεριμάν, και έφυγε ο Μαθιός για το σπίτι του ιερωμένου. Εκεί συνάντησε την Παπαδιά, που σαν τελείωσε με τα αγκαλιάσματα και τις χαρές που του έκανε, αφού δεν τον είχε δει την προηγούμενη μέρα, του είπε πως ο παπάς πήγε στην εκκλησία και ο Σύφης ξανάφυγε για να δει την αγαπημένη του με το ξημέρωμα. Χαμογέλασε καταλαβαίνοντας τη λαχτάρα του αδελφού του να βρεθεί κοντά σε αυτήν που αγαπά. Πήρε τον δρόμο για την εκκλησία και ανοίγοντας την πόρτα βρήκε τον παπά να μιλά δυνατά, σαν να κάνει διάλογο με κάποιον άγνωστο. Βρισκόταν μπροστά στην εικόνα της Αγίας που κρατούσε τα στέφανα. Μόλις όμως κατάλαβε πως κάποιος μπήκε, σταμάτησε και έκανε πως καθάριζε το ξύλο της. «Ε, Παπαγιάννη, ο Μαθιός είμαι». «Ω, παιδί μου, να, εδάλεγα της Αγίας πως δεν πρόλαβα να τη ζητήξω να σε φέρει και σε έφερε την ίδια μέρα. Μεγάλη χάριτζη». Αγκαλιάστηκαν οι δύο άντρες και ύστερα ο Μαθιός με την προτροπή του ιερωμένου ασπάστηκε τις εικόνες ανάβοντας και το κερί του. Κάθισαν κατόπιν σε δύο στασίδια για να τα πούν. Ο Μαθιός του είπε για την περιπέτεια στο βουνό και την συνάντηση με τον Αγαθάγγελο και τέλος πως η Νεριμάν θέλει να γίνει χριστιανή. Τότε ο ιερέας γονάτισε και προσκύνησε πάλι την εικόνα της Αγίας Τριάδος και δίπλα αυτήν της Θεοτόκου, θεωρώντας πως η απόφασή της να βαπτιστεί χριστιανή είναι θαύμα του Τριαδικού Θεού. «Πρέπει να την οδηγήσω στα της πίστεως μονοπάθια, παιδί μου, και θα αρχίσω από σήμερα την κατήχηση και σε μια όλια καιρό θα τη βαφτίσω». «Παπά μου, εδά να το κάμεις, όσο πιο γλίγορα τόσο καλύτερα». «Άκου, παιδί μου, και να θέλω δεν μπορώ εδά. Πρέπει να περάσει ο λίγος καιρός για να μπορεί να βαφτιστεί. Θα σου πω το απόγευμα, αν προλάβω να επικοινωνήσω με τον δεσπότη πώς θα γεννεί». «Παπαγιάννη, ο γέροντας Αγαθάγγελος μου είπε να σου πω να την κατηχήσεις και να τη βαφτίσεις ογλίγορα». Ο ιερωμένος τότε έπιασε τα γένια του, σημάδι πως προβληματίστηκε με τον τελευταίο λόγο. «Τότε σας, παιδί μου, πρέπει να βιαστούμε. Για να σου πει ετσά ο ερημίτης, κάποιον λόγο θα έχει.
Δε λαθεύεις τα λόγια του ούτε αυτός, ούτε ο γερονούφριος της σπηλιάς, και εύχομαι ο πάτερ Ιγνάτιος να τους μοιάσει και να τους ξεπεράσει στην αγιοσύνη. Ο Μαθιός συγκινήθηκε με τα λόγια του ιερωμένου, αναλογιζόμενος τον μικρό του αδελφό γέροντα και ασκητή, σαν τους προορατικούς και διορατικούς γέροντες που είχε γνωρίσει. «Πότε θα φύγεις για το βουνό, παιδί μου?» τον ρώτησε ο παπάς. «Δεν βιάζομαι. Θέλω να φύγω ήσυχος, πως όλα τα εμπόδια με την ερημάν έχουν τελειώσει. Αν και είπε ο ασκητής πως ένα θηρίο ντόπιο που έμεινε ακόμα θα μας χεντρήσει. Μπας και μπουν εμπόδια από τη θρησκεία της ή τη δική μας ή από τις ντόπιους τσι τουρκοκριτικούς. Κατέωγο, παιδί μου, εγώ δεν έχω τέτοιο χάρισμα σαν τους γεροντάδες. Αλλά αφού το ανάφερες να βιαστούμε, ετούτε σας τσιμέρες θα την εκάμω με τη βάφτιση. Θα ρω πως είναι σχεδόν έτοιμη και η ίδια για το μυστήριο, αφού η Λιάκαινα τσι δίδαξε τον Χριστό με τα έργα και τσι πράξεις της, και όχι με τα λόγια. Για κιόνα θα κάμω με ογλίγορα την παραγγελιά του ασκητή, μα και την επιθυμία της ίδιας». Ο ιερωμένος ήξερε από τον δεσπότη του, μα και από τους παλιούς παπάδες τη διαδικασία, αφού αρκετοί μουσουλμάνοι, συνήθως τουρκοκριτικοί με χριστιανική συνείδηση, βαπτίζονταν και έτσι έστω στα κρυφά διατηρούσαν τη χριστιανική τους ιδιότητα. Ήθελε να πάρει όμως και την έγκριση του Μητροπολίτη και σκέφτηκε να του στείλει μήνυμα με τον Αλμπαντάκη. Έτσι, φεύγοντας από την εκκλησία με τον Μαθιό, ξεκίνησε την ίδια μέρα να δουλεύει το σχέδιό του. Πήγαν μαζί στο σπίτι της Λιάκαινας, όπου ήταν και η νεαρή Τουρκάλα. «Νεριμάν, μου είπε ο Μαθιός πως θέλεις να γίνεις χριστιανή, αλλά θέλω να το ακούσω και από σένα. Μου μίλησες βέβαια εχθές, μα δεν με είχες βεβαιώσει. Θέλεις πραγματικά να έλθεις στην εκκλησία του Χριστού? Θέλεις να βαφτιστείς?» «Θέλω, παπά μου, με όλη μου την καρδιά». Ο ιερέας γύρισε κατά τη μεριά της Λιάκαινας. «Ετότες, παιδί μου αγγελικό, θα πρέπει να τσικάμεις κατήχηση και θα ανέρχομαι κι εγώ τα βράδια για να κάνω το ίδιο πιο εντατικά και πιστεύω πόσο γλίγορα θα είναι έτοιμη για το μυστήριο». «Ιντάνε, παπά μου, τούτινα η κατήχηση που θες να κάνω. Εγώ η κακομήρα δεν κατέχω γράμματα. Μπορώ να κάνω τη δασκάλα εδώ στα γεράματα?» Γέλασε δυνατά ο παπάς, μα και ο Μαθιός με τα λεγόμενα της γριάς. «Θα τσιμιλήσεις για την πίστη μας, σε ό,τι πιστεύεις εσύ αγγελικό, για τον Θεό των πατέρων μας, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους μας, για τα θαύματα της πίστης μας, και είμαι σίγουρος πως θα είσαι η καλύτερη δασκάλα και κατηχήτρια». «Θα τσιπώ, παπά μου, όσα κατέχω και ο Θεός να με φωτίσει να είμαι καλή κατεχήτρα». «Κατηχήτρια, παιδί μου αγγελικό, κατηχήτρια», είπε γελώντας ο ιερωμένος και ξαναείπε σοβαρά. «Λοιπόν, ακούσετε πώς θα γεννεί. Ο Σύφης θα φέρνει και το Μαρινιό και τη Μάνατζη, την Καλλιεργομιχάλαινα, που είναι καλή στα εκκλησιαστικά κάθε απόγευμα ή το πρωί, όποτε τους βολεί. Θα είναι και αυτός με τον Μαθιό. Θα γεννείται ομάδα και άλλοι θα διαβάζουν τα κοιτάπια που θα σας εδώσω, άλλοι θα μιλούνε και άλλοι θα προσεύχονται για να φωτίζει ο Θεός να λέτε το σωστό. Θα στείλω και τον καπετάνο Δημήτρη να βοηθήσει, απού είναι και αυτός σε άλλη, ανώτερη κατήχηση. Και κάθε βράδυ θα βλέπουμε τα αποτελέσματα και αναλόγως θα βαδίζομαι, ή τα λέτε?» «Εντάξει, παπά μου», λέει ο Μαθιός. «Φτάνει να μην κρατήσει ετούτον άκιαν ένα χρόνο, γιατί καήκαμε. Άμα σου πω, παιδί μου, πως παλιά κρατούσε η κατήχηση 3 χρόνια, ίντα θα πεις. Όπως σας τα είπα, υπολογίζω σε λίγες μέρες θα γεννεί το μυστήριο κατ' οικονομίαν λόγω εκτάκτων συνθήκων». «Εντάξει, παπαγιάννη, όπως θες θα γεννεί». Έφυγε ο παπάς γιατί ήθελε να έχει και την ευλογία του επισκόπου του και πήγε να βρει τον Αλμπαντολευτέρη για να του δώσει μήνυμα για τον προϊστάμενό του αρχιερέα.
Ο μαθιός έμεινε με τις δύο γυναίκες και αισθανόταν ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, αφού οι νεριμάν του θα γινόταν χριστιανοί και θα ήταν ελεύθεροι να ενώσουν τις ζωές τους, όταν θα το επέτρεπαν οι δύσκολες, όπως διαμορφώνονταν συνθήκες στο νησί. Ο παπάς βρήκε τον Αλμπαντάκη και του έδωσε την παραγγελία για τον Μητροπολίτη του κάστρου. Ύστερα συντόνισε τους υπόλοιπους και μόλις ήρθε η νύχτα άρχισε η πρώτη ιερά βεγγέρα με τη συμμετοχή και του Σύφη και της Μαρίνας. Η Νεριμάν βρήκε μια καλή φίλη στο πρόσωπο της τελευταίας και βλέποντας όλους να πασχίζουν σαν να ήταν η οικογένειά της με αγάπη να εκτελέσουν την παραγγελία του παπά, έκανε προσπάθεια να εμπεδώσει τις συνήθειες και τα πιστεύω των χριστιανών. Άρχισε δειλά-δειλά να κάνει τον σταυρό της, βλέποντας τη Λιάκαινα να κάνει εκατοντάδες καθημερινά. Άρχισε να φιλεί τις εικόνες με ευλάβεια. Η καρδιά της είχε γλυκαθεί από τον Χριστό και είχε φωτίσει με περίσσια χαρά το πρόσωπό της. Είχε ανθίσει ο κήπος της καρδιάς της και έβγαζε χαμογελαστά ρόδα στα χείλη της. Μαζί της και οι άλλοι μάθαιναν, πέρα από αυτά που ήξεραν, κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο που συμπλήρωνε όσα γνώριζαν για τον Χριστό και την Εκκλησία Του, για τους πατέρες και την Ορθοδοξία. Τις νύχτες ερχόταν και ο καπετάνο Δημήτρης που έλεγε, χωρίς να τα διαβάζει, με ακρίβεια, ολόκληρα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης, κάνοντας τον παπά να λέει «Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πίστη, σοφίζουσαν ήπια». Ο παπάς, με απλά λόγια, προσπαθούσε να της εξηγήσει για τον Τριαδικό Θεό των Ορθόδοξων και πώς γίνεται τρία πρόσωπα να είναι ενωμένα σε μία ουσία. Με πολλή προσευχή, ο Θεός βοήθησε να μπουν στην ψυχή της. Το πρωί, η Λιάκαινα έλεγε ιστορίες από θαύματα που έζησε ή άκουσε, αλλά και για το πώς περνούσε τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης από παιδί μέχρι σήμερα. Το απόγευμα αναλάμβαναν ο Σύφης με τη Μαρίνα και τον Μαθιό και το βράδυ ο παπάς με τον καπετάνο Δημήτρη συμπλήρωναν τον κύκλο της ημέρας. Τις περισσότερες φορές συμμετείχε και η παπαδιά με τη μάνα της Μαρίνας. Οι βεγγέρες περιείχαν όμως και ψυχαγωγία, ιστορίες, ανέκδοτα και ενίγματα, καμιά φορά και τραγούδια. Έφερναν ο καθένας και διάφορα καλολοίδια, όπως ονομάζουν στην Κρήτη τα διάφορα συνοδευτικά της τσικουδιάς, που έχουν όμως κάποια γλυκύτητα, όπως γλυκά ζυμώματα και οφτέρια, όπως λένε την αποξηραμένη μου στα λευριά, τις σταφίδες, τα σίκα, αλλά και τους ξηρούς καρπούς. Τσικουδιά για τους άντρες και ρακόμελο για τις γυναίκες ήταν απαραίτητο στο τέλος κάθε συνάντησης. Το κάθε βράδυ μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η χαρά του Χριστού, αφού αυτός ήταν το επίκεντρο των συνάξεων, φαινόταν στα πρόσωπα όλων. Έτσι δέθηκαν μεταξύ τους όλοι και προπάντων η Νεριμάν, που δεν διέφερε πλέον σε τίποτα από τις υπόλοιπες. Ο δεσπότης του κάστρου μήνυσε στον παπά ότι αφήνει στην κρίση του το θέμα, αλλά να προσέξει τις τυχόν αντιδράσεις ή και το μένος από πλευράς των ομοεθνών της, ακόμα και την εκδίκηση. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο. Ο παπάς αποφάσισε να το κάνει την επόμενη του Τιμίου Σταυρού στις 15 του Σεπτέμβρη, εορτή του μεγαλομάρτυρα Νικήτα. Έξω από το χωριό, στα νότια, βρίσκεται ένα ξοκλήσι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί ο Παπαγιάννης σκέφτεται να βαπτίσει τη νεαρή Οθωμανή μέσα σε μια μεγάλη πελεκητή γούρνα ποτίσματος των ζωντανών που υπάρχει δίπλα. Ο παπάς, όσο πλησίαζε η μέρα, ενίσχυε την προσευχή του. Ήθελε να τα φέρει ο Θεός ομαλά και θεωρούσε θαυμαστό γεγονός τη μεταστροφή στην Ορθοδοξία κάποιου μουσουλμάνου. Έφτασε η μέρα του Τιμίου Σταυρού και όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο που θα γινόταν την επαύριο. Μετά την εκκλησία σε όλο το χωριό υπήρχε η μυρωδιά του βασιλικού.
όλων τα χέρια κρατούσαν από ένα κλονάρι που το μετέφεραν για ευλογία στο σπιτικό τους. Εκείνη τη μέρα όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι είχαν μαζευτεί στις Λιάκαινας. Η Νεριμάν ήταν το επίκεντρο της αγάπης τους. Η ημέρα ήταν νηστίσιμη και όλοι είχαν φέρει διάφορα τρόφιμα ξηροφαγίας, από ξηρούς καρπούς μέχρι όσπρια μουσκεμένα στο νερό. Το απόγευμα ήρθε ο παπάς και όλοι έκαναν προσευχή και έψαλαν τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό. Ήθελε ο ιερωμένος να γίνουν όλα σωστά για να έχει με την ευλογία του Θεού αίσια έκβαση η μεταστροφή στην Ορθοδοξία της νεαρής Οθωμανής. Οι εντολές του εισακούστηκαν μέχρι κεραίας. Ο ιερέας όμως ήθελε να υπάρχει εναλλαγή στην όλη διαδικασία και για να μην υπάρχει αίσθηση κούρασης χαλάρωνε τον ρυθμό όταν έπρεπε. Μετά τους ύμνους τους εκκλησιαστικούς ακούγονταν παραδοσιακά τραγούδια, ριζίτικα και μαντινάδες. Άρχιζε πρώτος και τον ακολουθούσαν όλοι. Εύθυμες ιστορίες και ανέκδοτα περασμένων χρόνων ακούγονταν από τους παλιούς και ακολουθούσε το γέλιο των παρευρισκομένων. Βράδυ-βράδυ έφτασε και ο Αλμπαντολευτέρης κομίζοντας μήνυμα του Σταυρουλογιώργη. «Καταφτάνω ταχυτέρου λίαν με 30 οπλοφόρους. Θέλω να μοιραστώ με τον αδελφοχτό μου τη χαρά. Η ώρα η καλή. Μαζί μου Μιχάλης και Μανολιός». Η είδηση σκόρπισε ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Ο παπάς πριν μερικές μέρες φρόντισε να ενημερώσει τον καπετάνιο του Ψιλορίτη για το γεγονός και του ζητούσε προστασία, θέλοντας να εξασφαλίσει στα σίγουρα ότι δεν θα συμβεί κάτι αρνητικό που θα είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του μυστηρίου. Ο Μαθιός ενθουσιάστηκε μόλις άκουσε την είδηση για την παρουσία του αδελφοχτού του καπετάνιου. Όταν μάλιστα άκουσε και το «Η ώρα η καλή» που είχε εκείνος γράψει στο μήνυμά του, μία σκέψη σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του. Να παντρευτούν με την Νεριμάν αμέσως μετά το μυστήριο της βάπτισης. Μα αμέσως την κατάπνιξε, αισθανόμενος πως ένας γάμος τώρα θα ήταν εμπόδιο στον αγώνα που έχει ταχθεί για τη λευτεριά της αγαπημένης του Κρήτης. Η Νεριμάν τον κοίταξε και του χαμογελούσε, σαν να του έλεγε πως η αγάπη της γι' αυτόν θα ήταν αναλύωτη στον χρόνο και πως θα περίμενε όσο χρειαζόταν για αυτήν τη χαρά.

Ξημέρωσε και η μέρα που περίμεναν όλοι. Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα του Γότθου, έγραφε το Αγιολόγιο. Λίαν πρωί χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του μετά από πολύ καιρό ο Μιχάλης, που είχε μαζί του και τον Μανολιό. Η παπαδιά, που τον περίμενε από τα πρώτα λαλήματα, του άνοιξε και τον αγκάλιασε όλο χαρά. Τα μικρά αδέλφια του κρεμάστηκαν στον λαιμό του και ο παπάς καμάρωνε, σκουπίζοντας τα μάτια του από τη συγκίνηση. Ύστερα αγκάλιασε τον γιο του και εκείνος ενθουσιασμένος δεν κρατήθηκε και τον σήκωσε στον αέρα, κάνοντάς τον να αναρωτηθεί πώς ανδριώθηκε έτσι ξαφνικά. Ήρθε και η σειρά του Μανολιού να μπει θριαμβευτικά. «Χίλια καλώς ορίσαμε οι φίλοι σου, παπά μου! Και αδέ χωρεί το σπίτι σου, απάνω στον καφά μου!» «Γεια σου, παιδί μου Μανολιό, με τα χωρατά σου!» τον καλωσόρισε ο ιερωμένος. «Όλους σας χωρεί το σπίτι μου!» Λίγο έκατσαν και τράβηξαν μετά για την εκκλησία του Σωτήρος, όπου θα γινόταν η λειτουργία και θα ακολουθούσε η βάπτιση. Εκεί τους περίμενε ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του. Χαιρέτησε τον παπά πρώτος, αγκαλιάζοντάς τον σταυρωτά, και ύστερα ακολούθησαν οι υπόλοιποι, φιλώντας του το χέρι. Δύο από τους άντρες του είχαν ετοιμάσει παραδίπλα για να ανάψουν εστίες, όπου θα έψιναν αντικριστά τα σφαχτά που είχαν φέρει από το βουνό για να γιορτάσουν το γεγονός. Ήρθε σε λίγο και ο Σύφης με τη Μαρίνα και όλο το σόι του Καλλιεργομιχάλη. Όλοι περίμεναν να έρθει η Νεριμάν με τον Μαθιό και τη Λιάκαινα. Πριν ξεκινήσει ο όρθρος, κατέφτασαν. Η νεαρή Οθωμανή φορούσε ένα φόρεμα λευκό με κεντήματα και, όπως ήταν τα μαλλιά της ριγμένα στους ώμους, έμοιαζε σαν να έβγαινε από ένα εικονογραφημένο παραμύθι. Ο Μαθιός χαμογελούσε λίγο αμήχανα, αφού όλων τα βλέμματα είχαν πέσει επάνω τους. Γρήγορα όμως ξεπέρασε την αμηχανία του, αφού άρχισε τα αγκαλιάσματα με τον αδελφοχτό του, τον Σταυρουλογιώργη και τους υπόλοιπους. Ο παπάς κάλεσε την Ερημάν πριν να αρχίσει τον όρθρο και της διάβασε μία ευχή και έδωσε οδηγίες για τη βάπτιση. Έδειχνε λίαν σοβαρός και φαινόταν σαν να ήθελε να τελειώσει το μυστήριο με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ανελάμβανε τέτοια υποχρέωση. Τους είπε ότι θα κάνει τη βάπτιση κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όπως γινόταν και τα πρώτα χρόνια, ώστε να μεταλάβει στο τέλος η νεοφώτιστη των αχράντων μυστηρίων και να αξιωθεί να λέγεται χριστιανή. Είχαν έλθει και αρκετοί χωριανοί, όσοι έμαθαν πώς θα γίνει η βάπτιση. Οι περισσότεροι από περιέργεια, καθώς δεν είχαν ξαναδεί βάπτιση Οθωμανού σε χριστιανό. Σαν τέλεψε ο όρθρος, άρχισε η προετοιμασία για το μυστήριο. Έφεραν την Ερημάν δίπλα στην είσοδο του ναού και ο παπάς άρχισε να φυσά και να σφραγίζει με το χέρι το στήθος της και να λέει τρεις φορές: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Και άρχισε να κάνει δέηση, έχοντας το χέρι του στο κεφάλι της Νεριμάν, λέγοντας τον Κύριο να σκεπάσει τη δούλη του και να τη γράψει στο βιβλίο της ζωής του και να την ενώσει με την πείμνη της κληρονομίας του. Άρχισε κατόπιν τις ευχές που λέγονται εξορκισμοί. Εξόρκιζε και επιτιμούσε τον διάβολο και τον έδιωχνε στο πύρτο εξώτερον από τη δούλη του Θεού, τη μέλουσα να βαπτιστεί. Ύστερα την έστρεψε προς τη δύση και τη ρώτησε τρεις φορές αν αποτάσει τον σατανά και αυτή απάντησε: «Αποτάσομαι». Και μετά πάλι τρεις: «Απετάξω τον σατανά, απεταξάμιν», λέει αυτή. Τη γύρισε μετά προς την Ανατολή και τη ρώτησε πάλι τρεις φορές αν συντάσσεται τον Χριστό και η Νεριμάν απάντησε: «Συντάσσομαι». Είπε κατόπιν το «πιστεύω» στην ερώτηση αν πιστεύεις αυτόν. Όταν την προέτρεψε να προσκυνήσει τον Κύριο, εκείνη αποκρίθηκε: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν
και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Ύστερα ακολούθησε η καθαυτή τελετή του βαπτίσματος. Αγιάστηκε το νερό και ευλογήθηκε το λάδι. Η νεριμάν έστηκε μπροστά από τη μικρή δεξαμενή με το αγιασμένο νερό και αφού αλήφθηκε με το λάδι, μπήκε ολόκληρη στο νερό με το άσπρο της φόρεμα τρεις φορές. «Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Ειρήνη», έλεγε σε κάθε κατάδυση ο παπάς, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα. Εξηγούσε κάθε φορά όσα γίνονταν και τη σημασία τους. Στο καθαγιασμένο νερό ο πιστός καθαρίζεται από κάθε αμαρτία. Το λάδι με το οποίο αλήφεται, όπως ο αθλητής της πάλης, σημαίνει πως θα παλέψει ενάντια στο κακό. Το κόψιμο των μαλλιών από τέσσερα σημεία σε σχήμα σταυρού συμβολίζει ότι ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στον Χριστό, όπως οι δούλοι στην αρχαία εποχή που με την κουρά τους ανήκαν στον Κύριό τους. Εξηγούσε ο παπάς και όλοι παρακολουθούσαν με ευλάβεια και κατάνοιξη. Ύστερα ακολούθησε το μυστήριο του χρίσματος. Μετά την κατάλληλη ευχή, ο παπάς έχρισε την νεοφώτιστη με Άγιο Μύρο, κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Η πράξη της χρήσης είναι γνωστή, όπως εξήγησε, από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάδες, ιερείς και προφήτες χρείονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Ήταν σημάδι κλίσης και αφιέρωσης στον Θεό. Δεν φτάνει που ξαναγεννηθήκαμε, πρέπει και πνευματικά να προοδεύσουμε. Ο καθένας μας, ως μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να είναι βασιλιάς που κυριαρχεί στα πάθη του, ιερέας που προσφέρει στον Κύριο πνευματικές θυσίες, καθώς και προφήτης που διδάσκει τους συνανθρώπους του. Επειδή αξιωθήκαμε να χρηστούμε όπως ο Χριστός που χρήστηκε ως άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτισή του, έχουμε το όνομα Χριστιανός και είναι τιμή μας αυτό. Μετά το χρίσμα και τις εξηγήσεις του παπά, αφού οι γυναίκες βοήθησαν να αλλάξει νεοφώτιστη, συνεχίστηκε η Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβε και η νεριμάν που μόλις είχε ονομαστεί Ειρήνη. Η Λιάκαινα ήταν σε όλη τη διάρκεια του βαπτίσματος δίπλα στην νεοφώτιστη. Στα μάτια της δεν σταμάτησαν καθόλου τα δάκρυα. Η νεριμάν έλαμπε σαν να εξέπεμπε φως. Όλοι την κοίταζαν, όλοι τη θαύμαζαν, μα πιο πολύ ο Μαθιός που ήταν τρισευτυχισμένος. Ένας-ένας περνούσε και τους έδινε ευχές, στη νεοφώτιστη πρώτα, έπειτα στη Λιάκαινα και κατόπιν στον Μαθιό. Κι ύστερα στήθηκε τρικούβερτο γλέντι έξω από την εκκλησία. Έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν όλοι στον ρυθμό της λύρας του Παπαδοκοστή, του γαμπρού του Καλεργάκη. Η βαπτισμένη κοπέλα έπιασε τον χορό και δίπλα της η Μαρίνα με τη μάνα της και την Παπαδιά. Έβαλαν με το ζόρι και τη Λιάκαινα να χορέψει, γεγονός που προκάλεσε σε όλους μεγάλη χαρά, καθώς απολάμβαναν το θέαμα όπως κρατούσε στο τέλος και συμπλήρωνε τις υπόλοιπες. Χαμογελαστά τα πρόσωπα όλων, αγκαλιές κάθε τόσο μεταξύ τους. Η χάρης και η χαρά είχαν γίνει ένα. Ήρθε η στιγμή να χορέψουν και οι άντρες. Άρχισε ο Μαλεβιζιώτης και ο Σταυρούλιος σε μεγάλα κέφια έπιασε στην ομπρόσμερα, όπως λένε στο νησί. Όλες του οι κινήσεις ήταν επαναστατικές, σαν να διέταζε η καρδιά και τα μέλη υπάκουαν. Έμενε ακίνητος για κλάσματα δευτερολέπτου και ύστερα κινούσε πόδια και σώμα στον ρυθμό της λύρας. Θέαμα που έκανε όλους να μηδιάσουν. Χτυπούσε παλαμάκια και αντί «αμάν αμάν» έλεγε «αμάν αρμάν». Όπως ήταν θεόρατος και βαρικόκαλος, ήθελε κάποιον δίπλα του δυνατό να τον στηρίζει και προσφέρθηκε ο Σύφης για αυτήν τη δουλειά. Μέχρι και ο παπάς είχε ενθουσιαστεί και μπήκε στο χορό. Είχε πάει μεσημέρι πια
και χορτασμένοι όλοι από φαγητό, κρασί και χορό, πήραν ο καθένας τον δρόμο για το σπίτι του και ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του για το βουνό. Χωρίς όμως τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό, τον Μιχάλη του παπά και τον Μανολιό, που θα πήγαιναν σε λίγες μέρες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

χάρτινες εικόνες. Η μονίβα του πεδίου, έτους 1792-1802. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφές κάτω από την παράσταση. Η παρούσα ιερά και βασιλική μονή της Μεγής της Λαύρας του Βατοπεδίου εχαλκογραφήθη διεξόδων του Πανοσιωτάτου προηγουμένου της αυτής μονής, κυρού Αρσενίου, του εκ της νήσου Ζακύνθου. Είναι δωρεάν χαρίζεται της Ορθοδόξης Χριστιανής χάριν ευλαβίας. Εν έτη 1792 εν Βενετία, στο κατώτατο άκρο, η χαλκοχάρακτος αυτή ο θεατά γέγονεν δι' επιταγής του ως άνωθεν οράς. Αλλά επίπρο της καταβολής των αναλωμάτων το κοινόν τη φύση εκείνος ελειτούργησε. Ο ιερολογιότατος κύρ Προκόπιος Καρτσιώτης την τιμήν των αργυρίων καταβαλών αφιερεί ταύτην ενή επιγράφεται προς μνημόσυνον των αυτού γεννητόρων Νικολάου και Καλομήρας 1802. Απεικόνιση του φρουριακού συγκροτήματος της Μονής Βατοπεδίου με το περιμετρικό τείχος, τις πολυόροφες πτέρυγες των γεγιών, το καθολικό, τα καμπαναριά, τον πύργο με το ρολόι, τα διάφορα παρεκκλήσια και τη φιάλη. Πολυάριθμοι μοναχοί εξέρχονται από την πύλη της Μονής και ακολουθούν λιτανία που προχωράει προς τα πάνω. Αριστερά, δίπλα στην παραλία, ομάδα στρατιωτών στέκεται πλάι στον κοιμισμένο αυτοκράτορα Αρκάδιο, που σώθηκε από το ναυάγιο χάρη στην επέμβαση της Παναγίας. Η σκηνή του ναυαγίου παριστάνεται χαμηλότερα στη θάλασσα, που στην υπόλοιπη έκτασή της είναι γεμάτη με μικρά και μεγάλα πλεούμενα και ένα θαλάσσιο κήτος. Γύρω από το μοναστήρι υπάρχουν διάσπαρτα κελιά, παρεκκλήσια και περιβόλια. Τις πάνω γωνίες καταλαμβάνουν τέσσερα εικονίδια με θέμα την Παναγία Εσφαγμένη, τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο και τον Άγιο Σάββα του Χιλανδαρίου. Στο κάτω τμήμα της εικόνας με φαρδιά ζώνη υπάρχει εκτεταμένη οκτάστηλη έμετρη διήγηση με την ιστορία του Βατοπεδίου και στη μέση τα καλλιτεχνικά αρχικά ΑΒ του γνωστού τυπογράφου της Βενετίας Αντωνίου Βόρτολη. Πρόκειται για λεπτοδουλεμένη χάραξη δυτικής τεχνοτροπίας που φασίζεται σε δύο προγενέστερες χαλκογραφίες που τυπώθηκαν στη Βιέννη τα έτη 1744 και 1767. Η εκτύπωση του έργου έγινε το 1802, 10 χρόνια μετά τη χάραξη, επειδή ο αρχικός χορηγός προηγούμενος Αρσένιος πέθανε πριν προλάβει να πληρώσει το σχετικό κόστος, που τελικά το ανέλαβε ο δεύτερος χορηγός Προκόπιος Καρτσιώτης.

Η Μονή Διονυσίου, έτους 1754, χαλκογραφία. Επιγραφή στο μέσον του κάτου περιθωρίου. Εν Βενετία, έτη το Σωτηρίο 1754. Το φρουριακό συγκρότημα του

εξόδου υπάρχει παράσταση του προδρόμου, στον οποίο είναι αφιερωμένο το μοναστήρι. Ο κατηφορικός δρόμος που οδηγεί στην παραλία περνάει από το προσκύνημα και τα μαγαζιά και καταλήγει στον Αρσανά, όπου ένα μεγάλο εστιοφόρο προσαράζει με τη βοήθεια του εργάτη που περιστρέφει ένας μοναχός. Στον περιβάλλοντα χώρο ανάμεσα σε αραιά δέντρα είναι διασκορπισμένα τα υπόλοιπα βοηθητικά κτίσματα της Μονής. Αριστερά το λαδαριό, το βορδοναριό, το κημητήριο, το τσιόσκι και το περιβόλι σχηματοποιημένο, και δεξιά, στο προσθάλασσαν μέρος, το καινούργιο σπίτι και ψηλότερα ο κήπος, επίσης σχηματοποιημένος, και οι Άγιοι Απόστολοι. Η παράσταση συμπληρώνεται από εικονίδιο του προδρόμου στην αριστερή πλευρά και από την τρίγλωσση επιγραφή του τίτλου «Ελληνικά, Λατινικά και Σλαβωνικά». Ο άγνωστος χαράκτης έχει εργαστεί με επιμέλεια και καταφέρει να δώσει ένα ισορροπημένο σύνολο που διακρίνεται για τη μεγάλη ακρίβεια στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κτισμάτων. Το 1780 ακολούθησε νέα χάραξη του θέματος, που διαφοροποιείται μόνο στις αφιερωτικές επιγραφές και στο διακοσμητικό πλαίσιο.

Η Μονή Σίμωνος Πέτρας, 20 Μαΐου 1868, χαλκογραφία. Επιγραφές κάτω αριστερά. Η παρούσα νέα εικονογραφία της Ιεράς Σεβασμίας Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Κοινοβιακής Μονής Σίμωνος Πέτρας της εν το Αγίου Όρη Κειμένης, σεμνηνωμένηστε επωνόματι των Χριστού Γενεθλίων, εχαλκοχαράχθη διεξόδων της αυτής, επί ηγουμενίας νεοφύτου ιερομονάχου, εις νημόσυνον του αηδήμου κτήτορος ταύτης, Ιωάννου Ούγκλεση, βασιλέως Σερβίας και πάσης Ρωμανίας, εν Αγίω Όρη το Άθου, 1868, τη 20η Μαΐου. Δίπλα η επιγραφή στα σλαβωνικά. Κάτω, στο διακοσμητικό πλαίσιο, εχαλκοχαράχθη διαχειρός Ιωάννου Κωνσταντίνου Λεσβίου. Στο μέσον της κεντρικής σύνθεσης, το πολυόροφο κτίριο της Μονής δεσπόζει με τον όγκο του, κτισμένο στην κορυφή του μεγάλου βράχου που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη επιφάνειά της εικονίζονται τα βασικά στοιχεία του γύρω από τη Μονή ορεινού τοπίου. Ο Μήλος, οι καμάρες του νερού, το Χαλκιαδίο, το Κημητήριο, ο Κήπος, το Προσκυνητάριο, ο Αρσανάς, το Κελί του Θεολόγου, το Σπήλαιο του Αγίου, ο Άγιος Δημήτριος. Την κεντρική σύνθεση επιστέφουν οι παραστάσεις του Ιδρυτίου Αγίου Σίμωνος της Γεννήσεως του Χριστού, στην οποία είναι αφιερωμένο το καθολικό, και της δεύτερης προστάτηδος Αγίας Μαγδαληνής. Από τις τρεις άλλες πλευρές την περικλείουν 10 εικονίδια με τις κύριες σκηνές του βίου του Αγίου. Το έργο χαρακτηρίζεται από ακρίβεια στις επιμέρους λεπτομέρειες της κεντρικής παράστασης, ενώ οι περιφερειακές σκηνές, αν και βαραίνουν το σύνολο, είναι σχεδιασμένες με απλότητα και αποδίδουν πιστά τις σχετικές περικοπές του συναγωγού.

ψαρίου του Αγίου, ζωντανεύοντας τα μάτια του προσκυνητή τη θαυμαστή ιστορία του μοναστηριού. Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις χαλκογραφίες με θέμα τη Σιμωνόπετρα, έργο του γνωστού χαράκτη Ιωάννου Καλδί, του οποίου γνωρίζουμε 22 χαρακτικά των ετών 1858-1878. Σύμφωνα με καταγραφή σε κατάστοιχο λειψοδοσίας της Σιμωνόπετρας, η χάραξη του έργου έγινε πάνω σε σχέδιο του ζωγράφου Διονυσίου. Από τις επόμενες δεκαετίες υπάρχουν στα κατάστοιχα της Μονής πολλές σημειώσεις που αφορούν διαδοχικές παραγγελίες σε αγιορείτες, σταμπαδόρους και επανεκτυπώσεις αυτής της χαλκογραφίας, καθώς και άλλων χάρτινων εικόνων από πλάκες που κατήχε η Μονή. Οι καταγραφές αυτές μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς παραγωγής και διακίνησης των χαρακτικών.

Ο Άγιος Παντελεήμων, έτους 1810. Ισχύτη του Αγίου στον Άθο, χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφή. Της Ιεράς Σκήτεως της του Αγίου του Παντελεήμονος συχνογραφία, της ενόρης του κατάθοκου τλουμούση, ή συνδρομητών εξόδης, εχαράχθη επιμελία, δε παρά των πατέρων της αυτής Σκήτεως. Στο περιθώριο κάτω αριστερά, στα σλαβωνικά, εχάραξεν ο μοναχός Θεοδόσιος, εικονογράφος, 1810 έτους. Η παράσταση χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στην επάνω, ο Άγιος Παντελεήμων παριστάνεται ολόσωμος, κρατώντας τα σύμβολα του μαρτυρίου και της ιατρικής του τέχνης, σταυρό, λαβίδα και κυβωτίδιο. Πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από τέσσερις σκηνές του βίου του. Α. Ο Άγιος παρησιάζεται εις τον Βασιλέα. Β. Ο Άγιος ιατρεύει τον τυφλόν. Γ. Η αποτομή του Αγίου. Και Δ. Ο Άγιος ανασταίνει τον νεκρό. Στην κάτω ζώνη απεικονίζεται η εξαρτημένη από τη Μονίκου τλουμουσίου σκήτη του Αγίου, με το Κυριακό, το Καπαναριό, τον Κημητηριακό Ναό και τις καλύβες της Κήτης. Κάτω αριστερά στην αυλή του Καθολικού και πλάι στο ελαιοτριβείο της Κήτης παριστάνεται τελετή αγιασμού. Ο χαλκογράφος μοναχός Θεοδόσιος Ρώσος μας είναι γνωστός από 7 έργα του, που χαράχθηκαν στο όρο στην περίοδο 1807-1818. Πρόκειται για επιμελή χαράκτη που αποδίδει τα θέματα του με λαϊκό τρόπο.

Η Παναγία το Άξιο Νεστή, έτους 1866, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Αγιορητική απόδοση της εικόνας το Άξιο Νεστή του Πρωτάτου. Η Παναγία παριστάνεται ημίσωμη, γέρνει ελαφρά το κεφάλι προς το μέρος του Χριστού και τον υποβαστάζει με το αριστερό χέρι, ενώ με το άλλο πιάνει το δεξί του χέρι που κρατάει λιτάριο με τη δίγλωση επιγραφή «Πνεύμα Κυρίου», Ισαΐας, κεφάλαιο 61, στίχος 1. Στις πάνω γωνίες δύο άγγελοι παραστέκουν την Παναγία, κρατώντας ανοιχτά η λιτάρια με την αρχή του ύμνου «Άξιον εστίν» ο δεξιός στα ελληνικά και ο αριστερός στα σλαβωνικά. Το εξωτερικό πλαίσιο κοσμείται με ανθικό διάκοσμο στις γωνίες. Στο κάτω περιθώριο η επιγραφή «Έμπροσθεν της Αγίας Ταύτης εικόνους εξεφωνήθη υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ το Άξιο Νεστή». Και από κάτω η ίδια επιγραφή στα σλαβωνικά με την χρονολογία 1866. Η ιδιαίτερα επιμελημένη χάραξη με τη λεπτή απόδοση των χαρακτηριστικών της Παναγίας και του Χριστού, τις απαλές φωτοσκιάσεις και τις λεπτομέρειες στη διακόσμηση των στεμάτων και της καλύπτρας της Παναγίας, εντάσσει τον ανώνυμο χαράκτη στους έμπειρους τεχνίτες των Καριών. Πρόκειται για το τελευταίο χρονολογημένο έργο σε μία σειρά 13 απεικονίσεων του θέματος, η παλαιότερη από τις οποίες είναι του γνωστού ζωγράφου και χαράκτη Χριστόφορου Ζεφάρ 1748. Ο μεγάλος αριθμός των χαράξεων οφείλεται στο γεγονός ότι το Άξιο Νεστή αποτελεί την εφαίστειο εικόνα του Πρωτάτου των Καριών, από όπου διέρχονταν όλοι σχεδόν οι προσκυνητές του Αγίου Όρους. Η αυθεντική εικόνα του Πρωτάτου είναι στον τύπο της Γλυκοφιλούσας με την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Καρεώτησα», ενώ στα ζωγραφικά αντίγραφα και στα χαρακτικά επικράτησε ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας του Κύκου με την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Ελεούσα».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ισχύτη των Ιβύρων, πρώτη εικοσαετία 19ου αιώνα. Χαλκογραφία, μερικώς επιχρωματισμένη. Ο Πρόδρομος, ολόσωμος κατά μέτωπο, με μεγάλα φτερά, φοράει μιλωτή και ημάτιο, ευλογεί με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατάει σταυρό και λιτάριο. Στέκεται σε τοπίο ανάμεσα στο Κυριακό και τις καλύβες της Κήτης των Ιβύρων, η οποία του είναι αφιερωμένη. Η ανθική διακόσμηση του πλαισίου διακόπτεται στην κάτω πλευρά προς τα αριστερά, πιθανώς για να σχηματιστεί χώρος για το όνομα του χαράκτη, το οποίο πάντως δεν αναγράφεται. Στη Σκήτη των Ιβύρων χαράχθηκαν την περίοδο 1804-1820 τουλάχιστον 16 έργα από τον ιερομόναχο Παρθένιο Ζακύνθιου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι σκήτες της Αγίας Άνης, των Καυσοκαλυβίων και της Νέας Σκήτης. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η χαλκογραφία αυτή με τις χαλκογραφίες του Παρθενίου οδηγούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για δικό του έργο. Άλλωστε, ο ίδιος υπήρξε χορηγός μιας ακόμη χαλκογραφίας με θέμα τον Πρόδρομο και τη Σκήτη των Ιβύρων που χαράχθηκε στη Βενετία το 1793.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχή του πλουσίου. Έτους 1858, χαλκογραφία. Επιγραφή. Δαπάνη Φιλοθέου Ιερομονάχου, Χίρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου, 1858. Στην παράσταση δεσπόζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τα μεγάλα ανοιγμένα του φτερά. Φοράει πλούσια στρατιωτική στολή και μανδύα που ανεμίζει. Με μία κίνηση γεμάτη παλμό είναι έτοιμος να διαπεράσει με το σπαθί του το σώμα του φιλάργυρου πλουσίου, που χαροπαλεύει ξαπλωμένος σε χαλί στο πλακόστρωτο δάπεδο, ενώ συγχρόνως τον πατάει με τα δύο του πόδια και πιάνει με το αριστερό χέρι από τα μαγιά τη μικρή ημίγυμνη ψυχή του. Το κεφάλι του πλουσίου ακουμπάει σε μαξιλάρι, πάνω από το οποίο μικρός διάβολος κρατάει ένα μεγάλο πουγγί και ηλιτάριο με την επιγραφή «Ειδικός μου είσαι, ο φιλάργυρε». Ένας δεύτερος διάβολος στέκεται ανάμεσα στα πόδια του Αρχαγγέλου και λογχίζει τον πλούσιο με δόρη. Πιο πίσω, η οικογένεια και οι υπηρέτες του τον κοιτάζουν περίλυποι, ενώ στο βάθος διακρίνεται η πρόσωψη της πολυτελούς κατοικίας του. Πάνω, ο τίτλος του έργου στα ελληνικά και στα σλαβωνικά και κάτω στο πλαίσιο, η ευαγγελική περικοπή. «Πού συνάξω τους καρπούς μου ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Ο χαράκτης του έργου Ευθύμιος Ιεροδιάκονος, ιερομόναχος από το 1859, καταγόταν από τη Μυτιλίνη και είναι γνωστός από 14 έργα του, 1856-1859. Πρόκειται για καρεώτη χαλκογράφο που συχνά στις συνθέσεις του ενσωματώνει λαϊκά στοιχεία που δίνουν ένα προσωπικό ύφος στη δουλειά του. Πάνω στο ίδιο εικονογραφικό πρότυπο σώζονται ακόμα 7 τουλάχιστον χαρακτικά, από τα οποία τα δύο χαράκτηκαν την ίδια χρονιά, 1858, με το εδώ παρουσιαζόμενο επίσης από καρεώτες χαράκτες τον μοναχό Αβέρκιο και τον Ιωάννη Καλβί. Οι επανειλημμένες χαράξεις αποδεικνύουν την ευρεία διάδοση του θέματος μεταξύ των πιστών.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, αναφέρατε κάπου πως την εποχή του Σόλωνα τρεις καταδιωκόμενοι από τις αρχές κατέφυγαν ως σε άσυλο στο ναό της Αθηνάς. Έμειναν εκεί για να είναι ασφαλισμένοι. Αργότερα τους έπεισαν να δεχτούν να γίνει η δίκη τους. Πριν όμως φύγουν από το ναό, έδωσαν μια κλωστή στο άγαλμα της Αθηνάς και προχωρούσαν απλώνοντάς την ώστε να θεωρηθεί πως βρίσκονται κάτω από τη θεία προστασία και έτσι να μην τους πειράξει κανείς. Κάποια στιγμή όμως δεν πρόσεξαν και η κλωστή κόπηκε. Όρμησαν τότε οι εχθροί τους και τους σκότωσαν. Να κάνουμε εφαρμογή της ιστορίας. Οι κατάδικοι είμαστε εμείς. Ο ναός εικονίζει το θρόνο του Θεού. Οι εχθροί της ψυχής μας γύρω πολύ και το νήμα είναι ο σωτήριος δεσμός της πίστης που μας ενώνει με το Θεό. Αλίμονό μας αν σπάσει αυτός ο ιερός σύνδεσμος. Αλίμονό μας αν χάσουμε την πίστη μας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, για την πίστη θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή. Πείτε μας λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος για εκείνο το «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν», τι έλεγε? Ας ξεκινήσουμε έτσι.
0: Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο άνθρωπος αν θέλει να μην βασανίζεται πρέπει να πιστέψει στο «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν» που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς αντιληφθεί πως μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε, τότε βρίσκει το Θεό. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους, γιατί το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση, το να πιστεύουμε δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, γιατί αλίπητα μας τεινάζει ξαφνικά στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση δένεται με τον εαυτό του, παλεύει μόνος του και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο Χριστός, λέει ο γέροντας, ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε ανόητα μερικοί σήμερα, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύεις στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. Να πιστεύεις, δεν λέει και το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε πιστεύεις, αλλά εννοούσε πιστεύεις στο Θεό. Πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός. Ζητούσε τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύεις στο Θεό και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στο Θεό. Να πιστεύω ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει, να με κάνει καλά. Μερικοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε «Ο άνθρωπος κρύβει μεγάλες δυνάμεις μέσα του και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του». Αγαπητοί ακροατές, το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του μόνο έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό. Ένα και το αυτό είναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όταν με θαύμα γίνει ένας άνθρωπος καλά, λένε πως έγινε καλά γιατί το πίστευε μέσα του, όχι γιατί πίστευε πως ο Θεός θα τον κάνει καλά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι. Να το πω κάπως διαφορετικά. Έγινα καλά όχι με τη δύναμη του Θεού, αλλά γιατί πίστεψα πως θα γίνω καλά. Πίσω από αυτή την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός «πιστεύεις» με το δικό τους πιστεύω. Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι θα σου πούν μετά να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα. Γι' αυτό ακούς κάτι συνθήματα, πάτησέ τους, σύντριψέ τους για να πετύχεις. Έτσι ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει.
1: Γιατί ενώ με πίστη πολλές φορές ζητούμε κάτι από το Θεό, εκείνος δεν μας το δίνει?
0: Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι οι απαντήσεις που σας δίδω είναι αυτά που έλεγε ο γέροντας για τη συγκεκριμένη κάθε φορά ερώτηση. Λέει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος: 14 ολόκληρα χρόνια προσευχόμουνα και ζητούσα από το Θεό να βοηθήσει κάποιο πνευματικό παιδί μου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός έκανε ό,τι του ζητούσα τόσα χρόνια. Υπομονή λοιπόν πρώτα και έχει ο Θεός. Όμως πιστεύουμε και ζητούμε. Εντάξει, αν δεν έχουμε ταπείνωση ή υπάρχει προδιάθεση υπερηφάνειας, τότε δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα σε ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη χωρίς αμφιβολία, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά γεγονότα μικρά στην αρχή και ύστερα μεγαλύτερα που θα τον κάνουν να πιστέψει περισσότερο από όσο πιστεύει, θα τον κάνουν να γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα μυστήρια του Θεού και της Εκκλησίας από κοντά, μπορεί να γίνει θεολόγος, μπορεί να αρχίσει να θεολογεί κιόλας, γιατί αυτά τα θεία μυστήρια δεν τα πιάνει με το μυαλό μόνο, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Προσέξτε όμως, παιδιά μου, λέει ο γέροντας, για να ζήσει κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλιό αμαρτωλό άνθρωπο, να τον ξεχάσει και να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση την προπτωτική, να έχει αθωότητα και απλότητα, να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει πέρα για πέρα, να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Φτάνει δε κανείς στην κατάσταση αυτή, όταν στενοχωρείται και υποφέρει, όταν ακούει πως ο συνάνθρωπός του, ο διπλανός του, δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού.
1: Μάλιστα. Όταν τώρα πιστεύει κανείς με την ψυχή και την καρδιά του στο Θεό, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας κατάστασης?
0: Αν έχει πραγματική πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε ένα ποταμό, αν έχει χτίσει το σπίτι του και βρέξει και κάνει πλημμύρα και ο ποταμός κατεβάσει πολλά νερά, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη το Θεό, ο ποταμός θα γυρίσει ανάποδα. Θυμάστε το «Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω». Πρέπει όμως να έχει τόση και τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε ότι έγινε θαύμα, άδειασε δηλαδή η θάλασσα και την οργώνουν με τραχτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται, αν έχει πραγματική πίστη, δεν πάει να δει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει πως όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία Δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνο ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού.

0: Αλήθεια, κύριε Γιάννη, μου φέρατε στο νου με τα προηγούμενα εκείνο που λέει ο ποιητής μας Γεώργιος Βερίτης. Πίστη έχεις όταν όσο αλόγιστο και πλάνο ο νου σου κι αν τα ξέρει, προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και στροφελιά το μεσημέρι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια και έχουν άγχος. Πού αποδίδεται αυτό?
1: Έλεγε ο γέροντας, ασφαλή σου βρε παιδάκι μου στο Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες. Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία.
0: Θα μας πείτε τώρα τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και στην αγάπη?
1: Τα πρωτεία τα έχει η πίστη. Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό για να αγαπήσω με το Θεό πρέπει να πιστέψω με το Θεό. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού του συνάνθρωπό μας. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Μετά την αγάπη προς το Θεό έρχεται η θυσία. Και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να λοιπόν, κάνω μια θυσία όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίδει τόσες ευλογίες. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η αδιαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται πραγματικά κανείς πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο γέροντας Παΐσιος τόσο αγαπούσε που προσευχόταν ακόμη και για τους δαίμονες. «Εσύ Θεός είσαι», λέει σε προσευχή του, «και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». «Αγάπη, αγάπη, αγάπη», υπερχείριζε η καρδιά του γέροντα από αγάπη. Χυνόταν έξω και έφθανε να αγαπά ακόμη και τους δαίμονες που χιλιάδες φορές τον είχαν πειράξει και τον είχαν βασανίσει.
0: Στην ερώτηση «θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν», τι απαντούσε ο γέροντας?
1: «Είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και θα επέμβει ο Χριστός», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε κάποτε σε κάποιους που ισχυρίζονταν πως ήταν άπιστοι. Ο προφήτης Ισαΐας λέει πως αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν. Μια φορά πάλι τους είπε, «Βλέπετε τα αστέρια? Αυτά δεν είναι βιδωμένα. Κάποιος τα κρατάει εκεί πάνω. Και εκείνος είναι ο δημιουργός και χτίστης των απάντων». Για το δημιουργό όσα είπαν οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες και μετά πίστεψαν στο Χριστό και μαρτύρησαν. Σε μερικούς έκοβαν τη γλώσσα ώστε να μην μιλάνε για τον Χριστό, μα και με κομμένη τη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία τους. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Πολλοί ασιτές στην έρημο που δεν έχουν ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε «Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσετε υπερημών». Και ξέρετε, παρουσιάζονται οι Άγιοι μετά και τους φανερώνουν και το όνομά τους. Κοιτάνε ύστερα οι ασιτές το ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη την ημέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Όλα, τα πάντα δείχνουν την ύπαρξη του Θεού και θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν σε Εκείνον.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά. Πρέπει να είναι ωραία. Ας τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για να χαίρεται πραγματικά κανείς, πρέπει να πιστεύει και να αγαπά. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη ασφάλεια που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Ύστερα, η πίστη στο εγώ μας, η αυτοπεποίθηση δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, μπορεί να μας καταστρέψει. Και ακόμη, όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Χωρίς εμού, ούδι είναστε ποιήν ουδέν. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε από το πόστο της. Ας έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η πνευματική πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Από την κάθαρση των παθών στην απόκτηση των αρετών, συμβουλές των νηπτικών πατέρων της Φιλοκαλίας». Η πνευματική ζωή του χριστιανού στόχο της έχει να τον οδηγήσει στον Θεό. Ο χριστιανός κάνει τον πνευματικό του αγώνα να απαλλαγεί από τα πάθη και τις αμαρτίες του, να θεραπεύσει την πληγωμένη του ψυχή. Ουχρή ανέχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Να ανακοινήσει την ύπαρξή του στη νέα πνευματική κατάσταση που φέρνει ο Θεός. Η κενύκτηση που φέρνει η σάρκωση και η ανάσταση του Κυρίου για τον άνθρωπο είναι η δυνατότητά του να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, στον πνευματικό κόσμο όπου ο πιστός θα είναι ανακαινισμένος εν Χριστώ, καθαρός και άγιος κατά χάριν και ενωμένος με τον Θεό. Ουσιαστικά το μήνυμα του Χριστού είναι ότι ο άνθρωπος μετά την έκπτωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο λόγω της παρακοής των θεϊκών εντολών και την υπαγωγή του στο καθεστώς της αμαρτίας και της φθοράς έχει τώρα τη δυνατότητα να επανέλθει στην πρώτη πτώση ως πνευματική κατάσταση, να βιώσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, να καθαριστεί και να εξαγνιστεί από την αμαρτωλότητά του και να φτάσει στη θέαση του Θεού. Αυτό που οι νηπτικοί πατέρες ονομάζουν θεωρία, θεοπτία, πορεία προς τον Θεό, θέωση. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στην κλίση του Κυρίου, να ανακαινήσει τον εσωτερικό του κόσμο και να αναγεννηθεί πνευματικά εν κενότητα της ζωής, να λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γίνει κατά χάριν Υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού. Ο άνθρωπος γνωρίζει την οδό της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Χριστός και γνωρίζει μέσα από το Ευαγγέλιο τις εντολές που οφείλει να τηρήσει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Σε αντίθεση με τους πρωτοπλάστους που παρέβησαν τις εντολές του Θεού, ο χριστιανός, επιδεικνύοντας υπακοή στις ευαγγελικές εντολές, μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες της αμαρτίας και να ενωθεί με τον Χριστό. «Εάν τας εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν δι' αγάπη μου». Η τήρηση των εντολών του Κυρίου συνδέεται με την προσπάθεια που κάνει ο χριστιανός να ακολουθήσει την οδό του Κυρίου και να καταπολεμήσει τα πάθη, να νεκρώσει τις αμαρτωλές του κλίσης και να ζήσει πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι χριστιανοί οφείλουν να θεωρούν αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε εν Χριστώ Ιησού, και αλλού νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης. Η νέκρωση αυτή αφορά ξεκάθαρα στην κάθαρση των παθών. Για το θέμα αυτό πολλά έχουν να μας διδάξουν οι πατέρες της Εκκλησίας που έκαναν έργο ζωής στον αγώνα ενάντια στα πάθη και τις αμαρτίες. Η προσωπική τους εμπειρία και μαρτυρία αποτελεί πολύτιμο οδηγό και για την ατομική προσπάθεια του καθενός μας. Η διδασκαλία των πατέρων για τη θεραπεία της ψυχής από τα πάθη είναι καρπός βαθιάς πνευματικής εμπειρίας και μακροχρόνιου αγώνα και ασκήσεως. Αξιώθηκα μεγάλων αντιξοοτήτων, απέκτησα πείρα από τη μακρόχρονη προσπάθεια. Για όλα αυτά που σας γράφω, απέκτησα εμπειρία, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Τα πάθη δεν είναι απλώς μια αμαρτία ή ηθική παρεκτροπή. Συνιστούν κάτι βαθύτερο. Το πάθος είναι μια βαθιά ριζωμένη κατάσταση συνεχούς επαναλήψεως και σταθερής επιμονής σε συγκεκριμένες αμαρτωλές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, φιλαργυρία, ακολασία, καινοδοξία που κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου, την υποδουλώνει σε μια αμαρτωλή, παραφύσιν κατάσταση, μια αρρωστημένη κατάσταση. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως φύση αγαθή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της αγαθότητας του Θεού. Το πάθος δεν υπήρχε στην ανθρώπινη φύση. Ο Θεός δεν είναι χτίστης παθών, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μετά όμως τις συνέπειες της εξώσεως από τον Παράδεισο, όταν η αμαρτία και η φθορά εισήλθαν στον άνθρωπο, τα πάθη εμφανίζονται ως συνέπεια της αμαρτίας, ως μία αρρώστια και νόσος ψυχική. Τα πάθη προξενούν στον άνθρωπο στενοχώρια, θλίψη, ταραχή και άγχος σε μια ψυχή που είναι εχμάλωτη στα πάθη και τις επιθυμίες, εξαρτημένη παραδείγματος χάρη από φιλοδοξία, εγωισμό, πλεονεξία, φιλαργυρία, φιλιδονία, μνησικακία, κακότητα. Τα πάθη αμαυρώνουν την εικόνα του ανθρώπου, σκοτίζουν τη διάνοιά του, του υποβάλλουν πονηρούς λογισμούς που τον κρατούν μακριά από τον Θεό. Τα πάθη κυριαρχούν στην καρδιά του ανθρώπου και δεν αφήνουν χώρο ελεύθερο για καθαρές σκέψεις.
για καλλιέργεια πνευματικών χαρισμάτων, για προσέγγιση και συμφιλίωση με τον Θεό. Τα πάθη στέκονται ως υψηλά τείχη και φράχτες που κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο του πονηρού, απομακρυσμένο και αποξενωμένο από την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Όπως μας διδάσκουν οι πατέρες, τα πάθη προκαλούνται από τα ερεθίσματα και τις αφορμές που δίνει ο κοσμικός περίγυρος στον άνθρωπο και μέσω των αισθήσεων, ακοή, αφή, γεύση, όραση και εισέρχονται στη σκέψη και τη μνήμη του ανθρώπου. Εφόσον οι σκέψεις αυτές, τα νοήματα, οι λογισμοί συνοδεύονται από εμπάθεια, εμπαθείς λογισμοί, δηλαδή σκέψεις περιβεβλημένες με πάθη της ψυχής και του σώματος, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τότε εντυπώνονται στη μνήμη και στη διάνοια του ανθρώπου. Επανέρχονται ως σκανδαλιστικές καταστάσεις και εφόσον δεν πολεμηθούν αμέσως, κατασκηνώνουν στην καρδιά των ανθρώπων. Στην λογική οι λογισμοί, στην ψυχή τα θηριώδη πάθη, στο επιθυμητικό η μνήμη της κτηνόδου ωρέξεως, στο νοερό οι φανταστικές μορφές, στη διάνοια οι εμπαθείς έννοιες, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, και ριζώνουν ως πάθη που αργότερα δύσκολα και με πολλή προσπάθεια εκριζώνονται. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ενδώσει με ευκολία στις αρχικές προσβολές του πειρασμού, τότε αυτός γιγαντώνεται, γίνεται μία έξι, μία ισχυρή συνήθεια, μία κυρίαρχη κατάσταση. Η άμετρη επιθυμία των κοσμικών ανέσεων, η φιλαυτία, η υπέρμετρη αγάπη και φροντίδα για την ανάπαυση και τις απολαύσεις του σώματος καθίστανται αιτίες για σοβαρά πάθη, όπως αυτά της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, της φιλοσωματίας και της φιλιδονίας. Οι πατέρες επισημαίνουν ότι τα σωματικά πάθη ενισχύονται από τους εμπαθείς λογισμούς που καλλιεργεί η μνήμη και η φαντασία. Μέσα που χρησιμοποιεί συχνά ο διάβολος και οι δαίμονες, πρόξενοι των παθών, για να διεγείρουν στους ανθρώπους τα πάθη. Καθώς ο άνθρωπος δεν αποκρούσει αμέσως τις προσβολές των εμπαθών και πονηρών λογισμών, και εφόσον η διάνοιά του διασκορπίζεται σε πολλούς λογισμούς με θεωρισμό του νου, ονομάζουν αυτή την κατάσταση οι πατέρες, και δεν επικεντρώνεται στην προσευχή, τότε τα πάθη ριζώνουν στην καρδιά, εχμαλωτίζουν το νου και οδηγούν τον άνθρωπο στην αμαρτία. Οι πατέρες με την ασκητική τους εμπειρία διέκριναν ότι τα πάθη συνδέονται μεταξύ τους, πολλές φορές η μία εμπαθής κατάσταση διαδέχεται την άλλη. Οι πατέρες κατέταξαν τα πάθη σε ομάδες και κατηγορίες, ξεχωρίζοντας τις βασικές ρίζες όλων των παθών, στα ακόλουθα τρία πάθη: φιλιδονία, φιλαυτία, φιλοδοξία, φιλαργυρία. Παραδείγματος χάρη, από τη φιλαυτία, την υπερβολική αγάπη του σώματος, προέρχονται τα σαρκικά πάθη, όπως η γαστριμαργία, η πορνεία, η ακολασία. Από τη φιλοδοξία προκύπτουν ο εγωισμός, η κενοδοξία, ο φθόνος, η μνησικακία, ο θυμός, τα πάθη της ψυχής. Από τη φιλαργυρία προκύπτουν η πλεονεξία, η αδικία, η αρπαγή. Οι νηπτικοί πατέρες δέχονται ότι τα πάθη αποτελούν μια παραφύση κατάσταση, μια ασθένεια της ψυχής που χρήζει θεραπείας. Βασική προϋπόθεση της θεραπείας των παθών αποτελεί η κάθαρση της διάνοιας που αποτελεί έργο της Θείας Χάρης, με τη συνεργασία βέβαια και την ελεύθερη βούληση του ίδιου του ανθρώπου. Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε επίγνωση του πάθους, συνέστηση της αμαρτίας, η οποία θα οδηγήσει στη μετάνοια και την ανάληψη του πνευματικού αγώνα για την απόκρουση των παθών. Επ' αυτού ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επισημαίνει: «Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, του τέστη, πολέμησον εχθρούς, ή να μειώσεις τα πάθη, επί τα νύφε, ή να μη αυξήσωσι, και πάλιν πολέμησον, ή να χτίσει τα σαρετάς, και μετέπειτα νύφε, ή να αυτάς διαφυλάξεις, και τούτο αν ή το εργάζεστε και φυλάσιν». Η απόκρουση των πειρασμών απαιτεί νύψη, δηλαδή συνεχή πνευματική επαγρύπνηση και προσευχή, και η μείωση των παθών είναι μια διαρκής διαδικασία. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σημειώνει ότι «δια της εργασίας των εντολών τα πάθη ο νους αποδύεται», και συμφωνεί και ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος που λέει: «Ο αείτη εργασία των εντολών εαυτών καθαίρων και εκ του Θεού καθερόμενος και αγιαζόμενος». Αποτελεί η κοινή αίσθηση των νηπτικών πατέρων ότι η τήρηση των εντολών του Κυρίου συμβάλλει στη μείωση των παθών και την καλλιέργεια των πνευματικών αρετών. Η υπακοή στις εντολές του Κυρίου επανορθώνει τις συνέπειες της παρακοής του Αδάμ.

αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη, αντίδοτο της δαιμονικής υπερηφανίας και του εγωισμού. Ο άνθρωπος οφείλει να αποβάλει τον εγωισμό που σκοτίζει το νου και να προσαρμόσει τη ζωή του στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος πρώτος δίδαξε έμπρακτα ταπεινοφροσύνη με την σάρκωσή του, την ταπεινή γέννηση, τη ζωή του, υφιστάμενος εμπαιγμούς και τελικώς με τον θάνατό του. Πολλές φορές δίδαξε ότι ήλθε επί της γης για να κάνει όχι το δικό του θέλημα, αλλά αυτό του πατρός του. Στους μακαρισμούς επαινεί τους ταπεινούς, διότι σε αυτούς θα δοθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει σχετικά ότι η ταπείνωσης Χριστού μίμησης, έπαρσης δε και παρησία και ανέδεια του διαβόλου μίμημα. Η ταπείνωση εξαλείφει το πάθος της υπερηφανίας και είναι μια αρετή που οι δαίμονες ούτε ο πονηρός μπορεί να ανταγωνιστεί. Η ταπεινοφροσύνη ανοίγει την πύλη του ουρανού, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και όποιος έχει αποκτήσει ταπεινό φρόνημα, έχει μέσα του ένικο τον Χριστό, δια του οποίου απέκτησε την ταπείνωση του Κυρίου, γράφει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Το επόμενο στάδιο είναι η καλλιέργεια της μετάνοιας, αρετής που σχετίζεται με την ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινός έχει συνέστηση της αμαρτωλότητας και της αναξιότητάς του. Η μετάνοια είναι η αρετή που ανοίγει τον δρόμο της σωτηρίας και της επιστροφής του ανθρώπου στο Θεό κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέει ότι αποχή κακού αρχή μετανοίας, αρχή δε μετανοίας, αρχή σωτηρίας. Η μετάνοια όταν είναι γνήσια και καρδιακή φέρνει και άλλους πνευματικούς καρπούς, αυτούς της εξομολογήσεως, της ελεημοσύνης, της δικαιοσύνης, της αγάπης. Χωρίς το σταθερό θεμέλιο της μετανοίας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις άλλες αρετές κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η μετάνοια αποτελεί δεύτερο βάπτισμα, με την έννοια ότι καθαρίζει τον άνθρωπο από τις προηγούμενες αμαρτίες, τον αναβαπτίζει στη Θεία Χάρη. Μετάνοια είναι το να μισήσει κανείς την αμαρτία, να αγαπήσει την αρετή, να εκκλίνει από του κακού και να κάνει το αγαθό. Έργα της αληθινής μετανοίας είναι το ταπεινό φρόνημα, η κατάνοιξη και το πνευματικό πένθος, η πραότητα της καρδιάς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όμως, για να φέρει αποτελέσματα η μετάνοια όπως και οι άλλες αρετές, οφείλει να είναι διαρκής, ισόβια και όχι πρόσκαιρη ή περιστασιακή. Η μετάνοια με τη σειρά της οδηγεί στην ελπίδα, διότι όποιος ελπίζει να λάβει από το Θεό συγχώρηση, μετανοεί και διορθώνεται κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Έτσι οδηγούμαστε σε μία νέα σειρά αρετών που συνδέονται με τις προηγούμενες αλλά και μεταξύ τους. Ο λόγος για την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τις τρεις αυτές αρετές. Ο Κύριος χαρακτήρισε την αγάπη ως την πρώτη και μεγάλη εντολή, ενώ και ο ίδιος ο Θεός ορίζεται ως αγάπη. Προτού όμως εξετάσουμε ξεχωριστά και εν συντομία τις τρεις αυτές αρετές, ας δούμε πρώτα πώς συνδέονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η αγάπη παρομοιάζεται με τον ήλιο, η πίστη με τις ηλιακές ακτίνες που θερμαίνουν την πίστη και η ελπίδα με το φως που φωτίζει πνευματικά τους ανθρώπους. Και οι τρεις αυτές αρετές είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στην πνευματική ζωή του αγωνιζομένου χριστιανού, αφού η πίστη υπάρχει για να θερμαίνει και να στηρίζει την ψυχή στον Θεό, η ελπίδα για να φέρνει στην ψυχή το έλεος του Θεού, να την επισκιάζει και να την καθοδηγεί, να την παρακινεί στα έργα της πίστεως, ενώ η αγάπη για να φωτίζει το νου, να τον ανυψώνει από τα επίγεια στα ουράνια, να μεταβάλει το σκοτάδι σε φως και το φθαρτό σε άφθαρτο. Και συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ότι «κάθε μία εκ των τριών αναπτύσσεται διαμέσου των άλλων, έχουσα οικείο έργο στη μεταμόρφωση και τη σωτηρία του ανθρώπου». Η αγάπη σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες χαρακτηρίζεται ως η κορυφή των πνευματικών αρετών, η πηγή και η ολοκλήρωση όλων των άλλων αρετών. Η προς τον Θεό αγάπη ρίζα και αρχή πάσης αρετής εστίν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η αρετή των αρετών με την οποία ολικώς το Θεό συναπτώμεθα, καταργουμένη στις αμαρτίας σημόντι του Θεού δικαιοσύνη και τη διαγάπης εν ημίν παραδόξου συνεργουμένη η οθεσία της χάριτος. Όμως για να είναι η αγάπη πλήρης και τέλεια πρέπει να απευθύνεται και προς τον Θεό και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, στα πρόσωπα των οποίων να διακρίνει την παρουσία του Θεού. Στο σημείο αυτό συμφωνούν τόσο η Καινή Διαθήκη όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ως προς την πίστη θεωρείται ως η αρετή που περιφρουρεί και διασώζει τον άνθρωπο, η οποία σε συνδυασμό με την υπομονή

ενισχύει τους πιστούς στις δυσκολίες. Πρέπει να υπομένουμε κάθε δοκιμασία από τους εχθρούς και τους κάθε είδους λογισμούς. Απόκτησε πίστη για να καταπατήσεις τους εχθρούς, λέει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Η αληθινή πίστη ενεργοποιείται με το Άγιο Πνεύμα και οφείλει να φανερώνεται και να λάμπει με την πρόοδο στα καλά έργα κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη. Η πίστη τέλος συνδέεται με τη σταθερή ελπίδα στις επαγγελίες και την πρόνοια του Θεού, καθώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Πίστη σε στήν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων.

Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της πνευματικής ζωής, πολύτιμο για την ασχητική πείρα και την πορεία προς τη θέωση σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες, είναι η προσευχή. Ήδη ο Κύριος μας έχει αφήσει την προτροπή «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν» και πάντοτε προσεύχεστε. Οι νηπτικοί πατέρες μας δίνουν διάφορους ορισμούς για το τι είναι προσευχή. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι ευχή καθαρή και άειλη που επιδιώκει να ενώσει τον προσευχόμενο με τον Θεό, προς θεϊκή ανάταση και ένωση κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ομιλία του νου με τον Θεό κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Διαρκώς μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ωστόσο, οι πατέρες θέτουν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις και κατάλληλη προετοιμασία για την προσευχή. Όταν οι πατέρες μιλούν για προετοιμασία στην προσευχή, εννοούν την εσωτερική διάθεση και κυρίως την απόλυτη προσήλωσή τους στην προσευχή, χωρίς κοσμικούς ή άλλους περισπασμούς. Ο γνησίος αγαπών των Θεών, ούτως και απερισπάστος πάντως προσεύχεται. Και ο απερισπάστος πάντως προσευχόμενος, ούτως και γνησίος αγαπά τον Θεό. Ο νους την ώρα της προσευχής πρέπει να είναι ανίδεος, ασχημάτιστος, ατάραχος, απερίσπαστος, ακίνητος, άειλος, εν ειρήνη βαθία και τελεία ταραξία προς ομιλήν το Θεό, όπως γράφει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμαχινός. Η καθαρή και απερίσπαστος, ή όπως αλλιώς την ονομάζουν οι νηπτικοί πατέρες νοερά και αμετεώριστος προσευχή, μπορεί να φωτίσει το νου του προσευχομένου και να τον ανεβάσει σε πνευματικά ύψη, ακόμη και στη θέαση του Θεού. Εύχεται δε της το νοή όταν ευχόμενος και ψάλλων, αναθεωρεί το νου των εγκείμενων εν τη Θεία Γραφή και δέχεται αναβάσεις εκείθεν ενιών εν την καρδία αυτού εκ θεοπρεπών ενιών, η φόν αρπαζομένη νοερός η ψυχή, η αέρα φωτός, ελάμπεται τρανός και καθαίρεται πλέον και προς ουρανούς όλη μετάρσιους γίνεται και των αποκειμένων της Αγίας Αγαθών κατοπτεύει τα κάλλη κατά τον νικήτατο στιθάτου. Οι πατέρες επίσης κάνουν λόγο για την απλότητα της προσευχής και συστήνουν την μονολόγηστη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού ελέησόν με», η οποία ως σύντομη και περιεκτική επιτρέπει στο νου να επικεντρωθεί στην προσευχή και την επικοινωνία με το Θεό. Επίσης θεωρούν ότι η συνεχής και αδιάλειπτος προσευχή ενισχύει την πνευματική ζωή του πιστού και τον βοηθά να διατηρεί στη σκέψη του συνεχώς πνευματικούς και θεοφιλείς λογισμούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι «προσευχής καιρός άπασο βίος». Συνδέεται επίσης η προσευχή με την νηστεία, ως στοιχείο που ενισχύει και ενδυναμώνει την προσευχή. Η νηστεία βοηθάει στην κάθαρση του σώματος, αλλά και της ψυχής από πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Η προσευχή ενός που νηστεύει είναι καθαρή, καθώς ο νους του είναι καθαρός και ελεύθερος από ακάθαρτες εικόνες και σκέψεις, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όσα αναφέρθησαν προηγουμένως για την καλλιέργεια των αρετών σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες αποτελούν στάδια, βαθμίδες της πνευματικής ζωής που ως στόχο έχουν να οδηγήσουν στην πνευματική τελείωση που ισοδυναμεί με την κάθαρση της καρδιάς και τη θέωση. Οι πατέρες αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς που την εννοούν ως το ψυχοπνευματικό κέντρο του ανθρώπου. Εάν λοιπόν καθαριστεί η καρδιά, από την οποία προέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, πορνίες, μοιχείες, κλεψιές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, αυτό θα αποτελέσει σημαντική προϋπόθεση για την απόκτηση των αρετών. Η καρδιά ηγεμονεύει όλου του οργανισμού και αν καταλάβει τον χώρο της καρδιάς η Θεία Χάρη, θα βασιλεύει σε όλους τους λογισμούς και σε όλα τα μέλη του σώματος, γιατί εκεί εννοεί στην καρδιά βρίσκεται ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Μόνο σε μία καθαρή καρδιά εμφανίζεται ο Θεός και σε αυτή συντελείται η πνευματική τελείωση του ανθρώπου, το ανώτερο στάδιο της θέωσης ένωσης με το Θείο, που είναι το ενωθήνε Χριστό ελάμψη εν υποστάτω του ζωοποιού και φωτιστικού πνεύματος. Μόνο τότε η ανθρώπινη διάνοια θα έχει καταστεί καθαρή, ελεύθερη από εμπαθείς λογισμούς και θα έχει φτάσει σε αυτό που ονομάζουν οι πατέρες αγγελικό λογισμό, δηλαδή αληθινή γνώση και απαθής θεώρηση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Ολόκληρη η πνευματική προσπάθεια των ανθρώπων αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την άμεση επαφή και την επικοινωνία τους με τον Θεό, κάτι που είχε διακοπεί με την έκπτωση από τον παράδεισο των πρωτοπλάστων και να ενεργοποιήσει εκ νέου στον άνθρωπο το καθομοίωση, δηλαδή
την δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να καταστεί Θεός κατά χάρη, να θεωθεί, να ενωθεί με τον Θεό. Εις τούτο ημάς πεποίηκεν ο Θεός συναγενόμεθα θείας κοινωνή φύσεως και της αυτού αιδιότητος μέτοχη και φανόμεν αυτό όμοιοι κατά την εκχάριτος θέωση, να γίνει μέτοχος του Θείου, η γάρ μετοχή τη καθάρση, τη δε μεθέξεις συνέπεται εκάθαρσης τούτου δε γενωμένου, Θεός όλος κατά χάρη ο άνθρωπος γίνεται, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: μέσων των ωραίων δελεύσεων δίδατα, ότι ούσι πάντα με θρία του αυρού προσδέξονται όλα ενίσδυσαν αυτών, επ' αυτά τα παιδινά του ενού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών τόσο συμφωνεί. Ότι ζων ωραία των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτοσπίσετε η γη, ο εξαναδέλα φόρτων της κτίνεσαι και φρόει τη δουλειά των ανθρώπων, το εξαγαμινάντων εκ της γης, και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, την αρήνε πρόσωπο εν ελαίω και άρθρος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρυ πλημάνα ως επίτευσας. Εκεί σρουθία νους έψωση του ερωτιού η κατοικία γίνεται αυτόν, που όρυτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταβλή της λαβοής. Επίσης ελλήνινης κύρλους ο ήλιος έγνω τη δύση να πού. Έστους πόθους και γένε τον ήξε να πτυδελέψονται πάντα το θήδιο του ρημού. Ήμοι ωραιόμενοι το ερφάστη και ζητήσε πάνε το Θεό γλώσσον αυτής. Ανέβηκαν ο ήλιος και συνήθισαν και στις μάντρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψε τα άνθρωπος με το έργο αυτού και με την εργασία να του έστες πέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σωπή επίσης, επιρρώθηκε της πτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύφορος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμούς ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλήγια διαπορεύονται δράκων ούτως των έργων σας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έκρος δοκούς ειδούνε την τροφή να τον εισέφερον δόντος αυτής λέξης. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταμενείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον χούνα τον επιστρέψουσι. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριου σου σε όνα, σαν φρανθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού, το επιβλέπον επί την γη και ποιον επί την τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καθίζονται. Άσου και Κύριε η ζωή μου, καλό το θεόμενος του πάρχο. Ην τη θεία περιαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσω με επί το Κύριο, επί είπε να μαρτωρεί από τη χριστιάνο μου, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή των Κύριων. Ο ήλιος έγνα τη λύση να αυτού έθου σκότους και βγαίνε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντες, οποία εφήσας, δόξα βατρικείο και γιουπνεύατε και νίκαια και σώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ετήσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε, δεηθώμε.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε, δεηθώμε.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων,

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάρτυρος Ιησού Χριστέ, ερχόντος επί την ενιούδη συνειδώντας φως ασπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Πάξεων σε πάση καιρή, συγνήσε φωνές εσύ, και έφευγε ζωήν οδηγούς, διό κόσμος

0: Σοφία Σολομώντος το Ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ομοιάψητε απ' τον βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμίσα χρόνο τεθνάνε και αλογίστη κάπως εσέ έξοδος απ' τον και έφημον πορεία σύγκριμα. Εδέ εσύ είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει και ελπίσα απ' τον Αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς εξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο δεκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίες προσεδέξατε αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτούν αναλάμψωση και ως πενθύρες εν καλάβοι διαδρανούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαό και βασιλεύσι αυτόν Κύριος στους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και πιστίαν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και ένας εν της οσύς αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού, Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικής τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτόν και ευλογής αυτόν παραϊψίστο. Δια του το λήξονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλωσε Κυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχιονί υπερασπεί αυτόν. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την πτήση μισάμενα νεκρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνης και περιφύσετε κόρυφα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχητων οσιότητα οξυνίδια από τον οργήνης δοξέα. Συνεκπολεμήσει από ο κόσμος επί της παράφωνας. Πορεύσον εύστο και βαλίδες ασπρεφών και ως από ευχή του τόξου των εφών. Επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυπήσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά τον είδωρ θαλάσσας ποταμιδές εγκλίνους νεποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκρυπνήσει αυτούς. Και αριμός υπάσει τη γην ανομία και η κακοπραγία περικρέψει χρόνους δυναστών. Ακούσατε μου βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστε περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κύριου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψής του, Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιος αν θάσε τελευτής έναν απαύση έστε. Γύρας γαρτίου ου το πολυχρόνιον που δε αριθμό έτων με μέτρητε. Πολύ αδέστη πρόνης της ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεογενόμενος γαρτίθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετεθέθη. Υρφάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Πασχαλία γαρπαυρότητος αμαυρήτα καλά και ρεβάσμος επιθυμίες μεταλλεύει νουν άκρατον. Τελειωθήσεν ο λίγο επλήρωσε πρώτους μακρούς, αρεστή γαρήνουν Κυρίου ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσαν εκ μέσου πανηλίες, οι δε λαοί νόμιζες και μη πνοήσαν τους μη δεθέντες επειδή εν μία το τιούτον, ότι χάρις και έντεος εν της σωσής αυτού και επιστοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπόμε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης δια

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν εσπέρα τα πλέον αμαρτή τους φυλακτήν ημάς και ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξευμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λαός επί μας καθά παρελπίσαμεν επί Σε και ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Πρώτησόν με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το Ελέος εις τον αιώνα, έργα τον Κύρο Σου διπαρήγης. Σε πρέπει άνω, σου πρέπει ύμνο, σου δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Την απολύση των δουλών σου δέσπα, κατορή μας τον ειρήνη, ότι είδον ευθερνή το σωτήριό σου, ετή μας κατά πρόσωπον πάντων λαών, φως αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κρυάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη την αμαρτίας ημών. Δέσποτας χώρισον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε προς ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτυχής. Των άρχων ημών των ευθύνων δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα κλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οπλέτες ημών, και μη συνέχεις μας πειρασμών, αναρρίσκει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Λοιπόν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νύχια ή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε. Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός μόνος πρεσβείας, Παναχράντων, Παναμόμου, Αγίας και του Μητρός, δυνάμει τιμή και ζωοποιού σταυρού, προστασία στη μήνυα πουρανία δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία στη μήνυα ενδόξη προφήτη προδρόμου και βάπτους του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Παντέρων ημών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων, των Εντινήσω Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων ενδόξων, μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού μηνά πάντων, των Εντικρήτη διαλαμψάντων Αγίων, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάθεου, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

την Τρίτη 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πρωτοβρέξα. Πρώτη Νοέμβρη θα ήταν, κουχόβραση μεγάλη, κανείς δεν το περίμενε ότι βροχή θα βγάλει. Πέντε ξεσκούρα νέφαλα τον ουρανό κοσμούσαν, μοιάζα σκούρα μπαλώματα, βροχή δεν προμηνούσαν. Η γης ήταν απότιστη και καϊναντισμένη, από τον Απρίλη άβρεχη, διψούσε σκονισμένη. Την περασμένη Κυριακή μετά τη λειτουργία, η χωριανή με τον παπά κάμανε γιτανία. Το κόνισμα τα γιάντονιού με βλάβια κρατούσαν, ξοπίσω ήταν ο παπάς και όλοι του κλουθούσαν. Παρακαλούσαν το Θεό νερό να το σε πέψει, κοντόφτασε του μεθυστή καιρός του να βρέξει. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε το όργωμα να αρχίξουν, ας βγάλει μια ολιά νερό οι ελιές να ξεστουρφίξουν. Αργεί να βρέξει, το νερό όλοι το λαχταρούμε, λες να έχει δίκιο ο παπάς που εμείς δεν τον ακούμε. Πώς μας οργίστηκε ο Θεός για δε μας επαλεύει. Φύγαμε από τη στράτα του, γι' αυτό μας επαιδεύει. Σκυλοκρομίδες νίξανε και βγήκαν τα βερτόνια και είχαν μισέψει προπολού όλα τα χελιδόνια. Οι γερανοί περάσανε και τα πουλιά μαζί τους επήρανε και απόμεινε μόνο η θύμησή τους. Πλάκες με στάρις θέσαμε κι ήμασταν στο καρτέρι, μπας και πλακώσουν σκορδαλούς ή κάποιο περιστέρι. Από το φαράγγι φύσηξε πολύ κρυό αεράκι και με τα κοντομάνικα κρυώναμε λιγάκι. Οι πρώτες στάλες έπεσαν και ενθουσιασμένοι, από το καρτέρι βγήκαμε που ήμασταν χωσμένοι και στο χωριό γλακούσαμε να πάνα το σεπούμε ότι σταλόνια έβρεχε, μα και να μην γραθούμε. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε, δεν βρέχει, ετρύπησε ο ουρανός, με το τουλούμι τρέχει. Κι άρχιξε τα μπουμπουνιτά βροντές και αστροπελέκια και σοδυνάμωσε η βροχή, λες και έριχνε πελέκια. Κι όπως βροντούσε κι άστραφτε κάναμε το σταυρό μας, σταυρό βοήθεια λέγαμε, φόβος στο πρόσωπό μας. Ακούγαμε από τα σπίθια μας αν ήθελα μανίσει, ο Θεός έριχνε κεραμνούς για να μας τιμωρήσει. Βουριδιασμένοι τρέχαμε, όπου και να πατούσες, οι δρόμοι ριάκια γίνονταν, νερά πυλά θορούσες. Εφτάξαμε, σταθήκαμε κάτω από ένα μπαλκόνι και από τα μπατζάκια η βροχή στα γόνατα σειρώνει. Τα ρούχα μας στεγνή κλωστή δεν είχαν επομείνει και αν μας δείρουν είπαμε θα κάμουμε καμίνι. Για μια στιγμή εκόπασε και βρήκαμε ευκαιρία, αγλακητή στα σπίτια μας φτάσαμε με το τρία. Κι ως έφτασα ξανάρχισε, εγώ όμως τουρτουρίζω, άλλαξα και στην παρασιά πηγαίνω και καθίζω. Πράμα δε μου είπε η μάνα μου γιατί ενθουσιασμένη, ήταν που θόργε τη βροχή, έμοιαζε ευτυχισμένη. Όλη η νύχτα πέρασε με σιγανή βροχούλα και μόνο εκαλώνησε σαν έφτασε η αυγούλα. Μύριζε χώμα το πρωί και ο ήλιος μόλις βγήκε, τη γη γοργοβλεφάρισε και αγνώριστη τη βρήκε.

Μάρτι στο βραστό, κι βρέξω Μάρτι στο βραστό, κι Απρίλη στα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Κι ο πρωτοβούλης καψερός, ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνανα που σπήραμε στα φανερά να βγούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βουλιά εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι αποκαμάρωνα το. Κι απίστα παλωνέψαμε, πιάνει

πόλη στα αυτή κι εγώ με το θρυνάκι. Κι οι χωριανοί περνούσανε, κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάδε μας και θιάδες. Μπαρμπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τσι δυο χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας περίσσια. Ο Πακιούλο να το ξοδιάσετε σε γένες και βαφτίσια. Κι απάνω στα νασάκιασμα ήρθε η κερά κοντά μου. Ήρθε η κερά κοντά μου και λέει μου εδά εσάλεψε.

Σπορά. Θες ο καιρός ή οι προσευχές στη γη βροχή επέψαν, πήραν ανάσα τα δέντρα, τα χώματα φρατέψαν. Αρχίζει η γη γενοβολά μικρό μικρό χορτάρι, χωρίς από τα σπλάχνα της τη θέση του να πάρει, σε αυτό το κύκλο της ζωής. Ζωή, ζωή θα δώσει, και αυτή η ζωή σ' άλλη ζωή, ζωή θα ανταποδώσει. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε το όργωμα να αρχίσει, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεννήσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά, ζωή να συνεχίσει, χιλιάδες χρόνια γίνεται σε τούτη ναι τη ζήσει. Από βραδείς πρώτη παχνιά ο ζευγολά της βάνει, σταβούγια, ρόβι κι άχερα, ανάκατα τα κάνει. Βάλαν το ρόβι στο φραχτί πρωί για να μουλιάσει, χωρίς νερό αν το τρώγαν αυτά θα του μπανιάσει. Τη νύχτα βάζει δυο παχνιές, την τρίτη τα ποτίζει, με το φενέρι κρεμαστό στον τοίχο να φωτίζει. Κι ακόμα άλλες δυο φορές μέχρι να ξημερώσει, τα τάισαν μα ολιμερής τροφή δεν θα τους δώσει. Με τα θαμποχαράματα σηκώθη από το στρώμα, που μανευρίδες το φτιάχναν και μάχερα ακόμα. Στο τραπέζι έκατσε που του είχε κενωμένο, ζεστό φαΐ γυναίκα του, τσόρας μαγερεμένο. Ήπιανε κάνα δυο κρασά, δυνάμεις για να πάρει, και από τα χείρη έβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι. Ζυγάλετρα, τα γκουανό και τον καρπό φορτώνει, μα πριν να φύγει φίλησε το πρώτο του εγγόνι. Ο ψες που βεγγερίζανε είπε να το αφήσει, στου γιού του όντε φεύγανε να μην του το ξυπνήσει. Τα βούγια εμουστούχωσε, έπιασε και τους δένει, ένα σκηνή στα κέρατα, ζευγάρι να τα πιένει. Πριν ξεκινήσει, έκαμε με βλάβια το σταυρό του, στον Άι Αντώνη που είχενε προστάτη άγιό του. Ξεκίνησε κι ως έφτασε, αμέσως ξεφορτώνει, ό,τι είχανε τα χτήματα και χάμετα πιθώνει. Στα βούγια βάνει το ζυγό, τις ζεύλες θα περάσει, απ' το λαιμό και στου ζυγού τις τρύπες θα τις πιάσει. Δύο πανοζεύλια τσέπιασαν με σπάγο αργά τα δένει, βάνει τα λούρα στο ζυγό, στην κόκα τα προσδένει. Από του λούρου τον χαλκά στα λέτρη την περνάει, τη σιδεροακροσταβαρά τα λέτρη να τραβάει. Κάθε βουγιού τα κέρατα με ένα σκηνή τα δένει και ο πίσω πάλι το γυρνά, στην έχερη το φέρνει. Τους κάνει αλετρόδεμα τα βούγια κουμαντέρνη και ανάλογα όπου θέλε εδάδα τα πηγαίνει. Με το βουκέντρι μαλακά τα βούγια του κεντρίζει, βαθιά καρφώνει το ινί στον τόπο τα καθίζει. Πιάνει σκορπά τα γκουανό μόλις πογκουανιάζει, απ' το λουράτο το σακί το σπορικό ετοιμάζει. Το βάζει στη σπορόβουρια και αρχίζει να το σπέρνει κι όλο σαν το επόσπηρε στα βούγια του γιαγέρνη. Από τη σπάθη τα λετρού αμέσως κανονίζει τι βάθος τάχει το ινί και το όργωμα αρχίζει. Ως το μεσμέρι όργωνε, έσω κι άνω φωνάζει, για λίγο εσταμάτησε τα βούγια ξεκουράζει. Έβγαλε από το βουριάλι του ελιές και παξιμάδι, ήπια από το τζούκο το κρασί να αντέξει ως το βράδυ. Κι άρχισε πάλι δυνατά, τον κάτσου να κρατούσε, χώμα και χόρτα από το ινί με αυτόν τα ξεκολούσε. Μέχρι αργά ζευγάρισε 7 ντάμες χωράφι και έσπηρε και αγκουάνιασε στάρι και το χρυσάφι.

Πρωινό μάθημα σε σίτιο. Πρωί, αγριοθόρητος, πολλά κατσουφιασμένος, πρόβαλε ο ήλιος μια στιγμή στα σύννεφα μπασμένος και χάθηκε απότομα. Το τσουχτερό αεράκι άφηνε τις βουνοκορφές βοριάς και το φαρμάκι. Απ' τα λασιώτικα βουνά που ήταν χιονισμένα, ετουρτουρίζαν τα χωριά και είχαν ανεμένα σ' όλα τα σπίθια παρασχές. Η μέρα αρχινούσε και η καμπάνα χτύπησε, στην ώρα μας καλούσε. Να πάμενε εις το σκολιό της Άκα καταστένω, μολύβι και τετράδια, τρία βιβλία παίρνω. Σε μια πετσέτα τύλιξα καλά ένα ντενεκάκι, μέσα στη σάκα το έβαλα και βγήκα στο σοκάκι. Την κρέμασα στην πλάτη μου, ήταν υφασμένη στον αργαλιό, πολύχρωμη, με ξόμπια στολισμένη. Νοέμβρης και τελείωνε, ώρα του να μισέψει, λίγο βρέξε και χιόνισε, μην άχαινε να βρέξει. Άρχιζα και τουρτούριζα στα χέρια να μαργώνω, με μια σταγλάκι το έβαλα, άρχιζα να παγώνω. Γρήγορα φτάνω στο σχολείο, στα πέναντι στρατάκι, από τη σάκα μου βγάλα αργά το ντενεκάκι. Αμέσως μπήκα στη σειρά, πάω να πάρω γάλα. Σε ένα καζάνι το χανε, γέμιζε μια κουτάλα. Όποιο παιδί επέρναγε μέσα στο ντενεκάκι, του το βάζε και του δίνε φέτα ψωμί τυράκι. Άσπρο ψωμί και το τυρί σε τρίγωνο κομμένο, κίτρινο ολλανδέζικο στο στόμα μου το φέρνω. Ότο παντέρμονο στη μια πάνε 50 χρόνια, τη γεύση του δεν την ξεχνώ, με ζέστη ή με χιόνια. Καυτό το γάλα στο κρατώ, τα χέρια ζεσταθήκαν, πρώτη γουλιά γεύση γλυκιά τα σωθικά δεχτήκαν. Ευούτνα τ' άσπρο ψωμί και το τυρί στο στόμα, μου πόμινε η γεύση του και τη θυμούμαι ακόμα. Με εγνωμοσύνη ξάνοιξα την θεία μελανθία, χόρτασα και ζεστάθηκα, να σε καλά βρεθεία. Το γάλα αυτή μας έφτιαχνε, ψωμί τυρί να φάμε, κάθε πρωί πριν το σχολείο στην τάξη για να πάμε. Στο σχολείο περάσαμε μετά την προσευχή μας, τα χέρια τεντώσαμε και έτρεμε η ψυχή μας. Ο δάσκαλος εκείταζε αν είχαμε ανήχια, μακρά κι αν είναι καθαρά η πρωινή συνήθεια. Κι ανάλογα από ταυτή σφιχτά μας εκρατούσε και η θεία ράβδος έπεφτε η έρμη πως πονούσε. Ήμουνα σκράπας μαθητής, δεν διάβαζα ποτέ μου. Μόνο παιχνίδι έχω στο νου, στις συναναστροφές μου. Στην τάξη μέσα μπήκαμε και ο δάσκαλος ρωτούσε ποιος θα μας πει το μάθημα, στα μάτια μας κοιτούσε. Τα γόρια κατσουφιάσαμε, σκύψαμε το κεφάλι. Κανένας δεν εκάτεχε, αδιάβαστη και πάλι. Πάλι τα ίδια θα έχουμε, πάλι αδιάβαστήστε. Ανοίξτε όλοι τα χέρια σας και στη γωνιά καθίστε. Με τον απόδι στη γωνιά η πιο πολύ στεκόταν, στα χέρια η ρίγα έπεφτε και το ευχαρισιόταν. Κρύο, ετουρτουρίζαμε, ούτε σόμπα δεν είχε, σκεφτόμαστε την παρασχέα μακίνη δεν υπήρχε. Και ένα άγριο βλεφάρισε, ο ήλιος φανερώθη, από τα τζάμια μπήκαινε, ζεστός, ελευθερώθη. Το μάθημα το ξέρανε οι συμμαθήτριές μας, τρία κορίτσια πάντοτε, συναγωνίστριές μας. Με μια μαθιά ο δάσκαλος κοίταξε το ρολόι και είπε να βγούμε διάλειμμα, χαρά εκάμα μόλι. Κάναμε ένα διάλειμμα που κράταγε μια ώρα, παιγνίδι θα παίζαμε, σκεφτόμασταν από τώρα. Τι χάχαρα, τι ξενιασιά, χωρίς έγνοια καμία. Παίζαμε και γελούσαμε κρυμμένοι στη γωνία, χωστό, μπάλα, κυνηγητό, απάλες, τζιγκαλάκια, σαλίγκαρο και κοκαλά παίζαμε εμείς τα ντράκια. Ντάμα, κουτσό καλόγερο και μακριά γαϊδάρα, τα μήλα μπις ως και σκαλαβιά που πέφτε φαγωμάρα. Μετά κούσμα του κουδουνιού εμπήκαμε στην τάξη και κάναμε προβλήματα που θέλαν όλα πράξη. Σκράπας ως ήμουνα εγώ το πρόβλημα δεν λύνω, του διπλανού μου άλλη το φαινότανε κι εκείνο. Επίδειξη μας έκανε όπως το συνηθίζαν, πως θα λυθεί το πρόβλημα σαν να μας χαστουκίζαν. Πάλι μια συμμαθήτρια στον πίνακα το λύνει και πάλι δεν κατάλαβα πως το έλυνε εκείνη. Παράδοση ο δάσκαλος αρχίζει να μας κάνει, κοίταξε το ρολόι του και τα γυαλιά του βάνει. Άκρη της μύτης διάβαζε, παράξενα κοιτούσε, δύο-τρεις κάτω μιλούσανε, τους παρακολουθούσε.
Απάνω επετάχτηκε από την έδρα παίρνει μια βίτσα και στο δεξί το χέρι του τη φέρνει. Για όλοι δεν διαβάζετε, δεν παρακολουθείτε. Γιατί μωρέ φωνάζετε, τι έχετε να πείτε. Πλάτη και χέρια δέχοντα τη βίτσα ως χτυπούσε και τρεις βάλαν τα κλάματα μα αυτός δεν σταματούσε. Συγχώρεσε τους κύριε και δεν το ξανακάνουν. Όλη η τάξη φώναζε μήπως και το γλυκάνουν. Να σταματήσει να κολλά, μόνο έτσι σταματούσε. Η τάξη ηκετευτικά όλη του το ζητούσε. Σταμάτησε. Στην έδρα του πάλι ξανακαθίζει. Φούσκωνε όλος μάνιτα και μας εφοβερίζει. Είδα γεννήτε άνθρωποι ή θα σας σε μαυρίσω κι όλο σημάδια από βιτσές στο σώμα σας θα αφήσω. Δεν μπόριανε παράδοση να μας συνεχίσει, θα πήγαινε στο σπίτι του, μόνος θα μας αφήσει. Δεν θέλω τσίχ, τσιμουδιά, ήσυχα, δεν θα αργήσω. Στο σπίτι μου θα πεταχτώ κάτι να κανονίσω. Έφυγε και κατσοκοστής δε λόγω του σπανάκι, πάνω στην έδρα σοβαρός θα παίξει θεατράκι. Βάζει αμέσως τα γυαλιά, στη μύτη τα στελιώνει, στην άκρη και μας ξάνει για όλους μας εκαρφώνει. Δεν θέλω τσίχ ούτε μιλιά, απόλυτη ησυχία. Για τη βίτσα, όποιος μπορεί ας κάμει αταξία. Κροίδευε το δάσκαλο κι όλοι εμείς γελούμε. Με παλαμάκια ρυθμικά τον εχειροκροτούμε. Είπα πως θέλω σε οποί για δάσα σε μαυρίσω κι όλο σημάδι από βιτσές στο δέρμα σας δαφίσω. Γρήγορα βγάζει τα γυαλιά και το ρολόι πιάνει. Το κουρδιστήρι γύρισε μισή ώρα το βάνι. Μπροστά κι αμέσως τρέχοντας στη θέση του καθίζει και ένα βιβλίο άρχισε αργά να ξεφυλίζει. Σε λίγο μπαίνει ο δάσκαλος, μιλιά δεν ακουγόταν, πάλι στην έδρα επίαινε όπου και πριν καθόταν. Άρχισε η παράδοση, η ώρα προχωρούσε, έπιασε το ρολόι του, για λίγο το κοιτούσε. Επάνω εσηκώθηκε το βάνι στο τσεπάκι και τα γυαλιά παράχωσε σε ένα μικρό θικάκι. Σχολάσαμε και σήμερα, φρόνημα να περνάτε, χωρίς μιλιά στην αίθουσα να κάτσετε να φάτε. Μισή ώρα γλιτώσαμε, να σε καλά Κωστάκι. Τις σάκες μας ζωστήκαμε, το βάλαμε στα γλάκι. Στου Ηρακλή το μαγαζί, συσίτιο μας κάνουν. Στους πάγκους σε καθίσαμε, τα πιάτα πάνω βάνουν. Στο τραπέζι τζίγκινα και δίπλα το κουτάλι. Φασόλες έχει σήμερα, χαράκαμε μεγάλη. Και δύο φέτες κάτασπρο ψωμί από φρατζόλα. Μα τα κοπέλια όρθια με μιας βρεθήκαν όλα. Ο δάσκαλος στην αίθουσα εμπήκε και ρωτούσε ποιος θα μας πει το πάτερμό στα μάτια μας κοιτούσε. Τα χέρια δύο-τρεις σήκωσαν κι αμέσως νευριάζει. Να πείτε το πάτερμό όλοι μας εφωνάζει. Αρχίσαμε την προσευχή όλη την εκατέμε και το σταυρό μας κάναμε παράφωνα τη λέμε. Καθίσαμε τίνο στη μια που είχαν οι φασόλες στο πιάτο δεν πομένανε γιατί τις τρώγαμε όλες. Ας είναι καλά το παραστιό που μας εμαγειρεύει και κάθε μέρα άλλο φαΐ να φάμενε γυρεύει. Φασόλες έχει σήμερα, την Τρίτη είχε πηγούρι. Τετάρτη ψάρι φάγαμε και έλαμπε η μούρη. Την Πέμπτη είχαμε κυμά πάνω στα μακαρούνια. Πατάτες μπλουμ την παραστή, κουτάλια ή πυρούνια. Πλατάρια είχε το Σάββατο, κοκκινιστά ψημένα. Με ρύζι κι ήταν νόστιμα, καλομαγερεμένα. Ψάρια, πλατάρια και κοιμάς ήταν κατεψυγμένα, τα τρώγαμε με όρεξη, ήμασταν πεινασμένα. Το γάλα που επίναμε ήτανε από σκόνη, μα ήταν γλυκό και νόστιμο και μας εδυναμώνει. Ρούχα, ποφόρια, άλευρα στον κόσμο εμοιράζα, για χώρα τριτοκοσμική όλη μας λογαριάζα. Λέγανε απ' την Αμερική οργάνωση τα δίνει, για χώρα αφρικάνικη μας ταύτιζαν και εκείνη. Τέθεια η εξαθλίωση. Γι' αυτό μας εταΐζουν, τυρί, ψωμί κάθε πρωί και γάλα μας ποτίζουν.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ούκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Αδελφοί μου, μας λέει, να γίνεστε ισχυροί και δυνατοί πνευματικά δια του Κυρίου και μέσω της ισχύος του, μέσω της δυνάμεως του. Ενδυθείτε όλα τα όπλα του Θεού για να μπορείτε να αντισταθείτε στις δόλιες και πονηρές μεθόδους και παγίδες του διαβόλου. Γιατί ο αγώνας που έχουμε αναλάβει δεν είναι αγώνας προς ανθρώπους με αίμα και σάρκα, αλλά προς τις πονηρές αρχές και εξουσίες, προς τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων, προς τους καταχθόνιους κοσμοκράτορες που κυριαρχούν πάνω στους ανθρώπους και βρίσκονται στο βαθύ σκοτάδι του αμαρτωλού τούτου αιώνος. Ο αγώνας μας διεξάγεται εναντίον των πνευματικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάριν της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Και θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας αυτό το κομμάτι της προς Εφεσίους επιστολής, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι στα χρόνια μας δεν γίνεται πλέον διωγμός των χριστιανών, όπως σε παλιότερες εποχές, από ειδωλολάτρες αυτοκράτορες ή άλλους άπιστους ανθρώπους, και εύχομαι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μην γίνει ποτέ. Γίνεται όμως ένας πνευματικός πόλεμος ανάμεσα στους πιστούς και τους δαίμονες. Και αυτός ο πόλεμος είναι αδιάκοπος και ιδιόμορφος, γιατί έχει να κάνει με τα πάθη και τις επιθυμίες μας. Τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, την οργή, το φθόνο, την κακία σε κάθε της μορφή. Γι' αυτό απαιτεί ειδικό οπλισμό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά, και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Γι' αυτό το λόγο λέει πάρτε πάνω σας όλα τα όπλα που δίνει ο Θεός στους χριστιανούς για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την ημέρα των πονηρών πειρασμών και κινδύνων. Και αφού εκτελέσετε με κάθε ακρίβεια όλα τα καθήκοντά σας, άπαντα κατεργασάμενη, και νικήσετε, να μπορέσετε να σταθείτε σταθερά στη θέση σας. Μας βάζει και ο Απόστολος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που τον ερμηνεύει σε ένα πολεμικό κλίμα, σε ένα κλίμα πνευματικού πολέμου, αόρατου πολέμου, σε ένα κλίμα πνευματικού αγώνος. Ενός αγώνος που για κάποιους άγευστους της πνευματικής ζωής μπορεί να φαίνεται σαν κάτι φανταστικό, σαν κάτι που ανήκει σε μια σφαίρα φαντασίας και ίσως και νοσηρής φαντασίας. Αν όμως κάποιος έχει προσπαθήσει να μπει στη διαδικασία να τηρήσει εντολές του Θεού, να ακολουθήσει το Θεό μέσα στην Εκκλησία, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας, κάνοντας υπακοή σε πνευματικό και προσπαθώντας η κάθε του στιγμή να είναι θεάρεστη στο Θεό, τότε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι διεξάγεται ένας πόλεμος πνευματικός. Αυτός ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Ενώ ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται και να αποφασίζει ελεύθερα, εν τούτης βλέπουμε ότι η ελευθερία του είναι σχετική, γιατί όσο τα πάθη κυριαρχούν μέσα μας, τόσο περισσότερο γινόμαστε έρμεα αυτών και των υποβολών του πονηρού και των δαιμόνων που έρχονται να μας παρασύρουν σε πράγματα και ενέργειες που δεν τα έχουμε αποφασίσει, αλλά εν τέλει τα διαπράττουμε. Ή έρχονται να αλλοιώσουν την απόφασή μας. Θα μας πει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, ένας Ρώσος Άγιος, μεγάλος πατέρας της Ρωσικής Ορθοδοξίας, ότι στέκεται ο θανάσιμος εχθρός και τώρα απελητικός απέναντι στον άνθρωπο. Με ένα περιστρεφόμενο πύρινο ξύφος, αδιάκοπα και αδιάλακτα πολεμάει το πλάσμα του Θεού, προσπαθώντας να το παρασύρει στην παράβαση των εντολών του και σε όλεθρο μεγαλύτερο από εκείνο των προπατώρων μας. Δυστυχώς, με κάθε επιτυχία του, ο εχθρός μας ο διάβολος ενθαρρύνεται και γίνεται πιο επιθετικός, πιο θρασής. Το περιστρεφόμενο αυτό πύρινο ξύφος που έχει στο χέρι του ο άρχοντας του αέρα είναι, σύμφωνα με την ερμηνεία του Οσίου Μακαρίου του Μεγάλου, η δυνατότητα των δαιμόνων να περιστρέφουν τη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου, σαλεύοντας και φλογίζοντάς τες με ποικίλα πάθη. Ο Απόστολος κάνει λόγο στην προς Εφεσίους για τα φλογισμένα βέλη του πονηρού, ενώ ο προφήτης, ο Δαβίδ, παρομοιάζει την επενέργεια του διαβόλου στην ψυχή με την φωτιά που καίει τα αγκάθια. Και θα έρθει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, να συμπληρώσει. Από τότε που έκανε τον άνθρωπο να εξοριστεί εξαιτίας της παρακοής του από τον Παράδεισο και το Θεό, ο διάβολος με τους δαίμονες έχει τη δυνατότητα να σαλεύει νοητά μέρα και νύχτα το λογιστικό κάθε ανθρώπου, άλλου λίγο, άλλου πολύ και άλλου πιο πολύ. Και το λογιστικό δεν μπορεί να οχυρωθεί διαφορετικά παρά με την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού. Αν δηλαδή με τη δύναμη του Σταυρού εντυπωθεί στην καρδιά η Θεία Μνήμη, θα στερεώσει και θα κάνει ακλόνητο το λογιστικό μας. Σε αυτό το σκοπό οδηγεί ο νοητός αγώνας, στον οποίο κάθε χριστιανός αποδείχθηκε να αγωνιστεί μέσα στο στάδιο της πίστεως του Χριστού. Αλλιώς θα αγωνιστεί μάταια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ ότι η εντολή που δόθηκε από το Θεό αφορά όχι μόνο τα έργα και τα λόγια, αλλά κυρίως την πηγή και την αιτία τους. Ο πόλεμος δηλαδή διεξάγεται στους λογισμούς. Γι' αυτό ο εχθρός πολεμάει πρώτιστα το νου. Αν λοιπόν ο νους που ηγεμονεύει στις δυνάμεις του ανθρώπου δεν συγκατατεθεί στην αμαρτία, δεν μπορούν να γεννηθούν ούτε λόγια ούτε έργα αμαρτωλά. Το όπλο του εχθρού είναι η σκέψη, η φαντασίωση της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πρέπει να παλεύει εναντίον των πονηρών εναερίων πνευμάτων μέσα στο χώρο του νου. Εκεί θα νικήσει ή θα νικηθεί. Εκεί θα ελευθερωθεί από τα τελώνια ή θα υποταχθεί σε αυτά. Εκεί θα αποφασιστεί η αιώνια κατάστασή του. Ο ίδιος θα διαλέξει ελεύθερα είτε την αιώνια ζωή που του χαρίστηκε πρώτα από τον πλάστη και έπειτα από τον λυτρωτή του, τον Χριστό, είτε τον αιώνιο θάνατο, που προαναγγέλθηκε ήδη στον Παράδεισο από το δίκαιο Θεό ως συνέπεια της παραβάσεως της ευεργετικής εντολής του. Σε αυτή τη μεγάλη και κρίσιμη πάλι μας καλεί ο Απόστολος Παύλος όταν μας λέει «Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου». Βλέπουμε λοιπόν τους πατέρες μας, τους Αποστόλους, να κηρύσουν σάλπισμα, πολεμικό σάλπισμα, και να μας εφιστούν την προσοχή να μην είμαστε αμέριμνοι, να μην είμαστε ανυποψίαστοι, αλλά να ξέρουμε ότι θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε αγώνα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν είχαμε πέσει από τον Παράδεισο, τα πράγματα ίσως θα ήταν πιο απλά. Σίγουρα θα ήταν πιο απλά. Δεν θα υπήρχε η πτώση, ούτε η ροπή μας προς το κακό που μας έμεινε ως κληρονομιά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Θα ήταν πιο εύκολο σε μας να είμαστε σταθεροί στην παραδεισένια χαρά και χάρη και να έχουμε κοινωνία με το Θεό και μεταξύ μας και να χαιρόμαστε αυτή την κατάσταση. Όμως από τη στιγμή που μπήκε η πτώση, που μπήκε αυτός ο διχασμός στον άνθρωπο, άλλα να του λέει ο Θεός και άλλα να σκέφτεται αυτός και άλλα να σκέφτεται και άλλα να θέλει και άλλα να κάνει στο τέλος, από τότε που μπήκε αυτή η σύγχυση στην ανθρώπινη ύπαρξη, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πολεμάει. Αλλά σε αυτό το πόλεμο δεν μας αφήνει ο Θεός μόνος μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλη βοήθεια από τους αγγέλους, από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και από την μεγάλη εμπειρία και την ορθόδοξη παράδοση, την ασκητική που υπάρχει, που μας έχει πει πώς οι πρώιμον πατέρες μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν δεν δηλιάζουμε, αναλαμβάνουμε την απόφαση να πολεμήσουμε και με θάρρος, με χαμόγελο στα χείλη ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα ο οποίος έχει κατάληξη τη Βασιλεία του Θεού.

Στείτε ούν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάσιν αναλαβώντες το θηρεόν της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε, και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε, και την μάχεραν του πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό και εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Και υπέρ εμού, ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου, υπερού πρεσβεύω εν αλύση, είναι εν αυτό παρησιάσομε ως δί με λαλήσε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Σταθείτε λοιπόν, λέει, ακλόνητοι, στείτε, σταθείτε στον αγώνα αυτό, και αφού ζωστείτε την αλήθεια σαν τη ζώνη που σφίγγουν στη μέση τους οι πολεμιστές για να είναι ευκίνητοι και σταθεροί, και ενδυθείτε σαν άλλο θώρακα τη δικαιοσύνη για να είστε απρόσβλητοι από τα βέλη της αδικίας και της ιδιοτέλειας, και αφού φορέσετε στα πόδια σας υποδήματα για να τρέχουν με ασφάλεια και ευκολία, και εσείς φορέστε την ετοιμασία που απαιτεί το Ευαγγέλιο της ειρήνης για να κινήσετε με άνεση και δραστηριότητα. Μαζί με όλα αυτά, πάρτε πάνω σας και κρατήστε σταθερά σαν ασπίδα την πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να εξουδετερώσετε και να σβήσετε όλους τους φλογοβόλους πειρασμούς του πονηρού. Και δεχθείτε σαν περικεφαλαία την πεποίθηση της σωτηρίας. Πάρτε και τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού, ο φωτεινός, ο άδωλος Λόγος του Θεού, και να παρακαλείτε με κάθε προσευχή και δέηση τον Κύριο να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το πνευματικό αυτό οπλισμό, προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και να επιμένετε πολύ σε αυτό το έργο της προσευχής, να είστε άγρυπνοι με κάθε εγκαρτέρηση και με δέηση για σας αλλά και για όλους γενικώς τους χριστιανούς, όλους τους κεκλειμένους στην

υγιότητα. Αλλά να προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και για μένα, να μου δοθεί από το Θεό η ικανότητα να μιλώ με δύναμη και παρησία και να κάνω γνωστή την μέχρι προλίγου κρυμμένη από τους ανθρώπους αλήθεια του Ευαγγελίου. Για την αλήθεια αυτή του Ευαγγελίου είμαι πρεσβευτής του Θεού μεταξύ των ανθρώπων και αλυσοδεμένος κατά την ώρα ταύτη. Να προσεύχεστε λοιπόν να μιλήσω με παρησία και με θάρρος για το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να μιλήσω. Μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος να εξοπλιστούμε με όλα τα όπλα τα πνευματικά για να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό τον πόλεμο, να μπορέσουμε να νικήσουμε και να παρακαλέσουμε να νικήσουν και οι άλλοι χριστιανοί και να παρακαλούμε και για αυτόν ο οποίος διεξάγει αυτό τον πόλεμο ήδη. Βλέπετε, οι Απόστολοι μας, οι Άγιοι μας δεν μας καλούν σε κάποια αγωνίσματα από τα οποία οι ίδιοι δεν πέρασαν. Μιλούν εκ πείρας. Είναι άνθρωποι που πολέμησαν, χτυπήθηκαν, νίκησαν με τη χάρη του Θεού και γι' αυτό μας καλούν και μας σε αυτόν τον αγώνα, γιατί γνωρίζουν εκ πείρας και τις δυσκολίες που φέρνει ο πονηρός στον πνευματικό αγώνα, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει δυνατότητα της νίκης. Γι' αυτό και μας μιλάει με τόση άνεση για τον τρόπο, για τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσουμε και μας λέει να ζωστούμε την αλήθεια, να φορέσουμε θώρακα τη δικαιοσύνη, να βάλουμε στα πόδια μας σαν υποδήματα την ετοιμότητα για την τήρηση του Ευαγγελίου, να έχουμε την πίστη και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας και να πάρουμε και στο χέρι τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα για αυτά τα όπλα εμείς τα χρησιμοποιούμε? Έχουμε σαν ζώνη την αλήθεια στην εποχή μας? Μια εποχή που αναρωτιούνται οι άνθρωποι τελικά αυτή η αλήθεια πού βρίσκεται. Είμαστε κρατεοί ως χριστιανοί στην αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου και αδιαπραγμάτευτα την κηρύσουμε προς πάσα κατεύθυνση? Την υπηρετούμε την αλήθεια? Την ομολογούμε την αλήθεια? Ή πολλές φορές εμείς οι ίδιοι βάζουμε νερό στο κρασί μας? Φοβούμαι ότι πολλές φορές είμαστε ανεπαρκείς και ελλιπείς και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Πάντα υπάρχει χρόνος. Και τώρα υπάρχει χρόνος. Από τη στιγμή που ο χριστιανός αντιληφθεί ότι κάπου σφάλει, ότι κάπου υστερεί, από εκείνη τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Γιατί εμείς ζούμε την μετάνοια ως κάτι διαρκές στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι σφάλουμε κάτι σε κάτι, ότι υστερούμε σε κάτι, μπορούμε να το διορθώσουμε. Έτσι λοιπόν την αλήθεια μπροστά. Να είμαστε αληθινείς στη σχέση μας με τους ανθρώπους, αληθινείς στα λόγια μας, αληθινείς στις σκέψεις μας, αληθινείς στις πράξεις μας και αληθινείς στην ομολογία της αλήθειας του Ευαγγελίου. Να είμαστε και δίκαιοι. Και όταν είμαστε δίκαιοι, δεν βρίσκει χώρο ο πονηρός να εισχωρήσει και να μας δημιουργήσει πειρασμούς που δεν μπορούμε να τους ανταπεξέλθουμε, να τους πολεμήσουμε δυνατά. Να έχουμε και ετοιμότητα, λέει, για την τήρηση του Ευαγγελίου, που σημαίνει να προπονούμαστε καθημερινά στις εντολές του Θεού. Να μην περιμένουμε να έρθει μια μεγάλη δύσκολη περίσταση για να αποδείξουμε ότι ναι, θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο, θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Στην καθημερινότητά μας να κάνουμε τα πάντα εφόσον είναι ευάρεστα στο Θεό, εφόσον είναι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Γιατί αν δεν έχουμε αυτήν την ετοιμότητα της τηρήσεως του Ευαγγελίου στη ζωή μας, πώς θα μπορέσουμε σε δύσκολα αγωνίσματα να επιδείξουμε την ανάλογη διαγωγή και να έχουμε ασπίδα την πίστη? Έρχεται ο διάβολος και ρίχνει τα βέλη του τα πεπειρωμένα. Έρχεται και μας πολεμάει με δύναμη και με μία υπεροπλία, θα λέγαμε, φαινομενική πάντοτε. Μας βομβαρδίζει με λογισμούς,
μας βομβαρδίζει με εξωτερικά ερεθίσματα, μας βομβαρδίζει με συκοφαντίες από ανθρώπους που έχουν δυστυχώς παραδοθεί στα πάθη τους και στην καταδυναστία του διαβόλου και τα βάζουν με τους χριστιανούς. Εμείς ασπίδα έχουμε την πίστη. Την πίστη ότι ο Θεός μπορεί όλα αυτά τα δύσκολα, όλα αυτά τα τρομερά, όλα αυτά που φαίνονται κατανίκητα να τα νικήσει. Εμείς δεν μπορούμε, αλλά μπορεί ο Θεός. Αν έχουμε αυτή την πίστη, κατευθείαν αποκρούμε όλες αυτές τις δεινές προκλήσεις του πονηρού. Και βέβαια χρειάζεται και η ελπίδα της σωτηρίας. Χρειάζεται αυτή η πίστη να είναι δεμένη με την ελπίδα. Με την ελπίδα ότι ο Θεός δεν μας αφήνει και θα μας σώσει με τη χάρη Του και με την αγάπη που έχει δείξει στο πρόσωπό μας. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Μας έπλασε από αγάπη και θέλει να μας σώσει από αγάπη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε. Δεν έχουμε λόγο να μην ελπίζουμε στη δύναμη του Θεού και στο γεγονός ότι Εκείνος θα μας σώσει. Και μας μιλάει και για κάτι ακόμα. Να έχουμε, λέει, στο χέρι τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Όλα αυτά είναι όπλα πνευματικά, τα οποία οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε. Αν τα έχουμε τα όπλα και τα έχουμε αφήσει στην αποθήκη, τότε δεν διεξάγουμε πόλεμο. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που τελικά μας δυσκολεύει πιο πολύ από όλα τους χριστιανούς είναι η πνευματική ραθυμία, η ακηδεία. Να μην προσευχηθώ γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω. Να μην διαβάσω το Λόγο του Θεού, να μην μιλήσω για το Θεό γιατί τώρα πού να μπαίνουμε σε φασαρίες, να τα βάζουμε με τους ανθρώπους, να πρέπει να υπερασπιστούμε το Λόγο του Θεού. Όχι, δεν έχει ανάγκη άλλο το Θεό σε εμάς, όντως δεν μας έχει ανάγκη. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να δείξουμε ότι είμαστε δικοί Του και ότι δεν είμαστε αδιάφοροι και ότι δεν είμαστε χλιαροί, για τους οποίους χλιαρούς έχει πει ο Χριστός ότι θα τους εμέσει. Να λοιπόν ποια είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η θεϊκή πανοπλία του χριστιανού, η πανοπλία με την οποία αντιμετωπίζει τον πόλεμο του διαβόλου, αντιμάχεται τους δαίμονες, νικάει τα πάθη, κατακτά τις αρετές, μπαίνει νικητής και τροπεοφόρος στη βασιλεία των ουρανών. Σε αυτή τη βασιλεία ας αποβλέπουμε, αδελφοί μου, θυσιάζοντας για χάρη της τα πάντα, ακόμη και τη ζωή μας αν χρειαστεί. Και το λέει αυτό ο μεγάλος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έπραξε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του. Για αυτή τη βασιλεία ας πετάξουμε από πάνω μας την αμαρτία. Η αμαρτία είναι σκοτάδι, είναι ζώφος, είναι θάνατος. Όταν μας τυλίγει δεν βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι, μολονότι βαδίζουμε σε ένα φαρδί και ευρύχωρο δρόμο, το δρόμο της φιλαυτίας και των απολαύσεων, τελικά γκρεμιζόμαστε στο βάραθρο της ψυχικής απολίας. Η αρετή απεναντίας είναι φως, είναι λαμπρότητα, είναι ζωή. Όταν την αποκτούμε, οδηγεί τα βήματά μας με ασφάλεια. Έτσι, μολονότι βαδίζουμε σε στενό και κακοτράχαλο δρόμο, το δρόμο της ταπεινοφροσύνης και της άσκησης και των στερήσεων, τελικά φτάνουμε στον παράδεισο της αιώνιας τρυφής.

Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντζιανίνοφ, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή αναφέρει ότι τα όπλα με τα οποία πολεμάμε δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά δηλαδή ανατρέπουμε λογισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Όπως βλέπουμε, ο Απόστολος μας προτρέπει να εχμαλωτίζουμε όχι μόνο τους αμαρτωλούς λογισμούς που φανερά τους αποστρέφεται ο Κύριος, αλλά όλες τις σκέψεις, κάνοντάς τες να υπακούν σε Εκείνον, γιατί ο πονηρός εχθρός μας, έμπειρος στον αερό πόλεμο, δεν υποβάλλει εξ αρχής τον άνθρωπο λογισμούς ξεκάθαρα αμαρτωλούς. Αντιπαραθέτει στο πνευματικό λογισμό, δηλαδή στην ευαγγελική διδασκαλία, τον μεταπτωτικό ανθρώπινο λογισμό, τον σαρκικό και ψυχικό, που τον παρουσιάζει ως ορθό και υγιή, ως σοφό και επιβεβλημένο. Με αυτόν προσπαθεί να αναιρέσει το λογισμό της υπακοής στο Χριστό. Τι λεπτή διάκριση του Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Ιγνατίου του Μπραντζιανίνοφ. Πόσο φιλάνθρωπα μας εφιστούν την προσοχή στο ότι μπορεί να μας κλέψει ο διάβολος μέσα στο λογισμό μας, σε αυτό τον νοερό πόλεμο, τον αόρατο, τον πνευματικό πόλεμο, όχι βάζοντάς μας μπροστά κάτι ξεκάθαρα κακό, αλλά προβάλλοντας πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη λογική, με την κοινή λογική θα λέγαμε, με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Πράγματα τα οποία παρουσιάζονται ως ορθά και υγιή, ως σοφά και επιβεβλημένα. Και πόσο επίκαιρος πάντοτε ο λόγος αυτός των Αγίων της Εκκλησίας μας. Πάντοτε έρχεται στους ανθρώπους σαν έτσι ένα στάδιο πριν από την ξεκάθαρη επιλογή της αμαρτίας, ένα στάδιο αμφιβολίας, ένα στάδιο ότι μήπως τελικά δεν χρειάζεται να κάνουμε και τόσο τέλεια υπακοή στο νόμο του Θεού. Και μέσα σε αυτό το στάδιο εμφυλοχωρεί η ανθρώπινη λογική. Έτσι λοιπόν ακούμε τους μπαμπάδες να λένε στα παιδιά τους: μήπως η εγκράτεια πριν από το γάμο, ένα παράδειγμα σας φέρνω, είναι κάτι το οποίο είναι παροχημένο πια. Ζούμε σε άλλη εποχή. Πώς θα διαλέξεις τον άνθρωπό σου άμα δεν το γνωρίσεις, άμα δεν ξέρεις αν ταιριάζεται παντού? Και μήπως τελικά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο καλά είναι, δεν είναι άσχημα, αλλά τώρα χρειάζεται κάτι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Άλλαξαν και οι εποχές, πολλές οι προκλήσεις. Και υποβάλλουν τέτοιους λογισμούς στα ίδια τους τα παιδιά, γιατί τους έχουν ήδη οι ίδιοι εγκολπωθεί. Και τι γίνεται? Μπαίνει η αμφιβολία και εν συνεχεία αυτό γίνεται ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Και τα παιδιά μας πάνε καρφί στην πορνεία. Πάνε καρφί στην ακράτεια την πνευματική και αποθεώνουν την ειδονή στη ζωή τους. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι είναι αγάπη, τι είναι ενότητα με ένα άλλο πρόσωπο, τι είναι κοινωνία με αυτό το πρόσωπο και εν συνεχεία η ένωσή τους, η ψυχοσωματική. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε πάρα πολλά επίπεδα. Βγαίνει ο άνθρωπος στην κοινωνία μετά το σχολείο και θέλει να δουλέψει, να κάνει κάτι και γυρνάνε και του λένε οι άνθρωποι με τη λογική αυτού του κόσμου ότι κοίταξε, ναι, τίμιος θα είσαι, αλλά όταν σε αδικούν πρέπει και εσύ με κάποιο τρόπο να σταθείς. Δικαιοσύνη στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει για να εφαρμοστεί, άρα
και εσύ με μία ανάλογη κίνηση αδικίας, αλλά δεν το λένε, θα πρέπει να επιβληθείς. Θα πρέπει να κερδίσεις το χώρο σου, να ανταγωνιστείς με τα ίδια όπλα. Και ακούγεται πολύ λογικό. Αλλά αυτό το πολύ λογικό είναι αντίθετο στον νόμο του Θεού. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Πρώτα γλυκαίνεται με αυτή την ανθρώπινη λογική που είναι πιο κοντά στα πάθη του, είναι πιο κοντά στην εφάμαρτη ροπή που έχει και μετά διαπράττει την αμαρτία. Κάνει ανυπακοή στο Χριστό. Εμβάλλει λογισμούς απιστίας, λογισμούς που έχουν να κάνουν με μια λογική τρέχουσα, ανθρώπινη, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τη λογική του Θεού. Ο διάβολος, πολύ πεπειραμένος εχθρός, ξέρει τέτοια πράγματα, πάρα πολλά. Και αυτό το κάνει σε όλα τα επίπεδα. Έρχεται ακόμη και στους ανθρώπους που είναι ταγμένοι να υπηρετούν το Ευαγγέλιο και τους λέει: «Καλό το Ευαγγέλιο. Άγιοι οι πατέρες σας. Άγια η ζωή τους. Αλλά μήπως πρέπει να το καλοποιήσετε λίγο? Μήπως πρέπει να το κάνετε πιο ελκυστικό στους ανθρώπους? Και πώς θα το κάνετε πιο ελκυστικό? Μη φανερώνετε τα πάντα. Μη φανερώνετε την ασκητική διάστασή του ιδιαιτέρως, γιατί αυτή δεν είναι αρεστή στους ανθρώπους. Οπότε πείτε τα πιο στρογγυλεμένα, πείτε τα πιο ήπια, με μεγαλύτερη επιοίκεια τα πράγματα, για να ελκύσετε ακόμη περισσότερους. Και βέβαια όταν τους ελκύσετε θα τους οδηγήσετε στη σωτηρία». Και ανόητοι πολλές φορές, εμείς οι ποιμένες σας τι κάνουμε? Αρχίζουμε και τα στρογγυλεύουμε. Δεν μιλούμε για την αγάπη στην άσκηση, για την αγάπη στην τήρηση των εντολών, για την αυταπάρνηση που πρέπει να δείξει ο χριστιανός σε αυτόν τον αγώνα, και τους παρουσιάζουμε ένα Ευαγγέλιο που δεν έχει πνευματικό πόλεμο. Και ακυρώνουμε όλα όσα έχουν πει οι πατέρες και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και ο Χριστός μας, και παρουσιάζουμε έναν άνετο χριστιανισμό. Ένα χριστιανισμό ο οποίος δεν έχει σταυρό, ο οποίος δεν έχει πόλεμο και δεν χρειάζεται να τους φέρει σε συγκρούσεις ούτε εσωτερικές ούτε εξωτερικές. Ένα βολικό χριστιανισμό. Ένα Ευαγγέλιο που θα λέγαμε ότι είναι το Ευαγγέλιο της νέας εποχής. Αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση στο τέλος με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το Ευαγγέλιο του Αντιχρίστου. Και τι κάνουμε στους ανθρώπους? Τους κάνουμε απρόθυμους να ακολουθήσουν το Χριστό. Να ακολουθήσουν το δρόμο της ομολογίας του Χριστού. Να ακολουθήσουν το δρόμο της αυταπάρνησης, της άσκησης, της αφιέρωσης προς το Χριστό, όχι με την έννοια της μοναχικής μόνο αφιέρωσης, αλλά και της γενικότερης αφιέρωσης όλης της υπάρξεώς μας στο Χριστό. Όταν βαφτιστήκαμε, αφιερωθήκαμε στο Χριστό. Είπαμε ότι θα αποταχθούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με το διάβολο και με τα έργα του και τους λογισμούς και τα πάντα που είναι γύρω από το διάβολο, και θα συνταχθούμε με τον Χριστό και θα το κάνουμε με έναν τρόπο ξεκάθαρο. Αλλά μόνο ξεκάθαρο δεν είναι αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Γιατί μας κλέβει ο πονηρός μέσα από τέτοιες υποβολές. Ανάγκη λοιπόν μεγάλη πνευματική σήμερα είναι να πάρουμε σοβαρή απόφαση. Να υπηρετήσουμε όχι τη λογική του κόσμου τούτου, αλλά τη λογική του Ευαγγελίου του Χριστού. Να κάνουμε υπακοή στο Χριστό. Μας το λέει ξεκάθαρα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει: «Εάν εμέ αγαπάτε, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε». Αν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, δεν θέλω λόγια, θέλω πράξη. Θέλω να τηρήσετε τις εντολές μου. Και μας πληροφορεί ότι εν αυτές ευρίσετε ζωήν την αιώνιον. Μέσα σε αυτές τις εντολές θα βρείτε την αιώνια ζωή. Και αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι τον μόνον αληθινό Θεόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, και έτσι θα οδηγηθούμε στο Χριστό. Έτσι θα το γνωρίσουμε, θα ενωθούμε με το Χριστό μέσα από την τήρηση των εντολών. Ενώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ο διάβολος τα παρουσιάζει θολά.
Ας μην επιτρέπουμε στο διάβολο να θολώνει το λογιστικό μας. Ας κόβουμε στη ρίζα το κακό που πάει να γίνει. Έτσι λοιπόν, με την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού, που τόσο όμορφα η ασκητική παράδοση και η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας προτείνει, με αυτή την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να κόβουμε όχι τους αντίθετους λογισμούς, τους αμαρτωλούς μόνο στην αρχή, αλλά και όλους τους άσχετους. Να μην μένει αργός ο νους μας. Να μην έχουμε μια κατάσταση πλαδαρότητας πνευματικής μέσα μας. Ο νους να είναι γρήγορος νους, νύφων νους. Ένας νους ο οποίος ποτέ δεν σταματά. Θα είναι ένας νους που θα στρέφεται διαρκώς προς τον Χριστό. Όταν θα εκπαιδεύσουμε με αυτόν τον τρόπο το νου μας, τότε θα κόβουμε στην αρχή το κάθε κακό. Και το κακό που φαίνεται και αυτό που φαίνεται ως κάτι ουδέτερο και κάτι του κόσμου του, κάτι λογικό, το οποίο εν τέλει μας οδηγεί πάλι στην αγκαλιά του διαβόλου. Χρειάζεται λοιπόν ένας τέτοιος νους, που θα είναι νους ηγεμών και θα κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο. Αυτόν τον νου μπορούμε να ζητάμε διαρκώς από το Θεό να μας τον χαρίζει, αλλά και εκτός από το να το ζητάμε, να ζητάμε διαρκώς και το έλεος του. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ιησού μου Χριστέ, με ελέησόν με. Και με αυτόν τον τρόπο να φωτίζεται ο νους μας και να αντιλαμβάνεται αυτές τις παγίδες του διαβόλου.

Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος συνιστά την αποφασιστική και πλήρη αυταπάρνηση όταν μας καλεί να ντυθούμε με την πανοπλία που μας δίνει ο Θεός και όχι απλώς να πάρουμε στα χέρια κάποιο όπλο. Δεν αρκεί μόνο η νηστεία, ούτε μόνο η προσευχή, ούτε μόνο η ελεημοσύνη, ούτε μόνο η αγνότητα. Η πανοπλία του Θεού αποτελείται από όλες τις ευαγγελικές εντολές, από όλα τα όπλα θα λέγαμε του Θεού. Όποιος παραβεί έστω και μία από αυτές θεωρείται παραβάτης όλου του Θείου Νόμου, μας πληροφορεί στην επιστολή του Ιακώβου, και θα κηρυχθεί ελάχιστο στη Βασιλεία των Ουρανών, θα ρηχθεί δηλαδή στη γέννα, σύμφωνα με την ερμηνεία του μακάριου Θεοφύλακτου Βουλγαρίας. Και λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν κάποιος στηρίσει, λέει, όλες τις εντολές και μία παραβεί, όχι από αδυναμία, αλλά εν επιγνώση, η διαφορά υπάρχει στην κόλαση. Δεν βρίσκει παράδεισο. Γιατί το λένε αυτό οι πατέρες μας? Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο? Είναι τόσο αυστηροί? Όχι. Είναι τόσο φιλάνθρωποι. Ξέρουν ότι υπάρχει μια αλληλουχία πνευματική στις ευαγγελικές αρετές. Δεν μπορεί η μία να σταθεί χωρίς την άλλη. Αν λοιπόν δεν μας πούνε ότι πρέπει να δείξουμε αυτή την προσοχή, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε αγνοί, να είμαστε ελεήμονες, να κάνουμε νηστεία, να κάνουμε προσευχή, αλλά να λέμε και αλήθεια, να μην λέμε ψέματα, να μην κατακρίνουμε και όλα όσα απαρτίζουν τον νόμο του Θεού. Αν δεν τα καλλιεργούμε όλα, δεν θα μπορέσει να σταθεί τίποτε. Είναι ένα τέλειο οικοδόμημα που άμα του αφαιρέσεις ένα λιθάρι από κάτω θα πέσει. Θα είναι έτοιμο με τον πρώτο κλειδονισμό να γκρεμιστεί. Και οι πατέρες μας θέλουν να χτίζουμε σταθερά. Θέλουν το οικοδόμημα το πνευματικό του καθενός από μας να είναι κάτι που θα αντέχει στις επιθέσεις του πονηρού. Και ξέρουν και τη θρασίτητα του διαβόλου που μόλις βρει μία τρύπα τρυπώνει με όλη του τη φόρα και τη δύναμη για να σαρώσει τα πάντα. Έρχονται λοιπόν πολλοί φιλάνθρωποι και μας προειδοποιούν με αυστηρότητα αλλά ταυτόχρονα με πολλή αγάπη και μας τραβάνε ταυτάκι και μας τυπούν τον κόδωνα του κινδύνου και μας λέει προσέξτε, προσέξτε, όχι κατ' επιλογή τήρηση των εντολών. Όχι να τηρήσουμε αυτά που μας φαίνονται εύκολα και τα άλλα που μας φαίνονται δύσκολα να τα αφήσουμε λίγο πιο πέρα, εν επιγνώση. Άλλο προσπαθώ τα πάντα και κάπου αποτυγχάνω γιατί είμαι άνθρωπος και πέφτω και μετανοώ γι' αυτό και άλλο αφήνω κάτι επίτηδες στην άκρη. Πόσο κρίσιμο είναι αυτό στην εποχή μας. Που ακούμε ανθρώπους να λένε νηστεύω, προσεύχομαι αλλά δεν εγκρατεύομαι. Ή εγκρατεύομαι αλλά την νηστεία δεν την πολύ παραδέχομαι. Θα ακούσουμε από κάποιους. Κάποτε ήταν νηστεία γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε. Το ακούμε καμιά φορά από ανθρώπους που έρχονται και στην εκκλησία και έχουν μια ευλάβεια. Αυτό τι δείχνει? Ότι θέλουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Ή ακόμη χειρότερα βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην εκκλησία, στις ενορίες, να πηγαίνουν και σε αγρυπνίες, να βαστάνε και κομποσκινάκι και ταυτόχρονα να φλερτάρουν με τη γιόγκα και τους διαλογισμούς και να μπαίνουν σε μια διαδικασία ράβε ξύλωνε. Απ' τη μια να γκρεμίζουν και απ' τη μια να χτίζουν και απ' την άλλη να γκρεμίζουν. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού και ότι ψάχνουν και από άλλες πηγές να πιούνε νερό. Όχι, λέει. Θα φορέσετε την πανοπλία του Θεού ολόκληρη. Θα πιάσετε όλα τα όπλα τα πνευματικά. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Δαβίδ. Τηρούσα όλες τις εντολές σου, μισώντας κάθε άδικη πράξη, στον 118 ψαλμό. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί στις θέσεις σας. Μόνο όποιος φοράει την πανοπλία του Θεού μπορεί να αντισταθεί την ώρα της σατανικής επιθέσεως. Μόνο όποιος τηρεί, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ, όλες ανεξαιρέτως τις εντολές μπορεί να νικήσει τον εχθρό. Τις ώρες των σατανικών επιθέσεων αναδεικνύονται και αποδεικνύονται
οι ανδρείοι στρατιώτες του Χριστού που νικώντας μεταβαίνουν από τον αιώνιο θάνατο στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή της ψυχής. Την πανοπλία του Θεού την φορούν οι Άγιοι Του. Ο κανόνας της ζωής των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο, ο λόγος τους, ο λόγος των χιλιών, του νου και της καρδιάς είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με αυτή την πνευματική μάχαιρα συντρίβουν τα περιστρεφόμενα πύρινα ξύφη των εχθρών, τους δαιμονικούς λογισμούς, τις δαιμονικές φαντασίες και έτσι αυτά δεν μπορούν να διαπεράσουν τις ψυχές τους. Με συνεχή εγρήγορση και νύψη επιτηρούν το νου και την καρδιά τους όλοι οι αληθινοί δούλοι του Θεού. Φωτισμένοι από τη Θεία Χάρη αντιλαμβάνονται ήδη από μακριά τους νοητούς κλέφτες και φωνιάδες όταν αυτοί τους πλησιάζουν και βλέπουν μέσα τους σαν σε καθρέφτη τα μαύρα πρόσωπα των νοητών αιθιώπων. Διακόπτοντας από τούτη τη ζωή κάθε κοινωνία με τους δαίμονες, στερούν από αυτούς κάθε δικαίωμα ή εξουσία πάνω στις ψυχές τους. Έτσι, όταν χωρίζονται από τα σώματά τους, περνούν ανεμπόδιστα τις εξουσίες του αέρα, τις νικημένες ήδη από την αρετή τους. Βλέπετε με τι αποφασιστικότητα μιλάνε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όλα, τα λόγια μας, τα έργα μας, οι λογισμοί μας, οφείλουμε να είναι λόγια, λογισμοί και έργα Χριστού. Πρέπει να φιλοδοξούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, να λέμε και να εννοούμε αυτό το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», να εκχωρήσουμε τα πάντα στο Χριστό, να Του δώσουμε όλη μας την ύπαρξη, την καρδιά μας, το νου μας, το σώμα μας, την ψυχή μας ολόκληρη, τη θέλησή μας, το λογικό μας, ούτως ώστε να τα αγκαλιάσει Εκείνος, να τα χαριτώσει, να τα βαπτίσει με τη χάρη Του και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι του Χριστού, να γίνουμε άνθρωποι τέτοιοι, φωτεινοί, που από τώρα θα διαρρήξουμε κάθε σχέση με το σκοτάδι. Αυτό είναι η ελπίδα για όλους μας. Εάν δεν καταλάβουμε ότι μέσα από αυτή την επώδυνη θα λέγαμε διαδικασία, αλλά δυναμική διαδικασία και καθόλου βαρετή, θα μπορέσουμε να σωθούμε, εάν δεν καταλάβουμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε στο βασίλειο του φωτός του Χριστού, τότε πραγματικά θα έχει περάσει μια ζωή και θα έχει περάσει χωρίς κανένα πνευματικό καρπό. Θα έχει περάσει άδικα. Θα πάει στράφη, όπως λέει ο λαός μας. Όλη μας η προσπάθεια, όλη, ό,τι και αν έχουμε κάνει, και θα πάνε στράφη και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Θα έχουμε χάσει την ευκαιρία να ζήσουμε αιώνια. Και εμείς οι χριστιανοί ζούμε εδώ για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την αιώνια προοπτική μας. Δεν ζούμε εδώ για να ζήσουμε, να περάσει η ζωή, να πέσει και η ταφόπλακα να μας σκεπάσει και να πέσουν οι τίτλοι του τέλους. Όχι. Εμείς οι χριστιανοί με την ταφόπλακα ανοίγουμε μια πόρτα στην αιωνιότητα. Και για αυτή την αιωνιότητα αξίζει να κάνουμε τα πάντα. Δεν θα ξεχάσω νουθεσίες πνευματικές που ακούγαμε κατά καιρούς από αγιασμένους γεροντάδες στο Άγιο Όρος, όταν πηγαίναμε κι εμείς ως φοιτητές επάνω να πάρουμε κάτι από τη διδασκαλία των πατέρων εκεί που ζούσανε αυτό το πνευματικό αγώνα. Δεν θα ξεχάσω να λέει ο πατήρ Γεώργης ο Καψάνης, ο Μακαριστός, στους πατέρες της Γρηγορίου: «Πατέρες μου, αξίζει να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Αξίζει να δώσουμε τα πάντα στο Χριστό. Όσο πιο πολλά Του δώσουμε, τόσο πιο πολλά θα μας δώσει. Μην είστε μίζεροι, μην είστε φιδωλοί σε αυτά που δίνετε στο Χριστό. Δώστε Του τα πάντα. Και όταν θα Του δώσετε εσείς τα πάντα, θα σας δώσει Εκείνος υπέρ πολλαπλάσια από αυτά που Του δώσατε». Και το έλεγε και δεν μετέφερε απλώς κάποια διδασκαλία, αλλά έβλεπε σε έναν άνθρωπο που είχε δώσει και αυτό τα πάντα. Δεν είχε κρατήσει τίποτε για τον εαυτό του. Και επειδή έδωσε τα πάντα, τον χαρίτωσε και ο Θεός. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι πατέρες,
Πόσοι άλλοι τέτοιοι πατέρες, όλοι γνωστοί και άγνωστοι, που τους ξέρει όμως ο Θεός, που δώσαν τα πάντα στο Θεό, πολέμησαν για όλες τις ευαγγελικές αρετές, χρησιμοποίησαν όλα τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός και διεξήγαγαν αυτό τον αδυσόπιτο πνευματικό πόλεμο όχι μόνοι τους, με την μεγάλη ενίσχυση του Θεού, με την μεγάλη πρεσβεία των Αγίων, με τη σκέπη των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και με την μεγάλη βοήθεια και προστασία, τη φοβερά προστασία της Παναγίας μας. Και στο τέλος πέτυχαν. Πέτυχαν να είναι από τώρα άνθρωποι που τους είχε κερδίσει ο Παράδεισος. Τους είχε κερδίσει η Βασιλεία του Θεού. Και όποτε βρισκόσουν κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, καταλάβαινες ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο, πήγαινε στον Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και καταλάβαινες ότι εδώ υπάρχει μια προστασία. Υπάρχει μια σφαίρα, θα λέγαμε, γύρω από αυτόν τον άνθρωπο που τα πράγματα κινούνται διαφορετικά. Η χάρις είναι ψηλαφητή, είναι αντιληπτή κοντά τους. Γιατί ξεχύλιζε μέσα από την ύπαρξή τους. Ας ευχηθούμε στο Θεό όλοι μας να δώσουμε αυτό τον αγώνα. Με τη βοήθεια της Εκκλησίας μας, που έχει όλα τα όπλα και μας τα προσφέρει, και να χαριτωθούμε κι εμείς να ζήσουμε από τώρα τη σχέση μας, την ένωσή μας με τον Χριστό, και αυτό να μας κάνει ανθρώπους του Παραδείσου, ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού, επίγειους αγγέλους και ουράνιους πολίτες.

Β' Χρονικών ή παραλυπωμένων Β'. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 1. Η ιστορία του Σολομώντα. Προσευχή του Σολομώντα για σοφία. Ο Σολομών, γιος του Δαβίδ, σταθεροποίησε τη βασιλεία του. Ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον δόξασε στο έπακρο. Ο Σολομών συγκάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους χιλίαρχους, τους εκατόνταρχους, τους δικαστές και τους άρχοντες του λαού, δηλαδή τους αρχηγούς των συγγενειών, και πήγαν όλοι μαζί στον ιερό τόπο της Γαβαών, γιατί εκεί ήταν η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού που είχε κατασκευάσει στην έρημο ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Την Κιβωτό όμως ο Δαβίδ την είχε μεταφέρει από την Κυριάθ Ιαρίμ στην Ιερουσαλήμ σε ειδικό τόπο που είχε ετοιμάσει για αυτήν μέσα σε σκηνή. Στη Γαβαών, μπροστά στη σκηνή του Κυρίου, ήταν και το χάλκινο θυσιαστήριο που είχε κατασκευάσει ο Βασελέιλ, γιος του Ουρία και εγγονός του Ορ. Ο Σολομών λοιπόν και όλοι οι συγκέντρωση λάτρευσαν εκεί τον Κύριο. Ο ίδιος ο Σολομών ανέβηκε στο χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στη σκηνή και πρόσφερε πάνω σε αυτό 1000 ολοκαυτώματα ενώπιον του Κυρίου. Τη νύχτα εκείνη φανερώθηκε ο Θεός του Σολομώντα και του είπε: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομών απάντησε: «Εσύ, Θεέ μου, έδειξες μεγάλη αγάπη στον πατέρα μου τον Δαβίδ και έκανες εμένα βασιλιά στη θέση του. Τώρα, Κύριε Θεέ μου, μείνε πιστός στην υπόσχεσή σου εκείνη. Με έχεις κάνει βασιλιά σε ένα λαό πολύ άριθμο σαν το χώμα της γης. Δώσε μου λοιπόν σοφία και γνώση για να κυβερνώ αυτόν τον λαό. Ποιος αλήθεια μπορεί να κυβερνήσει αυτόν τον λαό σου τον τόσο πολυπληθή?» Ο Θεός τότε είπε στον Σολομώντα: «Δεν ζήτησες πλούτου, ούτε θησαυρούς, ούτε δόξα, ούτε το θάνατο εκείνων που σε μισούν. Ούτε ακόμα ζήτησες μακροβιότητα, αλλά ζήτησες σοφία και γνώση για να κυβερνήσεις το λαό μου, στον οποίον σε έκανα βασιλιά. Γι' αυτό και εγώ θα σου δώσω σοφία και γνώση. Και επιπλέον θα σου δώσω πλούτο, θησαυρούς και δόξα, όσα κανένας από τους βασιλιάδες πριν από σένα δεν είχε, ούτε κανείς μετά από σένα θα έχει». Ο Σολομών έφυγε από τον ιερό τόπο της Γαβαών, όπου ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Από εκεί βασίλευε στους Ισραηλίτες. Ο Σολομών εμπορεύεται άλογα και άμαξες. Ο Σολομών συγκέντρωσε πολεμικές άμαξες και υπηκό. Είχε 1.400 άμαξες και 12.000 υπείς, τους οποίους εγκατέστησε κοντά του στην Ιερουσαλήμ, στις πόλεις όπου ήταν σταθμευμένες οι άμαξες. Ο βασιλιάς είχε κάνει στην Ιερουσαλήμ το ασήμι να αυθονίσαν τα λιθάρια και τους κέδρους να είναι πολυάριθμοι σαν τις οικομουργές στην Πεδιάδα. Άλογα για τον Σολομώντα έρχονταν από την Αίγυπτο και την Κεβέ. Οι έμποροι του βασιλιά τα αγόραζαν με χρήματα από την Κεβέ. Κάθε άμαξα που εισαγόταν από την Αίγυπτο στήχιζε 600 σύκλους ασήμι και κάθε άλογο 150 σύκλους. Έτσι όλοι οι βασιλιάδες των Χεταίων και των Συρίων αγόραζαν άλογα από αυτούς. Συμφωνία του Σολομώντα με τον βασιλιά Χιράμ. Ο Σολομών αποφάσισε να χτίσει ναό προς τιμήν του Κυρίου και παλάτι για τον εαυτό του. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 2. Αγκάρεψε λοιπόν 70.000 άντρες αχθοφόρους και 80.000 εργάτες για να βγάζουν πέτρα από το βουνό και 3.600 επόπτες. Επίσης ο Σολομών έστειλε μήνυμα στο Χιράμ, βασιλιά της Τύρου. Όπως έκανε στον πατέρα μου τον Δαβίδ και του έστειλε κέδρους για να χτίσει το παλάτι του, το ίδιο κάνει και σε μένα. Εγώ τώρα χτίζω ναό προς τιμήν του Κυρίου του Θεού μου και θα τον αφιερώσω σε αυτόν. Εκεί θα προσφέρονται ενώπιον του θυμία με αρωματικό, η άρτη της προθέσεως που βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του, και ολοκαυτώματα το πρωί και το βράδυ, τα Σάββατα, τις νουμινίες και τις επίσημες εορτές του Κυρίου του Θεού μας. Αυτό είναι αιώνιο καθήκον των Ισραηλιτών. Ο ναός που θα χτίσω θα είναι μεγάλος, γιατί ο Θεός μας είναι μεγαλύτερος από όλους τους θεούς. Αλλά ποιος θα είναι σε θέση να χτίσει σε αυτόν τον ναό, αφού οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να τον χωρέσουν? Ποιος είμαι εγώ που θα του χτίσω ναό και θα προσφέρω θυμία μου ενώπιον του? Στείλε μου λοιπόν έναν ειδικό κατασκευαστή χρυσών, ασημένιων, χάλκινων και σιδερένιων αντικειμένων, να ξέρει να βάφει το ύφασμα με χρώμα πορφυρό, κόκκινο και θαλασσί, και να κατέχει τη χαρακτική τέχνη, για να συνεργαστεί μαζί με τους δικούς μου ειδικούς τεχνίτες στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ, τους οποίους είχε προσλάβει ο πατέρας μου ο Δαβίδ. Στείλε μου ακόμα ξύλα κέδρων και παρισιών και πεύκων από το Λίβανο, γιατί είναι γνωστό ότι οι ξυλουργοί σου εκεί στο Λίβανο ξέρουν να κόβουν δέντρα. Οι τεχνίτες μου θα εργαστούν μαζί με τους δικούς σου τεχνίτες για να μου ετοιμάσουν ξύλα πολλά, γιατί ο ναός που θα χτίσω θέλω να είναι μεγαλόπρεπος και καταπληκτικός. Εγώ θα δώσω στους δούλους τους ξυλοκόπους 20.000 κόρ αλεσμένο σιτάρι, 20.000 κόρ κριθάρι,
20.000 βάθ κρασί και 20.000 βάθ λάδι. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, απάντησε με επιστολή που έστειλε στο Σολομώντα. Επειδή ο Κύριος αγαπάει το λαό του, γι' αυτό έκανε εσένα βασιλιάς αυτών. Ευλογημένος σας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και που έδωσε στο βασιλιά Δαβίδ γιο σοφό, περκισμένο με φρόνηση και ευφυΐα που θα χτίσει ναό στον Κύριο και παλάτι για τον εαυτό του. Σου στέλνω λοιπόν τώρα έναν ειδικό και επιδέξιο άνθρωπο, τον αρχιτεχνή τη χώρα μου. Είναι γιος κάποιας από τους απογόνους του Δαν, αλλά ο πατέρας του ήταν Τύριος. Αυτός ξέρει να επεξεργάζεται το χρυσό, το χαλκό, το σίδηρο, τις πέτρες, τα ξύλα, το ύφασμα, το πορφυρό και το θαλασσί, το λεπτό λινό και το κόκκινο. Μπορεί και κάνει κάθε είδους χαράγματα και επινοεί οτιδήποτε του ζητηθεί. Θα συνεργαστεί με τους ειδικούς τεχνίτες τους δικούς σου και του κυρίου μου του Δαβίδ, του πατέρα σου. Τώρα λοιπόν, κυρία μου, στείλε στους δούλους σου το σιτάρι, το κριθάρι, το λάδι και το κρασί για τα οποία έκανες λόγο. Και εμείς θα κόψουμε ξύλα από το Λίβανο για κάθε ανάγκη σου και θα σου τα φέρουμε με σχεδίες από τη θάλασσα μέχρι την Ιώπη. Και από εκεί εσύ θα τα ανεβάσεις στην Ιερουσαλήμ. Ο Σολομών καταμέτρησε όλους τους ξένους άντρες που κατοικούσαν στη χώρα όπως είχε κάνει και ο Δαβίδ ο πατέρας του και βρέθηκαν 153.600 άτομα. Από αυτούς 70.000 τους όρισε να κουβαλούν υλικά, 80.000 τους έστειλε στα ανατομία του βουνού και 3.600 τους διόρισε επόπτες στην εργασία όλων αυτών. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 3. Ο Σολομών χτίζει ναό για τον Κύριο. Τότε ο Σολομών άρχιζε να χτίζει το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στο όρος Μωριά, όπου ο Κύριος είχε φανερωθεί στο Δαβίδ τον πατέρα του. Ο Δαβίδ είχε ήδη ετοιμάσει τον τόπο, στο αλώνι του Ορνάτου Ιβουσαίου. Η εργασία άρχισε τη δεύτερη μέρα του δεύτερου μήνα του τέταρτου έτους της βασιλείας του. Οι διαστάσεις των θεμελίων πάνω στα οποία πρόκειται να χτίσει ο Σολομών τον ναό του Θεού ήταν μήκος 60 πύχης με βάση τον παλαιό πύχη και πλάτος 20 πύχης. Ο προναός είχε μήκος όσο και το πλάτος του κυρίου ναού, δηλαδή 20 πύχης και ύψος 120. Εσωτερικά ο προναός καλύφθηκε με καθαρό χρυσάφι. Τον κυρίως ναό τον επένδυσε από μέσα με ξύλο από κυπαρίσι και τον κάλυψε με καθαρό χρυσάφι, που πάνω του σκάλισε φοίνικες και διάφορα διακοσμητικά πλέγματα. Στόλισε επίσης το εσωτερικό του ναού με πολύτιμα πετράδια για ομορφιά. Το χρυσάφι ήταν από τη Φαρουήμ. Με το ίδιο χρυσάφι κάλυψε επίσης τα δοκάρια, τους στήλους, τους τοίχους και τις πόρτες του. Στους τοίχους κάλυψε χερουβίμ. Έπειτα ο Σολομών κατασκεύασε τα άγια των Αγίων του ναού, που είχαν το ίδιο μήκος και πλάτος, δηλαδή από 20 πύχες, ίσο με το πλάτος του ναού, και τα επένδυσε με καθαρό χρυσάφι 600 ταλάντων. Το βάρος των καρφιών ήταν 50 σίκλοι χρυσού. Τα πάνω δωμάτια τα επένδυσε και αυτά με χρυσό. Κατασκεύασε δύο χερουβίμ έργο σκαλιστό, ντυμένο με χρυσάφι, και τα τοποθέτησε στα Άγια των Αγίων. Τα χερουβίμ στέκονταν όρθια πλάι-πλάι με τα κεφάλια στραμμένα προς την είσοδο. Καθένα είχε δύο φτερούγες που το άνοιγμά τους ήταν 5 πύχες κάθε μια. Η μία άγγιζε το τοίχο του οικίματος και η άλλη ακουμπούσε στη φτερούγα του άλλου χερουβίμ. Τα τέσσερα φτερά ανοιγμένα είχαν μάκρος 20 πύχες. Κατασκεύασε το καταπέτασμα από θαλασσί, πορφυρό, κόκκινο και λεπτό λινό ύφασμα και πάνω του ύφανε χερουβίμ. Οι δύο χάλκινοι στήλοι του ναού. Μπροστά στο ναό ο Σολομών κατασκεύασε δύο στήλους. Καθένας τους είχε ύψος 35 πύχης και το κοιονόκρανο. Στην κορυφή καθενός ήταν 5 πύχης. Έφτιαξε διακοσμητικά πλέγματα σαν περιθέριο και τα έβαλε στην κορυφή των στήλων και ακόμα κατασκεύασε 100 ρόδια και τα κρέμασε από τα πλέγματα. Έστησε τους στήλους μπροστά στον ναό, τον ένα δεξιά και τον άλλον αριστερά. Και ονόμασε τον δεξιό Ιαχίν, ο Θεός θα στηρίξει, και τον αριστερό Βοάζ, στο Θεό είναι η δύναμη. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 4. Ο εξοπλισμός του ναού. Ο βασιλιάς Σολομών κατασκεύασε ένα χάλκινο θυσιαστήριο που είχε 20 πύχης μάκρος, 20 πύχης πλάτος και 10 πύχης ύψος. Κατασκεύασε ακόμα τη λεγόμενη θάλασσα. Ήταν μια μεγάλη στρογγυλή χάλκινη λεκάνη με 10 πύχης διάμετρο, 5 πύχης ύψος και 30 πύχης περίμετρο. Κάτω από το χείλος της λεκάνης γύρω-γύρω υπήρχαν ανάγλυφες διακοσμήσεις βοδιών σε δύο σειρές, 10 βόδια ανά πύχη. Οι διακοσμήσεις είχαν χυθεί σε ένα σώμα με τη λεκάνη. Η λεκάνη στηριζόταν πάνω σε 12 χάλκινα βόδια. 3 έβλεπαν στο βορρά, 3 στη δύση, 3 στο νότο και 3 στην ανατολή. Η λεκάνη ήταν τοποθετημένη στην πλάτη τους, ενώ τα οπίστια τους ήταν στραμμένα προς το κέντρο. Το πάχος ήταν μια παλάμη και τα χείλη της ήταν σαν χείλη ποτηριού, σαν λουλούδι κρίνου.
Η χωρητικότητά της ήταν 3.000 βάθ. Επίσης ο Σολομών κατασκεύασε 10 λουτήρες και τοποθέτησε 5 στη δεξιά πλευρά του ναού και 5 στην αριστερή. Οι λουτήρες χρησιμεύαν για να πλένουν σε αυτούς τα σφάγια που προορίζονταν για τα λοκαυτώματα. Οι ιερείς όμως πλένονταν στη χάλκινη λεκάνη. Επίσης κατασκεύασε 10 χρυσές λιχνίες σύμφωνα με το καθορισμένο σχήμα και τις τοποθέτησε στο ναό, 5 δεξιά και 5 αριστερά. Ακόμη κατασκεύασε 10 τραπέζια και τα τοποθέτησε στο ναό, 5 δεξιά και 5 αριστερά. Επίσης κατασκεύασε 100 χρυσές λεκάνες. Κατασκεύασε την αυλή των ιερέων και μια άλλη, μεγάλη αυλή, και τις πόρτες τους σκάλυψε με χαλκό. Τοποθέτησε τη χάλκινη λεκάνη στη δεξιά πλευρά του ναού προς τα νοτιοανατολικά. Επίσης ο Χωράμ κατασκεύασε τα καζάνια, τα φτιάρια και τις λεκάνες. Τα υλικά για την κατασκευή του ναού. Έτσι τελείωσε ο Χωράμ την εργασία που του είχε αναθέσει ο βασιλιάς Σολομών για τον ναό του Θεού. Τους δύο στήλους και τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορυφή τους και τα δύο δικτυωτά από αλυσίδες που κάλυπταν τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορυφή των στήλων. 400 ρόδια για τα δύο δικτυωτά, δύο σειρές ρόδια για το καθένα, για να σκεπάζουν τα δύο και ονόκρανα στην κορυφή των στήλων. Ακόμη κατασκεύασε τους λουτήρες και τις βάσεις τους. Τη μεγάλη χάλκινη λεκάνη και τα 12 βόδια που τη βάσταζαν. Τα καζάνια, τα φτιάρια και τις πυρούνες του κρέατος. Τα σκεύη αυτά που ο βασιλιάς Σολομών παρήγγειλε στον αρχιτεχνίτη Χωράμ να κατασκευάσει για τον ναό του Κυρίου ήταν όλα από λαμπερό χαλκό. Με διαταγή του βασιλιά όλες αυτές οι κατασκευές έγιναν σε αργυλώδη περιοχή, στην κοιλάδα του Ιορδάνη ανάμεσα στα χωριά Σουκώθ και Σαρθάν. Όλα αυτά τα σκεύη ο Σολομών τα κατασκεύασε σε μεγάλη αυθονία. Ήταν τόσα πολλά που δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το βάρος του χαλκού. Επίσης ο Σολομών κατασκεύασε από καθαρό χρυσάφι όλα τα σκεύη που προορίζονταν για τον ναό του Κυρίου. Το θυσιαστήριο και τα τραπέζια πάνω στα οποία τοποθετούνταν οι άρτη της προθέσεως. Τις λιχνίες με τους λίχνους τους για να καίνε στα Άγια των Αγίων σύμφωνα με τα καθορισμένα. Τα διακοσμητικά λουλούδια, τους λίχνους και τα λιχνοψάλιδα, τα περιραντήρια, τις λεκάνες και τα θυμιατήρια, την είσοδο του ναού, τις εσωτερικές πόρτες του προς τα Άγια των Αγίων, καθώς και τις πόρτες του κυρίου ναού, όλα από χρυσάφι. Β Χρονικών, κεφάλαιο 5. Όταν ο Σολομών τελείωσε όλο το έργο της ανοικοδόμησης του ναού του Κυρίου, έφερε μέσα σε αυτόν τα αφιερώματα του πατέρα του του Δαβίδ, το ασίμι, το χρυσάφι και όλα τα σκεύη και τα τοποθέτησε στο θησαυροφυλάκιο του ναού. Ο Σολομών φέρνει την κιβωτό στο ναό. Μετά ο βασιλιάς Σολομών συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ και τους αρχηγούς των φυλών και των συγγενειών τους για να μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη Δαβίδ, δηλαδή από τη Σιών, στο ναό. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες μπροστά στο βασιλιά, μια που ήταν η γιορτή του 7ου μήνα. Όταν συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, οι Λεβίτες σήκωσαν την κιβωτό και την έφεραν στο ναό. Με τη βοήθεια των Λεβιτών μετέφεραν και τη σκηνή του μαρτυρίου, καθώς και όλα τα ιερά σκεύη της σκηνής. Ο βασιλιάς Σολομών και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα που ήταν συγκεντρωμένη γύρω του μπροστά στην κιβωτό, λόγω της γιορτής, πρόσφεραν θυσία, πρόβατα και βόδια τόσο πολλά που ήταν αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια. Στη συνέχεια οι ιερείς έφεραν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στη θέση που είχε ετοιμαστεί για αυτήν, στο ενδότερο τμήμα του ναού στα Άγια των Αγίων και την τοποθέτησαν κάτω από τα ανοιχτά φτερά των Χερουβίμ, έτσι ώστε να σκεπάζουν από πάνω την κιβωτό και τις δοκούς που τη μετέφεραν. Οι δοκοί όμως ήταν μεγάλες και οι άκρες τους φαινόταν από τα Άγια, δηλαδή το κυρίως τμήμα του ναού. Απ' έξω όμως δεν φαίνονταν. Εκεί βρίσκεται η κιβωτός μέχρι σήμερα. Μέσα στην κιβωτό δεν υπήρχε τίποτε άλλο, παρά μόνο οι δύο πέτρινες πλάκες που τις είχε τοποθετήσει εκεί ο Μωυσής, όταν ο Κύριος έκανε διαθήκη με τους Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ, μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο.

μπορούσαν εξαιτίας της να σταθούν και να προσφέρουν λατρεία. Η δόξα του Κυρίου είχε κατακλείσει τον ναό. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 6. Τότε ο Σολομών φώναξε. «Κύριε, έχεις πει ότι θέλεις να κατοικείς μέσα στο γνώφο. Γι' αυτό κι εγώ έχτισα για σένα αυτόν τον ναό, έναν τόπο για να κατοικείς αιώνια. Εγγενιάζεται ο ναός με λόγια ευλογίας. Καθώς ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα στεκόταν μπροστά στο βασιλιά, εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του και τους ευλόγησε. Μετά είπε: «Ευλογημένος σας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ που πραγματοποίησε με τη δύναμή του εκείνο που ο ίδιος είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου Δαβίδ. Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, του είχε πει, καμιά πόλη δεν διάλεξα από όλες τις φυλές του λαού Ισραήλ για να χτίσω εκεί ναό όπου να λατρεύεται το όνομά μου. Ούτε διάλεξα κανέναν για να είναι αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ. Διάλεξα όμως την Ιερουσαλήμ για να λατρεύουμε εκεί. Και εσένα, Δαβίδ, για να γίνεις αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ. Και όταν ο πατέρας μου ο Δαβίδ σκόπευε να χτίσει ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο Κύριος του είπε: ωραία ήταν η πρόθεσή σου να χτίσεις ναό στο όνομά μου. Δεν θα χτίσεις όμως εσύ το ναό, αλλά ο γιος σου που θα προέρχεται από σένα. Αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Ο Κύριος πραγματοποίησε την υπόσχεσή του. Διαδέχτηκα εγώ τον πατέρα μου Δαβίδ στο θρόνο του Ισραήλ και έχτισα το ναό προς τιμή του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ. Επίσης τοποθέτησα εκεί την Κιβωτό, μέσα στην οποία υπάρχει η γραπτή διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τους Ισραηλίτες. Μετά στάθηκε ο Σολομών μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου, απέναντι σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα και άπλωσε τα χέρια του. Ο Σολομών είχε κατασκευάσει μια χάλκινη εξέδρα μήκους 5 πηχών, πλάτους επίσης 5 πηχών και ύψους 3, και την είχε τοποθετήσει στη μέση της αυλής του ναού. Ανέβηκε λοιπόν πάνω σε αυτήν και γονάτισε μπροστά σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα. Σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό και στη γη. Τηρείς τη διαθήκη σου με τους δούλους σου και δεν πάβεις να τους αγαπάς όταν ζουν ενώπιόν σου με απόλυτη τιμιότητα. Όλα όσα εσύ ο ίδιος είχες υποσχεθεί στο δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, τα πραγματοποίησες σήμερα με τη δύναμή σου. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εκπλήρωσε και την υπόσχεση που έδωσε στο δούλο σου, τον πατέρα μου Δαβίδ, ότι αν οι απογονοί του φροντίζουν να ζουν ενώπιόν σου με υπακοή, όπως εκείνος, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος από αυτούς που θα βασιλεύει στον Ισραήλ μετά από εκείνο. Ας πραγματοποιηθεί λοιπόν τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, η υπόσχεση που έδωσε στο δούλο σου τον Δαβίδ. Πώς θα μπορούσες όμως αλήθεια να κατοικήσεις μαζί με τον άνθρωπο στη γη? Οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που έχτισα? Ωστόσο, Κύριε Θεέ μου, στρέψε με ευμένεια το πρόσωπό σου σε μένα το δούλο σου. Άκουσε την προσευχή μου και την παράκλησή μου και δώσε αυτά που με κραυγές και δεήσεις σου ζητάω σήμερα εγώ ο δούλος σου. Ας είναι ανοιχτά τα μάτια σου πάνω σε τούτο το ναό μέρα και νύχτα, πάνω στον τόπο στον οποίο όρισες να λατρεύεται το όνομά σου. Άκουσε την προσευχή που σου απευθύνω εγώ ο δούλος σου από αυτόν εδώ τον τόπο. Άκουσε τις παρακλήσεις του δούλου σου και του λαού σου του Ισραήλ, όταν στραμμένοι προς αυτόν εδώ τον τόπο θα προσευχόμαστε. Άκουσέ μας από τον ουρανό όπου κατοικείς. Άκουσέ μας και συγχώρησέ μας. Ο ναός ως τόπος προσευχής. Αν κάποιος κατηγορηθεί ότι αμάρτησε στον συνανθρωπό του και του ζητηθεί να πάρει όρκο για την αθωότητά του και έρθει και ορκιστεί μπροστά στο θυσιαστήριό σου, σε αυτόν εδώ το ναό, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και απόδωσε το δίκαιο στους δούλους σου. Φανέρωσε την ενοχή του ασεβή και τιμώρησε την πράξη του. Δικαίωσε τον δίκαιο και απόδωσε του σύμφωνα με την αθωότητά του. Αν συμβεί ο λαός σου, ο Ισραήλ, να νικηθεί από τον εχθρό, γιατί θα έχουν σε σένα αμαρτήσει, αλλά επιστρέψουν σε σένα και σε δοξολογήσουν. Αν προσευχηθούν και σε οικετέψουν στο ναό αυτό, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου του Ισραήλ και φέρε τους πίσω ξανά στη χώρα που έδωσε σε αυτούς και στους προγόνους τους. Αν κλείσει ο ουρανός και δεν στέλνει βροχή, γιατί θα έχουν σε σένα αμαρτήσει, αλλά προσευχηθούν στον τόπο αυτό και σε δοξολογήσουν. Αν ταπεινωμένοι από την τιμωρία που τους έστειλες μετανοήσουν για την αμαρτία τους, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τους ουρανούς και συγχώρησε την αμαρτία των δούλων σου, του λαού σου Ισραήλ, και δίδαξέ τους το δρόμο του σωστό που θα πρέπει να βαδίζουν.

Στείλε βροχή στη χώρα αυτή που ανήκει σε σένα και την έχεις δώσει ιδιοκτησία στο λαό σου. Αν πέσει πείνα στη χώρα ή θανατικό, αν έρθει λίβαση μούχλα των σιτηρών ή ακρίδα κάθε είδους, αν οι εχθροί τους φτάσουν ως τις πόλεις τους και τις πολιορκήσουν, ή έρθει οποιαδήποτε μάστιγα ή αρρώστια, αλλά γίνει προσευχή από τους Ισραηλίτες, είτε ατομικά είτε από όλο το λαό, απλώνοντας τα χέρια τους προς τον ναό αυτό με τύψεις στην καρδιά τους. Τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό όπου κατοικείς, συγχώρησέ τους και ενέργησε αποδίδοντας τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά του καθενός. Μόνο εσύ γνωρίζεις όλων των ανθρώπων τις καρδιές. Έτσι θα σε σέβονται όσο θα ζουν στη χώρα αυτή που έδωσε στους προγόνους μας. Ακόμα και ένα ξένο που δεν ανήκει στο λαό σου, τον Ισραήλ, αλλά ήρθε από κάποια χώρα μακρινή επειδή άκουσε για σένα πόσο μεγάλος είσαι και πόσο μεγάλη, πόσο ακαταμάχητη είναι η δύναμή σου. Αν έρθει και προσευχηθεί στο ναό αυτό, άκουσε τον και αυτόν εσύ, Κύριε, από τον ουρανό όπου κατοικείς και δώσ' του ό,τι σου ζητήσει. Έτσι θα σε γνωρίσουν όλα τα έθνη της γης και θα σε σέβονται όπως ο λαός σου, Ισραήλ. Έτσι θα μάθουν ότι ο ναός αυτός που έχτισα είναι ο τόπος όπου εσύ λατρεύεσαι. Όταν ο λαός σου θα πηγαίνει να πολεμήσει τους εχθρούς του, όπου εσύ τον στείλεις, αν προσευχηθείς εσένα τον Κύριο, στρέφοντας τα μάτια προς αυτή την πόλη που διάλεξες και προς τον ναό που σου έχτισα, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδωσε το δίκιο τους. Αν αμαρτήσουν σε σένα, αφού κανείς δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εναντίον τους και τους παραδώσεις τους εχθρούς τους, και αυτοί τους οδηγήσουν εχμαλώτους σε εχθρική χώρα κοντινή ή μακρινή, αλλά εκεί στη χώρα που θα βρίσκονται εχμάλωτοι συνέλθουν και μετανοήσουν και σε παρακαλέσουν από εκεί και σου πούν: αμαρτήσαμε, ανομήσαμε και αδικήσαμε. Αν επιστρέψουν σε σένα με όλη τους την καρδιά και την ψυχή, εκεί στη χώρα που θα βρίσκονται εχμάλωτοι και προσευχηθούν σε σένα, στραμμένοι προς τη χώρα τους, αυτήν που έδωσε στους προγόνους τους, προς την πόλη που διάλεξες και προς τον ναό που σου έχτισα, τότε εσύ, Κύριε, άκουσε από τον ουρανό όπου κατοικείς την προσευχή τους και την παράκλησή τους και απόδωσέ τους το δίκιο τους. Συγχώρησε το λαό σου που θα έχει αμαρτήσει σε σένα. Και τώρα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ας είναι πάντοτε ανοιχτά τα μάτια σου και προσεκτικά τα αυτιά σου στην προσευχή που γίνεται στον τόπο αυτό. Τώρα σήκω, Κύριε Θεέ μας, στον τόπο έλα της ανάπαυσής σου, την κυβωτό της δύναμής σου συνόδεψε. Ιερή σου, Κύριε Θεέ, τη θεία σου βοήθεια να αντιμένει και οι πιστοί σου ασχέρονται τα αγαθά ευτυχισμένοι. Κύριε Θεέ, μη στερήσεις από τον εκλεκτό σου την παρουσία σου, θυμίσου την αγάπη σου στο δούλο σου το Δαβίδ. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7. Η πρώτη τελετουργία στο ναό. Όταν τελείωσε την προσευχή ο Σολομών, κατέβηκε φωτιά από τους ουρανούς και κατέκαυσε το ολοκαύτωμα και τις θυσίες. Μετά η δόξα του Κυρίου γέμισε το ναό, έτσι που οι ιερείς δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν τη φωτιά να κατεβαίνει και τη δόξα του Κυρίου να λάμπει στο ναό, έσκυψαν τα πρόσωπά τους στη γη πάνω στο λιθόστρωτο και προσκύνησαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Τότε ο βασιλιάς και όλος ο λαός πρόσφεραν θυσίες στον Κύριο. Θυσίασαν 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Έτσι βασιλιάς και λαός εγκαινίασαν τον ναό του Θεού. Οι ιερείς στέκονταν στις θέσεις της υπηρεσίας τους και οι Λεβίτες στέκονταν με τα μουσικά όργανα του Κυρίου που είχαν κατασκευαστεί επί βασιλείας του Δαβίδ. Συνόδευαν με αυτά τους ευχαριστήριους ύμνους που είχε γράψει ο Δαβίδ. Επίσης δοξολογούσαν συνεχώς τον Κύριο με τον ύμνο «Αιώνια διαρκή αγάπη του». Απέναντί τους οι ιερείς σάλπιζαν, ενώ όλος ο λαός στέκονταν όρθιος. Επίσης ο Σολομών αγίασε το κέντρο της αυλής μπροστά από το ναό του Κυρίου. Το χάλκινο θυσιαστήριο που ο ίδιος είχε κατασκευάσει ήταν μικρό για να δεχτεί όλες τις θυσίες. Γι' αυτό χρησιμοποίησε την αυλή για να προσφέρει τα ολοκαυτώματα, τις ανέμακτες θυσίες και τα παχιά μέρη των θυσιών κοινωνίας. Εκείνο τον καιρό ο Σολομών και μαζί του όλος ο λαός του Ισραήλ έκανε τη γιορτή της κοινοπηγίας για 7 μέρες. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συνάθρηση. Είχαν έρθει από παντού, από τα περίχωρα της Χαμάθ μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου. Την 8η μέρα έκαναν την τελευταία γιορταστική συγκέντρωση. Τα εγγένεια του θυσιαστηρίου διήρκεσαν 7 μέρες και η γιορτή άλλες 7 μέρες. Την 23η μέρα του 7ου μήνα ο Σολομών
Έστειλε το λαό στα σπίτια τους χαρούμενους και ευχαριστημένους για την αγάπη που είχε δείξει ο Θεός στο Δαβίδ, στο Σολομώντα και στο λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος εμφανίζεται για δεύτερη φορά στο Σολομώντα. Έτσι ο Σολομών τελείωσε το ναό του Κυρίου και το δικό του ανάκτορο, σύμφωνα με τα σχέδια που είχε κάνει για τα δύο αυτά οικοδομήματα. Τότε του παρουσιάστηκε μια νύχτα ο Κύριος και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου και δέχτηκα αυτόν τον ναό να είναι τόπος όπου θα μου προσφέρετε θυσίες. Αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη και αν στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους. Από τώρα κιόλας τα μάτια μου θα είναι ανοιχτά και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Διάλεξα και αγίασα τον ναό αυτό για να λατρεύεται παντοτινά εδώ το όνομά μου. Τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι πάνω σε αυτόν πάντοτε. Και εσύ, αν ζεις ενώπιόν μου όπως έζησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου και κάνεις σύμφωνα με όλα όσα σε διέταξα και τηρείς τους νόμους μου και τις προσταγές μου, τότε θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου, όπως υποσχέθηκα στον πατέρα σου τον Δαβίδ, όταν του έλεγα ότι πάντα θα βασιλεύει κάποιος από γονός του στον Ισραήλ. Αν όμως απομακρυνθείτε από μένα και πάψετε να τηρείτε τους νόμους και τις εντολές που σας έδωσα και πάτε και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα μου που σας έχω δώσει. Και αυτόν τον ναό που τον καθιέρωσα ως τόπο λατρείας μου, δεν θα γυρίσω πια να τον ξαναδώ. Τότε θα τον ειρωνεύονται και θα τον περιγελούν όλοι οι λαοί. Όλοι όσοι θα περνούν μπροστά από τον υπέροχο αυτό ναό θα τρομάζουν και θα λένε: «Μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον ναό?» Και θα τους απαντούν: «Οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους που τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Θεός έφερε πάνω τους όλο αυτό το κακό». Β' Χρονικών, κεφάλαιο 8. Κατοπινές δραστηριότητες του Σολομώντα. Όταν τέλειωσαν τα 20 χρόνια κατά τα οποία ο Σολομών είχε χτίσει το ναό του Κυρίου και το δικό του ανάκτορο, ανοικοδόμησε τις πόλεις που του είχε δώσει ο βασιλιάς Χιράμ και έβαλε να κατοικήσουν εκεί οι Ισραηλίτες. Έπειτα ο Σολομών επετέθη στη Χαμάθ Σοβά και την κυρίεψε. Επίσης ανοικοδόμησε την Ταβμόρ στην έρημο και όλες τις πόλεις όπου θα αποθήκευε τις προμηθειές του στην περιοχή της Χαμάθ. Έχτισε πάλι την Άνω Βεθορών και την Κάτω Βεθορών, πόλεις οχυρωμένες με τείχη, με πόρτες και με αμπάρες. Επίσης ανοικοδόμησε τη Βααλάθ και όλες τις πόλεις που θα του χρησίμευαν για να αποθηκεύει τις προμηθειές του, τις πόλεις όπου θα στάθμευαν οι αμαξές του και τις πόλεις όπου θα έμεναν οι υπείς του. Αποπεράτωσε όλες τις κατασκευές που είχε σχεδιάσει για μέσα στην Ιερουσαλήμ, στο Λίβανο και σε όλες τις άλλες χώρες της επικράτειάς του. Ο Σολομών χρησιμοποίησε εργάτες για αναγκαστική εργασία τους απογόνους των κατοίκων της Χανάν, που οι Ισραηλίτες δεν τους είχαν εξολοθρέψει εντελώς όταν μπήκαν να κατακτήσουν τη χώρα. Αυτοί ήταν Χεταίοι, Αμορέοι, Φερεζαίοι, Εβαίοι και Ιεβουσαίοι. Οι απόγονοί τους εξακολουθούν να είναι δούλοι μέχρι σήμερα. Στους Ισραηλίτες όμως ο Σολομών δεν επέβαλε αναγκαστική εργασία. Αυτοί ήταν πολεμιστές, άρχοντες και διοικητές στο στράτευμα και στις άμαξές του. Ο βασιλιάς είχε διορίσει και 250 επικεφαλείς των επαρχιακών διοικητών. Με διαταγή του Σολομώντα η γυναίκα του κόρη του Φαραώ έφυγε από την πόλη Δαβίδ και εγκαταστάθηκε στο ανάκτορο που έχτισε για αυτήν. «Η γυναίκα μου είπε: «Δεν πρέπει να κατοικεί στο ανάκτορο του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, γιατί εκεί κοντά έχει τοποθετηθεί η κυβωτός του Κυρίου και όλος ο χώρος γύρω είναι άγιος». Τότε ο Σολομών πρόσφερε ολοκαυτώματα στον Κύριο πάνω στο θυσιαστήριο που είχε χτίσει μπροστά στον πρόναο. Οι θυσίες είχαν οριστεί να προσφέρονται κάθε μέρα, σύμφωνα με την εντολή του Μωυσή, τα Σάββατα, τις νουμινίες και τις τρεις επίσημες ετήσιες γιορτές, δηλαδή την εορτή των Αζήμων, των Εβδομάδων και της Κοινοπηγίας. Επίσης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δαβίδ, του πατέρα του, ο Σολομών καθόρισε σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στις τάξεις των ιερέων και των Λεβιτών, οι οποίοι υμνούσαν και υπηρετούσαν πλάι στους ιερείς, σύμφωνα με τα καθορισμένα κάθε ημέρας. Τέλος εγκατέστησε τους θυρωρούς του ναού κατά τμήματα σε κάθε πύλη του ναού. Αυτή ήταν η διαταγή του Δαβίδ, του ανθρώπου του Θεού.
δεν παρεξέκλειναν από τις διαταγές του βασιλιά Δαβίδ σε τίποτα, σχετικά με τους ιερείς και τους Λεβίτες ή σχετικά με τους θησαυρούς. Όλο το σχέδιο του Σολομώντος σχετικά με τον ναό του Κυρίου πραγματοποιήθηκε. Από τη θεμελίωσή του μέχρι την αποπεράτωση, όλα έγιναν στην εντέλεια. Μετά ο Σολομών πήγε στην Εσιόν Γάβερ και στην Ελλάδα, πόλεις παραθαλάσσιες που ανήκαν τότε στη χώρα των Εδωμητών. Ο Χιράμ του έστειλε με τους αξιωματούχους του πλοία και ναύτες έμπειρους. Αυτοί μαζί με τους ναυτικούς του Σολομώντα ταξίδεψαν στην Οφύρα από όπου έφεραν πίσω στο βασιλιά Σολομώντα 450 τάλαντα χρυσάφι.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγξη ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγκύσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν, ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι εσχυνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες, ζητούνται σε ο Θεό και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ο νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου για ενδρώσει, ταχύς άκουσο μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην λάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εκρού μου, και απολύ πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτινον τέλεο του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, Κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά. Καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιο, φωτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό όσοι στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσεις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην η βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και έτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των οητών Μαργαρίτη να αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε εν είν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με εν είν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχορτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέχιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπή οίκια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγοντε κούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένους ημών στρανή συνάψασα, η των απελπισμένων μόνο ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσκρί, λογισμοί, χελόγη και πράξε συνόλων με αυτόν ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη, ζούλων γενόμενων. Αλό του φιλανθρώπου, θεομήτη φιλανθρώπο, πραχνίσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων. Και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σόνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθό τα στον αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχε τη ίχμη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόκη δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμή. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησο δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έκοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθ και πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ητή μαρτών την σήμερον ημέραν. Σκέπασόμεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάσα επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον το πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σε γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: του προφητάνακτα Δαβίδ μιμήθηκες τη λύρα και σε εκκλησία Όσιον ψάλεις καινούριο άσμα. Σοφός ως είσαι η φυγητής του Πνεύματος του Θείου. Εσύ ευρώντιξες για εμάς της χάριτος του ύμνους, μαζί και λόγο Άγιο Θείας Δικαιοσύνης, που είναι ψυχοσωτήριος πατέρων δόξα Ανδρέα. Διέπρεψες στον αρετόν το φως και τη σοφία και αρχιερέας έγινες της Κρήτης δοξασμένος. Ανδρέα εσύ πατέρα μας και στο νησί της Λέσβου στην Ερεσό κοιμήθηκες Άγιε Ιεράρχη. Μετά γιό σου σκήνωμα αυτήν καθαγιάζεις, ετούμενος για όλους μας που εσέναν ετοιμούμε ειρήνη από τον Θεό μα και το έλεος του.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

την Τρίτη 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» και το κεφάλαιο «Η πρώτη αιτία των νοσημάτων». Λέγοντας ότι με την αμαρτία ο άνθρωπος εισέρχεται σε μία παραφύση κατάσταση, εννοούμε ότι αποστρεφόμενος στο Θεό αποστρέφεται τον εαυτό του, ζει.

Ο Άγιος Αθανάσιος διαπιστώνει ότι η ψυχή που βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας, κατολίγων και εις τα χείρονα εαυτήν εξάγειν ήρξε το, αποστραφήσα και επιλαθωμένη εαυτήν είναι κατ' εικόνα του αγαθού Θεού, ουκ έτη των Θεών λόγων καθών και γέγονεν ωρά. Αποστρεφόμενος στο Θεό, ο άνθρωπος στερεί τον εαυτό του από το θείο προορισμό για τον οποίο είχε την υπόσχεση του Θεού και όπως διατυπώνει με ενεργή τρόπο ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, εις άνθρωπον υποφέρεται, ολισθένει προς τα κάτω και βυθίζεται δηλαδή. Πέφτει επομένως σε κατάσταση υπανθρώπου, καθώς όπως έχουμε δει, η πραγματική ανθρωπότητα υπάρχει μόνο στην θεανθρωπότητα. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι αληθινός άνθρωπος μόνο εν το Θεό, όντας άνθρωπος Θεός εν πνεύματι καθομοίωση του Χριστού. Έτσι οι πατέρες συγκρίνουν συχνά την κατάσταση του πεπτοκότητος ανθρώπου με αυτή των ζώων. Επί παραδείγματι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει ότι αποθέμενος πότε το θείον είδος ο άνθρωπος προς την ομοιότητα της αλόγου φύσεως εθυριώθη. Ο Άγιος Μάξιμος δε σημειώνει ότι ο άνθρωπος παρεσυνευγήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής τα αυτά αυτής κατά πάντα τρόπων και ενεργών και ζητών και βουλόμενος και πλέον εισαλογίαν έχουν του καταφύσιν λόγου προς το παραφύσιν την άμυμψη, δηλαδή αλλαγή, τη μεταλλαγή. Καθώς ο άνθρωπος έχει αποστρέψει από το Θεό το πνεύμα του, αυτό στερείται της Θείας Ζωής με αποτέλεσμα να παλιδονοδεί ανάμεσα σε μια κατάσταση αναισθησίας και σκότους και να παρουσιάζεται ως σαν νεκρό. Ο άνθρωπος βαδίζει κατά αυτόν τον τρόπον έως ότου χάσει κάθε αίσθηση της πνευματικής του λειτουργίας, οπότε και αποκόπτεται πλέον από αυτή, η οποία αποτελούσε την κύρια διάσταση της ύπαρξής του και έδινε φως, ζωή, νόημα και συνοχή σε όλες τις δυνάμεις του και η οποία του επέτρεπε επίσης να αυξάνει εν το Θεό. Καταπίπτει λοιπόν ευνηδιαστικά στο πιο χαμηλό σημείο της ύπαρξής του και δεν διαθέτει πλέον παρά ένα ελάχιστο τμήμα των αρχικών δυνατοτήτων του. Ήταν άνθρωπος πλήρης ως προς το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα, τώρα είναι μόνο ψυχικός και σωματικός. Πάβει λοιπόν μέσα στην ίδια τη δομή της ύπαρξής του και την ακολουθία των δυνάμεών του να είναι ο πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και καταγίζει πλέον να είναι μόλις το εν έκαστο ή το ένα χιλιοστό του ανθρώπου. Η σύγκριση αυτή είναι παραπολική, χωρίς ουσιαστική σημασία, γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ανταλλάσσει το άπειρο και επενδύει στην πολύ περιορισμένη προοπτική του πεπτοκότητος ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται ατελής, ο Άγιος Ειρηναίος παρατηρεί. Εάν δε υστερήσει τη ψυχή το πνεύμα ψυχικός όντως, ότι ούτως και σαρχικός καταληφθείς ατελής έστε. Στο εξής, αυτό το μικρό, στενόχωρο και προφανώς κλειστό κόσμο ζει ο άνθρωπος, οδηγώντας μία παγινοδούσα ύπαρξη στη διάσταση του πεσμένου της είναι. Η ψυχή του και το σώμα του πάβουν να προσλαμβάνουν την αληθινή ζωή. Αυτή τη θεία από το Άγιο Πνεύμα το οποίο τη μεταδίδει υφίστανται το πνευματικό θάνατο. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ειρηναίος, «Εκ τριών όντων ο τέλειος άνθρωπος συνέστηκεν, σαρκώστε και ψυχής και πνεύματος και του μεν σώζοντος και μορφούντος ο εστί το πνεύμα, του δε σωζωμένου και μορφωμένου ο εστίν η σάρξ, του δε μεταξύ τούτων υπάρχοντος ο εστίν η ψυχή, ιούν το σώον και μορφούν η ζωήν μη έχοντες, ούτι εκότος εσύ και κληθίσονται αίμα και σάρξ, άτε μη έχοντες το πνεύμα του Θεού εν αυτής, δια τούτο δε και νεκροί ούτε υπό του Κυρίου ήρυνται. Άφεται γάρφησή τους νεκρούς, θάπτην τους εαυτού νεκρούς. Δια το μη έχειν αυτούς το πνεύμα το ζωοποιούν των άνθρωπων». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία, καταγγίγει στο ίδιο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συνέπεια της αμαρτίας. «Καθά περί του σώματος παρά της ψυχής εγκατάληψης, και ο ταύτης παραπτής χωρισμός θάνατος εστί του σώματος, ούτω και η της ψυχής παρά Θεού εγκατάληψης, και ο εξαπτής τούτου χωρισμός θάνατος εστί ψυχής. Έτσι κι αν ακόμη ο πεπτοκός άνθρωπος πιστεύει ότι ζει και μάλιστα περικές φορές σκέπτεται ότι ζει έντονα, στην πραγματικότητα

Αγίος νεκρός, είναι ζωντανός νεκρός. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο την κατάσταση των πεπτοκότων ανθρώπων, όπως αυτή εμφανίζεται στον προορκισμένο και με πνευματική διάκριση άνθρωπο. Όμως, όσοι ζουν και υφίστανται την κατάσταση της αμαρτίας δεν έχουν αίσθηση και συνείδηση του γεγονότος αυτού. Ο άνθρωπος εξαιτίας του αμαρτήματός του παραδίνεται σε διάφορα είδη κακών συμφορών και δυστυχιών που κατά βάση δεν ανήκουν στη φύση του ούτε τον επηρεάζουν όσο ζούσε σε συμφωνία με αυτή. Εμφανίστηκαν όμως ως συνέπειες του σφάλματός του και αποτελούν την τιμωρία του που προπάντων περιλαμβάνει την απώλεια του πνευματικού κέντρου της ύπαρξής του, το διαμεγισμό και τη διάσπαση της ψυχής του, την απώλεια των αρχέγονων της δυνάμεων, την αναστάτωση και αταξία, τη διαστροφή και την έκπτωση όλων του των δυνάμεων και την είσοδο στην κατάσταση της ασθένειας και της οδύνης. Η τιμωρία ουδόλως επιβάλλεται από το Θεό, αλλά προέρχεται φυσικά και αναγκαία από την πτώση. Και όταν ο Θεός αναγκαίει στον Αδάμ και την Εύα τα δεινά που θα υποστούν λόγω της παράβασης της εντογής, δεν τα δημιουργεί αλλά τα αναγκαίει και τα περιγράφει. Ο ψαλμοδός διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείται εις βόθρον, ον ηργάσετο. Επιστρέφει ο πόνος αυτού εις κεφαγήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι η φύση τιμωρεί όσους επιδιώκουν να την καταπιέσουν στο βαθμό που παραδίδονται σε ένα παραφύση τρόπο ζωής. Δεν διαθέτουν πλέον όλες τις δυνάμεις της φύσης όπως αυτή η ίδια τους τις είχε δώσει. Να λοιπόν οι άνθρωποι μειωμένοι κατά την ακεραιότητά τους και έτσι τιμωρημένοι. Ο Άγιος Μάξιμος και πάλι διαπιστώνει ότι με το αμάρτημα η ανθρώπινη φύση προς εαυτήν ασπόνδος είχε τον πόλεμο. Και υπό την έποψη αυτή μπορεί κάποιος να πει ότι η αμαρτία ισοδυναμεί με πραγματική αυτοκτονία για τον άνθρωπο. Οι πατέρες διαπιστώνουν ότι εξάπαντος είναι το γεγονός αφροσύνης το πρώτον, ότι ο άνθρωπος ζημιώνει τόσο σοβαρά τη φύση του, δεύτερον, ότι ενεργεί εναντίον των πιο βασικών συμφερόντων, ως ότου ακροτηριάσει τον εαυτό του και βυθίσει την ύπαρξή του εντελώς τον πόνο, το μη είναι και τον θάνατο. Τρίτον, ότι αποστρέφει την ευθονία της ζωής και της τέλειας μακαριότητας που του προσέφερε η αρχική του κατάσταση. Με αυτή την αφορμή ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης γράφει: «Διατί ενεπέσαμεν εις όν την αθλειότητα ταύτην, ούδια την απόνοιαν ημών, αλλά πόθεν. Ούκ εκτίστη ο άνθρωπος εν πάση τρυφή, εν πάση χαρά, εν πάση αναπαύση, εν πάση δόξη. Ούκ είναι το παραδείσο, εκέλεψε. Μη ποιήσεις τόδε και ποιήσε. Λοιπόν ο Θεός ειδών την ανέδειαν εκείνη λέγει: ούτως μωρός εστίν ούτως ούκ είδε χαρίνε». Αν οι πατέρες θεωρούν το αμάρτημα καθεαυτός πράξη απώνοιας και αφροσύνης, θεωρούν εξίσου ως κατάσταση αφροσύνης και αλογίας το καθεστώς της αμαρτίας στο οποίο ζει πεπτοκίας ανθρωπότητος. Στο σημείο αυτό συχνά ακολουθούν την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα τον Απόστολο Παύλο που γράφει σχετικά με αυτούς που παραμένουν μακριά από το Θεό. «Εματαιώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν». Για να δηλώσουν το προπατερικό αμάρτημα και τις συνέπειες του, οι πατέρες χρησιμοποιούν ακόμη συχνότερα ιατρικές κατηγορίες. Επιβεβαιώνω ότι το αμάρτημα συνιστά βαρύτατο νόσημα που επιδρά σε όλο το είναι του ανθρώπου και του στερεί την αρχαίγονη υγεία του. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, αφού θυμηθεί ότι η εν υγεία ποτέ νοητή του ανθρώπινων, ανακαλείται στη μνήμη τη στιγμή της πτώσης και διαπιστώνει ότι εκ τούτου το επιθανάτιο νόσημα η αμαρτία τη ανθρωπίνη είναι στη φύση. Με το ίδιο νόημα ο Άγιος Νικόλαος Καμπάσιας γράφει: «Αφού γάρ το πονηρό πιστεύσας ο Αδάμ τα εαυτού τον δεσπότην περιείδε το αγαθόν και την γνώμη διεστράφει και η ψυχή και την υγεία εκείνη απόλεσε και την ευεξίαν, εξ εκείνου και το σώμα συνέβη τη ψυχή και ήρμοσε και συνδιεστράφει.
Με παρόμοιο τρόπο εκφράζεται και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, λέγοντας ότι «Νεν όσοι καινούν οι φύσεις την αμαρτίαν δια της παρακοής του ενός, ηρώστησεν οι ανθρώπου φύσεις εν Αδάμ δια της παρακοής την φθοράν». Όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου δημιουργήθηκαν για να στραφεί προς το Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Όμως με το αμάρτημα απέκλειναν από αυτό το φυσικό σκοπό τους και από τότε λειτουργούν παραφύση. Κινούνται και περιπλανώνται σε αντίθετες κατευθύνσεις από αυτή του αληθινού προορισμού τους, ενεργώντας έτσι κατά τρόπο άτακτο, παράλογο, άτοπο, ανόητο και άφρονα. Βλέπουμε τώρα ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της νόσου και του εκφυγισμού των ανθρώπινων δυνάμεων, όταν ο Θεός εγκαταγείπει πάντα άνω και κάτω γίνεται. Παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις δε επιβεβαιώνει άμεσα ότι χρησιμοποιώντας παραφύσιν τις δυνάμεις της ψυχής του, ο άνθρωπος είναι άτοπος, δηλαδή μωρός, παράλογος, ανόητος και αλόκοτος, δηλαδή ασυνήθης της φύσης, παράξενος, ξένος και παράδοξος. Θα μπορούσαμε να πούμε και αλωτριωμένος, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ως μηδέν αν υπήν αξίως την αδυνηθήνε την ατοπίαν. Και καταγγίζει ο Άγιος Γρηγόριος. Καθά περγάρ ήτης εν αλλάξ οπλιζόμενος αναστρέφει μεν το κράνος, ώστε καγκύπτει το πρόσωπον και ο πίσω να ενευχαίνε των λόφων τους δε πόδας έχει ο ενθώρακη και τας νημίδας εφαρμόζει το στήθι και όσα της αριστεράς έστι τη δεξιά μεταλαμβάνει την δε των δεξιών όπλης είναι το ευωνήμο προσρύπτη όπερ ούν παθήν οικός εν πολέμω των διού των πολίτην τούτο και παρά των βίων πάσχην οικός το συγκεχισμένον την γνώμη και την χρήση των δυνάμεων της ψυχής υπαμείβοντα.

Η παθολογία του πεπτοκόντους ανθρώπου. Πρώτον, η παθολογία της γνώσης. Η διαστροφή και η έκπτωση της γνώσης και των οργάνων αυτής. Οι πατέρες διαπιστώνουν ότι η γνώση και τα όργανα της γνώσης του πεπτοκόντους ανθρώπου νοσούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναρωτιέται: «Τι δαν ή η ψυχής λογικής υγεία το γνωστικό νοσούσης?» Κατά βάση, η συγκεκριμένη ασθένεια συνίσταται στην άγνοια του Θεού. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, ο Αδάμ την της οικίας αιτίας ενώσης εν άγνοια. Πράγματι, επισημαίνει ότι ως περιγεία και νόσος προς το σώμα θεωρείται του ζώου ούτως και γνώσης και αγνωσία προς το νουν. Παρόμοια, ο Ευάγριος θεωρεί την άγνοια του Θεού ως την πιο βασική και πρωταρχική νόσος της ψυχής, ενώ αντίθετα ο Θαλάσσιος αποφαίνεται ότι υγεία ψυχής γνώσης. Ο νους του ανθρώπου πραγματικά έχει πλαστεί εκφύσεως για να αναζητεί τα θεία πράγματα και να τίνει στη γνώση του Θεού. Η του νόος δύναμη στέλιος έστε, δηλαδή υγιής, όταν ο νους λειτουργεί όπως αρμόζει στη φύση του. Αποστρεφόμενος στο Θεό καθίσταται ασθενής γιατί πάβει να δρά σύμφωνα με το φυσικό σκοπό του και λειτουργεί εναντίον της φύσεως. Γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει της λογιστικής δυνάμεως παράχρησης εστίν αγνωσία και αφροσύνη. Καθώς η ανθρώπινη ψυχή γέγονεν εις το οράν των Θεών και υπ' αυτού φωτίζεστε, με το αμάρτημα διαστρέφεται αληθινά, αποστρέφεται το Θεό και τα πνευματικά όντα για να στραφεί προς τα αισθητά όντα και να θεωρεί πλέον μόνο αυτά. Ωστόσο, το αμάρτημα για τον άνθρωπο δεν έγκυται στη θεώρηση των αισθητών όντων. Ο Θεός του δόρισε το νου όχι μόνο για να οδηγεί τον άνθρωπο προς τη γνώση του, αλλά και για να γνωρίσει τα δημιουργήματα αισθητά και νοερά. Επομένως, ο Αδάμ πριν την πτώση του γνώριζε τα δημιουργήματα εξ απόψεως πνευματικής. Θεωρούσε κατά φυσικό τρόπο ότι οι πατέρες ονομάζουν πνευματικούς λόγους ή ισοδύναμα τα κατανοούσαν μέσα από τις σχέσεις τους προς τον δημιουργό τους. Τα γνώριζε ως έχοντα εν αυτό την αρχή και το τέλος τους, τα έβλεπε καθ' ολοκληρία εν το Θεός, λαμβάνοντα από αυτόν την ύπαρξη και τις ιδιότητές τους και έβλεπε σε αυτά το Θεό παρόντα δια των ενεργειών του. Γιατί όπως ο Άγιος Μάξιμος υπογραμμίζει, όλος γάρ ο νοητός κόσμος, όλο το αισθητό μυστικός της συμβολικής είδεση τυπούμενος φαίνεται της οράν δυναμένης. Και όλος όλο το νοητό ο αισθητός γνωστικός κατά νουν της λόγης απλούμενος εν υπάρχουν εστίν. Εν εκείνο γάρ ούτως της λόγης εστί, κακίνος εν τούτο της τύπης. Και το έργον αυτόν εν, καθώς αν ή τροχός εν τροχό. Φυσήν ο θαυμαστός των μεγάλων θεατής η Εζεκιήλ περί των δύο κόσμων ήμε λέγον και πάγιν τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε. Φυσήν ο Θείος Απόστολος, δηλαδή ο Παύλος. Και ή καθοράτε δια των φαινομένων τα μη φαινόμενα καθώς γέγραπτε πολλό δίκαι δια των μη φαινομένων της θεωρία πνευματική προς ανέχουση τα φαινόμενα νοηθήσατε. Των γάρ νοητών ή δια των ορατών συμπολική θεωρία, των ορωμένων εστί δια των αοράτων πνευματική επιστήμη και νόησης. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι ο Αδάμ ήταν ακόμη προορισμένος υπό τον όρο της πνευματικής του αύξησης να θεωρεί τα δημιουργήματα εξ υπόψεως αυτού του Θεού, να αποκτά για αυτά γνώση ως Θεός, αλλού κάνθρωπος την αυτήν έχων το Θεό κατά χάριν των όντων μετά σοφίας είδησιν, δια την προσθέωση του νου και της σοφίας μεταποίησιν. Και θα μπορούσε πλέον να αναφωνήσει με τον σοφό Σολομώντα: «Αυτός γαν μη έδεκε των όντων γνώση να ψευδεί ιδέν εσείς τα συγκόσμου και ενέργεια στοιχείων αρχήν και τέλος και μεσότητα χρόνων φύση ζώων πνευμάτων βίας και διαλογισμούς ανθρώπων διαφοράς φυτών και δυνάμεις οριζών όσα τέστη κρυπτά και εμφανιέγνων η γάρ πάντων τεχνίτης δίδαξε με σοφία». Σε αυτό το επίπεδο το αμάρτημα και το κακό για τον Αδάμ και όσους το μιμήθηκαν είναι το ότι αγνώρισαν το Θεό και θεώρησαν τα όντα ανεξάρτητα από αυτόν. Δεν τα κατανόησαν πνευματικά μέσα στην νοητή πραγματικότητα η οποία εκδηλώνεται εκεί με την αποκάλυψη των θείων ενεργειών σε αυτά, αλλά σαρκικά στη μοναδική αισθητή τους έκφανση. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού περί του οποίου ομιλεί το βιβλίο της Γενέσεως και το οποίο ο Θεός είχε απαγορεύσει στον Αδάμ να αγγίξει επί ποινή θανάτου, αντιπροσωπεύει των ορωμένων την κτήση, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, σημειώνοντας ξύλων του καλού μεν προσιγορεύθη,
Έχουσα γνώση θεωρουμένη πνευματικός, κακούδε γνώση λαμβανωμένη σωματικός. Παθών γαρ γίνεται διδάσκαλος της σωματικής αυτής μεταλαμβάνουσιν, των θείων αυτής λύθιν επάγους. Ο Θεός απαγορεύοντας τον άνθρωπο να φάει από τον καρπό του δέντρου, του υποδείχνυε τον κίνδυνο που διέτρεχε να εισέρθει σε ένα δεύτερο τύπο γνώσης, τον οποίο μέχρι τότε αυτός αγνοούσε. Όφιλε πρώτα να αυξηθεί γνωρίζοντας τον δημιουργό του και κατόπιν μόνον θα μπορούσε να απολαύσει την ορατή δημιουργία χωρίς βλάβη ή ζημιά. Ο Αδάμ όμως ακολούθησε πρόωρα αυτή τη διαδικασία και λόγω της κατάστασης της νηπιότητός του αποδείχθηκε ανίκανος να προσλάβει πνευματικά τη γνώση και έπεσε στο αμάρτημα. Με το αμάρτημα κλείνουν τα πνευματικά μάτια του Αδάμ και ανοίγουν στη θέση του στα μάτια της σάρκας. Ο Οριγένης σημειώνει ότι οι πρωτόπλαστοι είχαν δύο ειδών μάτια. Τα πρώτα ανοίγουν με το αμάρτημα, τα άλλα χρησιμεύαν στον Αδάμ και την Εύα για να βλέπουν πριν ανοίξουν τα πρώτα. Ανακαλώντας τη μνήμη αυτά τα σαρκικά μάτια, δηλαδή το συγκεκριμένο σαρκικό τρόπο θέασης της πραγματικότητας, λέγει η Γραφή. Και διενύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο. Και προσδιορίζει αμέσως ότι τότε ο Αδάμ και η Εύα έγνωσαν ότι γυμνήσαν στο ίδιο, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος γιατί πόνει το σχόλιο. Έγνωσαν δε αυτούς γυμνούς ούτως ούτων από ενδύματος, αλλά τη γυμνή της των θείων θεωρίας γεγόνασι και προς τα ενάντια την διάνοιαν μετίνεγκαν. Παρόμοια και ο Άγιος Σιμεών επισημαίνει την εκτροπή του ανθρώπου από την αρχαίγονη γνώση του και την έκπτωσή του λέγοντας «Αντί της θείας και πνευματικής γνώσεως, την γνώση της αρχικήν ο άνθρωπος εκομίσατο. Εκτυφλωθείς γάρ τους της ψυχής οφθαλμούς και της ανολέθρου ζωής εκπεσών της σωματικής ενέβλεψεν οφθαλμής». Ας σημειώσουμε ότι το κλείσιμο των πνευματικών ματιών δεν προκλήθηκε από το άνοιγμα των σαρκικών ματιών. Το αντίστροφο συμβαίνει. Με την άγνοια του Θεού έπαψε να υπάρχει κατά Θεόν γνώση, οπότε παίρνει τη θέση της η σαρκική γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει το κακό ως εξής: «Το τίνιν κακόν εστίν η άγνοια της αγαθών των όντως αιτίας. Ήτις το μεν νουν πληρώσασα το ανθρώπινον, την αίσθηση δε τρανός διανύκτασα, της μεν θείας γνώσεως παντελώς αυτόν αποξένωσεν, της δε των αισθητών εμπαθούσε πλήρωσε γνώσεως». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος επιβεβαιώνει ότι «Η μη γαρ πρώτον της του Θεού γνώσεως και θεωρίας εξέπεσεν, ου κάνει στην γνώση ταύτην κατήχετο», της αρχική δηλαδή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο νους, παύοντας να γνωρίζει το Θεό και γενικά τα πνευματικά ή νοητά όντα, εξακολουθεί ωστόσο να είναι φιωρέας και κάτοχος κάποιας γνώσης, καθώς συνεχίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φύσης του να βρίσκεται σε κίνηση. Από τότε λοιπόν λαμβάνει ως αντικείμενο τα αισθητά και πιο συγκεκριμένα τα όντα θεωρούμενα αποκλειστικά στην αισθητή τους έκφανση, τα οποία στο εξής είναι τα μόνα που θα μπορούν να γίνονται αντιληπτά με το νου επειδή έχει απαρνηθεί, αρνηθεί ή γυσμονήσει τα υπόλοιπα. Ο Άγιος Μάξιμος το αποδεικνύει λέγοντας «Πάσα ανθρώπινος νους πλανόμενος και της καταφύσιν απονεύων κινήσεως, περιπάθος και αίσθησιν και αισθητά ποιείται την κίνησιν, ουκ έχουν άλλο θυπή κινήστε, της προς Θεόν φυσικός φερούσης κινήσεως διαμαρτήσας». Ενώ προοπτικά οι γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου λάμβαναν το φως από το πνεύμα και έτσι γνώριζαν το κατά τη φύση τους και το κατά τη φύση των όντων μετά την απομάκρυση από το Θεό. Οι γνωστικές δυνάμεις θα υποταγούν στις αισθήσεις στο εξής και από αυτές θα λαμβάνουν κάθε πληροφορία. Γενόμενος παραβάτης και αγνώντας το Θεό, ο άνθρωπος συνέζεψε όλη την οικητική του ισχύ στις αισθήσεις, γράφει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Από τότε ο νους του ανθρώπου βρίσκεται αγισοδεμένος με τον κόσμο. Ο νους μάλιστα δεν αφήνεται να οδηγείται μόνο από την αίσθηση, αλλά εξίσου και από όλες τις εμπαθείς επιθυμίες που εμφανίζονται στην ψυχή ως συνέπεια της άγνοιας. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης χαρακτηρίζει την άγνοια ως την πάντων των κακών αιτίων, από κοινού με τη λύθη του Θεού και τη ραθυμία προς αυτόν. Οι τρεις αυτές αρνητικές τάσεις που είναι άρρηκτα συνδεμένες και αμοιβαία στηριζόμενες θεωρούνται από τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη και ακολούθως από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως οι τρεις δυνατοί του διαβόλου γίγαντες, τα βαρύτερα και εσώτερα της ψυχής πάθη, εξαιτίας των οποίων τα λοιπά της κακίας πάθη υπονοστούμενα ενεργεί και ζει και ενισχύει εντες ψυχές.
Στην κατάσταση της αμαρτίας η γνώση του ανθρώπου έχει παραδοθεί στα πάθη και προσδιορίζεται από αυτά κατά την αρχή και το τέλος της. Τα πάθη πραγματικά έχουσιν ισχύν εχμαλωτήσε την διάνοιαν εις αυτά. Με την άγνοια, τη ραθυμία και την κύφη του Θεού, καθώς και με την υποταγή του ανθρώπινου νου σε όλα τα υπόλοιπα πάθη, ο νου σκοτίζεται, τυφλώνεται, μετεωρίζεται εν πάση τη γη, βυθίζει την ψυχή στο σκοτάδι και οδηγεί τον όλο άνθρωπο σε ένα κόσμο σκότους και γνώφου. Επιπρόσθετα γίνεται βαρύς και παχύς αφού έχει κυριευθεί από τα αισθητά και οπωσδήποτε αδύναμος να διακρίνει ορθά και να γνωρίσει πραγματικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ως περί εν σκότη ουκ ίσαση των πραγμάτων τη φύση και καθάπερ οι εναμαρτίες ζώντες πεπείρονται και ούδη αγιογνώσκουσι τα φαινόμενα αλλά προς τα σκιάς ως προς την αλήθεια αντρέχουσιν. Από την πλευρά του ο Άγιος Ισαάκ υπογραμμίζει ότι τα πάθη καταστρέφουν τη φυσική υγεία του νου ως ότου την καταστήσουν αδύναμο για κάθε πνευματική γνώση. Εάν μη ο νους υγιής η εντυφύση ούκ ενεργεί αυτό η γνώσης. Ως περί σωματική αίσθησης όταν εξαιτιών βλαβή αποστρέρεται της οράσεως. Ο Άγιος Σημεών ο νέος το λόγος αναφωνεί «Ω Θεέ μου, τι δε τα αρώμενα ή ποι νουκ έχω, πώς αιματιώθη μεν άνθρωποι πάντες και κρίσιν ορθή νουκ έχω μεν των όντων. Και ουκ αίσθηση δυσχερές εχμαλωτήσει θήνε εν πάση ώρα από τον γηίνων», επισημαίνει ο Άγιος Ισαάκ. Οπότε ο άνθρωπος ουκ απέχει αή εκ των παγίδων της πλάνης και παράγει ασθενείς λογισμούς. Από τότε ο άνθρωπος αποκτά γνώση πλησιέστερη στις γνώσεις των ζώων παρά σε αυτή του αληθινού ανθρώπου. Ο Κλήμης του Αλεξανδρεύς γράφει ότι ο άνθρωπος παρά των λόγων εξαμαρτών ή κότος άλογος νομιστής οικάζεται εκτείνεσιν. Παρόμοια ομιλεί και ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος για τον πεπτοκότα άνθρωπον επισημένοντας. Τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά αλόγος ζει και τες αισθήσεις υπαραξίαν δουλεύων και την φυσική του νόος απολέσας ενέργειεν της ανοήτης κτίνες συνομιούται και τούτης εν τίτη αυτή συμπαραβάλλεται διοικήσει ως του λογικού θανόντος εν αυτό και του αλογότερου μέρους της ψυχής αυτού δια της τί αυτής διοικήσεως εκ νικήσαντος. Σταματώντας ο άνθρωπος να βλέπει το Θεό στα όντα και τα όντα εν το Θεό, χάνει την έννοια των κακινών αρχής και τέλους τους, πάβει να τα συναμβάνει στην προστατευτική ενότητά τους. Αποκτά λοιπόν για τα όντα μια γνώση κατακαιρματισμένη, διαιρημένη και σύνθετη. Και αν ακόμα έχει την τάση να ενοποιήσει και πάει τη γνώση του, δεν μπορεί να τα παράξει παρά μόνο με τεχνικά προϊόντα δια του λόγου του. Ο λόγος του όμως πλέον δεν έχει πνευματική πληροφόρηση και τελευταία του καταφυγή είναι να θεμελιώσει την άσκηση και γυμνασία του σε αυθαίρετες αρχές που ορίζει μόνος του. Εναλλακτικά θεμελιών την άσκηση του λόγου σε παρατηρήσεις στις αισθήσεις των αισθητών που δεν εμφανίζουν κανένα χαρακτήρα αντικειμενικότητας καθώς έχουν σχέση με τη διαστραμμένη αντίληψη των αισθητών που έχει ο πεπτοκός άνθρωπος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε για τις αρετές του Παπασίμωνα, του Ευγενή και Ευλαβή, από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973 έως 1997, έκδοσης Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος, 2014.

φιλανθρωπία. Τρόπους έβρισκε να εκπληρώνει και την φιλανθρωπία του. Η διερχόμενη φτωχή και ζητιάνη τον παλαιό καιρό είχε πολλούς στο Άγιον Όρος, ως απόκληρη της ζωής έβρισκαν καταφύγιο εδώ, διότι τους φρόντιζε ο Παπασίμων. Σε άλλον έδιδε κάτι φαγόσιμο, σε άλλους κάποια ρούχα και μάλιστα δικά του, σε άλλους σαπούνι, ρακί, καφέ, λουκούμια, ό,τι του ευρίσκετο. Κανείς δεν έφευγε με άδεια χέρια. Όλοι τον γνωρίζανε, τον καλοτυχίζανε και τον μακαρίζανε. Δεν του διέφευγαν επίσης οι φτωχοί μοναχοί. Κάποιον πατέρα Κοσμά από τα ξηροποταμινά κελιά, ο οποίος παλιά είχε κάνει εργάτης στον Δοντά και μετά έγινε καλόγερος, τον φρόντιζε ιδιαιτέρως. Όταν κάτι χρειαζόταν, ο Παπασίμων του το έδινε. Όλοι οι ερημίτες το γνωρίζανε και τον επενούσαν. Οι δασεργάτες του φέρνανε από το βουνό κάστανα, φρούτα, βότανα, σαλέπι και αυτός τους γέμιζε με δώρα. Όταν όμως το μοναστήρι επανδρώθηκε και αυτό το διακόνημα το ανέλαβε ο Αρχοντάρης με τον εκάστοτε επίτροπο, ο Παπασίμων βρήκε άλλο τρόπο να εκδηλώνει την αγάπη του προς τους ανθρώπους και μάλιστα τους γνωστούς και βοηθούντας το μοναστήρι. Πήρε ευλογία από τον γέροντα και του έδιδε ο δοχιάρης φουντούκια αγιορίτικα, αγορασμένα από τις καριές. Ο Παπασίμων τα έσπαζε, τα καθάριζε και τα καβούρδιζε, παλαιά στο καβουρδιστήρι του καφέ, μετά στον φούρνο και τελευταία τα έψινε στην κουζίνα. Το βράδυ στο κελί του ή όταν δεν είχε διακόνημα έκανε χωνάκια, στην αρχή από εφημερίδα, μετά από χαρτί παντοπολίου, και έβαζε μέσα 9 έως 12 φουντούκια εις τύπων των Αρχαγγέλων ή των Αγίων Αποστόλων. Καλημέριζε τον γνωστό με το αφοπλιστικό καλογερικό του χαμόγελο και του έλεγε «Δεν σε διώχνω, αλλά πότε θα φύγεις ή θα φύγετε». Εκείνος του φιλούσε το χέρι και του απαντούσε. Αυτός λοιπόν έπαιρνε μαζί του 1-2 χωνάκια και όταν τον ξανάβρισκε του τα έδιδε. Όποιος πήρε χωνάκια από τον Παπασίμωνα ποτέ δεν τον ξέχασε. Τα κρατούσαν και τα μοιραζόντουσαν στο σπίτι ως ευλογία από το Άγιον Όρος.

άνθρωπος. Τόσα χρόνια περάσανε τώρα και όλοι θυμούνται τα χωνάκια του Παπασίμωνα. Όταν κάποιος του έφερνε ή του έδιδε κάτι, αυτός ζητούσε τα ονόματά του για να τα μνημονεύει. Άλλος τρόπος αυτός αγάπης και φιλανθρωπίας. Πνευματική προσφορά αυτή. Είχε ολόκληρο τετράδιο με τα ονόματα και τα μνημόνευε ώρες στο κελί του, ακόμη και ξαπλωμένος. Ο αγαθός άνθρωπος πάντα βρίσκει τρόπους για να εκδηλώνει την αγάπη του. Ό,τι έκανε, το έκανε απροσποίητα, μόνον από αγάπη και χωρίς συμφέρον.

υπομονή. Για την υπομονή του ήταν υπόδειγμα. Είχε σπασμένο το ένα πόδι στον αστράγαλο, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε από τα διακονήματα και την προσφορά του. Ζούσε σαν να μην είχε πρόβλημα. «Πώς το σπάσατε, παπά Σίμων, το πόδι? Δεν σας πήγαν στο γιατρό?» τον ρώτησα κάποτε. Κανέναν δεν κατηγόρησε ποτέ γι' αυτό. Τα είχε αφήσει όλα στον Θεό. Αξίζει να καταγραφεί τι διηγείτο για το πόδι του. Είχαμε αγρυπνία των Αγίων Πάντων. Επίτροποι εκείνων το χρόνο ήταν ο Παπανεόφυτος και ο Πάπα Παντελεήμων. Είχαμε συμφωνήσει να φύγουμε στη διακοπή της αγρυπνίας εγώ και ο Παπανεόφυτος για να πάμε να κάνουμε λειτουργία στην Δάφνη. Γιόρταζε ο ναός, βλέπεις, και είναι ο μόνος ναός σε ολόκληρη τη Δάφνη. Πήραμε αγκαζέ μοτόρι. Είχαμε πάρει και ευλογία από τον τότε ηγούμενο, τον Παπαχαράλαμπο, διότι την ώρα που θα φεύγαμε, αυτός θα εκοιμάτω. Μόλις λοιπόν άρχισε να φέγγει, πήραμε τα πράγματα, τον τορβά μας και ξεκινήσαμε για τον Αρσανά. Εκεί θα ερχότανε το μοτόρι. Έκανα όμως μία παρακοή. Επειδή δεν ήμασταν πολύ μοναχοί, όταν είχαμε αγρυπνία, καλούσαμε από την έρημο πατέρες για να μας βοηθήσουν, όχι τσάμπα, αλλά επιπληρωμή. Φτωχοί άνθρωποι ήταν κι αυτοί και ήθελαν να ζήσουν. Σε εκείνη την αγρυπνία μας βοηθούσε ο Γεροφίλιππος, που έκανε και τα σκουφιά, τα μάλινα που φοράμε. Άκουσε και αυτός ότι θα κάνουμε λειτουργία στη Δάφνη και μου λέει: «Άκου εδώ, παπά, εσύ κάθε εδώ να ψάλεις, να πάω εγώ στην Δάφνη που θέλω και κάποια πράγματα να ψωνίσω και να ψάλω κιόλας». Δεν τον άκουσα. Πικράθηκε και το πλήρωσα, φαίνεται. Τέλος πάντων, κατεβαίνοντας με τον Παπανεόφυτο είδαμε ένα φίδι. «Κακό σημάδι», λέει ο Παπανεόφυτος. «Άμα δεις φίδι στο δρόμο δεν είναι καλό σημάδι». Και βάλθηκε να το σκοτώσει. Εγώ προχώρησα να ανάψω το κανδύλι στην Παναγία που είναι στο προσκυνητάρι και θα τον περίμενα εκεί. Άναψα το κανδύλι και περίμενα, αλλά σε λίγο κόρναρε το μοτόρι ότι έφτασε στον Αρσανά. Εγώ φοβήθηκα μη φύγει και προχωρούσα βιαστικά. Κάπου πιο κάτω σφήνωσε το σκαρπίνι ανάμεσα σε δύο πέτρες και εγώ αντί να κινηθώ προς τα πίσω για να το βγάλω με την ησυχία μου, το τράβηξα απότομα. Αυτό ήτανε. Άκουσα ένα κρακ και έμεινα εκεί ακίνητος. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Με ανεβάσανε στο μοναστήρι. Έμεινα στο κρεβάτι. Πονούσα. Φέρανε τον Γεροδημόκριτο, καλός άνθρωπος. Έκανε τότε το γιατρό. Μου έβαλε το πόδι στον γύψο και μου είπε να μην το πατήσω. Ποιος όμως θα έκανε τις δουλειές? Γι' αυτό σηκώθηκα, το πάτησα, έδεσε στραβά και όταν μου έβγαλε τον γύψο και είδε το πόδι μου, έβαλε τις πονές. Δίκιο είχε και αυτός, αλλά και εγώ τι να έκανα, δεν είχαμε ανθρώπους, βλέπεις. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Όταν είδαν το πόδι μου οι επίτροποι, με πήγαν στο γαλλικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, που το είχαν καλόγριες καθολικές. Καλό νοσοκομείο. Το είδαν οι γιατροί και είπαν: «Αυτό πρέπει να το ξανασπάσουμε για να κολλήσει σωστά ή να του κόψουμε το πόδι, διότι ήταν πρισμένο». Να είναι καλά οι επίτροποι που δεν τους άφησαν να μου κόψουν το πόδι. Έμεινα εκεί καμιά πενινταριά ημέρες και μετά γύρισα στο μοναστήρι. Έπρεπε να με βγάλουν αμέσως οι επίτροποι, αλλά έτσι αυτοί κρίνανε. Κούτσα κούτσα πέρασε ο καιρός, δόξα τω Θεώ, και στην εκκλησία πάω και στο διακόνημα. Ο Παπασίμων κανέναν δεν κατηγόρησε για το πόδι του. Μεγάλη υπομονή έδειξε. Πνευματικός το είδε ως καρπό ανυπακοής και καλογερικός του έζησε σαν άσκηση. Όταν συνέβη αυτό ήταν περίπου 50 χρονών. Έζησε με σπασμένο πόδι γύρω στα 35 χρόνια. Κάποια άλλη φορά έκανε εγχείρηση βουβονοκύλης πάλι στο γαλλικό νοσοκομείο. Ξεχάσανε όμως μέσα γάζες. Όταν γύρισε στο μοναστήρι
Το τραύμα πυωρωούσε. Το περιποιηθήκαμε. Τον πήγαμε ξανά στο γιατρό στη Θεσσαλονίκη. Το καθαρίσανε, αλλά αυτό συνέχισε να πυωρωεί. Γι' αυτό τον πήγαμε στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό, όπου ήταν αδελφή νοσοκόμα η Εκατερίνη Καραθανάση, μετέπειτα μοναχή επιστήμη. Το ανοίξανε το τραύμα, βρήκανε τις γάζες και όλα αυτά με τοπική αναισθησία. Πονούσε πολύ, αλλά υπέμενε καρτερικός. Άφησαν ανοιχτό το τραύμα και έκλεισε σιγά σιγά μόνο του. Είδαν τότε και το πόδι του, αλλά δεν έκαναν τίποτε, διότι υπήρχε κίνδυνος να μην αντέξει στην επέμβαση. Την αδελφή νοσοκόμα Εκατερίνη και μετέπειτα επιστήμη μοναχή, όσο ζούσε, την μνημόνευε ως την μεγάλη ευεργέτιδά του.

διάκρισης. Μεγάλη υπήρξε και η διάκρισής του. Δεν πλήγωνε κανένα. Πάντα είχε στο στόμα τις τρεις καλογερικές λέξεις κλειδιά. Ευλόγησον ως συγγνώμη, ευλογείτε ως χαιρετισμό ημέρας και νύχτας, να είναι ευλογημένον ως απάντηση στο θέλημα του άλλου, μικρού και μεγάλου. Ο γερομακάριος, μεγάλος στην ηλικία, πολλά χρόνια στην κοινωνική χριστιανική προσφορά, έγινε μοναχός στα Μετέωρα. Στα τελευταία του ήρθε κοντά μας το Άγιον Όρος. Έζησε υποδειγματική χριστιανική μοναχική ζωή. Έπαθε όμως στα 95 του χρόνια αμνησία. Παρά τα αυτά, ερχόταν ανελιπώς στο ναό. Μια φορά όμως, στην απόλυση της 9ης ώρας, πριν από τον Εσπερινό, ξεκίνησε να φύγει για το κελί του. Δεν κατάλαβε ότι θα συνεχίζαμε τον Εσπερινό. Πάει ο Παπασίμων όλος ευγένεια, τον πιάνει από το χέρι και του λέει «Φεύγεις?» «Τι θα κάνω, εδώ θα καθίσω», απαντά ο γερομακάριος. «Καλά, πάντως εμείς δεν τελειώσαμε, πάμε μέσα για Εσπερινό», λέει ήρεμα ο Παπασίμων. «Ε, τότε να έρθω κι εγώ», λέει ο γερομακάριος. «Από εδώ», του λέγει ο Παπασίμων, και τον πήγε στο καθολικό, στο στασίδι του. «Πόση ευγένεια, τι διάκρισης». Κάποια άλλη φορά, ο Παπασίμων ζήτησε νηστίσιμο φαγητό το πρωί για να κοινωνήσει. Κρατούσε το τριήμερο. Ο μάγειρας το ξέχασε, παρόλο που του το θύμισε. «Το ξέχασα, ευλόγησον», του είπε. «Να είναι ευλογημένο. Το βράδυ θα έχει κι άλλα νηστίσιμα αλάδωτα», ρωτάει ο Παπασίμων. Στο ναι του μάγειρα, ο Παπασίμων σχολίασε. «Ε, τότε θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να μας τιμηθείς. Ευλογείτε». Κάποτε, κάποιοι πατέρες λέγανε διάφορα. Ο Παπασίμων άκουγε και κούναγε το κεφάλι του. Στο τέλος τον ρωτήσανε, πιστεύοντας ότι τον πείσανε με αυτά που λέγανε. «Κατάλαβες?» «Ναι, ναι, κατάλαβα. Κάθε άνθρωπος έχει τις ιδέες του», τους απάντησε. Μια άλλη φορά, διάβαζε κάποιος νεότερος το ψαλτήρι και κάτι δεν άρεσε του Παπασίμωνα. Ήξευρε όμως ότι δεν πρέπει να κάνουμε παρατήρηση. Τι να κάνει, αποφάσισε να του μιλήσει. «Ε, πού είσαι?» «Οι πατέρες λένε να μην κάνεις αμέσως παρατήρηση, αλλά εγώ ξέρω ότι στη βράση κολλάει το σίδερο. Έτσι δεν είναι?» «Επιτρέπεται να σου κάνω μία παρατήρηση?» Διάβαζε πιο αργά. «Γιατί δεν προλαβαίνω να σε παρακολουθώ, εντάξει?» «Να είναι ευλογημένο», απάντησε ο νεότερος. «Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ευλογείτε». Άλλοτε πάλι κάποιος από τους πατέρες τον ρώτησε «Τι τους κάνετε και σας αγαπάνε έτσι?» «Πείτε το μου να το κάνω κι εγώ και να μ' αγαπούν». «Θες να σ' αγαπούν? Αγάπα εσύ πρώτος. Αλλά και να μη σ' αγαπούν, εσύ πάλι να αγαπάς, για να δίνεις το καλό παράδειγμα. Εμείς με το καλό θα νικούμε το κακό», απάντησε ο Παπασίμων. Κάποτε έμεινε μόνος του στην κουζίνα να καθαρίσει και να ετοιμάσει τα πράγματα. Πέρασε κάποιος νεότερός του, ο οποίος πειράζοντάς τον λίγο ή καλύτερα προκαλώντας τον για να ακούσει κάτι του λέει «Έμεινες μόνος? Ουέ το ενή». Και ο Παπασίμων «Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Όταν ένας αδελφός έφυγε από το μοναστήρι, ρώτησε κάποιος τον Παπασίμωνα «Τι λες, θα γυρίσει?» «Το πουλάκι, άμα βγει από το κλουβί, δεν ξαναμπαίνει μέσα. Να προσέχει μόνον να μην το βρει το γεράκι», το αποκρίθηκε. Κάποιος άλλος που τ' άκουσε αυτά του λέει «Λυπηρό αυτό το γεγονός». «Άκουσε να σου πω», το απαντάει ο Παπασίμων. «Ο Άγιος Σίμων ούτε όταν είναι πολύ ωφελείται, ούτε όταν είναι λίγη ζημιώνεται. Ο Άγιος δεν ενοχλείται από αυτά. Εξάλλου αυτά είναι έργα του Θεού. Εμείς να προσευχόμαστε και ο Θεός θα φέρει άλλους. Ένας φεύγει, άλλοι έρχονται. Αυτή είναι η ζωή στο μοναστήρι. Τι να κάνουμε? Η ζωή χρειάζεται υπομονή. Οι πειρασμοί θα έρχονται, αλλά όμως εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή. Και έτσι θα περνούνε. Οι πειρασμοί είναι σαν τον άνεμο που φυσάει στα καλάμια. Όταν τα βλέπει κανείς λυγισμένα, νομίζει ότι έσπασαν και δεν θα ξανασηκωθούν. Όταν όμως κοπάσει ο άνεμος,
σηκώνονται και αυτά χωρίς να έχουν πάθει τίποτε. Όσα όμως δεν λυγίζουν, σπάνε. Θέλει η ζωή μας ταπείνωση όταν έρχεται ο πειρασμός. Πρέπει να σκύβει κανείς και να πέφτει μπροστά στον Θεό μέχρι που να περάσει. Και όταν περάσει ο πειρασμός, συνεχίζεται η ζωή. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Πάνω απ' όλα η υπομονή. Έλεγε επίσης, ο άνθρωπος όταν δεν θέλει να βλάψει τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει. Κάποιος κάποτε του είπε, «Ο κόσμος, Παπασίμων, απορεί μαζί σας, απλώς στις σχέσεις σας, έξυπνος στις απαντήσεις. Τι τελικά είναι ο Παπασίμων? Αμαρτωλός είναι, που χρειάζεται προσευχή. Εύχου και εσύ γι' αυτόν. Αμαρτωλός είναι, να τι είναι», το απάντησε ο Παπασίμων. «Κάθε κακόφωνος και μουσικομανής, τι να πει κανείς», μονολογούσε. «Λίγα να σου λένε, πολλά να καταλαβαίνεις. Τα μουσικά είναι σαν το τσιγάρο. Μαθαίνεις να το καπνίζεις και μετά δεν μπορείς να το κόψεις. Είναι σαν το πιωτό. Καταντάς μπεκρείς και θέλεις συνέχεια να πίνεις. Δεν μπορείς να το κόψεις ακόμη και αν σε βλάπτει. Έτσι είναι και τα μουσικά. Σαν τον μέθυσο. Πάθος είναι, βλέπεις. Όποιος μάθει να ψάλει δεν μπορεί να ακούει άλλον. Λυπάται. Θέλει να ψάλει μόνον αυτός. Είχαμε τέτοιους παλαιά. Όσο ψάλανε ήτανε καλά. Αν δεν τους βάζανε να ψάλουν, στεναχωριόνταν. Τι να πει κανείς? Υπομονή, κύριε Λέισον». Για το κοινό βιό έλεγε, «Έχει τις δυσκολίες στην συγκατοίκηση. Ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε ελεύθερο. Ένας θα ψάλει, άλλος θα φωνάξει, άλλος θα γελάσει. Όλα να τα περιμένει κανείς για να μην ταράσεται. Χρειάζεται υπομονή και αγώνα για να ζήσεις στο κοινόβιο». «Πόση προσευχή να κάνει ο κοινοβιάτης? Τι τάξη είχατε, Παπασίμων?» τον ρωτούσαμε. «Όσο φθάνει το χεράκι σου, άπλωνε το καλαθάκι σου, γιατί όποιος ψάχνει τα πολλά χάνει και τα λίγα», απαντούσε. «Λένε και τ' άλλο», πρόσθετε. «Μόνο σου χόρευε να έχεις τον σκοπό σου». Δηλαδή, η προσευχή δεν είναι υπόθεση του κοινοβίου, αλλά της κάθε ψυχής με τις οδηγίες του γέροντος. Κοινόβιο είναι η κοινή λατρεία που είναι στα μέτρα όλων των μοναχών, διότι είναι καρπός πείρας πολλών αιώνων. Για την ευχή επίσης έλεγε, «Πάρε με σαν μέχεις, να μέχεις σαν με θες». Η ευχή δηλαδή είναι προσπάθεια συνυφασμένη και με τον ελεύθερο χρόνο ή τον χρόνο που μπορείς να εξοικονομήσεις. «Βρήκες καιρό, αρμένιζε», δηλαδή «έχεις χρόνο, πες την ευχή». Σε κάποιον άλλο που τον ρωτούσε κάποτε για την ευχή του είπε, «Για μας τους αμαρτωλούς να πούμε υπάρχει η Παναγία, σε αυτήν προσευχόμαστε εμείς». «Καλά είναι και αυτό που λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό, αλλά να, πώς να το πω, η Παναγία ήταν άνθρωπος και μάλιστα μητέρα και μπορεί πιο εύκολα να μας καταλάβει. Εμείς οι αμαρτωλοί στην Παναγία προσευχόμαστε. Αυτή είναι για μας». Ένα καλογέρι τον ρώτησε κάποτε, «Θα σωθούμε, Παπασίμων?» «Να ελπίζουμε», το απαντά. «Σε ποιον?» ξαναρωτά το καλογέρι. «Στην Παναγία μας, στον Άγιο Σίμωνα που είμαστε παιδιά του, στην Αγία Μαγδαληνή και σε όλους τους Αγίους και να ελπίζουμε πάντοτε. Βέβαια, αργολογία λίγη, γέλια δεν χρειάζονται, πειράγματα δεν επιτρέπονται, ανέκδοτα όχι. Αυτά, και να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Ακόμη, να θυμόμαστε και τούτο. Δεν κάνεις κανόνα στα νιάτα σου, θα τον κάνεις τότε στο κρεβάτι, στο γύρα σου».

Για τους ανθρώπους έλεγε: «Οι άνθρωποι ομορφαίνουν το μοναστήρι και τον κόσμο, γιατί μόνον οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Δεν πας να γεμίσεις ένα κελί με λίρες, τι να το κάνεις άμα δεν έχεις ανθρώπους?» Έλεγε ακόμη πόσο δύσκολο πράγμα είναι να γνωρίσεις τους ανθρώπους. Άμα δεν φας ψωμί και αλάτι με έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να ξέβρεις τι άνθρωπος είναι. Ήταν ένας που τον είχανε για Άγιο, λέει κάποιος όμως που τον γνώριζε: «Έλα να δεις πόσο Άγιος είναι». Πάνε στο κελί και χτυπούνε την πόρτα. «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων». «Βρε», ακούγεται μία φωνή από μέσα. «Ποιος διάβολος χτυπάει μέρα μεσημέρι και δεν με αφήνει να ξεκουραστώ?» «Να ο Άγιος. Άνθρωπο βλέπεις, ψυχή δεν γνωρίζεις. Να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα». Κάποτε τον πείραζε ο Παπαθανάσης που ήταν και γείτονάς του: «Τάμαθες, Παπασίμων, θα γίνει πόλεμος και θα έρθουν να μας πιάσουν και να μας φάξουν και θα γίνουμε μάρτυρες». «Α, πα, πα, πα, πα. Κούφια η ώρα που τα ακούει», το απαντάει. «Γιατί, Παπασίμων, μάρτυρες θα γίνουμε. Όχι, όχι, καλύτερα όσοι παρά μάρτυρες», του λέει. Ο Παπασίμων, αφότου ήλθε στο Άγιον Όρος, δεν ξαναπήγε ποτέ στοιχείο, δεν ξαναείδε τους δικούς του. Στους χιώτες όμως που πρωτοπήγε ως λαϊκός, όταν πρωτοήλθε, πήγαινε συχνά και τους εκτιμούσε βαθιά. Το είχε σαν δεύτερο σπίτι του. Πάντα τους φρόντιζε, πάντα μάθαινε νέα τους. Έπαιρνε την ευχή του γέροντος Εμιλιανού, έπαιρνε μια σχετική κουμπάνια και πήγαινε στη Δάφνη με το αυτοκίνητο. Από εκεί με το καράβι έφτανε στην παραλία της Αγίας Άννας και αυτός το χαιρότανε και αυτοί τον περιμένανε. Καθότανε μία-δύο μέρες και επέστρεφε. Ήταν πολύ ευγνώμων και δεν ξεχνούσε την οικονομία που του κάνανε όταν πρωτοπήγε εκεί. Τους μνημόνευε πάντοτε.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα ολοκληρώσουμε τον βίο του Παπασίμωνα στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα, προσευχές του μακαριστού Μητροπολίτου, που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας.

η χαρά είναι δική σου. Ω, ξεχάσαμε Κύριε, ξεχάσαμε πως και η χαρά είναι δική σου. Κουρασμένοι και γυρασμένοι και αμαρτωλοί από την κακία και τα πάθη μας, θαρούμε πως εσύ ο Θεός είσαι ένας θλιβερός τύραννος που κρατάς αδιάκοπα μια πυρωμένη σούβλα και ευχαριστιέσαι να μας σιγοψύνεις στο καμίνι του πόνου. Όταν είμαστε παιδιά, οι μητέρες και οι γιαγιάδες μας μας φοβερίζουν με τις βροντές και τα στροπελέκια σου. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και στο σχολείο, οι παπάδες και οι δάσκαλοι μας μιλούν όλο για τις φωτιές της κόλασης και για τις τιμωρίες των νόμων σου. Και έτσι σιγά σιγά σε φοβηθήκαμε Κύριε, και θαρούμε πως είσαι ένας αγέλαστος και πενθυσμένος Θεός που στο βασίλειό σου δεν ακούγεται άλλος σκοπός παρά μόνο το θλιβερό μυρολόι και το κλάμα. Μα δεν είσαι εσύ ο αγαθός Θεός? Δεν είσαι εσύ που έκαμες τον ωραίο κόσμο? Δεν είσαι εσύ που έκαμες τον ήλιο της ημέρας και το φεγγάρι της νύχτας? Δεν είσαι εσύ που σκόρπισες την ομορφιά στα λουλούδια και τη γλυκάδα στα πουλιά? Δεν είσαι εσύ που στείνεις κάθε χρόνο τη μεγάλη γιορτή της Άνοιξης? Δεν είσαι εσύ που έβαλες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη και την καλοσύνη, την τρυφερότητα και τη στοργή? Κι αν όλη αυτή η ομορφιά, κι αν όλη αυτή η χαρά δεν είναι δική σου, τι είναι λοιπόν? Αν όλα αυτά είναι του πονηρού, ποια είναι λοιπόν η δική σου δημιουργία? Αν όλα αυτά είναι ένας απειγορευμένος καρπός, τι μένει λοιπόν να γευτούμε από τον κήπο της ζωής? Και πως λοιπόν ο άνθρωπος είναι βασιλεύς της δημιουργίας, όταν παντού στο βασίλειο της ζωής είναι υψωμένη μία πινακίδα με το απαγορεύεται? Και η πινακίδα αυτή υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, μα να είναι κρεμασμένη όχι έξω στη ζωή αλλά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί μέσα από εκεί βγαίνει κάθε ένοχος πόθος, κάθε αμαρτωλή επιθυμία και κάθε μολυσμός που μολύνει την καθάρια και την παρθένα ζωή. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή. Ω Κύριε, αλήθεια κάπου κάπου κρύβεσαι και από τους πιο αγαπημένους. Μέσα στα μυστήρια και στα θαυμάσια σου υπάρχει και αυτή η υπομένουσα αγάπη σου, που δεν απαντά αμέσως στις ηκεσίες και στις κραυγές μας, αλλά περιμένει τη δική της ώρα. Αποστρέφεσαι και κρύβεις πάλι από αγάπη το πρόσωπό σου Κύριε, και εμείς ανίσχυρα και πονεμένα παιδιά σου στέρνουμε το οδυνηρό μας παράπονο. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Δε γονγίζουμε, δε βαρυγκομούμε, χύνουμε μόνο θερμά κι άγια δάκρυα και σε καρτερούμε να μας ξανακοιτάξεις. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Μικρό παιδί Κύριε, δεν ήξερα το υπέροχο αυτό ποίημα που τραγουδά την ομορφιά της δημιουργίας σου. Δεν ήξερα τα λόγια αυτού του ψαλμού. Μα στεκόμουνα με ένα απέραντο σιωπηλό θαυμασμό και χαιρετούσα τον ήλιο και όλα τα πλάσματά σου. Και τώρα στα γεράματά μου τα αποχαιρετώ με τον ίδιο θαυμασμό, με την ίδια συγκίνηση. Θαυμάζω Κύριε τη σοφία των έργων σου και σε ευγνωμονώ γιατί έβαλες στην ψυχή μου αυτή την όραση και βλέπω. Να βλέπω, να μαντεύω, να στοχάζομαι και να προσεύχομαι.
γιατί η προσευχή είναι η βαθύτερη και αγνότερη ποίηση. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Πόσοι έχουν πει μέχρι σήμερα, Κύριε, αυτόν τον ψαλμικό θαυμασμό για τα έργα της δημιουργίας σου. Πόσοι άγιοι, ποιητές, ζωγράφοι, ερημίτες, φυσιολάτρες. Πόσοι μύστες των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι, αστρονόμοι, βοτανολόγοι, βιολόγοι. Πόσοι παλιοί και πόσοι καινούργοι, θαυμαστές του κόσμου που δημιούργησε η άπειρη σοφία και πρόνοιά σου, Κύριε. Αυτό το θαυμασμό λέω κι εγώ, σαν στέκω και κοιτάζω τον όμορφο κόσμο γύρω μου από το πατάρι του Αποκόρωνα, την Αγία Σοφία. Ω, σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Αυτά λέω και εγώ, ο ταπεινός δούλος σου, σαν βλέπω και ακούω από την Αγία Σοφία. Σαν ακούω το τραγούδι των πουλιών και του ανέμου που παίζει τα θιαμπόλια του στις φυλλωσιές των δέντρων και στις σχισμές των βράχων. Σαν ακούω τις καμπάνες το Σαββατόβραδο στα εκκλησάκια των χωριών μας και βλέπω να ανάβουν τα καντήλια, μικρόφωτα και πολύφωτα, στον απέραντο ουράνιο θόλο του σύμπαντος. Σαν ακούω τη σιωπή της νύχτας που ξυπνά από το λίθαργο τις απόκοσμες αισθήσεις μας. Εκνυκτός ορθίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Είναι βαθύς ο κόσμος και είναι βαθύς ο πόνος, μα πιο βαθιά είναι η χαρά, μα η αληθινή χαρά ζητά αιωνιότητα. Εδώ είδα και άκουσα στα πρώτα παιδικά μου χρόνια την ομορφιά του θεϊκού κόσμου και τώρα στα στερνά μου την ξαναβλέπω με τα ίδια μάτια. Την ξαναβλέπω και την αποχαιρετώ και λέω κι εγώ μαζί με τους Αγίους Ποιητές το θαυμασμό και τη δοξολογία μου. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα.

η πρόσκλησή σου. Δεν ήταν κι αυτό ένα προμήνυμα? Δεν ήταν κι αυτό ένα από εκείνα τα μυστηριώδη μάγια που έκανες, αγαπημένε μου Κύριε, για να συλλάβεις την καρδιά μου? Χρόνια άκουα μέσα στη γλυκιά φωνή της καμπάνας την ίδια τη φωνή και πρόσκλησή σου, και τώρα ακόμη έτσι την ακούω. Λιτανίες και καμπάνες, εξαπτέρυγα και σταυρή, παιχνίδια, ήχοι και άγιοι ρεμβασμοί, σύμβολα, φωνές και οραματισμοί του ωραίου και αγνού κόσμου, των ουρανών και της ψυχής μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δεν επέτρεψες σε καμιά άλλη φωνή και σιρήνα του κόσμου αυτού να παρασύρει την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ γιατί στις παιδικές μου κλήσεις και ροπές έβαλες καλά θεμέλια, τέτοια που να μην τα γκρεμίσουν και να μην τα λερώσουν αργότερα τόσες μπόρες και τόσες φουρτούνες. Όμως εγώ σε ευχαριστώ, Θεέ μου, και σε ευγνωμονώ για το κλάδεμα που έκανες εσύ ο ίδιος στον δέντρο των παιδικών μου ονείρων. Του κόψες ανεπιδέξιος κυπουρός κάθε κλαδί που ήταν περιττό και άφησες μόνο τον ίσιο κορμό του μεγάλου ονείρου της κλήσης και της αφιέρωσής μου σε σένα. Κάθε φορά που έκανες το κλάδεμα αυτό, εγώ πονούσα και ίσως να σου παραπονέθηκα. Μα εσύ είχες δίκιο, Κύριε, για να βγουν αληθινά άλλη μία φορά τα υπέροχα λόγια του ωραίου ψαλμού. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Και πόσο είμαι τώρα ευτυχής να διαπιστώνω πως όλη εκείνη η πλούσια συναισθηματικότητα και ονειροπόληση της ψυχής μου μαζεύτηκαν και φυλάχθηκαν για ένα μόνο πράγμα, στο να εκφράσουν και να διακονήσουν όμορφα και πλατιά την αλήθεια και τη χάρη σου μέσα στον ανθρώπινο κόσμο. Θεέ μου, γονατίζω και σε ευγνωμονώ.

αγαπημένε μου Ναζωρέ. Μία αγάπη και μόνον η αγάπη χαρακτηρίζει, εξιδανικεύει και θεώνει το μοναδικό σου έργο, ο Θεία Ναζαρινέ. Η αγάπη είναι το μεγαλείο σου, το επίβλημά σου, η διδασκαλία σου, η ζωή σου, το έργο σου, το θέλημά σου, η νίκη σου και ο θρίαμβός σου. Κλείνω κι εγώ σήμερα μαζί με τόσους άλλους θαυμαστά σου, πρώτου σταυρού και του τάφου σου. Προσπίπτω ταπεινός λάτρης του θεϊκού μεγαλείου σου και σε παρακαλώ, γέμισε την καρδιά μου με αγάπη και αγνότητα. Αγαπημένε μου Ναζωρέ, η ζωή σου, η σκέψη σου, η αλήθεια και η χάρη σου είναι ένα μεγάλο μυστήριο για την καρδιά, για τη ζωή και για την ιστορία μας. Κοίνοι που σε γνωρίσανε, κοίνοι που σε αγαπήσανε και σε ακολουθήσανε, περάσανε ίσως τη στενή και θλιμμένη πύλη της ζωής, μα μπήκανε ωστόσο στο φως, στην αιωνιότητα, και σταθήκανε εικονίσματα στις εκκλησίες σου και πρότυπα στις συνειδήσεις μας. Κοίνοι που σ' αρνηθήκανε και σε προδώσανε, περάσανε στην απώλεια και στο ανάθεμα της ιστορίας. Βασιλιάς του πόνου, άρχοντας της ειρήνης, νομοθέτης της αγάπης, κρατείς στα χέρια σου όλα τα νήματα της ζωής και της καρδιάς μας, και σε τέτοιο βαθμό που το να θέλουμε να κόψουμε τα νήματα αυτά και να φύγουμε από κοντά σου είναι σαν να θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Βασιλιάδες, σοφοί, αμαρτωλοί, βοσκοί και ψαράδες ακουμπήσανε την καρδιά των σε σένα και βρήκανε δύναμη, λύτρωση και χαρά. Απόστολοι, ερημίτες, ιερείς και αφοσιωμένοι σε κάνανε κήρυγμα, συντροφιά και αγώνατον, και σταθήκανε στη μέση του κόσμου άγιοι, ήρωες και μεγάλοι ανθρωπιστές. Κοπέλες, γυναίκες, αδελφές και θυσιασμένες αγαπήσανε μόνον εσένα και ξοδέψανε όλη τη φλόγα της καρδιάς των μόνο στη δική σου αγάπη και στη διακονία των αδελφών σου, των ελαχίστων. Κι εγώ ήθελα να γίνω ένας από αυτούς που γοήτεψε και συνεπήρε αυτό το μεγάλο μυστήριό σου, γλυκύτατε Ναζωρέ μου. Στοματωμένο, αλλά και ζωοποιό σταυρό σου, που γύρανε και γονατίσανε τόσες όμορφες και ευγενικές ψυχές, γέρνω κι εγώ και γονατίζω. Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.

και τότε ερχόσουνα σύ, Κύριε. Κι εγώ ερχόμουνα συχνά να σου μιλήσω, αγαπημένε μου Κύριε, πάνω από το μοναστήρι της υπόσχεσης και της θυσίας μου, στον ασκητικό λόγο πίσω από ένα βράχο που τον τύλιγε και τον έφραζε από τα δύο του πλάγια μια άγρια χαρουπιά. Όμορφα ανοιξιάτικα και φθινοπορεινά δειλινά, ο ήλιος έγερνε στη δύση του και ρόδιζε μακριά το πέλαγος. Κατά τον νοτιά, μακριά και αντικρινά μου ψήλωναν οι μαδάρες. Ολογυρά μου όλη η ερημική έκταση σώπαινε στοχαστικά και μόνο μακριά από τα χωριά έφτανε κάπου-κάπου μια φωνή ανθρώπου ή σκυλιού. Κι ήταν σαν να ερχόταν αυτή η φωνή από άλλο κόσμο ή σαν να βρισκόμουν εγώ σε άλλο κόσμο. Σιγά σιγά η σιωπή της νύχτας άπλωνε σ' όλη την πλάση. Και τότε ερχόσουν ασύ, Κύριε, γιατί σ' αρέσει πάντα να άρχεσαι μέσα στο μυστήριο και τη σιωπή. Η μορφή σου είναι φως, τα έργα σου είναι γλώσσα που λαλεί βροντόφωνα και ηχηρά, κι όμως η παρουσία σου είναι πάντα κρυμμένη πίσω από τον πέπλο κάποιου μυστηρίου. Να, τότε ερχόσουν ασύ, Κύριε, πίσω από το μεγάλο βράχο. Ερχόσουνα με το φως των άστρων, ερχόσουνα με τον ελαφρό άνεμο στις κορυφές των θάμνων, ερχόσουνα με τους κτύπους της ίδιας της καρδιάς μου. Ερχόμουνα κι εγώ, γονάτιζα και σου μιλούσα για τους πόθους και τους φόβους μου, για την αγάπη και τη δειλία μου. Συναντήσεις και προσευχές σε μαγικές καλοκαιριάτικες νύχτες κάτω από τη σκιά των σιωπηλοδέντρων που ταλούζει το χλωμό φεγγάρι. Κι όμως, στην τελευταία συνάντηση, την πιο δραματική που θα γίνει και αυτή η κατά θεία σύμπτωση στη ρίζα ενός βράχου, στη συνάντησή μας εκείνη που ενώ τα μάτια μου θα βρέχουν τις πέτρες, η καρδιά μου θα σου παραδώσει και το τελευταίο οχυρό των τελευταίων εγκοσμίων πόθων της. Συ θα τα νικήσεις όλα και θα με βοηθήσεις να μην γίνω προδότης στην πιο μεγάλη και ιερή υπόσχεση της ζωής και της ψυχής μου. Δεν λησμονώ ποτέ μου εκείνες τις ωραίες προσευχές και συναντήσεις μου με τον Θεό σε ωραίους σιωπηλούς τόπους στα όμορφα εφηβικά μου.

Ήλθες, αγαπημένε μου Κύριε. Κι όμως ερχόσουνα, Κύριε. Ερχόσουνα σιγά σιγά και μυστηριακά, όπως έρχεσαι πάντα σε εκείνους που σου φωνάζουν και σε προσμένουνε. Ευράδινες μόνο τα βήματά σου για να με κάμεις να σου φωνάξω περισσότερο, να σε νοσταλγήσω περισσότερο, να σ' αγαπήσω περισσότερο. Ήλθες, αγαπημένε Κύριε, και μου δώκες τη νίκη. Ιδιαίτερα ένα καλοκαίρι στα χρόνια εκείνα βασανίστηκα πολύ με τις αμφιβολίες και την αναζήτησή μου πάνω στο θρησκευτικό πρόβλημα. Προς το τέλος όμως του καλοκαιριού εκείνου μπορούσα να γράφω σε ένα εκλεκτό και πολύ τρυφερό χριστιανό φίλο μου που αναπαύεται τώρα στους κόλπους του Θεού τούτα τα λόγια. Αγαπητέ μου, όλα συντρίφτηκαν μέσα στην ψυχή μου, όμως από τα συντρίμια αυτά εγώ ξεχώρισα ένα ψηλό λιθάρι. Τόστισα πάλι όρθιο και αναπαύομαι τώρα στον ίσκιο του. Και το λιθάρι αυτό ήσουνα εσύ, Κύριε, ο ακρογωνιαίος λίθος που όλοι σε πολεμούμε και σε διώχνουμε, ώσπου να σε γνωρίσουμε και να σε βάλουμε θεμέλιο στη ζωή, στην ευτυχία μας και στην αιωνιότητά μας. Έτσι έδωσα τη μάχη του Θεού, τη σκληρή αυτή μάχη που τη δίνει συχνά η ανθρώπινη ψυχή και η ανθρώπινη ιστορία, χωρίς όμως και να την κερδίζει πάντα. Μα εγώ την κέρδισα με τη χάρη σου, Κύριε, και σε ευγνωμονώ γιατί μέσα σε αυτή τη μάχη μπορεί να πόνεσα και να κινδύνεψα πολύ, μα είμαι ωστόσο ευτυχής και υπερήφανος, γιατί σε γνώρισα και δεν είσαι μέσα στην καρδιά μου φάντασμα βιβλίων και παραμυθιών, αλλά είσαι ο ζωντανός Θεός, ο Θεός του ελέους, της αγάπης και της

Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Θεέ μου, πέρασα μέσα από τον απέραντο όμορφο κόσμο και τα είδα όλα. Πέρασα με την έκσταση του παιδιού και την ονειροπόληση του εφήβου και είδα παντού την ομορφιά και τη σοφία που σκόρπισες πάνω στα πλάσματά σου. Είδα την ομορφιά σου το φως, στους ίσκιους, στα δέντρα και στα χρώματα και την είδα ακόμη πάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου. Άκουσα τη σιωπή της νύχτας και το θόρυβο της ημέρας. Σε ευχαριστώ γιατί μου δώσες αυτήν την αίσθηση να βλέπω και να ακούω. Και σε ευχαριστώ ακόμη γιατί κανένα χρώμα και κανένα ήχος πάνω σε αυτό τον όμορφο κόσμο σου δεν σκανδάλισε και δεν επλάνεσε την ψυχή μου. Όλα μου μιλήσανε για σένα και όλα σταθήκανε παρηγοριά και συντροφιά μου στις δύσκολες στιγμές της μοναξιάς και της οικοδομής μου. Μαζί με τον ποιητή και προφήτη σου υμνώ και εγώ ταπεινός τη μεγαλοσύνη σου. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Θυμήσου, Κύριε, ό Θεέ μου, Συ έπλασες όμορφη και πάναγνη την ψυχή μας, μα η αμαρτία από την πτώση των πρωτοπλάστων την πλήγωσε βαθιά και η πληγή αυτή παραμένει μέσα μας και ανοίγει σε μύριες τόσες αφορμές ώσπου να έρθει η χάρη σου να την κλείσει και να τη σφραγίσει μόνιμα και σταθερά. Θυμήσου, Κύριε, τα δάκρυα και τις προσευχές μου στα χρόνια εκείνα. Τα δάκρυα εκείνα που έτρεχαν από τα μάτια μου και ξαλάφρωναν την ψυχή μου και τα άλλα μυστικά δάκρυα που πλημμύριζαν μέσα μου και έκαναν μεγαλύτερο το μαρτύριό μου. Εγώ θυμούμαι τα δάκρυα αυτά πάντα μου και όσο τα θυμούμαι, τόσο θυμούμαι και στοχάζομαι και σένα περισσότερο. Γιατί δεν μ' άφησες να καταποντιστώ και να ξεφύγω από τα όνειρα και τα ιδανικά μου. Τα θυμούμαι όλα, Κύριε, και τα κρατώ ιερό μυστικό της ψυχής μου και αιώνιο μνημείο της χάρης και των νυχτηρμών σου. Κι αν ιστορίζω τώρα μερικά από αυτά τα ιερά μυστικά της ψυχής μου, δεν το κάνω για να δείχνω τον εαυτόν μου. Το κάνω μόνο και μόνο για να μάθουν οι άλλοι τα θαυμάσια σου και να έχουν τα δάκρυά μου αυτά παρηγοριά και ελπίδα όλοι εκείνοι που μάχονται και παλεύουν στους ωραίους αγώνες των ιδανικών.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η πέμπτη εκπομπή μας από την ανάγνωση του βιβλίου «Μυστική Προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουρναράκη που μας έδωσε την άδεια και μας ενεθάρρυνε προς τούτο. Ευχαριστούμε εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό μήνα. Με τη χάρη του Θεού μπήκαμε στο Νοέμβριο, τον 11ο μήνα του χρόνου, τον τελευταίο μήνα του φθινοπόρου, που είναι προάγγελος του χειμώνα και των μεγάλων εορτών. Ο ίδιος ο μήνας Νοέμβριος έχει πλούσιο εορτολόγιο. Την πρώτη του ημέρα, οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, οι κοινωνικοί θεραπευτές που δεν δέχονταν ποτέ αμοιβή, ανοίγουν το καλαντάρι. Οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν αυτάδελφοι, αδέρφια δηλαδή, και κατάγονταν από την Ασία. Ανάργυροι ονομάζονται επειδή δεν αγαπούσαν τα αργύρια, δεν ήταν φιλάργυροι, η καρδιά τους δεν ήταν προσκολλημένη στα υλικά αγαθά και προσέφεραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες αφιλοκερδώς. Είχαν γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας τους όμως πέθανε όταν οι Άγιοι ήταν σε μικρή ηλικία και τη φροντίδα τους ανέλαβε εξ ολοκλήρου η μητέρα τους, η Αγία Θεοδότη, η οποία τους γαλούχησε με τα νάματα της Εκκλησίας και τους δίδαξε την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θεράπευαν όλους ανιδιοτελώς και αδιακρίτως με την επιστημονική τους γνώση. Εκεί όμως που οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούσαν να προχωρήσουν, επειδή κάποιες ασθένειες είναι ανίατες, θεράπευαν τους ασθενείς με την προσευχή τους. Αλλά για να κρύβουν το χάρισμα των ιαμάτων που είχαν λάβει από τον Θεό, λόγω της μεγάλης τους αγάπης προς εκείνον, προσποιούνταν ότι θεράπευαν με τα φάρμακα. Και το έκαναν αυτό από ταπείνωση, για να μην θαυμάζονται και επαινούνται από τους ανθρώπους. Όλη τους η ζωή ήταν διακονία, προσφορά και θυσία στο βωμό της ανιδιοτελούς αγάπης. Τα τέλη τους ήταν χριστιανά, ανεπέσχυντα και ειρηνικά, ή όπως αναγράφεται στον Ιερό Συναξαριστή, ετελειώθησαν εν ειρήνη. Περισσότερα όμως για τους Αγίους Αναργύρους, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε σε μία μαγνητοφωνημένη ομιλία που ακολουθεί. Ο μιλητής είναι ο μακαριστός πλέον πατήρ Ανανίας Κουστένης, ο οποίος με τον μοναδικό, χαριτωμένο, γλαφυρό, χυμαρόδι λόγο του μας δίνει ιδιαίτερες εικόνες από τη ζωή των Αγίων και μας υψώνει πνευματικά και ψυχικά, φέρνοντας στην καρδιά το φως και τη δροσιά της αγιότητας. Οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα θα έχετε ακούσει τον πατέρα Ανανία μέσα από τις ομιλίες, τις ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες μάλιστα μεταδίδονταν από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας και τον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, με πολλές από αυτές να έχουν αναμεταδοθεί επίσης και από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, τον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αυτή η παρουσία στα Ερτζιανά του γέροντα Ανανία τον ανέδειξε σε έναν αγαπημένο, σύγχρονο, πνευματικό πατέρα. Έναν πατέρα που επισταμένα μελετούσε, εμπνευσμένα μιλούσε, αφοσιωμένα διακονούσε τους ανθρώπους και τον Χριστό. Λεβέντικη και συνάμα ταπεινή ψυχή, με αστήρευτη καλοσύνη και αφιδόλευτη αγάπη. Αυτοπροαίρετα έγκλειστος των εξαρχείων, είχε βρει το μονοπάτι της μελέτης και της θυσιαστικής αγιότητας, όπως εύστοχα περιγράφει ο συγγραφέας Κώστας Παναγόπουλος. Σαν ένα είδος μικρής γνωριμίας μαζί του, πριν τον ακούσετε αγαπητοί μας ακροατές, θα σας πω λίγα λόγια για τον μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη. Ο αρχιμανδρίτης λοιπόν Ανανίας Κουστένης γεννήθηκε στην Καρκαλού Αρκαδίας το 1945 και έφυγε για τη χαρά του Κυρίου του, όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει, στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2021. Ήταν μια πνευματική μορφή του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ακολούθησε τον δρόμο του μοναχισμού για να δοθεί στον Θεό και τον άνθρωπο. Έλαβε ανθρωπιστική παιδεία με σπουδές στην θεολογία και τη βυζαντινή φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιοποιώντας τις γνώσεις του στην υπηρεσία των ανθρώπων. Η πνευματική του δραστηριότητα ήταν ανεξάντλητη. Ασχολήθηκε συστηματικά με τη μετάφραση του έργου του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, ενώ μνημειώδες παραμένει το έργο της μετάφρασης και του σχολιασμού της χρονογραφίας του Αγίου Θεοφάνη. Δεινός γνώστης των πατέρων της Εκκλησίας, εμβάθυνε ιδιαίτερα στα εκκλησιαστικά αλλά και στα κοσμικά κείμενα για να εμψυχώσει στην συνέχεια με τον πολυπίκυλο και χαριέστατο και άμεσο λόγο του τον κουρασμένο σύγχρονο άνθρωπο. Ξεχωριστή αγάπη είχε για τους ήρωες της πατρίδας μας και φυσικά για τους Αγίους της Εκκλησίας μας, με τον βίο και την πολιτεία των οποίων ασχολήθηκε στις ομιλίες του. Τόσο οι ομιλίες όσο και τα βιβλία στα οποία αυτές έχουν μεταφερθεί αντανακλούν όχι μόνο τη γόνιμη σχέση του γέροντα με την εκκλησιαστική γραμματεία και παράδοση, αλλά και την ουσιαστική του σχέση με την πνευματικότητα και τη ζωή των Αγίων και της Εκκλησίας, την οποία και ο ίδιος ζούσε πολύ βαθιά. Αναφέρουμε ιδιαίτερα τη θερμή σχέση που είχε με τον Άγιο Νεκτάριο. Άλλωστε, στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος στα Εξάρχεια πραγματοποιούσε τις εβδομαδιαίες ομιλίες του και λειτουργούσε επί σχεδόν 40 χρόνια στο εκεί παρεκκλήσι, που ήταν αφιερωμένο στον θαυματουργό Άγιο. Εκεί στον ίδιο χώρο, στις 31 Οκτωβρίου του 2012, εκφώνησε και την ομιλία με θέμα «Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί», την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Ανανίας Κουστένης ομιλεί για τους Αγίους και Θαυματουργούς Αναργύρους.
1: Από το Σάββατο που μας πέρασε μέχρι και χθες είχα ομιλίες όλα τα απογεύματα. Και σήμερα και αύριο και στη συνέχεια τον μήνα που μπαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς οι άνθρωποι, οι εδώ άνθρωποι χριστιανοί, οριμάζουμε όλο και περισσότερο με τα βάσανα, με τις δυσκολίες, με τις φτώχειες, τις αδικίες και με όλα τα άλλα που δεν φαίνονται. Παρετούμεθα από τα εδώ, γινόμαστε λίγο-λίγο και πιο πολύ μεταφυσικοί και ζητάμε τον Πατέρα μας, το Θεό μας, για το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Όταν έχει ο άνθρωπος το Θεό του, τα έχει όλα. Όπως τα είχαν και οι Απόστολοι, και ας μην είχαν τίποτα. Άμα έχεις το Δημιουργό, έχεις και τα του Δημιουργού. Είναι όλα δικά σου. Είσαι και εσύ μέγας ιδιοκτήτης. Για σκεφτείτε, είσαι μέγας ιδιοκτήτης, μέγας τυφλικάς, μέγας προνομιούχος και ας μην έχεις τίποτα. Έχεις το Θεό και τα έχεις όλα. Έχεις το Θεό και τα έχεις όλα. Αυτή είναι η ιστορία όλη, παιδιά. Έχεις το Θεό και τα έχεις όλα. Καλή πραγμάτια ο Θεός τελειωμό δεν έχει. Όλα τα άλλα τελειώνουν, όλα τα άλλα σώνονται, όλα τα άλλα μας εγκαταλείπουν, όλα τα άλλα μας προδίδουν. Ο Θεός μένει. Λέει στον Ισαΐα, εγώ ου κυλίωμαι, εγώ δεν αλλοιώνομαι, εγώ δεν αλλάζω. Εγώ είμαι σταθερός. Η μόνη σταθερά στη ζωή μας είναι ο Θεός μας. Είναι ο Θεός μας. Έλεγε ο Δαβίδ ο προφητάναξ, θυμήθηκα το Θεό και ευχαριστήθηκα. Και Θεός και ονομαζόμενος διώκει τους δαίμονας, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και μετά το κάποιος το μεσημέρι, γιατί το έχεις ταραχεί αυτές τις ημέρες εδώ στην Αθήνα μας. Όλοι οδηγούν τρελά, όλοι περπατάνε μανιασμένοι, τόνα και τ' άλλο και τ' άλλο. Μας πολεμάει, λέω, το κακό. Και θυμάμαι το γέροντα Πορφύριο, τον αείμνηστο ζούσε, πήγα κάποια φορά εκεί. Μου λέει, τι βλέπω, παιδί μου, τι βλέπετε, γέροντα, λέει. Πω, πω, πω, πω. δαιμόνια πολλά εκεί στην Αθήνα. Τι δαιμόνια. Πολεμάνε τους ανθρώπους τους καημένους. Μου λέει, ξέρεις πώς τους πολεμάνε. Εγώ τους λυπάμαι. Σηκώνουμε τη νύχτα και παρακαλώ τον Θεό να τους διώχνει. Να προστατεύει τους ανθρώπους. Αυτό κάνει ο δαίμονας. Αυτό κάνει ο δαίμονας. Μας μισεί. Μισώντας τον Θεό κυρίως. Και επειδή εκείνη δεν μπορεί να του κάνει τίποτα, το σταύρωσε. Εκείνος πήγε ανέστη και του την έφερε. Τα πω την άλλη φορά. Χτυπάει το πλάσμα τους ανθρώπους. Αλλά και πάλι καλό μας κάνει. Γιατί μας ξυπνάει. Και απελπιζόμενοι από όλους και από όλα και από τα λεφτά και από τις θέσεις και από το ένα και από το άλλο και από το κάτι τι που είμαστε ο καθένας ή έχουμε, παρετούμεθα, είναι αδύνατα να μας βοηθήσουν πολλές φορές. Και τι κάνουμε, προστρέχουμε στο Θεό μας. Προστρέχουμε στο Θεό μας. Έχουμε εκεί πια την απαντοχή μας, εκεί την αγάπη μας, εκεί την ελπίδα μας, εκεί τα πάντα μας, την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθη. Και τότε τι κάνουμε, ηρεμούμε. Έτσι θέλει να φέρει ο Θεός στους Έλληνες σήμερα, σε αυτήν την ηρεμία, σε αυτήν την ειρήνη, σε αυτήν την αγάπη, σε αυτήν την παρέτηση από τα εγκόσμια αγαθά. Να γίνουμε όλοι καλόγεροι, να μας κουρέψουμε. Μας κουρεύει η Τρόικα, αλλά όχι έτσι. Να κουρέψουμε εμείς τον εαυτό μας. Να παρατηθούμε εμείς από τις πολλές και μεγάλες απαιτήσεις. Να μάθουμε στα λίγα. Και όταν κανείς μάθει στα λίγα και στα ελάχιστα, είναι ευχαριστημένος. Μας έμαθε στα πολλά. Μας κακόμαθαν. Βάλαμε κι εμείς βοήθεια το χεράκι μας. Και υπάρχει τώρα μια δυσκολία. Θα περάσει. Περάσει. Και την αφήνει ο Θεός έτσι λίγο-λίγο. Να μας εκπαιδεύει, παιδιά. Μας εκπαιδεύει. Στο βιβλίο Θαυμάτων των Αγίων Αργύρων που έχουμε αύριο, ήταν στα Βυζαντινά χρόνια κάποιος άρρωστος. Πολύ άρρωστος. Είχε την καρδιά του, είχε το στομάχι, είχε και τα δοντάκια του πονούσαν. Από τα τρία ποιον χειρότερο δεν ξέρω. Και θυμήθηκα εγώ την παροιμία που μαθαίναμε στη φιλοσοφική στη λαογραφία, κάποτε σε ένα χωρίο. Πέθανε ο άντρας μιας γυναίκας και την ίδια μέρα ψώφισε και το γαϊδούρι και το γουρούνι. Και η κακομοίρα στενοχωρήθηκε. Κλιμακωτά βέβαια τα εκτιμούσε, γιατί ήταν σημαντικά. Πρώτα ο άντρας, φυσικά ο άνθρωπός τους, όποιος και να ήταν, τιμούσαν τους άντρες και γυναίκες τότε, ήταν η σκέπη τους, η μεγαλύτερη τιμή. Αλλά και το γουρούνι, το χοιρινό, ήταν μεγάλο κεφάλαιο για το σπίτι. Φτιάχναν τα πάντα. Ακόμη και τσαρούχια, ακόμη και τέτοιες, βούρτσες. Και σαπούνι. Ήταν πολύτιμο αγαθό. Πολύ πολύ. Τη στιγμή που δεν είχαν τίποτα να φάνε. Και ο Γάιδαρος που τα συγχωρούσε, κουβάλισε τον Χριστό, ήταν βασταγό. Έκανε όλες δουλειές. Όλα τα φόρτωσαν στο Γάιδαρο μέχρι σήμερα ακόμη. Όλα τα φόρτωσαν. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα φόρτωσαν στο Γάιδαρο. Και συνέβη αυτό το κακό και έκλαιγε καημένη, περνάγανε εκεί. Τι είναι συμβαίνει, τι έπαθε η Θεία Γιώργενα. Τι έπαθε η Θεία Γιώργενα, λέει. Τι κάνεις έτσι. Τι να κάνω, παιδιά μου, λέει. Άντρα, γουρούνι, γάιδαρο και τι να πρωτοκλάψω. Τα λέει η λαογραφία του Μέγα, άμα πάτε στην αυτά το βρείτε. Τι να πρωτοκλάψω. Έτσι. Λοιπόν, είχε ο άνθρωπος στην καρδιά του, είχε το στομάχι και το αδόνι του να επανασυνδέσω. Και υπέφερε. Το στομάχι το είχε από παιδάκι και υπέφερε. Εγώ που το έχω από παιδάκι καταλαβαίνω ότι τη βάσανε αυτό και όσοι άλλοι έχετε. Δεν είσαι ποτέ καλά. Δεν είσαι ποτέ καλά. Ξεφέρνει και σε θλίψη και σε κατάθλιψη, σε απελπισία και σε αυτό και δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι σου. Είχε την καρδιά του, άλλο καλό. Τι είχε τα δοντάκια του, λίγο το έχεις. Θα πεις που θα βρίσκανε δουλειά γιατροί. Είχα πάει σε έναν γιατρό, τον κύριο Βλαχάκου, δικός, και μου κάνει μια ερώτηση. Μου λέει, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι δεν θεραπεύουν όλους τους αρρώστους. Και του λέει, και εγώ αφήνω δουλειά και σε εσάς.

την ιστορία με τα ήθη και τα έθιμα και τα υπόλοιπα. Και τι λέει λοιπόν εκεί στο λίμα για τους Αγίους Αναργύρους, ότι όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν τον Αγίων Αναργύρων. Γιατί? Γιατί είναι φτωχοί. Όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν τον Αγίων Αναργύρων, λέει. Λοιπόν, του είπανε, είναι εδώ κοντά οι Άγιοι Αναργύροι, κάνουν πολλά θαύματα, δεν πας κι εσύ. Πήγε αυτός ο καημένος, έκατσε μέσα στην εκκλησία, ξενύχτησε. Έχουμε τις λεγόμενες εγκυμήσεις, πηγαίναν μέσα στον Όγιο και κοιμώνουσαν εκεί, μέχρι να τους θεραπεύσει ο Άγιος. Και ήρθε ένα βράδυ. Βγήκε από το Ιερό Άγιος Κοσμάς, ο μεγαλύτερος από τους Άγιους Αναργύρους. Κοσμάς ο μεγαλύτερος και ο Δαμιανός ο μικρότερος. Και πήγε και επιθεώρησε, θα λέγαμε. Έκανε επίσκεψη, όπως κάνει για τρεις αρρώστους, όλους τους αρρώστους. Δεν πήγε μόνο σε αυτόν τον ταλέπορο. Σου λέει, τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει κι εγώ. Και δεν με επισκέπτε. Κάτσε, θα τον πιάσω. Πριν μπορώ να μπει στο Ιερό, τρέχει και τον πιάνει το χέρι. Έλα εδώ, του λέει. Με μένα θα γίνει. Τι ωραία. Αυτή είναι η αγάπη και η παρησία και το θάρρος που έχουμε στους αδελφούς μας, στους Αγίους. Είναι η μεγαλύτερη αδελφή μας, η θεραπευμένη αδελφή μας. Και ζητάμε κι εμείς από αυτούς γιατρία και θεραπεία, και ψυχική και σωματική. Και τώρα σε ένα γλυκό. Φάτο αυτό, του λέει. Θα γίνεις καλά. Και από την καρδιά. Και κυρίως από το στομάχι που σε βασανίζει, παιδί μου. Και πρόσεξε, δεν θα φας ποτέ όσπρια. Λέει, τα δόντια. Τα δόντια, λέει. Δεν τα κάνουμε καλά τα δόντια. Γιατί, να έχεις και εσύ κάτι, έναν κανόνα, για να κάνεις υπομονή για την ψυχή σου. Δεν σε συμφέρει να σου κάνω και τα δόντια καλά. Σου έκανα το ένα, σου έκανα το άλλο, όχι και όλα δικά σου. Και του είπε το ρητό που λέει γραφή, όν αγαπά Κύριος, παιδεύει. Παιδεύω τι σημαίνει. Εσύ με βασανίζω, όχι. Ασκώ τον παιδα, κατά λέξη. Σύμφωνα με το λεξικό του Σταματάκου. Ασκώ τον παιδα. Και εκπαιδεύω. Τι κάνει μια πρόθεση. Οριμάζω τον παιδα. Βγάζω από το παιδί το παιδί. Δηλαδή τον φέρω σε όριμη κατάσταση και θέση και τάξη για να μπορεί να μπει στη ζωή και να προκόψει. Έτσι και ο Θεός μας παιδεύει σε αυτή τη ζωή, μας γυμνάζει για να μπούμε στη ζωή, όχι στην παρούσα, είναι τόσο λίγη. Στην αιώνια ζωή. Στην αιώνια ζωή. Στην αιώνια πατρίδα. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε κάτι και να κάνουμε κάτι. Και να πάμε, αν θέλετε, και με μούτρα στο Θεό. Στη Δευτέρα Παρουσία οι μάρτυρες θα παρουσιαστούν με κομμένα κεφάλια, κομμένα πόδια και με τόσα άλλα. Οι ασκητές με τόσες ασκήσεις και άθλους στις ερημιές εναντίον των δαιμόνων και εναντίον όλων των παθών. Και εμείς να πάμε με μούτρα. Στην εκκλησία όταν μπαίνουμε, μπαίνουμε με μούτρα. Ποια τα μούτρα μας στην εκκλησία, ξέρετε ποια είναι? Το κεράκι. Που μπαίνουμε και ανάβουμε. Εγώ είπα κάθε φορά που έρχομαι εκεί και βάζω ένα κεράκι. Δύο. Γιατί? Είναι το δώρο μας. Είναι το δώρο μας. Πάμε με μούτρα. Έτσι το βάλουμε και λέμε στο Θεό, σου φέρα και εγώ κάτι, δώ μου και εσύ κάτι να περάσουμε. Κατάλαβες. Τι ωραία σχέση. Και ο Άγιος Δημήτριος. Τα παίρνω λίγο αναρχικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, Άγιος Δημήτριος στο βιβλίο θαυμάτων του παραφέρει πολλά θαύματα του 7ου, του 9ου και του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Αναφέρει και ένα χαριέστατο θαύμα, το οποίο γράφει και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο άρθρο του Άγιου Γιώργη. Είχε εκεί ένα νεοκόρο, όπως έχω εδώ, τους καλούσε εγώ. Τον έλεγαν Ονίσιμο, το Ονίνιμο, ωφέλο, ωφέλιμο. Και ο Ονίσιμος τι έκανε? Έπαιρνε γρήγορα τα κεριά που βάζαν οι άνθρωποι και μάλιστα μεγάλα κεριά τα τάματα. Τα έπαιρνε γρήγορα και τα σβήνε. Για δύο λόγους βέβαια. Για να βάλουν και οι άλλοι.

και να μείνει λίγο καιρή παραπάνω για τον ναό. Κανένα δεν είναι κακό ο λόγο. Δεν τα βανεί την τσέπη του. Και του λέει, τον μάλασε, παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλήτης. Και του λέει, σε παρακαλώ, Ονίσιμε, μην τα σβήνεις γρήγορα τα χέρια. Άστα να καίγονται. Γιατί εγώ καθώς τα βλέπω, βλέπω τον καθένα που τα βάζει, όση ώρα καίγει το κεράκι, τόση ώρα προσεύχομαι για αυτόν. Γιατί έχω υποχρέωση που μου φέρνει δώρα. Δεν τα χρειάζομαι, αλλά χαίρομαι που με αγαπάνε, χαίρομαι που μου ζητάνε να δώσω και εγώ κάτι. Και εγώ βρίσκω αφορμή και ευκαιρία το κεράκι να τους δώσω. Αυτή είναι η Άγη, αγάπη. Πώς λέμε αυτές, πηγή πυρός η αγάπη. Η Άγη είναι αγάπη, είναι η αγάπη του Θεού. Και για τον Αγίον στέλνει την αγάπη του Θεός. Και εξαιρέτως για τις Θεοτόκου στέλνει την αγάπη του Θεός. Έτσι. Μην τα σβήνεις, λέει. Και σημειώνει το βιβλίο, τα μεγάλα κεριά πόβουν για τάματα. Έτσι. Τώρα, άμα κάτσουμε εδώ και αφήσουμε τα μικρά να καούν όλα, πού θα βάλουν οι άλλοι τα άλλα. Έτσι, για να μην αρχίσει και παίρνετε από εκεί αφορμή, τι κάνετε διάφορα. Λοιπόν, άλλη φορά στην Ιταλία, στη Ρώμη, επί Πάπα Φίλικος, 6ος αιώνας μετά Χριστόν, ήταν ένας διάκος ο Ιουστινιανός, ο Ιουστινιανός έχει σχέση με το δίκαιο, ο Ιούς Γιούρης, ο οποίος είχε το καλό σπυρί στο πόδι. Δεν λέγανε παλιοί καρκίνος, όχι, το καλό σπυρί. Δεν λέγανε το γλυκάρι. Δεν λέγανε μαύρη θάλασσα, λέγανε εύξηνος πόντος. Δεν ονόμαζαν το κακό και καλά κάνανε. Ούτε οι αρχαίοι. Ο καλός άνθρωπος. Ξέρεις ποιον είναι ο καλός άνθρωπος, το δαίμονα. Καταλαβαίνετε. Έτσι, η ιδέα ο Γέροντας Πορφύριος, άμα μνημονεύεις το καλό, το κακό, το ζεις και υποφέρεις. Το ζεις και υποφέρεις. Λοιπόν, και του τρώγε το πόδι, έτρωγε τις σάρκες. Τι να κάνει ο καημένος. Είχαν και εκκλησία, μια εκκλησία που λέγεται Μιράντα, εκκλησία θαυμάτων. Μιράκουλουν είναι το θαύμα. Στα λατινικά που ξέρω εγώ, τώρα στα αγγλικά και στα άλλα δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, ήταν ναός των Αγίων Αναργύρων των Θαυματουργών. Των Ρωμαίων Αγίων. Είναι τρία ζευγάρια, όπως ξέρετε. Οι Ρωμαίοι, οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός πάλι, γιορτάζουν την 1η Ιουλίου, τον 3ο αιώνα, επί Νουμεριανού, ξέρω εγώ εκεί πέρα, κλπ. Και πρόβου. Και πήγε στους Αγίους και τους παρεκάλεσε. Τι θα γίνει τώρα, λέει. Θα μου φάει το πόδι, δεν μπορώ να κάνω το διάκο. Εγώ μ' αρέσει να είμαι διάκος και μ' αρέσει να διακονώ. Φτιαγμένο δεν διακονεί ο άνθρωπος, να προσφέρει αγάπη, έμπρακτη. Αυτό τρέφει εμάς περισσότερο και λιγότερο τους άλλους στους οποίους την προσφέρω, το ξέρετε. Μακάρι να στείλει εδώ να μάλλει λαμβάνει. Και παρακαλούσε τους Αγίους. Εκεί αργούσαν να απαντήσουν, γιατί μια φορά ο Θεός σκάει και γάιδαρο, το κάνει επίτηδες για να δει τι θα κάνουμε. Γίνεται γι' αυτό. Γίνεται γι' αυτό, γιατί έχει λόγους αυτός. Ένα βράδυ λοιπόν και που κοιμόταν ο κακομοίρης, πονεμένος και παραπονεμένος και λίγο αμφιβάλλοντας για τους Αγίους, έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Μια στιγμή στην άλλη αλλάζουμε. Παρακάνε σήμερα τους πιστούς και αύριο να είμαστε άπιστοι, οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτοί είμαστε. Οι απόστολοι ήσαν κοντά στον Χριστό 3 χρόνια και ερχόταν στιγμή που λιγόστευε η πίστη τους. Λιγόστευε πολύ και επικίνδυνα. Και τι του λέγανε, πρόσθεσαι μην κύριε πίστη. Πρόσθεσαι μας κύριε πίστη. Γιατί είναι μέγεθος που υπόκειται σε αυξομοίωση η πίστη. Κοιμήθηκε λοιπόν ο Ιουστινιανός, ο δίκαιος, και βλέπει τους Αγίους Αναργύρους. Και είχαν στα χέρια διάφορα ιατρικά και διάφορες αλυφές. Και είχαν σταθεί πάνω από το κρεβάτι του και κουβεντιάζει, τι να κάνουμε. Κοιτάζει το πόδι, βρε, κοντεύει να σαπίσει όλο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βρούμε επιγόντως ένα πόδι. Το λέει το βιβλίο, θα πω τώρα τα διάβασα. Πρέπει να βρούμε επιγόντως ένα πόδι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Άλλη,
Σήμερα έθαψαν στη Ρώμη ένα μαύρο Αφρικάνο. Πήγαινε και τότε μαύροι. Ναι, πάμε λέει. Του κόψουν το πόδι, ποιο είναι το δεξί, ξέρω εγώ, του ανθρώπου που έπεσε. Πάνε, κόβουν το πόδι του πεθαμένου. Την βορυχία όχι, θαύμα, αγάπη. Κόβουν το πόδι του πεθαμένου και το φέρνουν και το κολλάνε στο διάκο το Εστινιανό, ο οποίος είχε τώρα δύο πόδια. Το δικό του και το μεταμοσχευμένο πόδι του μαύρου. Που πρώτον καρδιοχειρουργός, πώς τον λέγανε αυτόν τον, Γιακούμπη. Ναι, ο οποίος πήρε την καρδιά ενός μαύρου και τα έβαλε σε άσπρο. Έτσι έγινε και εδώ τώρα. Τι σημασία έχει αυτό? Προερχόμεθα όλοι παιδιά από ένα αίμα, από τον Αδάμ και την Εύα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα. Ο κόσμος της αμαρτίας και της απάτης και της διαίρεσης και της φθοράς έχει πρόβλημα. Όλοι προερχόμεθα εξ ενός αίματος, βροντοφώνησε ο Απόστολος Παύλος στον Άγιο Πάγο το 51 που ήρθε στην Αθήνα. Επίησε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ενότητα. Και ξύπνησε ο διάκος μας λοιπόν και βλέπει το μαύρο πόδι και ευχαρίστησε τους Αγίους. Ας πω όμως και για τον παλιό πνευματικό μου που είχα κάτω στην Κορτινία, τον έλεγα και Κοσμά, Θεός χωρέστε, ο οποίος είχε πρόβλημα με το στομάχι του και υπέφερε και αυτός. Παρακαλούσε τους Αγίους, είχε και το όνομα του ενός, Κοσμά σημαίνει αυτός που στολίζει, κόσμος. Και εκεί που κοιμόταν βλέπει τους Αγίους, ήρθαν με τα ιατρικά τους εργαλεία και φοβήθηκε, μη φοβάστε. Θα σας κάνουμε μία εγχειρησούλα, λέει η παππούλη. Τι έκανε, θα τακτοποιήσει με το στομάχι. Του κάνανε την εγχειρησούλα, φύγαν και μόλις φύγαν ξύπνησε ο παππούλης και τι είδε, ήταν το μη. Είχε γίνει εγχείρηση, το είχαν τακτοποιήσει, σας φαίνεται παράξενο? Όχι. Όχι. Εδώ ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι Άγιοι. Πάνε σε εγχειρήσεις μεγάλες κάθε από πάνω. Κάθε από πάνω. Όπως η Αγία Μαρίνα που είχε πάει με την κοπέλα εκείνη, ήταν από πάνω στην εγχείρηση. Φεύγει. Και τι λένε οι γιατροί μας, γιατρέ? Ο γιατρός κουράρει, φροντίζει και ο Θεός θεραπεύει. Και παλιά είχαν σε εκδόσεις να μας κόψουν ένα ροβλιαράκι, αναφερόταν στην ιατρική και στην διακονία των γιατρών μας. Και τι λέγανε οι γιατροί, και τώρα ακόμα, πίσω μας στέκει ο Θεός. Πίσω μας στέκει ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έτσι λοιπόν. Και όπως λέγαμε και χθες, στο γέροντα εδώ στην Παναγία την Κολοκυνθού, για τον Άγιό μας Νεκτάριο, και τον αφέρει και Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ότι όσοι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν πολύ μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους και για τον Θεό προϋποτίθεται, σε αυτούς ο Κύριος δίνει και το χάρισμα των θαυμάτων. Χαρίσματα ή αμάτων. Γιατί? Για να τη δίνουν πιο χειροπιαστά την αγάπη τους στους ανθρώπους. Και να θεραπεύουν και ψυχές και σώματα. Άλλωστε ο Χριστός είναι ψυχών και σωμάτων ιατροί. Οι Άγιοι Ανάργυροι έκαναν και υπέρβαση. Θεράφησαν και ζώα. Το λέει απόψε τον Σπυρνό. Ανθρώπιστε και εκτείνεση, θας ευεργεσίας μετέδωκαν. Θεράφησαν και ζώα. Όπως το Αγίου Νεκταρίου, αναφέρεται ένα θαύμα, το έκανε σε μια γιαγιά στον Πόρο, τη Δέσποινα. Προπολών ετών, είχε κοιμηθεί ο Άγιος. Είχε μια γιδούλα και γεννούσε με τα πολλή δυσκολία. Και η Δέσποινα τι να κάνει, τι να κάνει. Κτηνία το δεν είχε, άλλο τρόπο δεν είχε, τι να κάνει δεν ήξερε. Και ξέρετε τι κάνει. Γονατίζει κάμου και λέει: Άγιο μου Νεκτάριε, σε παρακαλώ, να γεννήσει καλά η γιδούλα μου και να σου φέρω το κατσικάκι στο μοναστήρι σου, στη χάρη σου. Αυτό είχε η γυναίκα. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρει. Και γέννησε αμέσως. Έτσι, όταν ήρθε η χάρη του, δηλαδή η γιορτή του, που είναι μεθαύριο, την έχουμε και εμείς εδώ, στο ταπεινό αυτό οίκημα, πλην θαυματουργικό και μεγάλο,
Πήρε το κατσικάκι, το σχοινί και το πάει στο μοναστήρι. Πήγε να το βάλει μέσα, λένε οι αδερφές, το πας κυρά μου, πού το πας το κατσίκι μέσα, μέσα στο, αυτό, στο μοναστήρι. Λέει, το έχω τάξει και έρχεται μόνο, δεν το πάω. Έρχεται μόνο του. Έρχεται μόνο του. Το βάλα μέσα και ξέρετε που πήγε αυτό κατευθείαν. Πού πήγε, στον τάφο του Αγίου. Στον τάφο του Αγίου, που είχε λουλούδια, οργιαστικά και αυτά. Πήγε στον τάφο, έβαλε το κεφαλάκι πάνω στον τάφο. Έκατσε αρκετή ώρα, ποιος ξέρει τι του είπε του Αγίου. Μιλάνε και τα ζώα. Ό, τα ζώα φωνή ενταείνει, πώς λέει ο Αγίος. Και μετά έφυγε χωρίς να πειράξει ούτε λούδι το χορταράκι. Και το πήραν και το είχαν στο μοναστήρι. Και μετά κάτι το έκανα. Είχαν πάει παλιά στο ναό του Αγίου Κοσμά, των Αγίων Αργύρων, ένα κατσικάκι πάλι. Προβατάκι, για την ακρίβη. Και το είχαν, ήταν τόσο μαναράκι, τόσο καλό, που το όνομασαν Κοσμά. Πήγε λοιπόν κάποιος άρχοντας που υπέφερε πολύ, να θεραπευτεί και δεν θεραπευόταν. Παρουσιάζει λοιπόν ο Κοσμάς και του λέει, άμα κόψεις λίγες τρίχες από τον Κοσμά και τις βάλεις να καούνε και ρίξεις τις κόνες σε ένα ποτήρι και το πεις, θα γίνεις καλά. Σου λέει ο άνθρωπος, πώς είναι ο Κοσμάς, λέει. Δεν ξέρα. Αυτός νόμισε τον Άγιο Κοσμά. Και εκεί καθώς κουβεντιάζανε, πέρασε από μπροστά το προβατάκι. Και του λέει αυτός που ήταν νεοκόρος, κάνε παρά κύριε Κοσμά, άσε μας ίσως μιλάμε. Στον άλλο όμως ήταν η απάντηση. Ότι ο Κοσμάς ήταν το προβατάκι, το αρνάκι. Αμέσως κόβει τις τρίχες και τους είπε το θαύμα, το όνειρο, του σκένε, πίνει τη σκόνη και την ίδια ώρα γίνεται τελείως καλά από τον Κοσμά. Μέσα από το αρνάκι ήθελα να τον θεραπεύσω. Είναι χαριέστατη η Άγιοι. Χαριέστατη και υπέροχη. Η Άγιοι Ανάργυροι. Η θαυματουργή. Και γιατί λέγονταν Ανάργυροι, γιατί γιάτρευαν χωρίς αμοιβή. Έτσι. Όχι. Γιάτρευαν χωρίς αμοιβή. Και σήμερα πολλοί γιατροί το κάνουν αυτό. Όπου μπορούν και όπου χρειάζεται. Έτσι, και κάνουν πολύ καλό. Και ό,τι πληρώνουν τα φύλλα περισσότερο από ό,τι οι άλλοι που δεν πληρώνουν. Διότι οι Άγιοι Ανάργυροι λέγανε, εμείς δεν παίρνουμε λεφτά. Ποιος σας είπε ότι δεν παίρνουμε λεφτά, λέει. Παίρνουμε λεφτά, μας πληρώνει ο Θεός. Τα δικά σας λεφτά μπροστά στα λεφτά του Θεού δεν είναι τίποτα. Και μας ευλογεί και από πάνω. Δεν πεινάσαμε, δεν χαθήκαμε, περνάμε, υπάρχουμε. Έτσι. Άγιοι Ανάργυροι. Κοσμάς και Δαμιανός. Έχουμε ακόμη λίγα λεπτά. Να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τον Άγιό μας Δημήτριο, τη δεύτερη ανάσα της Ελλάδος, πρώτην η Παναγία. Ο οποίος είναι παλικάρι. Και για να σας κάνω να γελάσετε λίγο και να προχωρήσουμε, δεν πειράζει. Πάνε να μας κάσουν, δεν μας κάσουν. Ό,τι να κάνω. Όχι. Θεός κυβερνάει. Ήταν κάποτε ένας μικροπολιτής στα μέρη μας και πήγε σε ένα χωρίο που είχαν εκκλησία τον Αγιώργιο. Αυτοί που λάγανε κουβαρίστες, βελόνες, όλα αυτά και εικονίσματα. Έτσι, λαϊκότροπης τέχνης συνήθως. Πήγε σε ένα σπίτι, λέει, έχεις εικόνες, έχω, θέλω τον Αγιώργιο να μου δώσει. Είχε μερικούς Αγιώργιους, αλλά τους είχε δώσει το χωρίο, είχα τον Αγιώργιο και όλοι θέλαν τον Αγιώργιο. Αυτό θα σου λέει γριά, είναι γράμματα, δεν ξέρει, τη δίνει τον Άγιο Δημήτριο. Έλα που είχε βάλει σημάδι γριά το άλογο. Το Αγίου Γεωργίου ήταν άσπρο, το Άγιο Δημητρίου κοκκινοπό. Το κοιτάζει.
και έβαζε να τον πληρώσει. Παιδάκι μου, του λέει, έκανες λάθος. Δεν είναι ο Αγιώρης αυτός. Δεν έχει τέτοιο άλογο ο Αγιώρης. Έχει άσπρο. Και αυτός τι της λέει, του κόψει το μέλλον, ωραίος. Τόσα χρόνια το είχε θειά το άλογο αυτό. Του ψώφισε τώρα και πήρε άλλο. Και αυτή η Παπα-Νικόλα στρατηγία το πίστεψε και το πήρε. Και πήρε άλλο, λέει. Άγιε μου Δημήτρη και Άγιε μου, τι έχετε ακούσει. Στην τουρκοκρατία όμως περάσαμε δύσκολα και τώρα νέα τουρκοκρατία πάνω να μας πάρουν τα γράμματα, την πίστη, την ιστορία μας. Οι άνθρωποι κρατήθηκαν με την Άγια θρησκεία μας. Και αναφέρει ένας περιηγητής που είχε έρθει ξένος, σχόλοντας από όλοι εδώ για πολλούς και διαφόρους λόγους και μισιονάριοι ακόμη κάνουν γεραποστολή. Πήγε σε ένα βουνό της πατρίδας μας, ανέβηκε. Βρήκε ένα τζοπάνι, ήταν και ένα κλεισάκι κοντά. Και άρχισε τώρα τα θρησκευτικά του, την κατήχηση. Εσύ λέει, τι πιστεύεις? Τι πιστεύω, λέει. Δηλαδή, πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις πουθενά, τι πιστεύεις? Κοίτα το κλεισάκι κοντά και δείχνοντας με τη μαγκούρα, κουμπώντας το κλεισάκι, του λέω, ό,τι πιστεύει και αυτή η Εκκλησία. Άκου κουβέντα. Και μετά θα τον ερώτηση. Ο λόγος έχει πάντα αντίλογο. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει. Τι το απήντησε? Ό,τι πιστεύω κι εγώ. Γελάτε. Ό,τι πιστεύω κι εγώ. Συνεννόηση μπουζούκι θα μου πεις. Του έκανα όμως το κεφάλι μπουζούκι του άλλου. Και τον άφησε ήσυχο τον ανθρωπάκο. Αυτό είναι. Η πίστη είναι βίωμα. Η πίστη είναι ψυχή. Η πίστη είναι αίσθημα. Η πίστη είναι ζωή. Και η πίστη δεν ερμηνεύεται. Είναι μυστήριο. Πού φέρει το μυστήριο να ερευνακούμε στους ύμνους της Εκκλησίας, στα Χριστούγεννα, στους ένους? Πίστη μόνη τούτο πάντες δοξάζουμε. Το δεχόμαστε δηλαδή και το ανυμνούμε. Έτσι. Πίστη. Μεγάλη πίστη. Μεγάλα τα της πίστης κατορθώματα. Είχαν το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους κατά τη Μεγάλη Παρασκευή του γένους μας. Και περίμεναν οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, οι αληθείς Ορθόδοξοι Έλληνες, φάλε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, περίμεναν την απολύτρωση του γένους των Ελλήνων από τη σκλαβιά και των Τούρκων και των Φράγκων. Είμαστε ανάμεσα στον Τούρκο και στον Φράγκο, παιδιά. Αιώνες και κρατήσαμε. Και δεν χαλάσαμε ούτε την πίστη, ούτε τη γλώσσα, ούτε τα ήθη, ούτε τα έθνο, ούτε την ιστορία. Και η συνύπαρξη Τούρκων και Ελλήνων ήταν σαν τη συνύπαρξη του νερού με το λάδι. Ξέρετε ποια είναι η συνύπαρξη του νερού με το λάδι? Δεν ενώνονται. Το λάδι επιπλέει και το είδωρ είναι κάτω. Έτσι. Και αν γινόταν καμιά φορά καμιά μίξης αμίκτων, θα έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, όσος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τότε έβγαινε τραγούδι. Τότε γινόταν ιστορία. Τότε γινόταν που λένε στα μέρη μας μόλογο. Το ομολογούσαν παντού. Και το παράδειγμα προς αποφυγή. Παράδειγμα προς αποφυγή. Και κράτησαν την Άγια πίστη. Την Άγια μας θρησκεία. Αφού έπεσε το Βυζάντιο πολιτικό σχηματισμός, οι Έλληνες μπήκαν στον τροπικό της δουλείας. Στη Μεγάλη Παρασκευή του γένους. Και δεν είχαν κανέναν άλλον παρά μόνο την Άγια Εκκλησιά. Τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Και τότε οι Έλληνες μέσα στο μεγάλο τους πόνο, στον άφατο πόνο, κατάλαβαν τον πόνο του εσταυρωμένου για τους ανθρώπους. Κατάλαβαν τη θλιμμένη Παναγιά.
κατάλαβαν τους συμπονετικούς Αγίους και Αγγέλους. Και τι έκαναν, ενώθηκαν μαζί τους. Και τι συνέβη, το λέω, Μέγας Μακρυγιάννης, κατά την Τουρκοκρατία, πολλοί Έλληνες αναγεννήθηκαν, ξαναγεννήθηκαν. Ενώ είχαν αφήσει τη θρησκεία την Άγια στα τελευταία 40 χρόνια και ζητάγανε βοήθεια από τον Πάπα και κρύβανε τα τάλιρα στις στέρνες και έπεσε η πόλης, τώρα μετά την άλωση ξυπνήσανε. Τα λέω ωραία αυτά που ο δεύτερος εθνικός ποιητής μας, ο Κωστής Παλαμάς, στο δωδεκάλογο του Γύφτου. Γύφτος είναι ο Έλληνας, όχι με την έννοια της φιλής, με την απαξίωση, όχι. Ο Γύφτος, όταν είναι όντως Γύφτος, έχει καρδία, λέει ο Αββάς Ποιμήν. Δηλαδή τι έχει, έχει αγάπη. Έχει αγάπη. Έχει πάει στο νοσοκομείο όταν είναι ένας Γύφτος, πώς είναι απ' έξω. Πώς είναι απ' έξω. Και τη συμπαράσταση έχουν, κατασχυρώνουν εκεί κακό, με παιδάκια, με τόνα, με τα άλλα, με τα θετικά και τα αρνητικά τους. Εκεί κάθονται μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι που να γίνει καλά ο άνθρωπός τους, να τον πάρουν και να φύγουν. Ή να τον πάρουν και να φύγουν στο κουτί. Δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν. Έχουν αγάπη. Και ο Έλληνας έχει αγάπη. Γι' αυτό λέει Γύφτο ο Παλαμάς, με αυτήν την ειδική έννοια. Η Γύφτο συμπαθής μας είναι. Εγώ στα χωριά μου, όταν ήσχονται εκεί πέρα, πολύ συμπαθής ήταν καημένοι παλιά. Πέρα και φτιάχναν καλάθια, φτιάχναν τόνα, φτιάχναν τα άλλα. Άμα και κανένας μη καλός, γιατί εμείς οι άλλοι είμαστε καλοί όλοι. Όχι, δεν είμαστε. Έτσι λοιπόν, ο Έλληνας αγαπά. Και αγαπά παράφορα και δίνει ρέστα και τα δίνει όλα. Και όποιος αγαπά όπως η ελληνική ψυχή, είναι Έλληνας και ας μην είναι Έλληνας. Έχει την παιδεία των Ελλήνων που θα έλεγε ο Σωκράτης στον Παναθηναϊκό του. Την παιδεία, τον τρόπο, την αγωγή, τον τρόπο υπάρξεως. Είπαμε τι είναι παιδεία και εκπαίδευση. Τον τρόπο υπάρξεως. Και έκαμε Έλληνες όλους τους ανθρώπους σχεδόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας Αλέξανδρος. Πήγε σε όλα τα έθνη, στην Ανατολή. Όλα τα έθνη. Και τους ελευθέρωσε. Προσέξτε. Τους ελευθέρωσε. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους ελευθέρωσε. Ο Μακεδόν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ο Άγιος Δημήτριος είναι ο Μακεδόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Έλλην. Και τους μετέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό. Που ήταν πολιτισμός ψυχής. Γιατί είχε καλλιεργήσει ο ελληνικός πολιτισμός, ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός, όλες τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και είχε φέρει τον άνθρωπο στα όρια του, έτοιμο να προσκυνήσει τον Υιό του Θεού. Ξέρετε αυτό. Έτοιμο. Το είχε καλλιεργήσει. Στα άκρα. Αν τον καλλιεργούσε ακόμη θα τον τρέλαινε. Και αν τον άφηνε παρακάτω θα υστερούσε. Ήταν οριακός, κλασικός, μη επαναλαμβανόμενος, ανεπανάληπτος. Η Ακρόπολης, το μνημείο αυτό υπέροχο που ήταν στην Παρθένο, Αθηνά, που προεικόνιζε, όπως είπα και άλλη φορά, την Παναγία, ποιον άλλο. Είναι αριστούργημα. Μπορούν να φτιάξουν σήμερα Παρθενών από χρόνια τα μέσα. Όχι. Γιατί ο Παρθενών είναι το σύλληψης του πνεύματος και αποτύπωση αυτής της σύλληψης στην ύλη. Καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό παρήγαγαν τις τέχνες, τα καλλιστεύματα, οι αρχαίοι μας πρόγονοι και της Διανοίας τα αριστουργήματα που έλεγε ένας σοφός του περασμένου αιώνος. Και απέβησαν κλασικοί, καλλιέργησαν τον άνθρωπο ως μέχρι εκεί που πήγαινε η καλλιέργεια. Γιατί όριον είναι Θεού παραλεύθη, έχει και όρια ο άνθρωπος. Έφτασε οριακά δηλαδή αυτή η καλλιέργεια. Και αυτή η καλλιέργεια πήγαινε Γάντι, προσέξτε το, σε όλους τους ανθρώπους της γης. Γι' αυτό ο ελληνισμός έχει οικουμενικότητα. Και το άκρο νάο της οικουμενικότητας είναι η Ορθοδοξία, η Καθολική Εκκλησία. Και το δέχτηκαν με τα χαράς. Πάρ' τα αρχαία συγγράμματα όλες και τους τραγικούς και τους άλλους. Τι ωραία πράγματα έχουν μέσα ρε παιδιά. Τι ωραία πράγματα. Σε όλα αυτά τα μνημεία, τα γραπτά και τα αρχιτεκτονικά και τα υπόλοιπα υπόκειται, τι νομίζετε, θεολογία.
θεολογία. Θεολογία ήταν πιστή αλλά με λάθος κατεύθυνση. Και όπως έλεγα και προχθές πάλι, πίστευαν σε μια πέτρα, σε ένα βράχο, σε ένα αυτό, στον ήλιο, στη σελήνη, και παρακαλούσαν με πίστη τους λεγόμενους θεούς των. Με πίστη, ξέρετε, με πίστη, παρακαλούσαν με πίστη. Και τι, ο Θεός του βράχου, ο Θεός του ήλιου, ο Θεός του φεγγαριού που ήταν πίσω από αυτά και είναι και έργα του, τους άκουγε. Αφού δεν είχε αφήσει τον εαυτό του αμάρτυρο στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, έδινε μαρτυρία της υπάρξης και της αγάπης. Και τι έκανε, τους απαντούσε με θαύματα. Και ο άλλος έλεγε, η πέτρα με έκανε καλά. Τον έκανε όμως ο Θεός της πέτρας. Αυτό δεν ήξερε το Θεό. Τόσο ήξερε, τόσο έκανε που λέγανε οι παλαιοί. Γι' αυτό και βάλουν και βωμό στον άγνωστο Θεό στην Αθήνα. Λέει, μπας υπάρχει και κανένας άλλος Θεός και δεν τον φροντίζουμε και δεν τον λατρεύουμε και μας τιμωρήσει. Φροντίζει την τιμή δηλαδή. Αυτό είναι τιμωρία, δεν είναι κακή λέξη. Τιμή και ώρα. Ώρα με ψηλή, στα αρχαία σημαίνει φροντίδα. Έξω και θυρωρός, πυλωρός, ακτεωρός. Ώρα. Τα χαλάσαμε τα μονοτονικά. Σημαίνει φροντίδα. Φροντίδα για την τιμή του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή. Και αν κάποιος καταπατά την τιμή του ανθρώπου, ή ο ίδιος την παραβιάζει και την αθετεί, τι κάνει. Πρέπει να επανέλθει σε αυτή την τιμή. Αυτό ονομάζεται τιμωρία. Και στο νομικό καταλαβαίνετε τι λέω και οι άλλοι. Τιμωρία. Και αυτό το σκοπό έχουν οι ποινές, τα δικαστήρια και τα υπόλοιπα. Να επαναφέρει. Ακόμη και η φυλακή αυτό το σκοπό έχει. Ένα δυσκολεμένο τον φυλάνε. Τον φυλάνε. Τον φυλάνε. Τον προσέχουν. Και του κάνουν αγωγή. Δεν έχει σημασία αν δεν γίνεται. Έτσι γίνεται. Σοφρονιστικά καταστήματα, πώς θα λένε αυτά, σοφρονιστήρια και στο Βυζάντιο. Να επανέλθει στην τιμή του και να επανενταχθεί στην κοινωνία. Ωραία, δεν είναι αυτά. Μεγάλα πράγματα αυτά. Μεγάλα πράγματα αυτά. Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν, το παιδί της Θεσσαλονίκης, οχ, έφερε σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό πολιτισμό. Και στάθη κατά μία έννοια πρόδρομος του Ιησού. Ο Χρήστος Αλακώστας έχει γράψει ο Μέγας Αλέξανδρος πρόδρομος του Ιησού. Πάρ' σε εκδόσεις αστεία, δεν ξέρω που υπάρχει. Βρείτε το. Τα έχουν αποσύρει αυτά τώρα. Ψάχτε και βρείτε το. Αλλά δεν το λέει μόνο ο κύριος Αλακώστας, ο υπέροχος αυτός συγγραφέας, έχει γράψει για την Πίνδο, για τον αγώνα επάνω εκεί, το Δαβάκι και τα άλλα. Τα λέει και ο παππούς μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είναι και ιστορικός και πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, αλλά εμείς κυρίως τον ξέρουμε ως θαυματουργό και ως γιατρό που είπαμε χθες χωρίς σύνορα. Τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος? Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ο νέος Ιησούς του Ναβί. Ιησούς του Ναβί είναι ο διάδοχος του Μωυσή. Ο Μωυσής οδήγησε τους Εβραίους από την Αίγυπτο και τους έφερε ακριβώς στα σύνορα της γης επαγγελίας. Επειδή όμως τον είχε πρίξει σε κάποιο πράγμα το Θεό, του λέει: δεν θα μπει, του λέει ο Θεός. Για να σβήσει εδώ το παράπτωμα και να σε βάλω στον ουρανό και να σε φέρω και στη μεταμόρφωση πρώτων. Τι κάνει ο Θεός? Δεν εκδικεί το Θεός. Εκδίκη σημαίνει δίνει το δίκιο. Και παρέλαβε ο Ιησούς του Ναβί, πολύ σπουδαίος. Αφού παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εκεί, θα ακούσουμε μεθαύριο στην 8η του μηνός Νοεμβρίου που μπαίνουμε από αύριο, από απόψε. Και έφερε 12 φυλές, κατέλαβε τη γη της επαγγελίας και τους εγκατέστησε. Έτσι λέει και ο Μέγας Αλέξανδρος, σαν άλλος Ιησούς του Ναβί εγκατέστησε τα ελληνικά φύλλα στα πέρα της Οικουμένης και τα εμπόλιασε τα πέρατα με το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό. Και το εδέχτηκαν πανιασμένος, πολύ ευχαρίστος, όλοι οι λαοί. Αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος, το αγκάλιασαν.
το αγκάλιασαν. Πάντρεψε την Ανατολή με την Ελλάδα και την Ελλάδα με την Ανατολή. Τα αφήνει και ο Πλούταρχος και άλλοι ιστορικοί. Μερικοί που δεν θέλουν να παραδεχθούν αυτό λένε ότι είναι ψευδεπίγραφα. Ενώ αυτό θα πούμε και τα Ευαγγέλια είναι ψευδεπίγραφα και τα άλλα. Όταν τα βγάλουμε όλα στην άκρη, θα τα πετάμε τώρα πάνω να βγάλουν νοκάουτ την Αγία μας θρησκεία, την Ορθοδοξία. Βρήκα, λέει, ένα χειρόγραφο στην έρημο, ότι ο Ιησούς η γυναίκα. Αυτά τα φτιάχνουν τώρα με αναπαλωτικές μεθόδους. Τα φτιάχνουν τώρα. Και έτσι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος τους ανθρώπους, κυρίως της Ανατολής, να ζουν με τον τρόπο των Ελλήνων. Και οι χρόνια αυτοί, πώς λέγονται, ελληνιστικοί. Τα ξέρω από την ιστορία. Ελληνιστικοί χρόνια. Γιατί όλοι οι λαοί ζούσαν ως Έλληνες, σαν Έλληνες. Αυτό σημαίνει ελληνιστής. Αυτός που δεν είναι Έλληνας, αλλά ζει όπως ζουν οι Έλληνες. Κτίμασε την ανθρωπότητα, Μέγας Αλέξανδρος. Και έδωσε και το όργανο εκφράσεως στην Εκκλησία ο Μέγας. Όχ, πέρασε η ώρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι έδωσε? Την ελληνική γλώσσα. Παρότι η Ρωμαιοκρατία, όταν ήρθε ο Ιησούς μας, επικρατούσε η λατινική, επίσημη γλώσσα του κράτους ή παράλληλη με την γλώσσα της κρατικής οντότητας της αυτοκρατορίας ήταν η ελληνική. Και τα έγγραφα που συνετάσσονται και απεστέλλονται ο κύριος Ανατολή ήταν δίγλωσσα. Δίγλωσσα. Και ο Φλάβιος Ιώσιπος, ο ιστορικός, ο Εβραίος, Ιώσιπος είναι εξελληνισμός του Ιωσήφ, λέγει ότι στα χρόνια του Ιησού ακόμη και οι ψαράδες της Γαλιλαίας μιλούσαν ελληνικά. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που λέει ο Ισαΐας για τη Γαλιλαία των Εθνών. Η Γαλιλαία ήταν όπως είναι σήμερα η Αμερική, Πανσπερμία. Από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη. Και κάτι άλλο. Και θα κλείσω με αυτό και να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Δεν πειράζει, συμφωνείτε έτσι. Λοιπόν, οι 11 από τους Αποστόλους ήταν Γαλιλαίοι. Ο 10 ήταν ο Ιούδας. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντας εις των ουρανών, είπαν δύο αρχάγγελοι της Αναλήψεως στους Αποστόλους που καθόντουσαν εκεί και κοιτάζαν τον ουρανό. Κοιτάζαν τον Ιησού που έφυγε και θέλουν να ακολουθήσουν και αυτοί ακόμη τις ψυχές σου και με τα σώματα δυνατών. Άνδρες Γαλιλαίοι, οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντας. Τι ωραίο. Μεγάλα πράγματα. Μιλούσαν τα ελληνικά οι άνθρωποι εκεί. Μεγάλη υπόθεση. Και έδωσε ο Παράκλητος, γιατί ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος το έκαμε αυτό. Έκαμε αυτό που μπορούσε ο Μέγας Αλέξανδρος, έπεσε και πέθανε. Τον πήρε και λίγο πάνω του και τον μάζεψε ο Θεός. Έτσι, όλα τα λέμε, όπως είναι ο Ιουστινιανός. Έτσι, γιατί μας αγαπά ο Θεός. Αλλά έφερε το όργανο παντού. Την ελληνική γλώσσα, η οποία γλώσσα κατά τον καιρό είναι η γλώσσα των Θεών. Ελληνική γλώσσα. Και φοβάμαι ότι η γλώσσα που μιλούσαν οι άνθρωποι πρώτη συγχύσεω ήταν η ελληνική. Γλώσσα μία, χείλο ένα. Αλλά να συνεχίσουμε από την επόμενη φάση. Εδώ σας ευχαριστώ όλους, τους πατέρες, τον πρόεδρο, τον ιατρό, τους ψάλτες, τους επιτρόπους, την κυρία Ευαγγελία Μασάνιξ και ιδιαίτερα όλους εσάς, γνωστούς και άγνωστοι, που για μένα είστε γνωστοί για την Εκκλησία, πασίγνωστοι, για το Θεό δηλαδή. Να σε ευχαριστήσω ολόψυχα που ήρθε και σήμερα και κάναμε το μικρό αυτό εσπερινό για τους Αγίους μας και την, ας την πούμε ομιλία. Ας την πούμε ομιλία. Αυτό το κοκτέιλ. Να πάρτε ένα κοκτέιλ, να σταθείτε να βγείτε να πάτε σπίτι σας. Το κοκτέιλ. Ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Και είναι και self-service. Λοιπόν, τώρα θα λειτουργήσουμε για να κλείσω. Την Κυριακή, 4 του μηνός, πρώτη Κυριακή του μηνός, κάτω ο Ιωθός. Θα τιμήσουμε και τον βασιλιά μας που έρχεται, τον Άγιο Ιωάννη Βατάντζη. Θα πούμε τότε τα προσήκοντα. Και θα ανταμώσουμε πάλι την άλλη Τετάρτη. Την Παρασκευή, τη μεθεπόμενη, 9 του μηνός, έχουμε τον Πανηγύρι του Αγίου μας. Νεκταρίου, του δικού μας. Αρχίσουμε 4 ώρες περνώ καλά, γιατί νυχτώνει νωρίς παιδιά τώρα. 4 ώρες, όπως έρχεσαι για την ομιλία, έρθει και τον Ασπερινό όσοι θέλετε. Να κάνουμε. Και το πρωί θα κάνουμε μικρή αγρυπνιούλα, 4,5 με 5,5 τη μνήμη του Αγίου. Θα λειτουργήσουμε όμως για την μεθεπόμενη Κυριακή, 11 του μηνός, να συμπληρώσουμε την πανήγυρη του Αγίου, κάνουμε μεθεόρτια, να τιμήσουμε και το μεγάλο φίλο τον Άγιο Μινά,
αλλά και το μεγάλο φίλο τον Άγιο Ιωάννη, τον Χρυσόστομο. Θα τα ξαναπούμε. Χίλιες ευχαριστίες. Ας ψάρουμε το ηθικό με τις εκκλησίες και να πάμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ και τον Ιχολίτη μας, τον βοηθό του. Το βράδυ ένα λεπτάκι στο σταθμό του Πειραιός. 91,2 έχουμε ομιλία με θέμα 9 η ώρα. Ο καπετάν Άγρας έχουμε για τους Μακεδονομάχους. Αν τον ακούσετε όσοι θέλετε. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια πολλά για αύριο. Καλό μήλα και καλή ανάμεση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα.
1: Αυτή ήταν η ομιλία του μακαριστού γέροντα Ανανία Κουστένη για τους Αγίους και Θαυματουργούς Αναργύρους, η οποία έγινε στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2012. Όπως ακούσαμε, ο λόγος του γέροντα, λόγος τιμής και αρχοντιάς, θαλπορής και παραμυθίας, ελπίδας και χάριτος, είναι ένας λόγος που εμπνέει και ενθουσιάζει, διδάσκει και ξεκουράζει και φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό. Ας έχουμε την ευχή του και οι Άγιοι Ανάργυροι, καθώς και όλοι οι Άγιοι που εορτάζουν αυτόν τον μήνα, με πρώτους τον Άγιο Γεώργιο τον Μεθυστή, τον Άγιο Νεκτάριο και τον προστάτη της πόλεως μας Άγιο Μηνά, να μας ενισχύουν στον αγώνα της ζωής και να μας οδηγούν σε δρόμους ανοιχτούς και φωτεινούς. Μακάρι να ακούσουμε κι εμείς, αγαπητοί μας ακροατές, αυτό που έχει υποθεί για τον γέροντα Ανανία. Καταλάβαινες αγιότητα και έκανες καλά. Όσα εκείνος τα έκρυβε, τα ξεχύλιζε πάνω του ο Θεός. Χαίρετε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σχηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Η χαμένη χαρά της Θυμιός, της Βούλας Γιαγκάζογλου Παππούδα, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Μια φορά και έναν καιρό, μπορεί στα χρόνια τα παλιά, μπορεί και στα τωρινά, ζούσε ένα κορίτσι γελαστό και πολύ πολύ γλυκό, που το έλεγαν Ευθυμούλα. Αλλά ήταν λιγάκι αφράτη και ασχημούλα. Και όλοι το γνωρίζετε καλά πως όταν υπάρχει αυτό το αλλά, όλα εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Το μικρό και διαφορετικό κορίτσι, η Ευθυμία, πέρασε τα παιδικά της χρόνια μέσα στη δυστυχία. Όσο οι άλλοι την έκαναν πέρα και την έδιωχναν μακριά, τόσο πέτρωνε η παιδική της η καρδιά. Κάθε μέρα έχανε και λίγη από τη χαρά της και φούντωνε ο θυμός της και θέργευε, ώσπου έγινε οργή που παρόμοιά της δεν έχεις ξαναδεί. Όταν πια μεγάλωσε αρκετά, αποφάσισε να αφήσει πίσω όλα τα παλιά. Μετακόμισε σε ένα παλιό πύργο που τον μετέτρεψε σε εργαστήρι μαγείας και όλη μέρα μάθαινε εξόρκια και μαγικά. Βλέπετε, ξέχασα να σας πω ότι η Ευθυμία ήταν απίστευτα έξυπνη και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το μυαλό της για να γίνει μια σπουδαία, αλλά θλιμμένη και πολύ, μα πάρα πολύ θυμωμένη μάγισσα. Νόμιζε πως μόνο αν κατάφερε να γίνει μάγισσα θα μπορούσε να εξορκίσει όλα όσα την πλήγωσαν. Μόνο έτσι θα ένιωθε δυνατή. Άλλαξε ακόμα και το όνομά της. Δεν μπορούσε να λέγεται Ευθυμία. Έβγαλε λοιπόν το Ευ και το έκανε Θυμιό. Μάγισσα Θυμιό. Αυτό ήταν τώρα το όνομά της. Το όνομά της σήμαινε τη χαρά, αλλά η Ευθυμία είχε μισήσει τόσο πολύ τη χαρά που έπαθε αλλεργία. Τόσο σοβαρή αλλεργία που αν ξεστόμιζε κανείς τη λέξη χαρά, φτερνιζόταν ασταμάτητα.

Μια συννεφιασμένη και γεμάτη γκρίζα σύννεφα μέρα, η Θυμιό βγήκε στο μεγάλο παράθυρο του πύργου για να θαυμάσει την υπέροχη, καταθλιπτική θέα. Αυτά άρεσαν στη Θυμιό, η συννεφιά και η βροχή. Όταν έβρεχε, δεν ακουγόταν ούτε παιδικές φωνές, ούτε γέλια στο δρόμο. Μόνο εκείνος ο μονότονος ήχος της βροχής πάνω στα κεραμίδια. Τσικ, τσικ, τσικ. Άνοιγε λοιπόν το παράθυρο και στεκόταν με τις ώρες να χαζεύει τους άδειους και λασπωμένους δρόμους. Ξαφνικά έπιασε ένας δυνατός μανιασμένος αέρας και βιάστηκε να κλείσει γρήγορα το παράθυρό της. Δεν πρόλαβε να το ασφαλίσει όταν ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ. «Ποιος χτυπάει έτσι την πόρτα μου που κακό χρόνο να έχει?» φώναξε αγριεμένα η Θυμιό και έτρεξε να ανοίξει. «Γεια χαρά!» είπε ένας νεαρός άντρας που στεκόταν στην πόρτα. «Άψιου!» φτερνίστηκε δυνατά η Θυμιό. «Ένα σκέτο για φτάνει. Δεν χρειαζόταν να πεις την άλλη λέξη. Έχω αλλεργία σε αυτήν και σε ό,τι την περιέχει. Ποια καλέ, τι χαρά! Άλλο πάλι τούτο!» απόρρισε ο νεαρός που έμεινε να την κοιτάζει έκπληκτος. «Άκου αλλεργία στη χαρά. Έχω ακούσει αλλεργία στις φράουλες, στα φιστίκια, στο τσίμπα της μέλισσας. Αλλά στη χαρά, άψιου, άψιου!» ξαναφτερνίστηκε η Θυμιό. «Μην ξαναπείς ποτέ αυτή τη λέξη!» ούρλιαξε με οργή και κοίταξε στα μάτια τον νεαρό άντρα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε ένα τσιμπηματάκι στην καρδιά και κάτι πεταλούδες να πετάνε μέσα στο στομάχι της, πέρα δόθε, πάνω κάτω. «Μπα, τι είναι πάλι αυτό?» αναρωτήθηκε. «Μήπως είναι και αυτός μάγος και μου κάνει μαγικά?» Δεν είχε ξανανιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που δεν ένιωθε τόσο πολύ θυμωμένη. Ο νεαρός που είχε γίνει μουσκεμα από την ξαφνική βροχή τη ζήτησε να περάσει λίγο μέσα μέχρι να σταματήσει η μπόρα. Η Θυμιό συμφώνησε λέγοντάς του αυστηρά: «Να θυμάσαι πως δεν πρέπει να λες την απαγορευμένη λέξη». Αν και φαινόταν πολύ δύσκολο στον νεαρό να μιλάει χωρίς να χρησιμοποιεί καμία λέξη που να περιέχει τη χαρά, το δέχτηκε. Μόλις μπήκαν μέσα, η Θυμιό τον ρώτησε αν ήθελε ένα τσάι. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελε πολύ ένα ζεστό τσάι. Αλλά πώς να της το ζητήσει που του άρεσε γλυκό, με μπόλικη ζάχαρη? Έτσι, της είπε διστακτικά: «Θα ήθελα πολύ, αλλά ξέρεις μου αρέσει το τσάι με πολύ ζάχαρη». «Άψιου!» φτερνίστηκε ξανά η Θυμιό. Έπρεπε να βρει μια λύση και μάλιστα γρήγορα. Πολύ της άρεσε αυτός ο νεαρός. Δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει. Απ' την άλλη όμως, κάτι έπρεπε να κάνει με την αλλεργία της. «Το βρήκα τι θα κάνουμε», φώναξε ξαφνικά ενθουσιασμένη. «Όταν θέλεις κάτι που περιέχει την απαγορευμένη λέξη, θα βάζεις το μπιμπ και έτσι θα συνεννοούμαστε τέλεια», καυχήθηκε με υπερηφάνεια η Θυμιό. Λίγο μετά επέστρεψε με το τσάι και με 3 κουταλιές ζαχαμπίμπ. Και καθώς το πρόσφερε στον νεαρό άντρα, ρώτησε με προφανές γιατί θυμιονάζει: «Αλήθεια, το όνομά σου δεν μου το είπες?» Ο νεαρός κοντοστάθηκε και έμεινε σιωπηλός. Η Θυμιό άρχισε να αγριεύει και τον ξαναρώτησε χωρίς καθόλου νάζει αυτή τη φορά: «Τι έγινε νεάρε, θα μου πεις το ονοματάκι σου?» «Τώρα μάλιστα, μπιμπ», είπε ξερά και σώπασε η Θυμιό. Νόμισε πως την κοροϊδεύε και ούρλιαξε θυμωμένη: «Με δουλεύεις, τι μπιμπ? Άκου μπιμπ, τι είναι αυτό, όνομα?» «Εντάξει λοιπόν, θα σου πω το όνομά μου», είπε ο νεαρός που δεν ήθελε να την εξοργήσει περισσότερο.
Να θυμάσαι ότι εσύ μου το ζήτησες. Χάρη. Με λένε Χάρη. Από το Χαράλαμπος. Άψιου, άψιου. Κάποιος μου κάνει πλάκα. Άκου Χάρης, άψιου. Αυτό θα το αλλάξουμε. Και επειδή το Χαράλαμπος άψιου περιέχει την απαγορευμένη λέξη, θα την κάνουμε Μπάμπης. Σου ταιριάζει πολύ, φώναξε ενθουσιασμένη η Θυμιό. Από εκείνη την ημέρα ο Χάρης από το Χαράλαμπος έγινε Μπάμπης. Αγάπησε πολύ τη Θυμιό και έμεινε μαζί της. Όχι γιατί δεν είχε που να πάει, αλλά γιατί ένιωσε από την πρώτη στιγμή πως δεν ήταν κακιά η Θυμιό. Κατάλαβε πως έχει την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Ήταν όμως η καρδιά ενός μικρού πληγωμένου παιδιού που είχε χάσει κάπου τη χαρά του. Ο Χάρης ήταν σίγουρος πως η αγάπη θα τη βοηθούσε να ξαναβρει τη χαμένη της χαρά. Έτσι περνούσε ο καιρός και παρόλο που η μάγισσα Θυμιό δεν ήταν πια και η πιο οργισμένη γυναίκα που έχετε γνωρίσει, την αλλεργία στη χαρά δεν την ξεπέρασε ποτέ. Ο Μπάμπης, ζώντας μαζί της τόσο καιρό, έμαθε να πίνει τον καφέ του όχι με ζάχαρη αλλά με ζαχαμπίμπ. Ζητούσε να πίνει ζαχαμπιπούχο γάλα αντί για ζαχαρούχο και να τρώει ζαμπιωτά αντί για ζαχαρωτά. Και στη Θυμιό άρεσαν τα γλυκά, αλλά τα κάπως πιο περίεργα, όπως η λεμονόπιτα με έξτρα ξυνήλα λεμονιού και σος με έξτρα πικρύλα πικραμύγδαλου. Και ξέρετε ποιο ήταν το αγαπημένο της? Το τιραμισό. Το γνωστό δηλαδή τιραμισού, που του είχε αλλάξει λιγάκι την ονομασία.

Όταν οι μέρες ήταν ηλιόλουστες, η Θυμιό ασφάλιζε όλες τις πόρτες και έκλεινε όλα τα στόρια. Δεν ήθελε να τρυπώσει ούτε ένα παιδικό γέλιο, ούτε μια τόσιδα αχτίδα ήλιου. Ο Χάρης πάλι άνοιγε λίγο την πόρτα και λίγο το στόρι για να ξεκλέψει τη χαρά από το φως του ήλιου και από τις φωνές των παιδιών της γειτονιάς. Μέχρι που τον ανακάλυπτε η Θυμιό και του βάζε τις φωνές. «Κλείσε γρήγορα! Πάλι άφησε ανοιχτά και ακούγονται τα μπιμπούμενα γέλια και μπαίνει και αυτό το ενοχλητικό φως του ήλιου από τις μπιμπάδες?» Εννοώντας φυσικά τα χαρούμενα γέλια και τις χαραμάδες. Μια ανοιξιάτικη μέρα, γεμάτη φως και αρώματα, ο Χάρης ανέβηκε κρυφά στη σοφίτα του πύργου και άνοιξε διάπλατα το παράθυρο για να απολαύσει τα χρώματα της άνοιξης. Ξαφνικά, ένα εκτυφλωτικό φως έλουσε τη θεοσκότεινη σοφίτα και τότε, κρανκ, άκουσε να ανοίγει ένα παλιό σιδερένιο παούλο. Από μέσα πετάχτηκε μια πανέμορφη νεράιδα. Τίναξε τις σκόνες και τις αράχνες από τα αλόλευκα ρούχα της και είπε στο Χάρη όλο τσαχπινιά. «Χιχι και χαχα, το όνομά μου είναι Χαρά. Μπορείς όμως και να με φωνάζεις Χαχα. Είμαι η χαμένη Χαρά της Ευθυμίας. Και επειδή έχει εδώ και χρόνια σοβαρή αλλεργία στη χαρά, κι εγώ αρνούμε

χίχι και χόχο. Πρέπει να βρούμε τρόπο στο λεπτό να διώξουμε σε μια στιγμή τη θυμιό στην οργή. Θέλω και πάλι την καρδιά της να κατακτήσω και τη χαχα να τις γυρίσω πίσω. Καλά όλα αυτά που λες χαχα μου, μα πρέπει να ξέρεις πως ο θυμός την έχει κυριεύσει για καλά. Ούτε την αλλεργία στη χαρά δεν έχει ξεπεράσει μετά από τόσα χρόνια. Χίχι και χάχα, πάνω στην ώρα ακούω να παίζουν στη γειτονιά κάτι παιδιά. Η μόνη λύση να βρει ξανά ελπίδα και χαρά είναι τα παιδιά. Το μαγικό ραβδί μου με μιας θα το κουνήσω και την μπάλα τους θα στείλω στην αυλή την πίσω. Όχι, μη το κάνεις αυτό, χαχά μου. Τα παιδάκια κάνουν την οργή της θυμιός να φουντώνει. Αν δει παιδάκια, φρύσε από το κακό της. Κατεβάζει τα μούτρα μέχρι το πάτωμα και όλη μέρα τσιρίζει. Πόσο μισεί τα παιδιά.

Η Χαχά δεν έδωσε καμία σημασία στα λόγια του Χάρη. Κούνησε το μαγικό της ραβδί και σε λίγα λεπτά μια μικρή παρέα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε στην πόρτα της Θυμιός. Τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα. Στέκονταν πολλή ώρα έξω από την πόρτα και μάλωναν ποιος θα χτυπήσει το κουδούνι. Είχαν ακούσει πολλές ιστορίες για μια τρομακτική και θυμωμένη μάγισσα. Οι φήμες έλεγαν ότι ήταν η πιο οργισμένη γυναίκα της οικουμένης. Από τη μια ήταν αδύνατο να πιστέψουν όλες αυτές τις ανόητες ιστορίες. Από την άλλη όμως, αν ήταν στα αλήθεια μάγισσα και τους μεταμόρφωνε σε βατραχάκια. Μετά από πολλές σκέψεις και ακόμη περισσότερους καυγάδες, αποφάσισαν να χτυπήσουν την πόρτα. Δεν θα άφηναν την αγαπημένη τους μπάλα για μια στριμμένη γυναίκα που το έπαιζε μάγισσα. Εξάλλου, μάγισσες υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. Γκλιν γκλον, ακούστηκε ο ήχος του κουδουνιού και αμέσως μετά μια τσιριχτή κραυγή. «Ποιος τολμά και μου χτυπάει την πόρτα? Έρχομαι να ανοίξω. Και αν υποπτευθώ ότι το μπαμ που ακούστηκε πριν από λίγο μου έκανε καμιά ζημιά, αλίμονό σας». «Για χαρά, ευγενική κυρά», χαιρέτησε ο πιο θαραλέος της παρέας. «Άψιου, κυρά και λιβάνια». «Και πρόσεξε καλά τη λέξη αυτή που είπες μετά το «για», μην την ξαναπείς ποτέ, έχω αλλεργία». «Πόπο, τι φωνάζεις έτσι καλέ? Ποια λέξη? Τη χαρά? Καλά ό,τι πεις», είπε πάλι ο πιο θαραλέος και συνέχισε. «Μόνο δώσε μας την μπάλα και εξαφανιστήκαμε. Άντε να χαρείς. Άψιου, άψιου». Ούτε 5 λεπτά δεν ήταν στην πόρτα της τα παιδιά και είπαν τουλάχιστον 10 λέξεις που περιείχαν τη χαρά. «Και δώσ' του αψιού, αψιού και ξανά αψιού», την τρέλαναν στο φτέρνισμα. Έξαλλη η Θυμιό έτρεξε φουρκισμένη στο σπίτι να φέρει το δίθεν μαγικό ραβδί της. Στο μεταξύ ο Χάρης βρήκε την ευκαιρία και διηγήθηκε στα παιδιά όλη την ιστορία της ευθυμίας που έγινε Θυμιό και για την Εράιδα Χαχά. Τα παιδιά συγκινήθηκαν πολύ, όχι τόσο για την ιστορία της δίθεν μάγισσας, όσο για την αληθινή και χωρίς όρια αγάπη του Χάρη. Αν και βοβόταν μήπως και μπορούσε να κάνει τα αλήθεια μαγικά, αποφάσισαν ότι άξιζε να βοηθήσουν. Λίγο αργότερα, και αφού είχαν συνωμοτήσει με το Χάρη, επέσεψε η Θυμιό αποφασισμένη να τους κόψει τη χαρά μια για πάντα. Ξόρκι

μαγικό θα πω, με σκοπό στα προσωπάκια σας χαρά άψιου να μην ξαναδώ. Σαν τέλειωσε η θυμιό το ξόρκι, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε η χαρά των παιδιών, αλλά ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Σίγουρα θα φταίει ότι χρησιμοποιώ την απαγορευμένη λέξη και το φτέρνισμα μου χαλάει το ξόρκι και δεν πιάνει, σκέφτηκε. Έτσι, ε! Δεν έπιασε το μαγικό μου ξόρκι, τσίριξε έξαλλη η θυμιό. Θα σας το κόψω εγώ το γελάκι σας, αμέσως στη στιγμή. Τώρα θα δείτε. Ξόρκι μαγικό θα πω, άκατα μάκατα σου κουτουμώ, όλα τα παιδιά να κυριευτούν από θυμό. Αχ ναι, αυτό είναι, άκατα μάκατα σου κουτουμιώ. Θέλω να λένε και εμένα θυμιό, είπαν όλα μαζί τα παιδιά και ξέσπασαν στα γέλια. Ουφ, θα με σκάσετε εσείς. Δεν σας κόβετε με τίποτα το γελάκι, έτσι. Ξέρω όμως πώς θα σας το κόψω μια και καλή. Ξόρκι μαγικό θα πω, άκατα μάκατα σου κουτουχά, να σας κοπούνε τα χαχανιτά. Μόνο με μπουχ, με κλάψ και σνιφ, ο καθένας από σας να ζει. Και γέλιο στη ζωή σας, ποτέ να μην ξαναδεί. Ξαφνικά σοβάρεψαν όλοι και κόπηκε το γέλιο του στη στιγμή. Ακόμη και η νεράιδα χαχά σταμάτησε τα χαχανιτά. Όχι, μην τρομάζετε, δεν έπιασε στα αλήθεια το ξόρκι, δεν υπάρχουν ξόρκια. Μόνο που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ξεστόμησε κάτι τέτοιο. Το γέλιο των παιδιών είναι το ομορφότερο πράγμα στον κόσμο. Ακόμη και ο Χάρης έμεινε να την κοιτάζει κατάπληκτος. «Είσαι πολύ σκληρή», της είπε. «Ο κόσμος θα ήταν απέσιος χωρίς το γέλιο των παιδιών. Έλα μπάπη, υπερβάλλεις. Δεν έκλεψα το γέλιο από όλο τον κόσμο. Από 4 κακομαθημένα, κακόγουστα και κακομούτσουνα παιδάκια το έκλεψα». «Όχι θυμιό μου, δεν συμφωνώ. Όχι από 4, αλλά ούτε από ένα παιδάκι στον κόσμο δεν πρέπει να λείπει το γέλιο». Εξοργισμένα τα παιδιά με την τόση κακία της έκαναν να φύγουν και το ένα φώναξε με πολύ θυμό. «Άντε αρκετά, τόση ώρα καθόμαστε και σε ανεχόμαστε για χάρη του κυρίου Χάρη. Αψιού, αψιού, ακού να σου πω μικρέ μου». «Τίποτα να μην του πει», τη διάκοψε σοβαρά η Σούλα, η πιο μικρή της παρέας. «Εμένα που με βλέπει, όλοι οι φίλοι μου με φωνάδουν μικρή, αλλά εγώ μικρή δεν είμαι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με κοροϊδεύουν επειδή δεν μπορώ να πω το θου». «Το σου θέλεις να πεις», τη διόρθωσε η θυμιό. «Ναι ντε, το θου, το ίδιο λέμε. Αφού να φανταστείς, το όνομά μου είναι Θούλα και αυτοί με φωνάζουν Θούλα. Όμως εγώ δεν θυμώνω, γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε και σίγουρα δεν κάνω τη δήθεν θυμωμένη μάγισσα». «Μα εγώ δεν κάνω τη δήθεν θυμωμένη μάγισσα. Είμαι μάγισσα και μάλιστα πολύ θυμωμένη. Αν δεν ήμουν μάγισσα, πώς θα κατάφερα να σας κόψω το γέλιο, ε, πώς?» «Το γέλιο δεν μας το έκοψε το δήθεν ξόρκι σου. Μόνο του μας κόπηκε, επειδή δεν μπορούμε ακόμη να πιστέψουμε πως μπόρεσες να ευχηθείς κάτι τέτοιο», βιάστηκε να απαντήσει το άλλο κορίτσι της παρέας και συνέχισε. «Ο κύριος Χα Μπάμπης σε αγαπάει τόσο πολύ που το μόνο που θέλει είναι να σε βοηθήσει να βρεις τη χαχά σου». «Ποια είναι πάλι αυτή η χαχά, Χάρη μου?» είπε όλο Νάζι και ειλικρινά μετανιωμένη η θυμιό. «Αχ, Χάρη μου, ούψ, σε είπα Χάρη και δεν φτερνίστηκα. Η χαχά θυμιό μου είναι η χαμένη σου χαρά. Μια νεράιδα που γεμίζει τη ζωή κάθε μικρού παιδιού με γέλιο και ευτυχία. Εσύ όμως άφησες το θυμό σου να σε κυριεύσει και τόσα χρόνια έχεις χάσει το πιο όμορφο συνέστημα του κόσμου, τη χαρά». «Μη!» φώναξε τρομαγμένη η θυμιό, γιατί ξεφώνισε την απαγορευμένη λέξη, αλλά και πάλι δεν φτερνίστηκε. Ήδη η χαχά της είχε ρίξει τη μαγική της σκόνη. «Χαχα!
τι περιέχει αυτή η σκόνη? Πολύ χαρά, ατέλειωτη αγάπη, αμέτρητα χαμόγελα και πολλές πολλές ζεστές αγκαλιές. Με σκυμμένο το κεφάλι και ειλικρινά μετανιωμένη ψιθύρισε: «Σας υπόσχομαι πως δεν θα θυμώσω ποτέ ξανά. Η οργή που ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια ήταν σαν ένα μοχθηρό ξωτικό. Ήταν ξωτικό που είχε κυριεύσει την καρδιά μου. Τώρα όμως θα το διώξω μακριά και θέλω όλοι να γελάμε μοναχά».

Από εκείνη την ημέρα η Θημνιό άλλαξε. Άλλαξε πραγματικά. Η Χαχά της επέστρεψε για τα καλά στη ζωή της και πήρε τη θέση που της άξιζε. Κάθε μέρα καλούσε τα παιδιά στο σπίτι της και έπαιζε μαζί τους σαν μικρό παιδί. Ήθελε να αναπληρώσει όλα εκείνα τα χαμένα παιδικά της χρόνια. Τώρα πια άνοιγε κάθε μέρα το παράθυρό της και άφηνε να μπαίνει μέσα το φως του ήλιου και να γεμίζει τη ζωή της με υπέροχα χρώματα. Και τις βροχερές μέρες μαζεύονταν όλοι μαζί δίπλα στο τζάκι και τραγουδούσαν ένα τραγούδι που έγραψαν όλοι μαζί και το ονόμασαν «Ο ύμνος της χαράς». Και ο μελωδικός ήχος της βροχής «Τσίκ, τσίκ, τσίκ» συντρόφευε το τραγούδι τους. Όσο για την οργή της, η Θημνιό την κλείδωσε στο σιδερένιο μπαούλο στη σκοτεινή σοφίτα και δεν την άφησε να βγει ποτέ από εκεί. Και αν τύχει καμιά φορά και βρεθείτε στον πύργο της ευθυμίας, μην επισκεφτείτε ποτέ τη σοφίτα της. Κυρίως όμως μην ανοίξετε το σιδερένιο μπαούλο. Εκεί ζει ένα φοβερό εξωτικό που λέγεται Χαόρ. Είναι η χαμένη οργή της ευθυμίας που την κλειδαμπάρωσε τόσο γερά ώστε να μην μπορεί να βγει ποτέ ξανά από εκεί. Συμβουλεύω και εσάς. Αν τύχει ποτέ να σας επισκεφτεί αυτή η κυρία οργή, κλειδώστε τη γερά. Αν πάλι δεν έχετε σιδερένιο μπαούλο, στριμώξτε τη σε μια μικρή γωνίτσα της καρδιάς σας. Εκεί στριμωγμένη θα σκάσει. Και δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε σε μια όμορφη εκπομπή, σε μια εορταστική εκπομπή για να τιμήσουμε σήμερα τον Άγιο Δημήτρο που εορτάζει, μα μαζί να γιορτάσουμε και την επέτειό μας την 28η Οκτωβρίου που θα τη γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας θα έχει ένα πατριωτικό χαρακτήρα. Θα έχει ένα χαρακτήρα όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, θα είμαστε συντονισμένοι εδώ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99,7 για να ακούσουμε όμορφα διηγήματα, όμορφες ιστορίες που αφορούν τον Άγιο Δημήτριο, την 28η Οκτωβρίου και πολλά όμορφα ποίηματα και πατριωτικά τραγούδια. Σήμερα λοιπόν η μέρα του Αγίου Δημητρίου που θα πούμε λίγα πράγματα μέσα από ένα όμορφο κείμενο για να αφιερώσουμε και αυτή την ημέρα στον Άγιο Δημήτριο. Μα επίσης να πούμε ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου που έμεινε στην ιστορία ως η εθνική επέτειος του Όχι. Τιμούμε το Όχι που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του 1940 στις Ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι στον Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου του 1940. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα αρνήθηκε την υποταγή της και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940. Ένα χρόνο αργότερα, στο πλαίσιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποιήθηκε και η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Μάλιστα, λίγες μήνες πριν την εισβολή των Γερμανών, στην Ελλάδα εισέβαλαν και οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατέβαλαν περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πλέον, 28 Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως ημερομηνία εορτασμού για την εθνική επέτειο του Όχι, όπως έμεινε στην ιστορία, και γιορτάζεται στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο κάθε χρόνο προς τιμήν όσων αντιστάθηκαν και δεν θέλησαν να υποταχθούν στους Ιταλούς και στη συνέχεια τους Βούλγαρους και τους Γερμανούς εισβολείς. Ύστερα λοιπόν με όσα είπαμε λίγα πράγματα για αυτή την τόσο μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε κι άλλα λίγα πραγματάκια, πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο πατριωτικό τραγούδι με παλμό και ηρωισμό.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, καλοί μου φίλοι, πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο διήγημα που έχει σχέση με τον Άγιο Δημήτριο που γιορτάζουμε. Προστάτης και φίλος. Ήταν όμορφη η Θεσσαλονίκη, αληθινή η νύμφη του Θερμαϊκού, έτσι όπως την έμαθε από τα βιβλία του Δημοτικού. Με τον λευκό της τον πύργο και με την υπέροχη θέα των κάστρων της που θα ρίσκεστηκαν εκεί, για να υπενθυμίζουν πως έχει φρουρούς και προστάτες. Του έκαναν εντύπωση οι πολλές εκκλησίες της, σχεδόν σε κάθε τετράγωνο και από μία, και σκέφτηκε πως ο κόσμος σε αυτή την πόλη πίστευε στον Θεό. Η σκέψη αυτή συνειρμικά το έφερε στο νου τη γιαγιά του, που μόλις έμαθε ότι ο εγγονός της πέρασε στη Θεσσαλονίκη, άστραψαν τα μάτια της. «Θα πας στη Θεσσαλονίκη, γιέ μου, θα σ' αξιώσει ο Θεός να πας να προσκυνήσεις τον Άγιο Δημήτριο που έχεις και το όνομά του». «Καλά, γιαγιάκα μου, αυτό μονάχα έχεις να μου πεις. Σε κοντζά μου νομική πέρασα και εσύ μονάχα για τον Άγιο Δημήτρη μου λες». Γέλασε η γιαγιά και άνοιξε την αγκαλιά της. «Πρώτα αυτό θα σου πω και ύστερα όλα τα άλλα», του είπε. Και εκείνος όπως πάντα κούρδιασε σαν πουλί μέσα. Ένιωσε ξαφνικά τύψεις ο Δημήτρης που χάζευε όλη μέρα τις ομορφιές της πόλης και δεν σκέφτηκε να περάσει πρώτα να προσκυνήσει τον Άγιο της. Είχε στο πορτοφόλι και τα χρήματα που του έδωσε η γιαγιά για να ανάψει μια λαμπάδα. Τι θα της έλεγε το βράδυ στο τηλέφωνο σαν τον ρωτούσε, που σίγουρα θα τον ρωτούσε, αν πήγε στον Άγιο? Ρώτησε κατά που πέφτει και ανηφόρησε. Ιδιαίτερες σχέσεις με την εκκλησία δεν είχε, μα αυτό που του φύτεψε η γιαγιά του από μωρό τον έκανε να νιώθει μία γλυκύτητα κάθε φορά που τύχαινε να έρθει σε επαφή με κάτι που είχε σχέση με το Θεό και την πίστη, μα τίποτα παραπάνω. Διέσχισε την Αριστοτέλους και πέρασε από την αρχαία αγορά. Εκεί ζήτησε ξανά πληροφορίες για την εκκλησία και δεν άργησε να βρεθεί στον αυλό γυρό της. Μπήκε με δέος μέσα και αφού άναψε το κερί της γιαγιάς και το δικό του, ένιωσε μια γλυκιά άβρα να τυλίγει την ψυχή του. Προσκυνήσε τη λάρνακα με την κάρα του Αγίου και έβαλε το χέρι για να βγάλει το πορτοφόλι του, που μέσα είχε πάντα ένα μικρό στυλό για ώρα ανάγκης. Είχε εντολή από τη γιαγιά να γράψει όλα τα ονόματα της οικογένειάς τους για να τα μνημονεύσει ο παπάς. Τον έλουσε κρύος υδρότας, σαν να αντιλήφθηκε ότι το πορτοφόλι δεν ήταν στη θέση του. Έψαξε στην άλλη τσέπη, μα ούτε εκεί ήταν. Κατάλαβε ότι το έχασε, ότι κάποιος του το έκλεψε μέσα στην ίδια την εκκλησία. Είχε μέσα τα χρήματα για να περάσει τις πρώτες μέρες, την ταυτότητά του και την κάρτα της τράπεζας. Του κόπηκαν τα πόδια και στηρίχθηκε πάνω στη λάρνακα με τα λείψανα. «Άγιε Δημήτρη, τι θα κάνω τώρα?» ψιθύρισε με απόγνωση και ένα παράπονο έπνιξε την ψυχή του. Ήταν σίγουρος ότι μέσα στο ναό το έχασε, γιατί το έβγαλε για να πάρει χρήματα να ανάψει τα κεριά. Έτρεξε στο χώρο των κεριών με ελπίδα, μα δεν το βρήκε. Έψαξε σε όλο το ναό όπου περπάτησε, μα και πάλι τίποτα. Κάθισε απελπισμένος σε ένα σκαλοπάτι έξω από το ναό. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η υπέροχη πρώτη μέρα του στη Θεσσαλονίκη θα κατέληγε έτσι. «Αχ, γιαγιά, πού να ξέρεις τι μου συνέβη σήμερα στον Άγιο Δημήτρη σου», ψιθύρισε. «Σου συμβαίνει κάτι, φίλε?» Η ζεστή φωνή που άκουσε δίπλα του τον έκανε να γυρίσει ξαφνιασμένος. Μια παρέα από 5 νεαρούς στεκόταν κοντά του και τον κοίταζαν με ενδιαφέρον. «Ναι», απάντησε χαμηλόφωνα, «μόλις έχασε τον πορτοφόλι μου». Η παρέα των νεαρών κοιτάχτηκε με νόημα. «Τι χρώμα είχε το πορτοφόλι σου?» τον ρώτησε ο ένας. «Καφέ σκούρο», αποκρίθηκε ο Δημήτρης. «Έψαξα σε όλο το λαό, μα δεν το βρήκα». «Το βρήκαμε εμείς», είπε κάποιος άλλος. Και ο Δημήτρης δεν πίστευε στα αυτιά του. «Το παραδώσαμε στον ιερέα, μήπως πάει αυτός που το έχασε να το αναζητήσει». «Στον ιερέα, πω, μα πώς δεν το σκέφτηκα να το ρωτήσω», είπε ο Δημήτρης και τα μάτια του άστραψαν. «Δηλαδή, βρήκατε το πορτοφόλι μου και το παραδώσατε?» ρώτησε όταν συνειδητοποίησε το τι έγινε. «Θα κρατούσαμε ξένο πορτοφόλι? Δεν μας άφηνε ποτέ ήσυχους ο Άγιος αν το κάναμε αυτό», του απάντησε ο πρώτος. «Πήγαμε
Πήγανε μαζί και βρήκανε τον ιερέα μέσα στο ιερό. Τα παιδιά το έφεραν δίχως να το ανοίξουν, παιδί μου. Εγώ το άνοιξα για να δω μήπως υπάρχουν μέσα στοιχεία για να βρω τον κάτοχό του. Δεν χρειάζεται να μου αποδείξεις ότι είναι δικό σου. Έχει μέσα την ταυτότητά σου. Παιδί μου, Δημήτριε, να ξέρεις ότι ο Άγιος έβαλε το χέρι του και το βρήκαν αυτά τα παιδιά που είναι δικά του παιδιά, παιδιά της Εκκλησίας. Πήγαινε τώρα να τα κεράσεις ένα γλυκό και να γνωριστείτε. Θα είναι ό,τι καλύτερο να κάνεις φίλους αυτά τα παιδιά που έχουν φίλο τον Άγιο Δημήτριο. Αχ, γιαγιά, θα τρελαθείς με αυτά που θα σου πω, ψιθύρισε συγκινημένος ο Δημήτρης, σαν αποχαιρέτησε το βράδυ τους καινούργιους φίλους του. Καλά μου έλεγες ότι θα με περιμένει ο Άγιος στην πόλη του. Την έκανες τη δουλειά σου, γιαγιάκα μου, την έκανες, είπε σχεδόν φωναχτά και ένιωσε ότι η γλύκα και η ζεστασιά θα ήταν πια μόνιμη μέσα του. Διήγημα της Ελένης Βασιλείου.

Πάμε λοιπόν μετά το όμορφο δίηγημά μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα ποίηματα. Οκτώβρης 1940 του Γιάννη Ρίτσου. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες. Ορθή η αυγή σημειοστολίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάμπει μες στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος πλημμένος με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος, αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε. Ύστερα ακούγονται τάρβυλα στην άσφαλτο, το μεγάλο τραγούδι των αντρικιών βημάτων που μακραίνει και σβήνει στο βάτος του δρόμου ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουνε, σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. Ακούγονται αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί και ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν. Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα. Νικούμε, νικούμε. Πάντα νικάει το δίκιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Ένα δεύτερο ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου με τίτλο «Μάνα και γιος». Στις ιστορίες το διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαγε η πίντος σαν να είχε ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράνια κατέβαζαν τραγούδια και να πίδαγαν τα έλατα και χόρευαν οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν «Είτε παιδες Ελλήνων». Φωτεινές σπάτες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα. Ποτάμια πίσω δρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν. Κι οι μάνες, τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν. Με την ευχή στον νόμο τους κατά το γιο παγέναν. Και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες. Και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους. Και έδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές ανδροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα. Και ανηφόριζαν στη γραμμή όσο που μέσα στα σύννεφα κάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω από την άλλη. Και αυτά λοιπόν τα όμορφα ποίηματά μας. Θα δούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, καλή μου μικρή φίλη και μεγάλη μου φίλη, σήμερα όπως είπαμε η γιορτή μας έχει ένα ερωταστικό χαρακτήρα, τόσο για τον Άγιο Δημήτριο που τον αναφέραμε σαν Άγιο και προστάτη της Θεσσαλονίκης, και σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα, μια όμορφη ιστορία που θα πάρουμε πολλά όμορφα μηνύματα για την πατριωτική μας γιορτή το 1940. Πόσο πολύ σχετίζεται η Παλαιά Διαθήκη μαζί με αυτό τον τόσο ιστορικό γεγονός. Θα πούμε λίγα λόγια για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Πάμε λοιπόν. Θυμάστε παιδιά τον Δαβίδ, το παιδί που υμνούσε με το ψαλτήρι του τον Θεό? Ο Θεός, βραβεύοντας την πίστη του, επιτέλεσε πολλά θαυμαστά στη ζωή του. Από βοσκό τον έκανε ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ και από νεαρό παλικάρι τον ανέδειξε εθνικό ήρωα. Πώς? Θα το δούμε σήμερα στην ιστορία που θα σας διηγηθώ. Στην εποχή του Δαβίδ, γύρω στο 1000 π.Χ., ένας πολύ άγριος λαός, οι Φιλιστέοι, κήρυξαν πόλεμο εναντίον των Ισραηλιτών. Όσοι γνώριζαν τους Φιλιστέους έτρεμαν για τη δύναμή τους, την αγριάδα τους, το πλήθος τους. Έτρεμαν γιατί εκτός από όλα αυτά ήταν και πολύ καλά οπλισμένοι. Στον πόλεμο αυτό πήγαν και τα 3 μεγαλύτερα αδέρφια του Δαβίδ. Ο ίδιος σαν πιο μικρός έμεινε πίσω κοντά στον γέροντα πατέρα του, τον Ιεσέ. «Δαβίδ», του είπε μια μέρα ο Ιεσέ, «πάρε από τα αγαθά μας ψωμί και τυρί, να πας στα αδέρφια σου, να δεις τι κάνουν, μήπως κάτι χρειάζονται». Με προθυμία δέχτηκε το καλό αυτό παιδί να κάνει ό,τι του είπε ο πατέρας του. Αλλά καθώς έφτασε στο στρατόπεδο, τι να δει? Τα δυο αντίπαλα στρατεύματα ήταν παραταταγμένα για μάχη, το ένα απέναντι από το άλλο. Αλλά από τη μια μεριά των Φιλιστέων ξεπρόβαλε ένας γιγαντόσωμος άνδραψ, περίπου 2,5 μέτρα ύψους, οπλισμένος σαν αστακός. Φορούσε περικεφαλαία και η πανοπλία του ήταν πολύ βαριά, κατασκευασμένη από χαλκό και σίδηρο. Μόλις τον αντίκρισαν οι Ισραηλίτες, τους έπιασε πανικός. 40 μέρες τώρα, πρωί και απόγευμα, εμφανιζόταν για να τους προκαλεί, να τους προσβάλλει, να τους κλεβάζει. Βροντερή και τρομακτική ακούστηκε και εκείνη την ώρα η φωνή του. «Γιατί παραταχθήκατε για πόλεμο απέναντί μας? Διαλέξτε έναν άνδρα ανάμεσά σας και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν μπορέσει να με νικήσει, θα γίνουμε δούλοι σας. Αν εγώ τον νικήσω, θα γίνετε εσείς δούλοι σε εμάς. Εμπρός λοιπόν, δώστε μου έναν δικό σας να μονομαχήσουμε οι δυο μας». Μιλούσε ο Γολιάθ, έτσι ήταν το όνομά του, γεμάτος αλαζονία και περιφρόνηση για τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ δεν άντεχε άλλο να τον ακούει. «Ποιος είναι αυτός που τολμά να προσβάλλει έτσι το στρατό του αληθινού Θεού?» είπε με αγανάκτηση και θάρρος. «Και νάτος, μπροστά στον βασιλιά Σαούλ. Μη φοβάσαι βασιλιά μου, εγώ ο δούλος σου θα πάω να πολεμήσω με αυτόν τον ασεβή Φιλιστέο», του λέει με απίστευτη τόλμη. Ο βασιλιάς στην αρχή τάχασε. Ένα τόσο νεαρό παλικάρι να τα βάλει με ένα γίγαντα? Όχι, δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Ο Δαβίδ όμως επέμενε τόσο που ήταν αδύνατο ο βασιλιάς να του αρνηθεί. Υποχώρησε και του έδωσε την άδεια. Έδωσε μάλιστα εντολή να του φορέσουν την πανοπλία του. Μα με τη βαριά πανοπλία του βασιλιά, ο καημένος ο Δαβίδ ήταν αδύνατο να κάνει το παραμικρό βήμα. Τι με αυτό? Δείτε και καμαρώστε το παιδί του Θεού. Πετάει κατάχαμα την πανοπλία που τον εμποδίζει. Παίρνει για μοναδικό του όπλο τη σφεντόνα του. Διαλέγει και 5 λίες πέτρες και τις βάζει στο σακί του που πάντα το κουβαλούσε μαζί του. Και έτσι ξεκινά να αναμετρηθεί με τον γιγαντόσωμο Γολιάθ. Μα δεν φοβάται. Άοπλο σχεδόν θα τα βάλει με το γίγαντα Φιλιστέο. Ναι, δεν δηλιάζει ο Δαβίδ. Έχει ένα όπλο με το οποίο κατατροπώνει και τον ισχυρότερο αντίπαλο. Το έχει δοκιμάσει εκεί στα βοσκοτόπια όταν κινδύνεψε η ζωή του από τα θηρία. Ποιο είναι το όπλο του? Η πίστη στον Θεό. Ο Δαβίδ πιστεύει ότι ο Θεός του είναι αληθινός και παντοδύναμος. Τον εμπιστεύεται. Είναι βέβαιος ότι δεν θα τον αφήσει αβοήθητο. Τόσες φορές τον γλίτωσε στα δάση και στα βουνά από τα άγρια θηρία. Και τώρα λοιπόν θα είναι μαζί του. Και εφόσον έχει μαζί του τον παντοδύναμο Θεό, ποιο να φοβηθεί?
Οι Ισραηλίτες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Είναι πάνω από τη λογική αυτό που πάει να κάνει. Θα τα καταφέρει? Σαν είδε ο Γολιάθ το μικρόσημο παλικάρι, άρχισε να τον καταργέται και να βλασφημάει τον Θεό. «Για σκυλή με πέρασες και ήρθες να με χτυπήσεις με πέτρες», του είπε ειρωνικά. «Αλλά για να ακούσουμε, κάτι λέει και ο Δαβίδ και η φωνή του είναι τόσο γενναία και σταθερή. Εσύ θα πολεμήσεις εναντίον μου με τα ισχυρά σου όπλα. Εγώ όμως θα σε πολεμήσω με βοηθό μου τον ίδιο το Θεό. Θα σε νικείς και θα καταλάβουν όλοι ποιος είναι ο ένας και αληθινός Θεός, ο Θεός του Ισραήλ». Ο Γολιάθ δεν πιστεύει στα αυτιά του. «Για δε στράσος αυτός ο μικρός, καημένε Γολιάθ. Δεν γνωρίζεις τον αληθινό Θεό που έχει τη δύναμη να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα δικά του παιδιά. Δεν ξέρεις πως η καρδιά του Δαβίδ είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό και για την πατρίδα του. Πως ο νέος αυτός που έχεις μπροστά σου κρύβει μια τεράστια δύναμη μέσα του. Τη δύναμη που χαρίζει ο Θεός σε όσους αληθινά πιστεύουν σε αυτόν». Προχωρεί λοιπόν ο Γολιάθ αγέροχος ενάντια στον Δαβίδ. Μόνο να τον πιάσει στα χέρια του και... Πριν προλάβει όμως το νεαρό τσομπανόπουλο, αρπάζει μια πέτρα μέσα από το σαχίδιό του, τη βάζει στη σφεντόνα του και με το αετήσιο μάτι και σταθερό χέρι την εκτοξεύει ενάντια στο γιγαντόσωμο πολεμιστή. Τι έγινε? Η πέτρα χτύπησε το Γολιάθ στο μέτωπο, τρύπησε το κράνος του και τον ξάπλωσε κάτω νεκρό. Το θαύμα έγινε. Ο Δαβίδ, το γενναίο βοσκόπουλο της Βηθλέμ, το πιστό παιδί του Θεού, είναι ο νικητής. Πανικό στο στρατόπεδο των Φιλιστέων. Τρομαγμένοι από το απρόσμενο αποτέλεσμα της αναμέτρησης, το βάζουν στα πόδια για να σωθούν. Οι Ισραηλίτες νικούν τους Φιλιστέους. Ήταν, παιδιά μου, στα αλήθεια τόσο άνισος ο αγώνας Δαβίδ και Γολιάθ. Η νίκη όμως δεν είναι πάντοτε με το μέρος των πολλών και ισχυρών. Πολλές φορές η ιστορία έχει να δείξει θαύματα, γεγονότα που μαρτυρούν πως ο Θεός δείχνει θαυμαστά τη δύναμή του, αναδεικνύοντας νικητές τους αδύναμους και τους λίγους, αρκεί να πιστεύουν σε Αυτόν. Το θαύμα αυτό το έχει ζήσει πολλές φορές και η δική μας πατρίδα. Και να, τούτες τις μέρες, παιδιά μου, γιορτάζουμε ένα ιστορικό γεγονός που μας θυμίζει τόσο την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. 28 Οκτωβρίου 1940. Από τη μία μεριά οι Ιταλοί με το πάνοπλο και πολυάριθμο στρατό. Από την άλλη οι Έλληνες λίγοι, με ελάχιστα και παλιά όπλα. Και ο Γολιάθ, η Ιταλία, ευνηδιαστικά και χωρίς κανένα λόγο ζητά να υποδουλώσει την πατρίδα μας. Και εμείς οι μικροί αρνηθήκαμε και είπαμε όχι. Πώς τολμήσαμε εμείς οι λίγοι με τα ελάχιστα όπλα και εφόδια να τα βάλουμε με το γίγαντα αυτόν που μας απειλούσε? Η νίκη της Ιταλίας ήταν σίγουρη. Με μαθηματική ακρίβεια, συγκρίνοντας τις δυνάμεις των Ιταλών με τις δικές μας, ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να είχε εξαντωθεί. Ο λαός όμως είχε κάτι που η Ιταλία δεν το υπολόγισε. Είχε πίστη στον Θεό, την πίστη του Δαβίδ και την αγάπη στην πατρίδα. Μία πίστη και μία αγάπη που γέννησαν στην καρδιά κάθε Έλληνα γενναιότητα και ηρωισμό. Όλοι οι μικροί μεγάλοι ένωσαν την προσευχή τους στο Θεό και εικέτεψαν για τη δική του βοήθεια. Ζήτησαν την πρεσβεία και τη βοήθεια της Παναγίας μας. Και το θαύμα έγινε. Η μικρή Ελλάδα νίκησε τον γίγαντα Ιταλία. Κάθε φορά, παιδιά μου, που η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε κάποιο κίνδυνο ή απειλή, κάθε φορά που αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα, όπως τώρα που ζει ώρες αγωνίας για τα οικονομικά και εθνικά μας θέματα, αν οι Έλληνες ζητούμε με πίστη τη βοήθεια του Θεού, εκείνος δεν θα μας εγκαταλείψει. Δυστυχώς, οι πιο πολλοί στην πατρίδα μας σήμερα ξέχασαν το παρελθόν. Ξέχασαν πως ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Έπαψαν να πιστεύουν στο θαύμα. Αυτό όμως που οι μεγάλοι έχουν ξεχάσει, αυτό που μακριά από τον Θεό δεν μπορεί κανείς να καταφέρει, μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς. Εμείς τα παιδιά που είστε η ελπίδα αυτού του κόσμου, μείνετε κοντά στο Θεό, προσευχηθείτε, τιμήστε στους μεγάλους ότι υπάρχει Θεός. Ξέρετε, ο Θεός αγαπά και ακούει τις προσευχές που κάνουν τα μικρά παιδιά. Κάθε βράδυ στην προσευχή σας πολύ να τον παρακαλάτε να φυλάξει και να βοηθήσει την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, που για την ελευθερία της, για την ελευθερία όλων, τόσοι ήρωες θυσιάστηκαν.
Ναι, παιδιά μου καλά, είναι χρέος όλων μας να μην ξεχνούμε να προσευχόμαστε για την πατρίδα μας. Με την πίστη στο Χριστό και την Παναγία οδηγώ, η πατρίδα μας δεν θα σβήσει, στους αγώνες θα νικήσει. Με αυτό το στιχάκι θα κλείσω αυτή την πατριωτική εκπομπή που όλοι μας μικροί και μεγάλοι θα γιορτάσουμε αυτές τις μέρες. Ας έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, γιατί μόνο με την ελπίδα μπορούμε να νικούμε τόσο τους εχθρούς μας όσο και τους εσωτερικούς εχθρούς μας, και αυτό θα μας κάνει πιο γενναίους, πιο χριστιανικούς και πιο αληθινά παιδιά του Θεού. Λοιπόν, παιδιά μου, χρόνια πολλά, ελεύθερα, ειρηνικά, αναμάρτητα, αγιαστικά. Θα τα ξαναπούμε ως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Μέχρι τώρα να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο και ευλογημένο Σάββατο. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθερα.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλεγε τότε ο Ιησούς και προς τους μαθητές του: «Σας λέω πως είναι αδύνατον σκάνδαλα να μην έρθουν, αλίμονο όμως αυτόν που θα τα προκαλέσει. Θα είναι προτιμότερο για αυτόν να πάει να δέσει μιλόπετρα στον τράχυλο, στη θάλασσα να πέσει, παρά και σένα από τους μικρούς την πίστη να κλονίσει. Γι' αυτό λοιπόν προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Εάν κακό σε σένανε κάνει ο αδελφός σου, τότε επιτιμησέ τονε, κι άμα μετανοήσει, τότε κι εσύ εκείνονε πρέπει να συγχωρήσεις». Και οι Απόστολοι είπανε τότε στον Κύριό τους: «Παρακαλούμε, Κύριε, την πίστη μας να αυξήσεις». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Αν είχατε την πίστη τόση σαν κόκκοση να πιού, εις τη μουριά ετούτη, ξερίζωσε, θα λέγατε, τις ρίζες σου και άμε, και φύτρωσε στη θάλασσα, και θα υπάκουε εκείνη. Ποιος από σας που εργάτη του έχει για να οργώνει ή για να βόσκει πρόβατα από τον αγρό θα έρθει, θα πει σε εκείνον: κάθισε, έλα να φας αμέσως. Και δεν θα πει: ετοίμασε το δείπνο να δειπνήσω και την ποδιά στη μέση σου βάλε να διακονήσεις, ώσπου να φάω και να πιω, κι όταν θα τελειώσω θα έρθεις να φας, να πιεις κι εσύ μετά με τη σειρά σου. Ή μήπως στον εργάτη του θα πρέπει να χρωστάει χατήρι που του έκανε ό,τι είχε διατάξει? Δεν το νομίζω. Έτσι κι εσείς όταν θα υπακούτε και κάνετε όλα αυτά που ο Θεός προστάζει, να λέτε: ήμασταν άξιοι δούλοι σου, Κύριέ μου, και κάναμε ό,τι οφείλαμε να κάνουμε για σένα».

Προς τα Ιεροσόλυμα ο Κύριος προχωρούσε, από Σαμάρια ανάμεσα και από Γαλιλαία. Και μπαίνοντας σε ένα χωριό, περαστικός ως ήταν, εκεί τον συναντήσανε 10 λεπροί ανθρώποι και από μακριά στεκόντουσαν και δυνατά φωνάζαν: «Το έλεος σου Ιησού, αφέντη, να μας δώσεις». Και βλέποντάς τους, ο Ιησούς προστάζει και τους λέει: «Πηγαίνετε στους ιερείς για να σας εξετάσουν». Στο δρόμο καθώς πήγαιναν, τους έφυγε η λέπρα. Ο ένας τότε από τους λεπρούς, σαν είδε τι είχε γίνει, πως θεραπεύτηκε άμεσα από την ασθένειά του, γύρισε εκεί που ήτανε ο Ιησούς και πάλι και τον Θεό εδόξαζε με μια φωνή μεγάλη, πέφτοντας με το πρόσωπο στου Ιησού τα πόδια, για το καλό που τούκανε και τον ευχαριστούσε. Κι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήτανε Σαμαρίτης. Και είπε τότε ο Ιησούς, σαν άχη απορία: 10 δε θεραπεύτηκαν, οι άλλοι 9 πού είναι? Κανείς δε βρέθηκε από αυτούς ο πίσω να γυρίσει για να δοξάσει τον Θεό, να τον ευχαριστήσει? Μονάχα αυτός ο άνθρωπος, ο αλλογενής και ξένος. Και έπειτα προς τον άνθρωπο στρέφεται και του λέει: «Σήκω και άμεστο καλό και στον προορισμό σου. Αιτία είναι η πίστη σου και βρήκες το σωσμό σου».

Ρωτήθηκε ο Ιησούς από τους Φαρισαίους, «Η Βασιλεία του Θεού το πότε μέλει να έρθει?» Και εκείνος τότε απάντησε και λέει στους Φαρισαίους, «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο τέτοιον που θα είναι φανερός και αντιληπτός από όλους. Και δεν θα πούνε «Να είναι εδώ» ή «Είναι εκεί πέρα». Η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη ανάμεσά σας». Και είπε προς τους μαθητές ότι θα έρθουν μέρες που έστω μια θα θέλετε να δείτε από εκείνες του Υιού του ανθρώπου όλοι σας και δεν θα την δείτε. Θα πούν σε σας «Να είναι εκεί» ή «Να εδώ θα είναι», αλλά μην πάτε όπου σας πούν, γιατί δεν θα είναι αλήθεια. Μην τους ακολουθήσετε, πίσω τους να μην πάτε, γιατί σας διαβεβαιώ ότι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου ζωντανή και φανερή θα είναι, σαν αστραπή που η λάμψη της διασχίζει τα ουράνια και φαίνεται από τη μια ως και την άλλη άκρη. Όμως του ανθρώπου ο Υιός πρώτα πρέπει να πάθει, πολλά να αποδοκιμαστεί από τη γενιά ετούτη. Όπως του Νόε τον καιρό, έτσι σας λέω θα γίνει, το ίδιο με τον ερχομό και του Υιού του ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και πίνανε και όλοι καλοπερνούσαν. Οι άνδρες νυμφευόντουσαν, παντρεύονταν γυναίκες, μέχρι που ήρθε η στιγμή εκείνη που ο Νόε μέσα σε αυτή την κυβωτό που είχε φτιάξει μπήκε, και έπειτα ο κατακλυσμός ήρθε στη γη επάνω και όλους τους αφάνισε που μέσα δεν εμπήκαν. Το ίδιο στον καιρό του Λότ και πάλι είχε γίνει. Ετρώγανε και πίνανε, αγόραζαν, πουλούσαν, φυτεύανε και χτίζανε, κανονικά εζούσαν. Τη μέρα όμως που ο Λότ βγήκε από την πόλη που ονομαζόταν Σόδομα, έβρεξε πυρ και θιάφη επάνω από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια λέγω θα συμβούν και την ημέρα εκείνη που μέλει να αποκαλυφθεί στον κόσμο ο Υιός του ανθρώπου. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό εκείνη την ημέρα και έχει την πραμάτια του στο σπίτι φυλαγμένη, στον κόπο για να κατεβεί, μήπως για να την πάρει, και όποιος είναι στον αγρό να μην γυρίσει πίσω. Και να θυμάστε τι έπαθε του Λότ τότε γυναίκα: όποιος θελήσει λέγω σας να σώσει τη ζωή του θα την εχάσει, και αυτός που θέλει να τη χάσει σας βεβαιώ πως πρόκειται να τη διατηρήσει. Και πάλι σας διαβεβαιώ ότι τη νύχτα εκείνη από τους δυο που θα βρεθούν στο ίδιο το κρεβάτι ο ένας μέλει να σωθεί και να χαθεί ο άλλος. Και δυο γυναίκες που μαζί θα βρίσκονται να λέθουν, η μία μέλει να σωθεί και να χαθεί η άλλη. Και δύο πάλι άνθρωποι που θα είναι στο χωράφι, ο ένας μέλει να σωθεί και να χαθεί ο άλλος. «Και πού θα γίνουνε αυτά, Κύριε?» τον ρωτήσαν. Και εκείνος τους απάντησε, «Εκεί που είναι το πτώμα, στο ίδιο μέρος θα βρεθούν οι σκάρες και τα όρνια».

Τους έλεγε ο Ιησούς παραβολή και πάλι για το πως πρέπει πάντοτε την προσευχή να κάνουν και όταν θα προσεύχονται πως να μην αποκάμνουν. Σε κάποια πόλη ήτανε ένας κριτής, τους είπε, που δεν φοβόταν το Θεό, δεν λόγιαζε ανθρώπους. Σε αυτή την πόλη έμενε μια χείρα που ερχόταν στο δικαστή και ζήταγε συχνά επανειλημμένα: «Προστάτεψέ με από αυτόν, από με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιότανε σε εκείνην. Αργότερα όμως σκέφτηκε και είπε στον εαυτό του: «Δεν τον φοβούμαι τον Θεό κι ούτε λογιάζω ανθρώπους, μα μου γίνε κουραστική τούτη εδώ η χείρα». Και αποφάσισα λοιπόν το δίκιο της να δώσω, για να μην έρχεται ως εδώ συχνά να με κουράζει. Και έπειτα πάλι πρόσθεσε ο Κύριος και τους είπε: «Προσέξετε ο άδικος, ο δικαστής τι είπε. Θα αναβάλει ο Θεός το δίκιο να αποδώσει στους εκλεκτούς του, σας ρωτώ, που συνεχώς φωνάζουν και του ζητούν νυχθημερών βοήθεια να τους δώσει. Σας βεβαιώνω γρήγορα το δίκιο τους θα δώσει. Όμως αν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους εις τη γη ή άπιστους μονάχα?»

σε κάποιους που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και άλλους περιφρόναγαν. Παραβολή, τους είπε. Δύο ανθρώποι πήγαν στο ναό για να προσευχηθούνε.

Φαρισαίος ήτανε ο Ιης και ο άλλος τελώνης. Με στάση επιδεικτική τότε ο Φαρισαίος στην προσευχή του έλεγε τα παρακάτω λόγια: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι εγώ δεν είμαι σαν τους ανθρώπους τους λοιπούς που έρχονται εδώ πέρα, άρπαγας, άδικος, μοιχός, σαν τούτο τον τελώνη. Εγώ νηστεύω 2 φορές μέσα στην εβδομάδα και αυτό που οφείλω στο ναό, στην ώρα του το δίνω, που είναι το 1/10 απ' τα εισοδήματά μου». Και ο τελώνης μακριά στεκότανε πιο πίσω. Στον ουρανό τα μάτια του δεν τόλμαγε να υψώσει και χτύπαγε το στήθος του και έλεγε με πόνο: «Εμένα τον αμαρτωλό, λυπήσουμε, Θεέ μου». Σας βεβαιώνω πως αυτός πήγε δικαιωμένος στο σπίτι του και από το Θεό ήταν συγχωρημένος, κι όχι ο άλλος που έλεγε: «Ευχαριστώ σε, Θεέ μου», διότι θα ταπεινωθεί όποιος σε αυτόν υψώνει και πιο ψηλά θα υψωθεί όποιος τον ταπεινώνει.

Ιησούς ευλόγησε μικρά παιδιά που φέραν. Κάποιοι άνθρωποι στον Ιησού φέραν μικρά παιδάκια με τάγια τα χέρια του για να τα ευλογήσει. Σαν τάδανε οι μαθητές, τους μάλωσαν εκείνους. Μα ο Ιησούς τα κάλεσε κοντά του και τους λέει: «Αφήστε, λέω, τα παιδιά να έρθουν σε μένα και να μην εμποδίζετε από αυτά κανένα. Η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν τούτα τα παιδιά, αγνά, χωρίς κακία. Την Βασιλεία του Θεού σας διαβεβαιώνω, αν κάποιος δεν θα τη δεχτεί σαν το μικρό παιδάκι, δεν πρόκειται μέσα σε αυτή ποτέ του να εισέλθει».

Ερώτησε ένας άρχοντας τον Ιησού και είπε: «Διδάσκαλέ μου αγαθέ, για πες μου τι να κάνω της αιωνίας της ζωής να γίνω κληρονόμος». «Γιατί με είπες αγαθό?» ο Κύριος τον ρωτάει. «Κανείς δεν είναι αγαθός παρ' ο Θεός μονάχα. Γνωρίζεις για τις εντολές που λένε μη μιχεύσεις, να μη σκοτώσεις άνθρωπο, τίποτα να μην κλέψεις, ψεύτικα λόγια να μην πεις και τίμα κάθε μέρα εκείνους που σε γέννησαν, πατέρα και μητέρα». Και ο άρχοντας απάντησε στον Ιησού και λέει: «Όλα ετούτα που μου λες από μικρός τα κάνω». Σαν τ' άκουσε ο Ιησούς τα λόγια αυτά, του είπε: «Ένα ακόμη βασικό σου λέω πως σου λείπει. Όλα σου τα υπάρχοντα να πιάσεις να πουλήσεις και στους φτωχούς τα χρήματα όλα να τα χαρίσεις. Τον θησαυρό του ουρανού έτσι θα αποκτήσεις και έλα έπειτα απ' αυτά να με ακολουθήσεις». Τα λόγια αυτά που άκουσε λύπη του προκαλέσαν, διότι ήταν πάμπλουτος ο άρχοντας εκείνος. Σαν είδε τότε ο Ιησούς τη στεναχώρια που είχε, είπε το πόσο δύσκολο είναι να μπουν εκείνοι στη βασιλεία του Θεού που έχουν περίσσια πλούτη. Το καραβόσκινο να μπει πιο εύκολο φαντάζει μέσα στη βελονότρυπα παρά αυτός που έχει πλουτοπερίσιο στου Θεού την Άνω Βασιλεία. Όσοι άκουσαν τον Ιησού να λέει αυτά τα λόγια είπανε τότε: «Ποιος μπορεί να βρει τη σωτηρία?» Και εκείνος τότε απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Αυτά που είναι αδύνατα οι άνθρωποι να κάνουν είναι εφικτά και δυνατά από τον Θεό να γίνουν». Και ο Πέτρος είπε: «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε: «Σας βεβαιώνω πως αυτός που άφησε το σπίτι ή τους γονείς ή αδέλφια του, γυναίκα ή και τέκνα, για χάρη της ουράνιας και θείας βασιλείας, θα απολάβει πιο πολλά στα χρόνια αυτά που ζούμε και την αιώνια ζωή του μέλλοντος αιώνος».

Τους μαθητές τους 12 πήρε ο Ιησούς κοντά του και έπειτα στράφηκε σε αυτούς και είπε: «Όλοι ακούστε, τώρα που Ιεροσόλυμα ανεβαίνουμε, όλα όσα για του ανθρώπου τον Υιό έγραψαν οι προφήτες, τα γεγονότα έφτασε η ώρα για να γίνουν. Πρόκειται να παραδοθεί σε εθνικούς και εκείνοι θα τον περιγελάσουνε, θα βρίσουν, θα τον φτύσουν και θα τον μαστιγώσουνε και θα τον εσκοτώσουν. Αλλά αυτός θα αναστηθεί την τρίτη την ημέρα». Μα αυτοί δεν καταλάβανε τίποτα από τι είπε. Ήτανε ενιγματικά και δεν τα εννοήσαν.